ακυρώνουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Νέος 24 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Ή απλώς η κυβέρνηση προσπαθεί να το λέει σιγά σιγά και μαλακά για να μην προκαλεί σοκ. Και στον Περσικό κόλπο, μια ανήσυχη ηρεμία, πολύ ανήσυχη, αλλά ηρεμία, η οποία μάλλον θα διατηρηθεί το Σαββατοκύριακο, και είναι μια ευκαιρία αυτή, διότι ξεκινάει αύριο η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Τον θυμάστε? Ο Αλί Χαμενεΐ ήταν ο αγιατολάχ που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου, πριν 4 μήνες και κάτι μέρες. Αλλά και ιδίως τώρα, διότι ήταν αδύνατο να γίνει υπό τις συνθήκες του πολέμου, οπότε 4 μήνες και κάτι μετά έχει το Ιράν ετοιμάζεται να πενθήσει το Μακαρίτη για 1 τριήμερο, στη διάρκεια του οποίου η κατάσταση στον κόλπο μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα είναι ήρεμη. Μουσικά, σαν σήμερα, 3 Ιουλίου του 1968, μια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, η Τζόνι Μίτσελ, είχε καλέσει φίλους στο σπίτι της, έξω από το Λος Άντζελες, και 3 από τους φίλους είχαν και τις κιθάρες μαζί και άρχισαν να παίζουν και παίξανε πρώτη φορά παρέα, λέγανε διάφορα τραγούδια και διαπίστωσαν ότι οι φωνές τους τέριαζε πολύ και η ιδιοσυγκρασία τους τέριαζε πολύ. Οι 3 φίλοι ήταν ο Κρόσμπι, ο Στίλς και ο Νας. Έτσι, ένα βράδυ, σε ένα σπίτι, μετά από ένα πάρτι, γεννήθηκε το πρώτο μεγάλο super group της ιστορίας της rock. Ιστορία. Σαν σήμερα, είναι η επέτειος 2 μεγάλων μαχών σήμερα. 324, η περίφημη μάχη της Ανδριανούπολης, την κάναμε στο σχολείο, αν θυμάστε, όπου ο Κωνσταντίνος ο Μέγας νίκησε τον Λικίνιο. Και 1863, η μεγάλη μάχη του Γκέτισμπεργκ έληξε, 50.000 νεκρούς, η μεγαλύτερη μάχη που έγινε ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, η μάχη που έκρινε τη νίκη των Βορείων επί των Νοτίων στον αμερικανικό εμφύλιο.

Εδώ στα δικά μας συνεχίζεται και η συγκίνηση και το σοκ και οι αντιδράσεις και η πολιτική συζήτηση με αφορμή αυτήν την τρομοκρατική επίθεση ξημερώματα Τετάρτης σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που άφησαν πίσω τους τραυματίες και μία νεκρή, μία γυναίκα 72 ετών, την Βάλια Νέστορος. Μια συζήτηση που συνεχίζεται και μερικές φορές αδικεί, νομίζω, τον δημόσιο διάλογο. Συνεχίζονται και οι έρευνες. Νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι το κύριο. Να τελειώσουν οι έρευνες γρήγορα, να συλλεφθούν γρήγορα. Οι πληροφορίες λένε ότι η αστυνομία είναι κοντά, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Έχει μεγάλη σημασία, νομίζω. Έχει κρίσιμη σημασία κάποια στιγμή να συλληφθούν εκείνοι που νομίζουν ότι βάζουν γκαζάκια και στην πραγματικότητα διακινδυνεύουν ζωές, και να που αποδεικνύεται ότι διακινδύνευση καμιά φορά πετυχαίνει, όπως στην περίπτωση αυτή. Ένα σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη στην Καθημερινή, νομίζω τα λέει όλα. Στο φόντο ο Λευκός Πύργος, πόλη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2026, λέει η Λεζάντα. Και στο δρόμο ένα τρίκυκλο, σαν αυτό που πρωταγωνίστησε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη πριν από 63 χρόνια. Και απάνω του δύο κουκουλοφόροι. Σαν αυτούς που βάζουν γκαζάκια ή που δέρνουν πριτάνης. Λέω, είναι πολύ κρίσιμο να συλληφθούν οι δράστες, να αποκαλυφθούν, να αποκαλυφθούν τα πρόσωπά τους, να αποκαλυφθεί το δίκτυο, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο υποψίες. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι ποτέ δεν έχει συλληφθεί κανείς για γκαζάκια. Ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος έχει μια ανάρτηση στο Facebook, την είδα δημοσιευμένη, που λέει ότι τα γκαζάκια είναι κάτι σαν τα ντρόουν της τρομοκρατίας. Δεν απαιτούν μεγάλες και πολύπλοκες προετοιμασίες, μεγάλες οργανώσεις, ενώ κάνουν την ίδια δουλειά και χειρότερη. Μπορεί να κάψουν, μπορεί να σκοτώσουν. Και δεν έχουμε μάθει ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι γκαζάκηδες. Δεν έχει εξαρθρωθεί ποτέ μια συμμορία γκαζάκηδων και δεν έχουμε δει ποτέ τα πρόσωπά τους. Αν συλληφθούν, αυτό θα μπορούσε να είναι ευεργετικό. Συγχωρήστε το, την αναλογία που δεν είναι πολυδόκιμη, αλλά σκέφτομαι ότι

αν γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο, στα χρόνια τα πρώιμα της χρεοκοπίας μετά το 2009-10, ήταν τα χρόνια που ξαφνικά η Χρυσή Αυγή από το εντελώς περιθώριο-περιθώριο που βρισκόταν, κατάπτυστη και δακτυλοδεικτούμενη, άρχισε να αποκτά δραστηριότητα και ανοχή στη δραστηριότητα αυτή. Δέρναν κόσμο, καίγαν σπίτια, κάνανε φόδους σε μαγαζιά λοδαπών, αλλά ταυτόχρονα περνούσαν γιαγιάδες από το δρόμο απέναντι και κάνανε συσίτια που ζητούσαν ανάλυση αίματος για να σου δώσουν φαγητό, να είσαι Έλληνας δηλαδή με DNA. Και σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα κύμα βίας που εξαπλώνοντας όλη τη χώρα, στα σχολεία, στις γειτονιές, πιτσιρικάδες, νέα παιδιά άρχιζαν ξαφνικά να προσιλητίζονται, και γύρω γύρω να υπάρχει ανοχή, κυρίως από τις αρχές ανοχή απέναντι στην εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Και έπειτα ήρθε η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η ανοχή ξαφνικά εξατμίστηκε ολόκληρη, η πολιτεία άλλαξε στάση, το Υπουργείο έκανε αυτό που έπρεπε, συνένωσε τις δικογραφίες και έτσι οι άνθρωποι αυτοί οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και στην πραγματικότητα το κύμα τελείωσε. Μακάρι, τηρούμενο των αναλογιών, κάτι παρόμοιο να προκαλέσει ο θάνατος, η δολοφονία της γυναίκας Θεσσαλονίκη, της Βάγιας Νέστορος. Αλλά αυτό πρέπει να υπηρετηθεί νομίζω και από από το δημόσιο λόγο, ο οποίος έχει εξοκύλει, ολοφάνερα έχει εξοκύλει. Ο Σάχης Ιωαννίδης γράφει πολύ ωραία στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής Ημέρα ότι η τυφλή και ανεξέλεκτη βία ευδοκιμεί τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έχει άλλοτε ακροδεξιό και άλλοτε ακροαριστερό μανδύα. Βρίσκει διάφορες μορφές έκφρασης, από τον άγριο προπυλακισμό του αντιπρίτανη του Αριστοτέλειου, του Ιάκωβου Μιχαηλίδη, μέχρι τις συμμορίες ανηλίκων που μαχαιρώνονται στους δρόμους για τα οπαδικά. Η πόλη όμως προτιμά να σιωπά. Ποιος ορθώνει απέναντι στο κύμα της βίας ανάστημα? Είτε έχει ακροδεξιό είτε έχει ακροαριστερό πρόσημο. Το έκανε κάποιος, το τόλμησε ο Γιάννης Μπουτάρης, το πλήρωσε με επιθέσεις και προπυλακισμούς. Δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η σιωπή συνεπώς συνεχίζεται και όσο σιωπούμε, η μαυρίλα και η καταχνιά απλώνονται. Αυτό είναι το θέμα, όχι οι φτηνές αλληλοκατηγορίες με το μάτι στην προεκλογική περίοδο που ξεκινάει. Έχουμε μπροστά μας το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, καλοκαίρι, όπως και να το κάνεις. Καλοκαίρι σημαίνει με την παλιά λογική καραβάκι, κατάστρωμα, ένα σάκος στην πλάτη και ένα σακίδιο με τα λίγα πράγματα του καλοκαίρινου τριημέρου.

η μουσική σημείωση, σαν σήμερα το 1969 έφυγε από τη ζωή ο Brian Jones, ο άνθρωπος που ίδρυσε το συγκρότημα των Rolling Stones. Είναι εκείνος ο οποίος είχε δημοσιεύσει κάποια στιγμή το 1962 σε ένα μουσικό περιοδικό μια μικρή αγγελία: ψάχνω μουσικούς για να φτιάξουμε μια rhythm and blues μπάντα. Στην αγγελία απάντησαν δύο πιτσιρικάδες, φίλοι παιδικοί. Ο ένας ονομαζόταν Mick Jagger, ο άλλος Keith Richards. Έτσι φτιάχτηκαν οι Rolling Stones. Ο Jagger και ο Richards σιγά σιγά έγιναν οι stars του συγκροτήματος, τον παραγκόνησαν τον Brian Jones. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν το κορίτσι του Brian Jones τον εγκατέλειψε για να τα φτιάξει με τον Keith Richards. Και κάποια στιγμή, ένα βράδυ δηλαδή, σαν σήμερα ακριβώς, 1969, στην πισίνα του σπιτιού του βρέθηκε ο Brian Jones νεκρός, με πολύ αλκοόλ και πολλά ναρκωτικά στο αίμα. Ήταν μόλις 27 ετών και έτσι γεννήθηκε αυτή η επιδημία, το Club 27, το που λέγεται στην μυθολογία της, του rock and roll, η επιδημία star της rock να πεθαίνουν ξαφνικά στα 27 τους. Ο πρώτος ήταν ο Brian Jones. Δύο χρόνια αργότερα, ίδια μέρα, ο Jim Morrison. Αργότερα ή μάλλον νωρίτερα ο Jimi Hendrix, η Janis Joplin, όλοι τους στα 27, και αργότερα ο Kurt Cobain και τελευταία η Amy Winehouse. Υπάρχει μια κατάρα των 27 ετών. Στα 27 σου, αν είσαι αληθινός rockstar, πεθαίνεις.

3 Ιουλίου σήμερα είναι μια μέρα αφιερωμένη σε αυτό το κλαμπ των 27 αριδών, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πρώτος 27 ροκστάρ, ο Brian Jones, το Rolling Stones. Δύο χρόνια αργότερα, 1971, σαν σήμερα έφυγε αυτός, ο Jim Morrison, των The Halls. Λοιπόν, στην επικαιρότητα, ένα ενδιαφέρον θέμα, μεγάλο θέμα μάλλον, είναι οι αλλαγές στον κανονισμό των πολυκατοικιών. Είναι πρώτο θέμα σε δύο εφημερίδες σήμερα, στην Καθημερινή και τα Νέα. Τέλος τους εμφυλίους των πολυκατοικιών, λέει η εφημερίδα Καθημερινή, όπου 1116 διαφορετικά νομοθετήματα που διέπουν την ζωή σε μια, ή μάλλον τη συμβίωση σε μια πολυκατοικία, θα ενοποιηθούν σε έναν κώδικα που θα απλοποιεί τα πράγματα και θα λύνει διάφορα προβλήματα, όπως για παράδειγμα να πρέπει να κάνεις μια εργασία μόνο στην ταράτσα και να μην μπορείς να την κάνεις γιατί ένας και μόνο ένικος διαφωνεί, ή να μην μπορείς να λύσεις τα απλά προβλήματα της καθημερινότητας, παλιά και καινούργια, όπως για παράδειγμα οι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην πιλωτή. Μιλώντας για τέτοια ενδιαφέροντα θέματα, ενδιαφέρον είναι επίσης, γίνεται κάθε χρόνο, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών κάνει μια έρευνα για το πώς απονέμεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Για το 2024, που είναι τα στοιχεία φυσικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ο συνολικός χρόνος επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό, δηλαδή πρωτόδικα πριν πάει στο εφετείο, ήταν 638 ημέρες. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100. Είμαστε περίπου 1 προς 6,5 σε καθυστέρηση. Πολιτικά, ένα γεύμα, δείπνο, δεν είμαι σίγουρος τι ήταν, του Αντώνη Σαμαρά με τις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχει ταράξει τα νερά. Και μια ακόμη δημοσκόπηση ήρθε να κλείσει τον κύκλο χτες από τη Μέτρων Ανάλυσης. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να τσιμπάει λίγο, από το 22,7 στο 25. Το κόμμα Τσίπρα σταθερά στη δεύτερη θέση και με ελαφρώς ανωδική τάση, 14 από 12 πριν ένα μήνα. Τρίτο το Πασόκ στο 9,4, η Καριστιανού σε νέα πτώση από 8 στο 6 και ούτω καθεξής.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Νουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθούς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάββα Αναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγλατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σέξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σκάει το 3 ημερολόγιο Παρασκευής 3 Ιουλίου. Να υποδεχθώ την καλεσμένη του ημερολογίου σήμερα, είναι η κυρία Ρένα Δούρου. Την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κυρία Δούρου.
4: Καλή σας μέρα, κύριε Τσίμα, και σε εσάς και στους ακροάτες και στους ακροατές μας, όσο μπορεί να είναι καλημέρα, γιατί είπατε κι εσείς ευθύς εξ αρχής στις εισαγωγικές παρεμβάσεις της εκπομπής ότι περισσεύει ακόμα η συγκίνηση, η απορία και ο θυμός για το γεγονός ότι μια κοπέλα δολοφονήθηκε, δεν έχασε τη μητέρα της. Θεωρώ ότι εκφράζω το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μια γυναίκα χάνει τη ζωή της,
3: ναι,
4: γιατί η κόρη της είχε επιλέξει να ασχοληθεί με τα κοινά. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχουν και άλλοι και άλλες. Μπορώ να ταυτιστώ. Τι σημαίνει η επιλογή μιας νέας γυναίκας να ασχολείται με τα κοινά για τη μητέρα της. Δεν μου αρέσει η αυτοθυματοποίηση, αλλά μνήμες να χτυπάει το τηλέφωνο 3 η ώρα στο σπίτι της μητέρας μου και να ακούει διάφορα για τη ζωή της κόρης της και την ίδια, με όσα ξέρετε συνοδεύουν συνήθως τις γυναίκες, όχι τους άντρες, στην πολιτική, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαμε αφήσει πίσω. Και έχετε απόλυτα δίκιο όταν είπατε ότι ο δημόσιος λόγος έχει εξοκύλει.
3: Δηλαδή,
4: έχει εξοκύλει, μετριοπαθώς το είπατε, αλλά ζούμε και σε μέρες που ο ήρεμος πολιτικός λόγος θεωρείται πολιτικά αδύναμος. Πράγματι έχει εξοκύλει. Και θα πρέπει να θυμηθούμε εδώ ότι η δημοκρατία δεν προστατεύεται μόνο αν καταδικάζει τη βία από όπου προέρχεται, λέγαμε παλιά, αλλά προστατεύεται και με την αποφυγή κάθε ρητορικής που μπορεί να τροφοδοτήσει το διχασμό και το μίσος. Και δίπλα στο θυμό μου, δίπλα στην αγωνία που έχω ως γυναίκα, σας λέω ότι η στάση της κυβέρνησης δια του γραμματέα του κόμματος που σπέβει να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία αυτή για να έχουμε ενόψει των εκλογών, μια γνωστή για τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 10 χρόνια από τότε που ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης αρχηγός, μικροκομματικά ωφέλη, δεν είναι απλά χαρακτηριστή. Είναι πρόκληση, είναι αθλειότητα ο τρόπος και το περιεχόμενο της αντρέας της κυβέρνησης και του κυβερνητικού κόμματος.
5: Ωραία.
4: Που δεν μπορούν να επενδύουν πολιτικά πάνω σε μια δολοφονία. Κύριε Τσιμά, οι ακροάτριες σας και οι ακροατές σας που μπορεί να έχουν εξοικείωση με τις διάφορες πλατφόρμες, τους καλώ να ανατρέξουν, να βρούνε την ομιλία του πατέρα Μητσοτάκη στη Βουλή για τη δολοφονία του γαμπρού του, του Παύλου Μπακογιάννη, που δεν διανοήθηκε να κατηγορήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και είχε χάσει το γαμπρό του και είχαν μείνει τα εγγόνια του ορφανά. Και τώρα έχουμε ένα γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος μας πει, πήξανε με την αριστεία αυτοί οι ανεπάγγελοι που δεν ξέρω πώς πήραν και τα πέτσινα βιβλία τους, να μπερδεύουν ιστορικές περιόδους, να μπερδεύουν τον Ελλάς που πολεμούσε συνεργασία με το συμμαχικό στρατηγείο Μέσης Ανατολής έναντι των φασιστών και των ναζιστών, με καινούργιους φορείς. Δεν γίνεται να το επιτρέψουμε. Θα μου πείτε, μιλάω σε εσάς. Μιλάω σε εσάς σήμερα, γιατί έτσι είχαμε κανονίσει. Και όταν ξέρουμε ότι έχουμε δημοσιογράφο που έχει δολοφονηθεί και δεν έχουμε βρει ακόμα τους υπεύθυνους, όταν έχουμε δημοσιογράφους, κύριε Τσίμα, φαντάζομαι ίσχυε και για εσάς, που έχουν υπάρξει θύματα βίας, η υποχρέωση των πολιτικών, των κομμάτων, των μέσων, είναι να αποφύγουν κάθε ρητορική μίσους.
5: Σας άκουσα και δεν σας διέκοψα να το πείτε. Από την άλλη μεριά, υπάρχει αυτή η κατηγορία. Δηλαδή, είναι, εγώ λέω, είναι πραγματικά πολύ παρήγορο, αν είναι μια ένδειξη ωριμότητας της δημοκρατίας, ότι αυτή τη φορά είχαμε κάτι φοβερό, μια τρομοκρατική επίθεση που αφήνει πίσω της μια γυναίκα νεκρή. Όπως το είπατε εσείς, δηλαδή, στην πραγματικότητα δολοφονήθηκε η μητέρα μιας γυναίκας, επειδή αυτή η νέα γυναίκα είχε διαλέξει να ασχοληθεί με τα κοινά. Ανεξάρτητα, δεν έχει καμία σημασία με ποιο κόμμα δραστηριοποιείται. Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Το ερώτημα που θέτει, για να το πω έτσι, για εντός εισαγωγικών, η άλλη πλευρά είναι γιατί αυτό δεν γινόταν σε άλλες περιστάσεις. Γιατί, ας πούμε, άλλοτε ακούγαμε ότι εντάξει ρε παιδί μου, οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα από ποια μεριά είσαι, αν είσαι από εκεί που πέφτουν ή από εκεί που τις ρίχνουν. Και αυτά δεν έχουν με καθαρό τρόπο αποδοκιμαστεί. Είναι λογαριασμοί που δεν έχουν κλείσει καθαρά.
4: Το ερώτημα αυτό, και το μεταφέρετε εσείς βέβαια, είστε αναγκασμένος εκ της θέσης σας, αυτό από το Χαρίλαο Φλωράκη που έλεγε ότι από τέτοιες ενέργειες ούτε η αριστερά ωφελείται, ούτε η δημοκρατία, μέχρι και σήμερα, εγώ ένα ξέρω, ότι η αλακάρτ καταδίκη της βίας έχει υπογραφεί. Και αυτή είναι η υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και του σημερινού Πρωθυπουργού. Διότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί εργαλειοποιώντας νεκρούς. Η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ επιθέσεις σε βάρος αριστεράς. Να σας θυμίσω ποια ήταν η αντίδραση στις Μολότοφ που έπεφταν σε σπίτια και γραφεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας θυμίσω αν υπήρχε αντίδραση, αντιθέτως υπήρχε και λιδωρία από κάποιους συναδέλφους, ο Θεός να τους κάνει, όταν ο Κοντζιάς έπαιρνε σε φάκελο σφαίρες στο σπίτι του. Και κάτι ακόμα. Εγώ θυμάμαι σε δημόσια θέα να καρδιοχτυπούμε γιατί ο κύριος Κουμουτσάκος τον λίτζαραν στην πλατεία του Συντάγματος, στην πλατεία της Δημοκρατίας. Τον κύριο Κουνουμουτσάκο σας λέω. Mm-hmm. Και επειδή υπήρχε ένα ακροδεξιό κοινό, η Νέα Δημοκρατία δεν το καταδίκασε.
5: Yeah.
4: Άρα θέλω να σας πω ότι πράγματι έχετε δίκιο ότι δεν μπορούμε τέτοιου είδους, δεν μπορώ να βρω και τους χαρακτηρισμούς αυτή τη στιγμή, τέτοιου είδους γεγονότα να τα κρίνουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η αριστερά, η προοδευτική παράταξη έχει δυστυχώς ένα μακρύ κατάλογο φημάτων από τη δεξιά και ουδέποτε είχε αστερίσκους, έβαζε ερεσιμότητες και ερωτηματικά όταν κάποιοι άνθρωποι δολοφονούνται.
5: Ναι, απλώς καλό είναι να μην το ανακυκλώσουμε τώρα, δηλαδή να μην πάμε πάλι σε μια διαδικασία «Η νεκρή σας και η νεκρή μας», πόσους έχει, πόσοι έχουν υποστεί βήμα βία από της μίας πλευράς ή της άλλης πλευράς. Αυτό είναι το, αν θέλετε, αυτό είναι και το πρόβλημα. Εγώ είπα, κάνοντας μια αυθαιρεσία και μια μάλλον ανίκια σύγκριση, ότι όπως υπήρχε μια ανοχή, διαδεδομένη ανοχή, μακρά ανοχή και από τις αρχές και από ένα μέρος κοινωνίας στη δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής, στην εγκληματική δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής για μήνες και μήνες, εκεί μετά το 2000, γύρω στο 2012 και μετά, η οποία με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα κόπηκε μαχαίρι, γιατί χάθηκε η ανοχή και άλλαξε στάση πολιτεία.
4: Έπρεπε να δολοφονηθεί Έλληνας υπήκος.
5: Γιατί όταν δολοφονούσαν
4: μετανάστες,
5: η δολοφονία των αλλοδαπών δεν μας συγκινούσε.
4: Δεν μέτραγε η ζωή του στη χώρα που γέννησε.
5: Το θέμα είναι αν αυτός, η δολοφονία αυτής της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, μήπως βοηθήσει στο να σπάσει και με ένα κλίμα ανοχής που υπάρχει απέναντι σε αυτού του είδους τη βία. Λέμε εντάξει, δεν είναι τίποτα, γκαζάκια είναι. Γιατί τι είναι τα γκαζάκια? Δεν αλλάζουν, δεν έχουν καμιά διαφορά από τις κανονικές βόμβες, τις συνέπειες που μπορούν να έχουν. Απλώς είναι πολύ απλούστερα στην τεχνική τους και στην ικανότητα του και του τελευταίου ανθρώπου να τα χρησιμοποιεί.
4: Μα κύριε Τσίμα, όμως.
5: Να σπάσει αυτή η ανοχή.
4: Εδώ δεν μιλάμε για ανοχή. Εδώ μιλάμε ότι επί 10 συναπτά έτη έχουμε μία συμπεριφορά η οποία καλλιεργείται, διατρανώνεται από μέρους του κυβερνώντος κόμματος. Μετά η ανοχή στον όποιον πολίτη που επειδή δεν βγάζει την καθημερινότητα δεν θα ασχοληθεί με το ότι μία νέα κοπέλα έχει μαυροφορεθεί. Μετά, δηλαδή πώς θα τις μοιράζουμε τις ευθύνες σε τούτο τον τόπο? Όταν, ξαναλέω, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε το κυβερνών κόμμα δια του τρομερού αυτού τύπου εκπροσώπου της, ο οποίος έκανε καριέρα επειδή έφτιαξε λέει καλύτερο βιογραφικό και βρέθηκε σε εταιρείες ας πούμε που λειτουργούσαν για να σπηλώνουν τους αντιπάλους του. Αυτό που καταλαβαίνει από την μαυροφορεμένη αυτή τη στιγμή η κοπέλα είναι να πάει πίσω και πριν από τον εμφύλιο και ως κουμπούρας, αλλά και αυτός στέει. Όταν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης μας είπε κάποια στιγμή ότι γιατί ένα 17χρονο παιδί να πρέπει να ξέρει για τη δολοφονία του Πέτρουλα, τότε πώς να μην υπάρχει ανοχή?
5: Τώρα, όταν συνεννοηθήκαμε αυτή τη συζήτηση, είχα στο μυαλό μου τα πολιτικά κυρίως. Βεβαίως, αυτό που συνέβη
4: αυτά
5: είναι τόσο
4: είναι
5: δραματικό.
4: Απολύτως πολιτικά.
5: Και τόσο δραματικό, ώστε δεν μπορείς παρά να το βάλεις πρώτο σε κάθε είδους κουβέντα αυτόν τον καιρό. Αλλά ας κρατήσω λίγο χρόνο να κουβεντιάσουμε και τα υπόλοιπα. Τι γίνεται με εσάς? Γιατί είναι ένα άλλο είδους δράμα αυτό. Τι θα γίνει στην αριστερά, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα πάνε με τον Τσίπρα, ποιοι θα μείνουν πίσω. Δεν έχω καταλάβει εσείς τι προτείνετε, να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές έτσι κι αλλιώς χωριστά, αν δεν υπάρξει συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα?
4: Καταρχάς να θυμίσουμε στις ακροατές σας και στους ακροατές σας ότι είχαμε συνομιλήσει στις 27 Μαΐου.
5: Θυμάμαι, μόλις είχε φτιαχτεί ιδρυθεί η Ελλάς.
4: Είχαμε συνομιλήσει τότε και είχαμε εξετάσει μαζί τι θα σήμαινε και τι όφιλε να σήμαινε η τότε αναμενόμενη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ενώ δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα, ας πούμε απλώς ότι υπήρχε στη συνομιλία μας μια τραγική διορατικότητα, είχα πει ότι και μετά την απόφαση της 6ης Ιουνίου δεν σημαίνει ότι θα διασφαλίσουμε ότι βγήκαμε από αυτή την πραγματικά κλισέ είναι η έκφραση, πραγματικότητα, φάση καμπής που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ερχόμαστε τώρα οι δυο μας, συνομιλούμε μετά από την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, συνομιλούμε μετά την δημιουργία του φορέα, του νέου, συνομιλούμε μετά από μια συνέντευξη που έδωσε μόλις την προηγούμενη Πέμπτη ο επικεφαλής του νέου φορέα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανενός είδους συνεργασία με σχήματα στον ευρύτερο.
5: Έχουν κλείσει το κύκλο τους. Έτσι ακριβώς.
4: Στον ευρύτερο χώρο της προοδευτικής παράταξης. Λοιπόν, άρα είμαστε σε μια νέα φάση. Άρα όσοι και όσες θεωρούσαμε ότι όταν προτείναμε έναν οπικό χάρτη για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές με διεύρυνση συμμάχων για ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, όσοι και όσες προτείναμε ανασυγκρότηση και αναδιάταξη των οργάνων με προεκλογική στόχευση και όσοι προτείναμε μια καθαρή απόφαση για συμμετοχή σε εκλογές, ώστε να έχουμε ένα καταλυτικό ρόλο στην προοδευτική παράταξη για ενωτική δράση μετά τις εκλογές, δεν ήμασταν μια εκτρή μειοψηφία, ήμασταν εκείνοι που ψύχρεμα, παρά ενδεχομένως τις ενστάσεις μας, τις αναχώρια μας, την αγωνία, διαβάζαμε την πραγματικότητα. Τώρα θα έχουμε εκ νέου Κεντρική Επιτροπή στις 11 Ιουλίου πια. Θέλω να ξεκαθαρίσω, κύριε Τσίμα, ότι αυτό που βρέθηκα να είμαι στη μειοψηφία είναι κρυστάλλινο και ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται αποσαφήνιση. Δεν είμαστε σε αντιπαράθεση με τον νέο φορέα. Έχουμε μονομέτωπο αγώνα κατά της δεξιάς, το είχα πει και τότε στη συνομιλία μας, για να μην γίνουν οι δύο κυβερνητικές θητείες τρεις, να μην γίνουν τα 7 χρόνια 11. Θα είναι καταστροφικό από την οικονομία οικονομία και την εξωτερική πολιτική ή βάσει των τελευταίων αποτρόπαιων θλιβερών γεγονότων για την κοινωνική συνοχή.
5: Τι προτείνετε?
4: Εμείς προτείνουμε να υλοποιήσουμε έστω και καθυστερημένα τις αποφάσεις του συνεδρίου. Τις επαναλαμβάνω με κίνδυνο να ενοχλήσω τους ακροατές και τις ακροατρίες σας και να γυρίσουν σταθμό και συχνότητα, ότι δεν μπορούμε να μην έχουμε μια καθαρή απόφαση στη βάση των τριών σημείων που μόλις σας προανέφερα, να σηματοδοτήσουμε μια καθαρή νέα αρχή, να στείλουμε ένα σήμα επανεκκίνησης σε φίλους, ψηφοφόρους, υποστηρικτές, γιατί τον τελευταίο καιρό έχουμε καταστεί παρατηρητές των όσων γίνονται στους όμορους χώρους, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε του Νέου Φορέα, και να του γίνει επιπεδίο του πολιτικού μας έργου, να προβάλλουμε τις επεξεργασμένες προτάσεις. Εσείς σήμερα είστε αναγκασμένος να με ρωτάτε για την καινούργια συνεδρίαση. Δεν το κάνετε γιατί είστε μίστανο όργανο σε ένα σχέδιο να εξαφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε το ραδιοφωνικό χρόνο να με ρωτήσετε για την εξωτερική πολιτική εν όψη και τη συνάντηση του ΝΑΤΟ. Έχετε
5: καλά, θα έχουμε την άλλη εβδομάδα που θα το κουβεντιάσουμε.
4: Θα
5: είναι όλο
4: το
5: μεγάλο θέμα τη μεγάλη εβδομάδα. Αλλά θέλω να γίνει σαφές αυτό το μυστήριο, τι θα γίνει με εσάς, με το χώρο. Να σας το ρωτήσω πολύ απλά. Αν ο Αλέξης Τσίπρας πρώτων εκλογών έλεγε ότι εντάξει, πάμε όλοι μαζί, φτιάχνουμε μια εκλογική πλατφόρμα στην οποία συνεργαζόμαστε και αποδέχομαι τον ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει, θα λέγατε ναι να πάμε?
4: Αν πηγαίνουμε με την εικαζόμενη βούληση του κυρίου. Ναι. Αυτό όμως, εγώ επειδή δεν μπορώ να πηγαίνω ούτε με παραπολιτικά, ούτε με εικασίες, ούτε με υποθετικά ερωτήματα, πηγαίνω με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο επικεφαλής του Νέου Φορέα είπε ότι ούτε προεκλογικά και θα δούμε μετεκλογικά, θα μπούμε σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Λοιπόν, άρα εγώ που είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που κάποιοι και κάποιες αγωνιστήκανε για να είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα περνάω το επόμενο χρόνο μου με εικασίες, με σχολιασμούς και θα βαράω και το κεφάλι μου στον τοίχο, διότι πια δεν είναι εικασίες και σχολιασμοί. Ο ίδιος ο επικεφαλής είπε ότι δεν τίθεται συνεργασία για τον καινούριο φορέα. Λοιπόν, και ενδεχομένως προλαβαίνοντας και άλλη ερώτησή σας, θεωρώ ότι τα στελέχη μας, εμείς δηλαδή που έχουμε θέση ευθύνης, αυξημένη ευθύνη απέναντι στα μέλη μας, έχουμε και χρέος να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα, μετέχοντας, ψηφίζοντας την Κεντρική Επιτροπή και δουλεύοντας με όλες τις δυνάμεις μας για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι φυσικά η αυτοακύρωσή του, που δεν είναι η αυτοπεριδιοθεροποίησή του, αλλά είναι η συμμετοχή του συντεταγμένα, οργανωμένα με τις θέσεις μας σε εκλογές, με ένα συμμαχικό σχήμα το οποίο για να προκύψει εκτός του Νέου Φορέα που μας το έχει πει σε χίλιους τόπους.
5: Άρα συνεργασίες σε άλλο επίπεδο, με άλλους, όχι με το καινούριο.
4: Αλλά δεν τις ξεκινήσαμε και ποτέ.
5: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δούρου. Θα τα ξαναπούμε προφανώς σε αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα που αρχίζει. Να είστε καλά, καλημέρα.

Τελευταία σελίδα ημερολογίου για σήμερα είναι 3 Ιουλίου, δηλαδή αύριο είναι η επέτειος. Είναι 250 χρόνια, ένα τέταρτο χιλιετίες, από την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική θα γιορτάσει αύριο με τον τρόπο το παραδοσιακό, δηλαδή κάμπινγκ, μπάρμπεκιου, hot dog, τηγανιτά κοτόπουλα. Η Ουάσιγκτον δεν θα γιορτάσει με τον παραδοσιακό τρόπο, γιατί ο παραδοσιακός τρόπος ήταν εκεί στο μεγάλο γρασίδι να μαζεύεται κόσμος με τα ψυγιάκια του, τα φορητά, με τις κουβέρτες του, με τα παιδιά να παίζουν, με τα φρίσμπις και την ορχήστρα να παίζει πατριωτικά μουσικά θέματα. Αυτό δεν θα συμβεί φέτος. Ο πρόεδρος Τραμπ οργανώνει την γιορτή της 4ης Ιουλίου πιο πολύ σαν μια προσωπική του γιορτή. Οι μουσικοί έχουν αρνηθεί να πάρουν μέρος σε αυτή τη γιορτή. Συνεπώς η Ουάσιγκτον, η πρωτεύουσα, θα γιορτάσει την επέτειο της ανεξαρτησίας με έναν πολιτικό λόγο, ο οποίος έχει προειδοποιήσει ο πρόεδρος Τραμπ, θα είναι και μακριά.

Λοιπόν, να προλάβω να σας... μάλλον, καταρχήν, από τα πολλά μηνύματα να ξεχωρίσω ένα, γιατί με διορθώνει ένα λάθος. Μου είπα ότι δεν έχουν συλληφθεί ποτέ για γκαζάκια. Δεν είχα δίκιο, λάθος έκανα. Και ένας φίλος μου έστειλε ένα μακρύ κατάλογο με αυτήν την ιστορία, με ανθρώπους δηλαδή, με οργανώσεις που έχουν συλληφθεί, ανθρώπους που έχουν συλληφθεί γιατί έβαλαν γκαζάκια. Τα υπόλοιπα νομίζω ισχύουν. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Θέμα 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μία σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί το γκαζάκι και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παραίτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψηφίος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Πολύ υψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΞΟΥ και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι και όθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις στην Ισπανία και το Μαρόκο. Στην κατάσβεση 2 δασικών πυρκαγιών μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος που χαστούκησε έναν 8χρονο και έναν 11χρονο επειδή έκαναν φασαρία παίζοντας στο σπίτι που νοικιάζει στη μητέρα τους. Ο 58χρονος είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς η μητέρα είχε καταθέσει ότι ο άνδρας έσπρωξε τον 8χρονο και του έβαλε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε

0: καιρό με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημερί θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς προς καιρές χειρές, το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται στην Πελοπόννησο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία. Στη Στερεά, τα νησιά του Ιωνίου, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και θα πελάγει τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρωτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 1 και 10. Κούτε Sky 100,3. Παρασκευή. Καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Έχω δίπλα μου τον κύριο Πιταρά, ο οποίος όμως είναι από τις χειρότερες μέρες του. Γιατί ξέρετε, ετοιμάζεται για το Σαββατοκύριακο. Τον κακόμι.
1: Κάποιοι δουλεύουν, κύριε Νότι.
0: Κάποιοι δουλεύουν σε
1: Κάποιοι δουλεύουν.
0: Εμείς
1: δεν φεύγουν.
0: Εμείς φεύγουμε.
1: Εσείς
0: θα φύγει σήμερα.
1: Καλά.
0: Δεν ξέρει. Αλλά βλέπει τα μπλε δεν φύγανε σήμερα.
1: Γι' αυτό δεν έφυγε. Καλά, δεν σε φοβάμαι. Εσύ και κολυμπώντα φεύγει. Το κάνεις όλο τον χρόνο τώρα.
0: Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη μουσική επιμέλεια Υπέρ Σαμπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη.
1: Έχω κολλήσει εδώ πέρα. Βλέπω εδώ και κάπως η ώρα μιλάς δηλαδή. Όχι πολλή ώρα. τα βιντεάκια από χθες, μου στείλανε βιντεάκια από χθες από τη δεξίωση στην Αμερικανική Πρεσβεία. Για τα 200 μέτρα την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Έγινε μια μεγάλη δεξίωση 250 που την έκανε η Γκυλφόιλ. Καλά, απαστράπτουσα έτσι κι αλλιώς, δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει να ήταν, τι να σου πω, χάος.
0: Όλοι.
1: Δηλαδή,
0: θα τα πούμε μετά.
1: Εσύ ήσουν εκεί.
0: Όχι, δεν ήμουν.
1: Δεν πας αυτά τα σπάρια.
0: Έχουμε τον Ηλία Μπέλο στο τηλέφωνο, ο οποίος ξέρει όλα αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με λιμάνια, καράβια κτλ. Καλημέρα, Ηλία.
2: Καλημέρα και καλημέρα και στους αγροτές σας.
0: Τι έγινε τώρα, μπορείς να μας πεις.
2: Διερωτώ με τα δύο αυτά εισιτήρια που θα κληρώσετε, από ποιο λιμάνι θα φύγουν.
0: Τώρα υποτίθεται. Σήμερα ήταν. Τώρα δεν είναι για αύριο, είναι για τις επόμενες μέρες.
2: Okay.
0: Σήμερα λοιπόν είχαμε απεργία στο λιμάνι, δεν φύγανε τα πλοία, μείνανε δεμένα. Γιατί?
2: Γι' αυτό έκανα και την ερώτηση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη Ραφίνα. Η Ραφίνα, το λιμάνι της Ραφίνας έχει φτιαχτεί πριν από πολλές δεκαετίες για κάποια άλλα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, μπορεί να φιλοξενήσει ανά κάθε δεδομένη χρονική στιγμή να προσδέσουν 4 πλοία. Τα πλοία έχουν μεγαλώσει και ούτω καθεξής. Εξυπηρετεί 11.
0: 11 πλοία.
2: Αντί για 4. Που σημαίνει, λοιπόν, ότι τα πλοία αυτά είτε διανυκτερεύουν αρόδο, είτε είναι σε άλλα λιμάνια, όπως το Λαύριο, έτσι, είτε...

0: 4 που είναι εκεί μέσα το βράδυ, για να μιλάμε για τα μεγάλα, για τα δραμάτια των Κυκλάδων. Έτσι, γιατί παράλληλα υπάρχουν και τα μαρμαριώτικα τα λεγόμενα.
1: Δηλαδή, παραπέναντι.
0: Και εδώ και δεκαετίες είναι πράγμα, μοναδική σύνδεση με το μαρμάρι.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάποια πληρώματα κοιμούνται μέσα πλοία για να είναι έτοιμα το πρωί. Σημαίνει ότι οι δέμοι σε μια περιοχή που οι βόρειοι άνεμοι όταν πνέουν είναι ιδιαίτερα δυνατοί και είναι μάλλον επικίνδυνο το να είσαι με την Άγκυρα έξω από το λιμάνι. Σημαίνει ότι για να πας στη Ραφίνα τόσος πολλής κόσμος, ίσως να μην επαρκούν βέβαια πλέον ούτε οι οδικές υποδομές, ούτε οι υποδομές και οι δρόμοι που έχει το ίδιο το λιμάνι της Ραφίνας. Κάπως έτσι λοιπόν οι ναυτεργάτες, αρκετά σωματεία τους, όχι κάποιο ένα μεμονωμένο σωματείο, κήρυξαν απεργία.
1: Είναι και το θέμα είναι τεράστιο, λοιπόν, πράγματι.
0: Και φτάσαμε λοιπόν, έγινε μια προσφυγή από τις επιχειρήσεις στα δικαστήρια, κερδίθηκε αυτή η προσφυγή, η επιχείρηση που την κέρδισε πήγε στο Λαύριο και εξυπηρετεί σήμερα από το Λαύριο, το οποίο όμως είναι ούτε λίγο το πολύ 40 χιλιόμετρα πιο μακριά, 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Αλλιώς το Λαύριο θα μπορούσε να ήταν μια λύση γενικότερη, διότι δεν είναι μόνο συνωστισμός στο λιμάνι της Ραφίνας, γενικά οι υποδομές δοκιμάζονται.
2: Καλά, πέραν το δούμε συνολικά.
0: Οι επιχειρήσεις φωνάζουν για τα λιμάνια.
2: Επειδή το λέει ο Ηλίας.
0: Ποια είναι τεράστιο το πρόβλημα.
2: Πόσα χρόνια μάλλον έχουμε συζητήσει για το λιμάνι του Λαβρίου και πόσες συζητήσεις έχουν γίνει. Να πάει ένα μεγάλο κομμάτι του Πειραιά στο Λαύριο, να πάει ο προαστιακός στο Λαύριο, να εξυπηρετεί ο κόσμος, οι τουρίστες, οι επισκέπτες.
1: Κάποια στιγμή θα πάει ο προαστιακός στο Λαύριο.
0: Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο πρόβλημα. Λόγω της απόστασης στο Λαύριο, σημαίνει ότι χρειάζεται και μια επιπλέον βάρδια για τους οδηγούς των φορτηγών. Διότι κακά τα ψέματα, οι εξωτερικές επιχειρήσεις τα κέρδη τους δεν τα βγάζουν από τους επιβάτες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τα βγάζουν από τα φορτηγά που διακινούν όλο τον χρόνο.
1: Και εντάξει, θα μπορούσαν όμως τα φορτηγά να φεύγουν από τη Ραφίνα.
0: Δεν πήγε ποτέ κανείς το Λαύριο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
1: Ναι. Θα μπορούσαν να φεύγουν τα μεγάλα πλοία που βάζουν και φορτηγά από τη Ραφίνα και να πήγαιναν τα γρήγορα, που νομίζω είναι του Ηλιόπουλου, δεν ξέρω και ποιανού άλλου.
0: Όλοι έχουν
1: γρήγορα. Να φεύγουν από
0: το... Και η Attica Group, ας πούμε, που είναι μεγαλύτερη θεωρητικά, έχει θεωρητικά πρακτικά. Έχει τα κύπλα, τα οποία όμως φεύγουν όλα από τον Πειραιά.
1: Εντάξει.
0: Διότι κρίνουν ότι στη Ραφίνα δεν είναι οι συνθήκες αυτές που θα μπορέσουν
1: όχι,
0: να πάρουν.
1: Αυτά λοιπόν που είναι στη Ραφίνα θα μπορούσαν να πάνε στο Λαύριο. Το Λαύριο έχει χώρο να δέσουν και άλλα πλοία.
0: Επαναλαμβάνω, είναι δύο τα προβλήματα. Η απόσταση για τους επιβάτες και η απόσταση για τις μεταφορές. Εάν χρειαστεί μια επιπλέον βάρδια οδηγών για τις μεταφορές των φορτηγών, για τα εμπορεύματα που πάνε εκεί, αυτό σημαίνει και ένα άλλο κόστος.
1: Σύμφω, κατάλαβα.
0: Τα προϊόντα. Αυτό περνάει στον ισχυρό.
1: Δεν μπαίνει στα γρήγορα το φορτηγό. Το φορτηγό μπαίνει στα μεγάλα πλοία. Τα οποία φεύγουν κάποιες ώρες να
0: περιστρέψουν. Επαναλαμβάνω. Για να πάει το φορτηγό στο Λαύριο.
1: Δεν θέλω να πάει το φορτηγό στο Λαύριο. Στο φορτηγό να πηγαίνει στη Ραφίνα. Οι επιβάτες που θα πηγαίνουν στα γρήγορα να πηγαίνουν στο Λαύριο.
0: Για πείτε το στους δημότες τη Ραφίνα αυτό.
1: Αφού στη Ραφίνα είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι το θέλουν.
1: Το πρόβλημα
0: με
1: τη Ραφίνα είναι γενικότερο. Για να βγεις από το πλοίο στη Ραφίνα θες μισή ώρα και μετά τη διασχίζεις μέσα από την πόλη για να φύγεις.
0: Μπράβο.
1: Είναι τρελό.
0: Νότιμο το Υπουργείο.
2: Ενώ στον Πειραιά πώς πας το.
0: Που έχει τον έλεγχο του τον οργανισμό λιμένος Ραφίνας. Έχουν ένα master plan μεγέθυνσης και αναβάθμισης του λιμάνιου της Ραφίνας. Παραπάνω από 15 χρόνια στα σιρτάρια τους. Εγκεκριμένα.
1: Γιατί δεν το κάνουν, μα και την Αττική Οδό λένε.
0: Διότι υπάρχουν αντιδράσεις περιβαλλοντικές και σοβαρές περιβαλλοντικές, γιατί υπάρχει το ρέμα της Ραφίνας που σημαίνει ότι αν γίνουν επιχώσεις για να μεγαλώσει το λιμάνι, αυξάνεται ο κίνδυνος κατά την άποψη αυτών που επιχειρηματολογούν με αυτόν τον τρόπο. Για πλημμυρικά φαινόμενα στη Ραφίνα. Επίσης, για να φτάσει ο δρόμος σε ένα μεγάλο λιμάνι, πρέπει να γίνουν απαλωτριώσεις. Η Ραφίνα πλέον είναι σχεδόν μέρος του αστικού ιστού της Αττικής.
1: Αλλά δεν είναι παράλογο σε ένα λιμάνι σαν τη Ραφίνα που ήταν κάποτε, πηγαίναμε και τρώγαμε ψάρια και ήταν πάνω στη θάλασσα, εν πάση περιπτώσει, ερχόντουσαν κάτι ψαρόβαρκες.
0: Ακόμα είναι βέβαια.
1: Τώρα έχει 2 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: 2 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο εξυπηρετεί, έτσι. Και βλέπω εδώ, έχω μπροστά τα στοιχεία μου, είναι και περίπου 3,5 εκατομμύρια γιοταχή και 40.000 φορτηγά. 40.000 μοτοσυκλέτες δηλαδή είναι τεράστιος ο όγκος που διακινείται από τη Ραφίνα. Ωστόσο υπάρχει ένα άλλο θέμα. Γιατί συμβαίνει αυτό με τα πλοία απ' έξω, γιατί συμβαίνει αυτό κάθε πρωί, γιατί πρέπει να διανυκτερεύσουν στο Λαύριο, Αρόδο ή και στη Μύκονο. Κάποια πλοία περιμένουν στη Μύκονο, διανυκτερεύουν στη Μύκονο και φεύγουν από εκεί το πρωί για να έρθουν. Γιατί όλοι θέλουν να φύγουν την ίδια ώρα το πρωί. το προνομιακό εντός εισαγωγικών πρωινό δρομολόγιο της Παρασκευής του Σαββάτου.
1: Είναι δύσκολο να γίνει όμως αλλιώς, γιατί ξέρεις, θέλει 2 ώρες για την, για την Άνδρο και θέλει, ξέρω εγώ, 5 ώρες για την Μύκονο. Δεν ξέρω
0: αλλά,
1: να γίνει.
0: Αλλά ξέρεις, όταν έχεις ένα παπούτσι, θα βάλεις ένα πόδι στο παπούτσι. Δεν μπορείς να βάλεις 2.
1: Πρέπει να βρούμε.
0: Επομένως, θα μπορούσαν να χωρέσουν. Είναι μια πρόταση, έτσι, δεν έχω άποψη. Εγώ απλώς κάνω το ρεπορτάζ. Έχει υπάρξει μια πρόταση η οποία λέει σπάσε τα σε σλότ όλη την ημέρα. Δώσε 4 σλότ το πρωί, 4 το μεσημέρι, 4 το απόγευμα. Έτσι υπάρχουν και τώρα πλοία που έχουν το απόγευμα. Και κάνε κλήρωση. Και μετά κάτω κυλιόμενο. Τη μία εβδομάδα θα φεύγει αυτό, το πρωί την άλλη. Φυσικά δεν έχει γίνει δεκτή αυτή η λύση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί υπάρχει και ένας άλλος ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των συμβατικών πλοίων και των ταχύπλων.
2: Αύριο θα κάνουν κανονικά τα δρομολόγια, εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα.
1: Τι πες?
2: Αύριο θα έχει κανονικά τα δρομολόγια.
1: Ναι, ναι, ναι, για μια μέρα. Για
0: απλά, ναι, αύριο θα είναι κανονικά.
1: Έτσι κι αλλιώς τα γρήγορα φύγανε από
0: βέβαια, αύριο που θα είναι κανονικά θα έχει μαζευτεί τεράστιο μεταφορικό έργο για να εξυπηρετήσουν το κενό το σημερινό, έτσι.
1: Πάντως, επιτέλους πρέπει να ληφθεί κάποια απόφαση. Θα είναι το Λαύριο αυτό, θα είναι κάτι άλλο. Όπως λες, 15 χρόνια η Αττική Οδός βλέπεις ότι γράφει η Ραφίνα και έχει σβηστεί. Ο δρόμος φτιάχτηκε το 2000, πότε φτιάχτηκε, και από τότε δεν κάναν καμία προέκταση να φτάνει στο Λαύριο, στη Ραφίνα.
0: Δεν είχε μπει ποτέ στην Αττική Σύμβαση, όπως και άλλες προεκτάσεις κρίσιμες της Αττικής Οδού και άλλων μεγάλων έργων, όπως η Περιφερειακή Μητού που πρέπει να φτάσει στο Ελληνικό, διότι μετά. Θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα όχι με καράβια στο Ελληνικό, αλλά με κόσμο που θα κατεβαίνει στο εμπορικό κέντρο από τους υπάρχοντες δρόμους. Παντού οι υποδομές έχουν μείνει πίσω σε σχέση με την ανάπτυξη.
2: Ναι, ναι.
0: Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εδώ είναι τόσο γρήγορη η ανάπτυξη μαζί με τον τουρισμό, που πραγματικά όχι δοκιμάζονται οι υποδομές, λειτουργούν πέραν των ορίων τους.
2: Α, συγγνώμη, το πρωί κατεβαίνετε τη Συγκρούβο, έτσι. Υπάρχει αυτή η περίφημη ταμπέλα της Περιφέρειας Αττικής που σε ενημερώνει. Ή κάθε πρωί. Την ίδια ώρα γύρω στις 6-6.30 έχει ένα σήμα. Βγάζει ένα μήνυμα και λέει συμφόρηση αλιπέδου. Κάθε μέρα. Η αλιπέδου είναι στον Πειραιά. Είναι ο κόσμος που πάει για να φύγει με το 7.25 το πρωί.
0: Μα γι' αυτό δεν είναι λύση και ο Πειραιάς.
2: Όχι,
0: έχουν φύγει και έχουν πάει στη Ραφίνα, όπως και για τον πρόσθετο λόγο ότι είναι πιο κοντά στις Κυκλάδες και στην Άνδρο κτλ. Και βέβαια είναι και λιγότερα τα καύσιμα για τους αυτοπλώους που το καύσιμο αυτή τη στιγμή στις τιμές που είναι. Είναι αδιανόητα τα κόστη που έχουν.
1: Θυμάμαι η Άττικα, νομίζω επί Παναγόπουλου, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε, ποιος την είχε, έψαχνε να βρει το Λαύριο για να φεύγουν από εκεί τα πλοία που θα κερδίζαν, ας πούμε, τις 2 ώρες, δεν ξέρω πόσο κάνει να φύγει την Πειραιά ως το Σούνιο. Αλλά θέλανε έναν, πώς το λέμε αυτό, κυματοθράφστη να πέσει έξω από το λιμάνι, γιατί κάποιοι άνεμοι μπαίναν μέσα στο λιμάνι και τα πλοία ήταν πολύ μεγάλα και είχαν θέμα. Δεν έγινε
0: το πρόβλημα, αυτή η κίνηση ήταν επί Υπουργείας Μιλτιάδη Βαρδιτσιώτη, επί κυβέρνησης Καραμανλή.
1: Ναι.
0: Είχε γίνει πιο σοβαρή προσπάθεια να γίνει αυτό. Προσέκρουσε σε 2 πράγματα, τα οποία δεν θα σας παραξενέψουν. Το ένα είναι αυτό που σας είπα ήδη, τις αντιδράσεις των μεταφορικών εταιριών. Μεταφορικές εταιρείες είναι μια βιομηχανία ολόκληρη. Το νεράκι, το μπουκάλι που αγοράζεις στο νησί, έχει έρθει με μια παλέτα που είναι μαζί με πολλές άλλες παλέτες πάνω σε ένα φορτηγό. Όπως και ο νησιώτης από την Κρήτη που στέλνει τα προϊόντα του στην Αθήνα, χρησιμοποιεί ένα φορτηγό. Όλα αυτά τα φορτηγά που βλέπουμε στα πλοία είναι οι αρτηρίες και οι φλέβες της νησιωτικής χώρας. Το ένα πρόβλημα λοιπόν ήταν αυτό, και το δεύτερο είναι η κλασική καθυστέρηση στην αδειοδότηση οποιοδήποτε πράγματος. Και δεν είναι μόνο γραφειοκρατία δημόσιο. Είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στην αρχή πρόδικα. Προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν, να πουλήσουν το 51% του λιμανιού του Λαβρίου εδώ και 4 χρόνια. Ο διαγωνισμός προχώρησε, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Οι προσφυγές έχουν ήδη καθυστερήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών 1 χρόνο. Και από ό,τι ακούμε τώρα, υπάρχει και θέμα γιατί λόγω των προσφυγών έγιναν δεκτές, αν θα υπάρχει επαρκή ανταγωνισμό. Μήπως έχουν μείνει μόνο 2 από τους αρχικά 4, που αρχικά ήταν 11 υποψήφοι.
2: Πάντα υπάρχει ένας φοβερός παραλογισμός.
0: Και προσέξτε τώρα, θα γίνει όταν θα γίνει κάτι, θα γίνουν κάποιες δεσμευτικές επενδύσεις στην παραχώρηση, ιδιωτικοποίηση, όπως θέλετε να το πείτε, οι οποίες έχουν γίνει με μια μελέτη που έχει γίνει πριν από χρόνια για τα δεδομένα εκείνα, άντε και τα σημερινά.
1: Και πάντως όταν κάτι πρέπει να γίνει.
0: Αυτές οι επενδύσεις, ναι, θα είναι διπλάσιοι οι επιβάτες στην φορτηγά.
1: Θέλω να πω το χειμώνα. Κάποιες εποχές, το καλοκαίρι που έχει βοριά που μπαίνει μέσα στο λιμάνι, βλέπεις γίνεται σώσε. Τώρα πρόσφατα είχαν δύο πλοία, είχαν μπλέξει οι άγκυρές τους. Και γινόταν τεράστιο θέμα. Πώς θα ξεμπλέξουν οι άγκυρες και θα βγουν έξω.
0: Αυτά
1: πρέπει να σου πω ότι οι εργαζόμενοι δεν κοιμούνται μέσα στα πλοία, έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι και κάποια από τα θέματα που αναφέρουν αυτεργάτες στην αιτία της απεργιακής κινητοποίησης στη Ραφίνα. Δηλαδή επικαλούνται θέμα εξουθένωση πληρωμάτων και ότι δεν ξεκουράζουν, δεν βγαίνουν στεριά. Κάποιοι δεν μπορούν να πάνε σπίτια τους κτλ.
1: Δεν προλαβαίνουν γιατί το πλοίο φεύγει σε 7.
0: Και ασφάλεια.
1: Το πλοίο φεύγει σε 8, φτάνει το βράδυ, ο άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί πρέπει να βγει και να πάει στην άλλη άκρη της Αθήνας. Έτυχε που μίλαγα έναν που είναι σε ένα μπαρ, εκεί δουλεύει στο μπαρ. Μου λέει: εγώ κοιμάμαι όλη τη βδομάδα μέσα στο πλοίο. Και φεύγω όταν είναι. Πώς τη λένε, το ρεπό μου. Δεν προλαβαίνω αλλιώς, γιατί θα φύγω τώρα στις 10 από εδώ. Θα πάω σπίτι μου, θα κοιμηθώ και πρέπει στις 6 να ξυπνήσω πάλι για να έρθω πίσω. Αυτό είναι για μένα τρελό.
0: Κοιτάξτε, βέβαια στα πλοία δεν υπάρχει μόνο ένα πλήρωμα.
1: Προφανώς.
0: Υπάρχουν βάρδιες. Τηρείται το ωράριο. Δεν σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δουλεύει 16 ώρες. Απλώς δεν μπορεί να βγει. Πού θα βγει. Το πλοίο πάει στη Ρόδο, θα τον βγάλει πού. Θα τον βγάλει στη Λέρο. Να περιμένει τι να κάνει εκεί. Καταλάβατε. Οπότε είναι ένα γενικότερο θέμα. Πολύ σύνθετο. Το οποίο όμως είναι οι παράμετροι εργασίας στην αυτοπλοεία.
1: Το οποίο τώρα, αντίστοιχο θέμα υπάρχει σε 100 άλλα θέματα στη χώρα, έτσι.
0: Το να βάλω 11 πλοία σε ένα λιμάνι που χωράει 4. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Το οποίο βέβαια, προσέξτε, δεν είναι θέμα Υπουργείου ή Λιμενικού. Αυτοί από την πλευρά τους τηρούν πλήρως τους κανονισμούς ασφαλείας και σου λέει 4 θα δέσουν. Ωραία. Είναι απ' έξω λοιπόν το καπετάνιος της άλλης αυτοπλοϊκής επιχείρησης και περιμένει απ' έξω.
1: Θα επαναληφθούν λέει αυτές οι στάσεις. Δεν ξέρουμε. Προφανώς είναι θέμα των αυτεργατών.
0: Κοίτα, αυτή η κρίση είναι υποβόσκη πάρα πολύ καιρό. Τώρα είναι ένα πρώτο ξέσπασμα. Φοβάμαι ότι αν δεν υπάρχουν δραστικές λύσεις, δεν θα επαναληφθεί αυτό. Αλλά είπα πριν, δεν πρόλαβα γιατί γυρίσαμε κάπου όλη τη συζήτηση, ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το χειμώνα δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Γιατί δεν υπάρχουν ταχύπλοα.
1: Τα γρήγορα μένουν. Ναι.
0: Τα ταχύπλοα επιτρέπεται να δρομολογηθούν για μερικούς μήνες το χρόνο. Ενώ οι δρομολογήσεις των συμβατικών είναι πολύ περισσότερους μήνες. Όταν λοιπόν ένα συμβατικό το χειμώνα αυτό που κάνει κουβαλάει γλάρους, όπως λένε στην αργό τους, περιμένει να βγάλει λεφτά πότε. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που αυξάνεται η κίνηση των φορτηγών, αυξάνονται όλα.
1: Υπάρχει και επιχειρηματική λοιπόν μάχη μέσα στην
0: Ελλάδα. Εκεί λοιπόν έρχεται το ταχύπλο και του παίρνει αυτό που λένε τον αφρό. Απ' την άλλη μεριά το ταχύπλο είναι σύνομο, ο νόμος αυτό λέει, και εξυπηρετεί τον κόσμο ταχύτερα.
1: Ηλία, πατήσαμε στο δελτίο. Θα σε ξαναπάρω άλλη φορά να τα ξαναπούμε.
0: Χαίρετε.
1: Γεια χαρά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτητής φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγουλατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σέιξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, Δήμητρα, αφού λύσαμε πώς θα πάει στην Άνδρο ο Νότης, να λύσουμε και τα άλλα προβλήματα.
1: Σε πληροφορώ ότι ο κόσμος λέει εδώ, η πόλη και τους κατοίκους της Ραφίνας, ποιος θα τους σκεφτεί, ήδη βουλιάζει. Δεν μπορούμε να κινηθούμε όταν έρχονται και φεύγουν τα καράβια. Η Ραφίνα δεν μπορεί να αντέξει τέτοια νούμερα σε κόσμο και οχήματα. Να μην ξεχνάμε το θόρυβο, την περιβαλλοντική μόλυνση σε θάλασσα και αέρα. Γιατί δεν πάνε στο Λαύριο που είναι φυσικό λιμάνι και ο δρόμος είναι μεγάλος και ανοιχτός. Η πόλη δεν μπορεί να αντέξει.
0: Αφού όλα ανάποδα τα κάνουμε εδώ, γιατί σου κάνει εντύπωση. Όλα ανάποδα.
1: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε να μην γίνονται όλα ανάποδα.
0: Δεν γίνεται, εσύ. Δεν γίνεται τώρα. Αλλάζει τώρα.
1: Άκουσα τώρα θέμα που άκουσα στις ειδήσεις και έχουμε και το Χρήστο Στρατουλάκου στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Με τον ντρόν στην Πρέβεζα. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία σωτηρία πια.
1: Λοιπόν, αντιδράει στην Πρέβεζα, λέει, για την εγκατάσταση συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να διαβάσω την είδηση, αφού έχουμε τον άνθρωπο στον αέρα να μας το πει εκείνος. Χρήστο, γεια σου.
2: Καλό σας μεσημέρι από την Πρέβεζα. Ναι, είναι μια είδηση η οποία προκαλεί αίσθηση, καθώς γνωρίζουμε ότι πλέον επιχειρησιακά το πυροσβεστικό σώμα έχει ξεκινήσει μια καινούργια διαδικασία προκειμένου να έχουν σε πολλά σημεία της επικράτησης, όχι μόνο στην Πρέβεζα, επιτήρηση περιοχών, περιπολή, να το πούμε, μέσω ντρόουν, ώστε όταν εντοπιστεί καπνός άμεσα να στέλνεται το σήμα στο πυροσβεστικό σώμα, στο κέντρο επιχειρήσεων, προκειμένου να σπέβδουν και οι επίγειες δυνάμεις και σε περίπτωση που χρειάζεται και τα εναέρια μέσα, ούτως ώστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα στην περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νομό Πρέβεζας και συγκεκριμένα σε τοπική κοινότητα της περιοχής. Εδώ να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αντιδρούν στο γεγονός να υπάρξει μια μονάδα drone προκειμένου να κάνει αυτό το οποίο σας προανέφερα νωρίτερα. Είναι το χωριό Βράχος στην Πρέβεζα. Είναι το τελευταίο χωριό, και θα σας εξηγήσω μετά γιατί το λέω, που είναι στον Δήμο Πρέβεζας. Εδώ λοιπόν υπήρχαν αντιρρήσεις στην όλη διαδικασία στο να υπάρχει δηλαδή σε ύψωμα, γιατί να σας καταλάβετε είναι ένα ύψωμα η συγκεκριμένη περιοχή που φαίνεται πανοραμικά όλη η ευρύτερη περιοχή και εκεί θα σηκώνονταν τον drone για την περιπολία. Καθώς όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, που μιλήσαμε νωρίτερα, ο Δήμαρχος Πρέβεζας, οι κάτοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι θα ανεμοκατέβαινε ένα drone ανά μισή μία ώρα προκειμένου να γίνει αλλαγή μπαταρίας και θα υπήρχε θόρυβος στους κατοίκους της περιοχής. Επειδή διαβάσαμε και για προσωπικά και ατομικά δικαιώματα τα οποία θα καταπατούνται, ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι η μοναδική ένσταση είναι στο κομμάτι αυτό. Υπήρχαν αντιδράσεις λοιπόν στην τοπική κοινότητα.
0: Δηλαδή υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ότι θα σηκώνεται το ντρόν και θα με βλέπει εμένα να είμαι με το μαγιό, παράδειγμα, στη βεράντα και να λιάζομαι.
2: Ναι. Υπήρχαν, τουλάχιστον αυτό φαίνεται να υπήρχε, διότι κάποιοι επικαλέστηκαν και ατομικά δικαιώματα, ναι, και ότι ενδεχομένως να υπάρχει και ενόχληση από τους τουρίστες στην περιοχή. Γιατί κατά πάσα είναι μια τουριστική περιοχή με πάρα πολύ κόσμο ήδη να έχει έρθει εδώ. Πανέμορφη περιοχή, δεν το συζητάμε, εδώ το κομμάτι της Ηπείρου. Και έτσι λοιπόν υπήρχε ένα αντιδράσεις. Υπήρξε και μια ομόφωνη απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρέβεζας. Ωστόσο, επειδή έχει γίνει μεγάλος θόρυβος και στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο και με πολύ επικριτικά σχόλια τα οποία έχουν αναδειχθεί και στο διαδίκτυο για το γεγονός ότι είναι ένα μέτρο πρόληψης η παρουσία του ντρόουν στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε για τη μέτρα πρόληψης τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για να προστατεύονται οι περιοχές και οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ πέρα αλλά και οι τουρίστες οι οποίοι κατακρίζουν την περιοχή. Υπάρχει μια συζήτηση τις τελευταίες ώρες και ημέρες ούτως ώστε στη γειτονική περιοχή του Βράχου, στη Λούτσα, όπου ανήκει στο Δήμο Πάργας, προκειμένου να μεταφερθεί ένα κοντέινερ εκεί. Υπάρχει έγκριση και από την τοπική κοινωνία εκεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο του γειτονικού Δήμου, ούτως ώστε σε απόσταση τώρα, να καταλάβετε, 5 χιλιόμετρων, μιλάμε τώρα μεταξύ των δύο περιοχών, ούτως ώστε εκεί να γίνει η βάση της μονάδας του πυροσβεστικού σώματος με τη διαχείριση των ντρόουν για να παρακολουθείτε όλη η ευρύτερη περιοχή.
0: Ολοκληρή ιστορία, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, αν βρεθεί αν αυτή είναι η λύση, μπορεί να είναι αυτή η λύση. Αν εκεί δεν έχει σπίτι, ας πούμε, και μπορεί να σηκωθεί το ντρόουν και να
2: είναι. Υπάρχουν σπίτι εκεί πέρα. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει έγκριση από τους κατοίκους εκεί.
1: Τι υπάρχει, έγκριση.
2: Έγκριση από τους κατοίκους, ναι.
1: Ωραία, ας το κάνουν αυτό. Αλλά πάντως δεν μπορούμε να φωνάζουμε για όλα. Η Αθήνα, ας πούμε, έχει γεμίσει σκουπίδια. Ακόμα δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να πάμε κάπου τα σκουπίδια μας, διότι όλοι φωνάζουν. Δεν δέχεται κανένας να πλέρει το σκουπίδι στην περιοχή του. Με τον ίδιο τρόπο δεν θέλει και τον ντρόουν. Γιατί σου λέει τον ντρόουν κάνει φασαρία σε μένα, αλλά θέλω από την άλλη μεριά.
0: Όταν θα πιάσει φωτιά, θα λες πάρει φωτιά, το κράτος.
2: Η αλήθεια πάντα να σας πω είναι, επειδή άμα επιτρέπετε με στη συγκεκριμένη περιοχή τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε πολλές δύσκολες πυρκαγιές. Και επειδή αναφέρω και πάλι ότι εκτός αυτών των ιστορίων είναι και μόνιμοι κατοικοί οι οποίοι είναι αρκετοί εδώ και πολλοί κόσμος που τα καλοκαίρια έρχεται σε αυτή την περιοχή, νομίζω ότι είναι ένα μέτρο πρόληψης η παρουσία του ντρόουν που θα βοηθούσε στο να αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά πολύ γρήγορα και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.
0: Μα εδώ τώρα, συγγνώμη Χρήστο, μιλάμε για ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας της περιοχής και των κατοίκων της. Άρα αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την όποια συζήτηση γίνεται τώρα ή τις όποιες ενστάσεις για το αν το κτίριο αυτό θα ήταν, είναι δίπλα η εκκλησία, είναι το κοινοτικό γραφείο, αν ενοχλεί τον έναν, τον άλλο, είναι ζήτημα ασφάλειας. Άρα εδώ νομίζω ότι ακόμα και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα την υπερκεράσει η ίδια η ζωή.
1: Εντάξει, αν έχουν βρει όμως έναν τρόπο αλλού να πάει τον ντρόν 5 χιλιόμετρα πιο εκεί και να μην ενοχλεί κανένα, γιατί όχι, να το κάνουν.
0: Ναι, αυτό όμως μπορεί να στο πει πυροσβεστική. Δεν μπορεί να στο πει κανένα δημοτικό
1: συμβούλιο. Δεν
0: βασίζει
1: κάτι το δημοτικό
0: προφανώς.
1: Συμβούλιο. Γιατί τον ντρόν θα πάει κάπου πολύ καλύτερα από όλους μας.
0: Ξέρω εγώ. Δηλαδή, εσύ θα θες να επιτηρήσεις την Πεντέλη και θα έχεις τον ντρόν πού, στο Εγάλεο, ας πούμε.
1: Τρελό. Χρήστο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Ωραία. Μια χαρά. Και πού να πιάσουν και ζέστες, ε.
1: Είχε σήμερα, δεν θυμάμαι, σε κάποιο site είδα, περνάνε τα αυτοκίνητα και ξαφνικά εκεί που περνάνε, στο διπλανό χωράφι, αρχίζει να παίρνει φωτιά.
0: Ναι.
1: Κάποιος πέταξε ένα τσιγάρο,
0: ναι.
1: Και είναι η φωτιά η οποία έκαψε τον δάσκαλο εκείνον στο
0: Ρεόκαστρο πάνω, λες.
1: Και το γιο.
0: Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ναι. Τι να σου πω.
1: Δηλαδή ακόμα και σήμερα έχει καεί η μισή Ελλάδα. Έχουμε χάσει 100 ανθρώπους στο μάτι, 50 στην Ηλία. Και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πετάνε το τσιγάρο από το παράθυρο.
0: Ότι είναι φοβερό το να μην βλέπεις πέρα από τη σκιά σου. Να μην σε νοιάζει τίποτα, να θεωρείς μόνο ότι έχεις δικαιώματα και δεν έχεις υποχρεώσεις. Όχι, έχουμε και υποχρεώσεις σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να κοιτάμε και λίγο παραδίπλα. Δεν είναι, εγώ να κάνω αυτό που περνάει από το μυαλό μου και τι με νοιάζει παραδίπλα, τι θα γίνει, ας ψοφήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, ναι, είμαστε κάφροι.
0: Ξέρω εγώ τώρα. Ναι, ναι. Έχει χαθεί ο μέσος κοινός. Δεν μπορούμε να συνεχθούμε στα αυτονόητα πια.
1: Ναι, αλλά τελικά κάτι ξεκαταλήγουμε. Έλεγε το άλλο και λέει, βάλει το αυτού ένα πρόστιμο σοβαρό. Να δεις αν το ξαναρρυπτάξει το τσιγάρο από το παράθυρο.
0: Καλά, άμα δεν είναι αυτός, θα είναι κάποιος άλλος και πού, αυτή τη φορά απλά υπάρχει εικόνα. Άμα δεν υπάρχει εικόνα, τι σε νοιάζει ένα σιγά. Εγώ λέει θα φύγω, θα εξαφανιστώ. Τι με νοιάζει. Δεν υπάρχει σωτηρία. Η μόνη σωτηρία είναι αυτό που είπε ο φίλος εδώ που έχει στείλει και μήνυμα.
1: Τι?
0: Θα το διαβάσω, μου το έστειλε. Υπάρχει κάποιος, λέει, κτηνίατος στην ομάδα. Είναι μια ομάδα εδώ στα social media. Γιατί έφαγα, λέει, κατά λάθος κροκέτες του σκύλου. Γελάει. Και μάλιστα.
1: Πώς μπορεί να πάει
0: κατά λάθος. Ξέρω εγώ τώρα, θα έχει το σακουλάκι, μάλλον τα πέρασε η ξηροκάρπια. Και διαρωτάτε, λέει, τι μπορεί να μου συμβεί. Από κάτω γίνεται χαμός από τα σχόλια. Το πολύ του λέει ένας εδώ, λέει, να γαυγίσεις. Μετά να κάνεις την ανάγκη στα δέντρα. Και από το καθεξής.
1: Αυτά που τρώνε σκύλου μπορεί να τα φάμε και εμείς. Δεν νομίζω πως θα πάθει τίποτα. Αλλά τώρα να φάσεις και κροκέντες σκύλου είναι λίγο άλλο.
0: Ναι, ρωτιάσε να φάμε εμείς τα δικά μας. Αφάει σκύλου τα δικά τους. Δεν χρειάζεται.
1: Άλλο, είδες τίποτα που να έχει ενδιαφέρον σήμερα?
0: Σου είπα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτά που γίνανε εδώ στο Νιάρχος. Στην πρεσβεία, στην Αμερικάνικη πρεσβεία που γίνει αυτή η εκδήλωση. Celebrities, μοντέλα, πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, μπαλέτα, τραγουδιστές, ξένοι, Κίμπερλι Απαστράπτουσα, τρομερή γιορτή και περιμένω και το βράδυ, μάλλον αύριο, τι θα κάνει και ο Τραμπ, έτσι, γιατί ο Τραμπ θα μεγαλουργήσει. Θα κάνει δηλώσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα θα έρθει μάλλον κατά πάσα πιθανότητα και ο υπουργός άμυνας της Αμερικής εδώ.
0: Ναι.
1: Τον έχεις δει αυτόν με τα τατουάζ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Influencer.
0: Influencer.
1: Ναι. Είχε δει κάποιον από την οικογένειά του αυτός και είχε βγάλει η μάνα του και έλεγε πώς είναι δυνατόν να τον έχει αυτόν υπουργό. Είχε στείλει email στα μέσα.
0: Τον είχε κράξει που λέμε. Φοβερές οι εικόνες. Τώρα εμείς μας κάνουν φοβερή εντύπωση. Φοβερές εικόνες από τη Γαλλία με τον πόλεμο, κατά κυριολεξία πόλεμο για μια αγορά κλιματιστικού. Όπου υπάρχει εμπορικό κέντρο, μεγάλο πολυκατάστημα, πάνε, συνοστίζονται και παίζουν ξύλο κατά κυριολεξία στις εισόδους των καταστημάτων αυτών για να πάρουν όχι τα κλιματιστικά που έχουμε εμείς εδώ, τις μονάδες, την εσωτερική μονάδα και την εξωτερική μονάδα, αυτούς τους πύργους που είναι κάτι πύργοι που είναι κλιματιστικά, που ουσιαστικά βγάζει απλά κρύο αέρα. Γιατί ναι, κατά τα άλλα δεν μπορούν να τοποθετήσουν στα κτίρια.
1: Είναι καινούριο θέμα στη Γαλλία. Θυμάμαι, σου λέω, από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει τη δεκαετία του 80, ήταν 3.000 άνθρωποι που είχαν πεθάνει στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα καλοκαίρι. Γιατί είχε σαραντάρια. Και εκεί δεν είχαν τότε πουθενά. Ούτε στα νοσοκομεία δεν είχαν.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά 40 χρόνια μετά δεν έχουν πάει ο καθένας να πάρει ένα κλιματιστικό για το σπίτι του.
0: Κοίτα, μας έλεγε μια κυρία που βγάλαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με το φοβερό κάψονα.
1: Δεν είχαν δηλαδή κάνει τρομερό λεφτά.
0: Στην Ελβετία μας έλεγε ότι εδώ στην Ελβετία, Ελληνίδα που ζούμε εμείς, είναι πιο εύκολο να πάρεις άδεια παραμονής παρά άδεια για να βάλεις κλιματιστικό στο σπίτι. Δεν επιτρέπεται και πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για να αλλάξει ο νόμος.
1: Αυτά γίνονται στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία, ναι. Γιατί εκεί τα κτίρια είναι ιστορικά, είναι 100-200 χρόνων. Και δεν μπορεί να χαλάσει την πρόσωψη του κτιρίου και να αρχίζει όπως έχουμε εδώ πέρα που έχουμε βάλει κλιματιστικά να κρέμονται από τα μπαλκόνια.
1: Όπως πολύ σωστά το είπες, δεν θα βλάξει την πρόσωψη. Θα βάλει ένα μηχάνημα μέσα να του πετάει λίγο.
0: Αυτό μόνο.
1: Λίγο κρύο αέρα να μην πετάει.
0: Τώρα για αυτούς είναι πρωτόγνωρα, να μην γελιόμαστε. Είναι πρωτόγνωρα.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Είναι πρωτόγνωρο, είναι σαν να πεις, ας πούμε, αυτό που λέμε, είναι να πουλάς ψυγείο στους Εσκιμώους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πουλάς, αλλά όταν κάνει τόσο πολύ ζέστη το καλοκαίρι, πρέπει τουλάχιστον οι δημόσιοι χώροι να έχουν air condition και κάποιοι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίζονται. Έτσι δεν είναι.
0: Εσύ το καλοκαίρι θα βγάλεις τα λεφτά της άδειας, έμαθα. Επειδή είσαι ψαράς, δεινός ψαράς, αρέσει το.
1: Α, εγώ είμαι ψαροδουφεκάς. Δεν έχω δει. Τα τελευταία 5 χρόνια που.
0: 5,33 σου δίνει ο Μητσοτάκης, ναι, για να πιάσεις ένα κιλό λαγό.
1: Ναι, αλλά δεν έχω δει από κανέναν εγώ. Κανένα τέτοιο ψάρι. Κανένα.
0: Και πού είναι όλα αυτά που
1: είναι. Είναι πολύ, είναι σαφέ.
0: Σαβαγώνουν κουτάκια, είναι αλουμινένια, αυτά.
1: Δεν ξέρω, στην Αμόργο πάντως που πηγαίνω εγώ δεν έχει. Έχει κατά άλλα τα οποία είναι με τα. Δεν θυμάμαι.
0: Τα σαγόνια.
1: Όχι τα σαγόνια. με μεγάλα αγκάθια. Τα οποία τρώγονται κιόλας και γίνονται πάρα πολύ νόσιμα. Είναι σαν σκορπίνες.
0: Σκορπίνες.
1: Σαν σκορπίνες.
0: Α, σαν σούπα, ε.
1: Τι.
0: Όχι σούπα, λέω. Σκορπίνα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Έχεις παραγγελίες εδώ, βλέπω.
1: Εντάξει. Στην Πρέβεζα λέει δεν θέλουν τον ντρόουν γιατί φοβούνται ότι θα καταγράψει τα αυθαίρετα και τις παράνομες ομπρέλες λίγο μακρύτερα.
0: Δεν έχουν άδικο.
1: Σοβαρά τώρα, λέει ο Στέλιος στο Νιουκάσιλ. Στη Βρετανία που πετούν ντρόουν και ελικόπτερα της αστυνομίας, τι παθαίνουμε.
0: Είσαστε
1: στην Αγγλία.
0: Αν άνοιξε μια συζήτηση, δεν υπάρχει σωτηρία. Τώρα, επειδή λέγαμε και για τα κλιματιστικά, σου έχει στείλει μήνυμα. Ο κύριος Μινάς είναι στο αυτοκίνητο, είναι στον Κυφισό και ψήνεται. Κατά κυριολεξία, γιατί έχει έξω τώρα.
1: Δεν έχει κλιματιστικό.
0: Θα έχει, φαντάζομαι. Όπως και να έχει, τώρα μέσα στα μάξι ψήνεσαι. Ψήνει τη Λαμαρίνα. Τέλος πάντων, κουράγιο. Στον Κυφισό είναι, θα φτάσει κάποια στιγμή κάπου, όπου θέλει να πάει ο άνθρωπος.
1: Βράχος Λούτσα λέει είναι μια ενιαία παραλία που, αν πιάσει φωτιά λόγω της γεωγραφίας που έχει, θα καούν όλοι όσοι βρίσκονται εκεί. Ο ίδιος αριθμός ανθρώπων υπάρχει και στη Λούτσα, όπως και στον Βράχο. Ξέρει λοιπόν η Αναστασία.
0: Έχει παραγγελιά εδώ. Σου ζητάνε να βάλει τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.
1: Γιατί?
0: Ο Ταλιμπάν, έτσι υπογράφει.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Γιατί αύριο λέει γιορτάζουμε και εμείς Ελληνοαμερικανοί.
1: Καλά. Τώρα εθνικό ύμνο.
0: Να είσαι Ταλιμπάν και να γιορτάζεις την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Είναι λίγο περίεργο, ε. Ό,τι θέλει ο καθένας γιορτάζει.
1: Αχ, αυτά είναι τα θέματα όμως, είδες, κατάλαβες. Τι να πεις.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο, βλέπω.
0: Ντρόουν στο Λονδίνο για την ασφάλεια. Η Σούλα εδώ. Για την ασφάλεια, τη συγκοινωνία, την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα, ελικόπτερο που εποπτεύει τις περιοχές συνέχεια και τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Και η Πρέβεζα θα αποτελέσει εξαίρεση, διερωτάτε. Τι να κάνουμε, ναι. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε. Είναι χαζή εκεί.
1: Μυαλό δεν έχω.
0: Πιάσαν κορόιδα.
1: Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων βλέπω. 30,4 Νέα Δημοκρατία, 17,1 Ελλάς, 11,4 Πασόκ.
0: Εντάξει, είναι νωρίς.
1: 7,3 Χριστιανού, όχι, εντάξει.
0: Μην φτιάχνουμε και το κλίμα από τώρα.
1: Όχι,
0: είναι πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς.
1: Φαίνεται πάντως ότι παγιώνεται η δεύτερη θέση του Τσίπρα και πρέπει το, αν θέλει κάπως κάτι να κάνει το Πασόκ, πρέπει να κινηθεί.
0: Καλά, και οι άλλοι μπορούν να πρέπει να κάνουν κάτι.
1: Ναι, οι άλλοι δεν είναι με την εμφανίση του Τσίπρα.
0: Ωραία. Υπάρχει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων και αυτών κυρίως που υποστηρίζουν το κόμμα Καριστιανού, το οποίο οι δημοσκόποι θεωρούν ότι δεν μπορούν να μετρήσουν.
1: Ναι.
0: Και είναι κυρίως νέοι ηλικιακά. Είναι οι άνθρωποι των social media που λέμε. οι οποίοι ενδεχομένως θα, και θα ψηφίσουν και για πρώτη φορά.
1: Δεν μετέχουν και στις δημοσκοπήσεις, δεν απαντάνε.
0: Και δεν μετέχουν. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.
1: Το Πασόκ
0: και για τον
1: επίσης,
0: δεύτερο ενδεχομένως.
1: Ναι, το Πασόκ λέει επίσης ότι εμείς έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη στην επαρχία.
0: Ναι.
1: Όπου οι δημοσκοπήσεις δεν φτάνουν.
0: Έχει δύναμη στην επαρχία, έχει οργανώσεις, έχει γραφεία, έχει στελέχη.
1: Ναι.
0: Έχει διάφορα. Τώρα, αν ο Τσίπρας ως μονάδα. Γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ πρόσωπο παγιές στο κόμμα. Είναι τόσο δυνατός και παρασύρει. Ας πούμε, σήμερα παραιτήθηκε ο Ζαχαριάδης. Ο Κώστας Ζαχαριάδης. Περίπου το είχε προαναγγείλει.
1: Ναι.
0: Παραιτήθηκε και λέει, παιδιά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ξέραμε, έκανε τον κύκλο του τέλος.
1: Ναι, και δεν μπορεί να κατέβει απέναντι στον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και αυτά που λέει ο Τσίπρας είναι ουσιαστικά αυτά που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Έτσι,
0: και γιατί δεν έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει να τα λέει.
1: Γιατί τώρα είναι αρχηγός σε ένα κόμμα το οποίο είναι δικό του. Ενώ το άλλο ήταν ένα κόμμα που ήταν όλοι μαζί. Και...
0: Γιατί ρε παιδί, δεν είναι λογαριασμό κάπου.
1: Έτσι,
0: δηλαδή ήταν λογαριασμό και δεν τον πλήρωνε, ας πούμε.
1: Σε ένα αριστερό κόμμα, όπως λεγόταν αυτό, υπήρχαν διάφοροι εκεί πρωτοκλασσάτοι οι οποίοι κάθε μέρα του κάνανε πόλεμο.
0: Τι ενώ πόλεμο τώρα.
1: Σε λέει, κάνω τι θέλω.
0: Rebranding. Ναι, εντάξει. Θα μετρηθούν πάρα πολλά πράγματα τους επόμενους μήνες και στην κάλπη.
1: Το ελπίζω. Λοιπόν, ως εδώ ήταν για μας.
0: Ως εδώ ήταν για σένα.
1: Για μένα.
0: Γιατί εμείς συνεχίζουμε, έχουμε και το Σαββατοκύριακο δουλειά και ραδιόφωνο 7 με 9 το πρωί και τηλεόραση 10 παρά 20.
1: Εντάξει, εγώ θα κάνω μπάνιο εκείνη την ώρα.
0: Κάνε μπάνιο. Τι να σου πω.
1: Ραντεβού τη Δευτέρα στη 1. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αβαναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Νουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφερθήκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το Πασόκ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής ταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κόρινθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορινθού. Πολύ υψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σεϊχσού και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Εν μέσω καύσωνα η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι και όθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Στην κατάσβεση 2 δασικών πυρκαγιών μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη συγκεντρωθεί από χθες το βράδυ και περιμένουν έξω από το Τέμενος, όπου έχει μεταφερθεί το λείψανο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί θα περιμένει έως και 10 ώρες μέχρι να ανοίξει τις πύλες του το θρησκευτικό συγκρότημα της Μεγάλης Μοσαλά για να ξεκινήσει το προσκύνημα στη Σωρό. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν 15 έως 20 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στην Τεχεράνη για τις επικηδείες τελετές που επισήμως θα ξεκινήσουν σήμερα στις 6 το πρωί. Οι τελετές θα διαρκέσουν 6 ημέρες. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο γιος του και διάδοχός του, ο Μότς Ταμπά, που τραυματίστηκε επίσης σε εκείνον τον βομβαρδισμό, θα παραστεί στην κηδεία και την ταφή του πατέρα του. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και οι παραθέσεις τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Κολομβία-Γκάνα 1-0 στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Ολοκληρώνουμε

0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής. 1, 2, 3.

και σε αγάπησε και σε τραυμάτισε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Όχι, δεν είναι έκπληξη, παιδιά. Είναι το πρόγραμμα για αυτή την εβδομάδα. Διότι ο κύριος Γιαννήρης από την περασμένη Δευτέρα είναι σε μια εβδομάδα διακοπές. Αλλά από Δευτέρα ο Κατεργάλης γυρίζει στον μπάγκο του. Και εμείς στον μπάγκο το δικό μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το βέντε το πρωί είναι λίγο άγριο μεταξύ μας. Και όσο μεγαλώνει κανείς, τόσο πιο άγριο γίνεται. Sky 100,3. Εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα, που είναι η τέταρτη μέρα του Ιουλίου και είναι η μέρα που γιορτάζουν οι Αμερικανοί, ε. Ωραία, χαμός. Στον ταξίλι κάνει μια ζέστη. Ανεβάσανε κάποιοι συνάδελφοι Έλληνες ανταποκριτές εκεί στην Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Στη Νέα Υόρκη λέει χτυπάει κάτι 38-39. Στην Ουάσιγκτον έχει λίγο λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία, αλλά έχει πάρα πολύ υγρασία εκεί και έχουν ακυρωθεί πολλές από τις προγραμματισμένες για σήμερα. Βέβαια, ακόμα έχουν δρόμο οι Αμερικανοί, γιατί είναι και 7 ώρες πίσω. Άρα είναι χθες το βράδυ δηλαδή. Με αφορμή τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εκεί για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής ανεξαρτησίας. Διότι σαν σήμερα το 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει, λέει, τη διακήρυξη.

0: ύπαρξη της ανεξαρτησίας. Μέσα από τις φλόγες επανάστασης των αποικιών εναντίον της μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μάλιστα. Αυτό που λέμε η σύγχρονη Ρώμη που έλεγε, μια ψυχή καλή του ώρα. Εκεί που είναι. Τι γίνεται, παιδιά, βλέπουμε το ένα μάτι, βλέπουμε και μουντιάλ, να ξέρετε. Τώρα εσείς μπορείτε να ετοιμάζετε για να πάτε στο λιμάνι για να φύγετε, αλλά εμείς κοιτάμε τα του μουντιάλ. Τι να κάνουμε, 1-0 η Κολομβία τώρα την Γκάνα, είναι στο 42ο λεπτό. Είναι ο τελευταίος αγώνας για να τελειώσει η φάση των 32 και να πάμε στη φάση των 16. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, γιατί μην νομίζω ότι τα είδα εγώ αυτά, η Αργεντινή στην παράταση 3-2 το πράσινο ακροτήρι. Και να ξέρετε, είναι πρώτο θέμα αυτό στο CNN, ότι το πράσινο ακροτήρι, λέει, κέρδισε τις εντυπώσεις. Ψέματα, στην Guardian είναι το πρώτο θέμα αυτό. Αλλά η Αργεντινή πήρε την πρόκριση. Στο άλλο παιχνίδι, Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στην κανονική διάρκεια, 1-1 εκεί στην παράταση, 4-2 πέρασε η Αίγυπτος, πρώτη φορά, λέει, στην ιστορία της, στην φάση των 16, μάλιστα. Και τι απομένει, η Ελβετία περιμένει τώρα τον νικητή του Κολομβία-Γκάνα, που επαναλαμβάνω είναι ο τελευταίος αγώνας ο οποίος πραγματοποιείται αυτή την ώρα, και όπως σας είπα, η Κολομβία προηγείται 1-0 της Γκάνας στο 43ο λεπτό πλέον. Για να τελειώσουμε και να κλείσουμε αυτά τα ζευγάρια, θυμίζω ότι ο τελικός είναι 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Χθες μου έκανε ανάλυση ένας δικός μου εκεί πέρα, ότι τι ζορίζεστε, λέει, και λοιπά. Ή ο τελικός, λέει, θα είναι μεταξύ, δεν χρειάζεται να σας πω τώρα ποιων ομάδων, και ήξερε και το αποτέλεσμα μέσα σε όλα τα άλλα ο δικός μου. Δηλαδή η υπερβολή της υπερβολής. Για να δούμε, θα πέσει μέσα. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη που το λέω, μην το παρεξηγήσετε, ευγενικά το λέω. Το τι στοίχημα παίζετε, παιδιά. Δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, θα μου πεις, τι να σας πω και τι να μου πείτε. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος, μετά από καιρό, είναι η αλήθεια απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 7 που θα κάνουμε σήμερα παρέα. Εδώ στον Sky. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, Σαν να έκανε ζέστη το βράδυ, ή εμένα μου φάνηκε λίγο παραπάνω. Ή γενικά ζεσταίνεται το σύστημα και άντε να το φέρει σε τάξη. Εχθές πάντως, από ό,τι βλέπω, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το ΜΕΤΕΟ, η υψηλότερη θερμοκρασία στην Κορινθία, στην περιοχή Ρίζα, 37,3. Στο Λουτράκι, 37,2. Όση ακριβώς θερμοκρασία έδειξαν τα θερμόμετρα και στη Σύνδο, 37,1 στη Στυλίδα, στη Φθιώτιδα, και 37 στον Ασπρόπυργο και στην Καρδίτσα. Καρδίτσα, που λέγει και ο συγχωρημένος ο Έβερτ. Λοιπόν, εντάξει, δεν το λες και πάρα πολύ ψηλά, αλλά η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι ζεστάθηκαν τα σπίτια πλέον. Τι λέτε κι εσείς επί του ζητήματος αυτού? Τώρα που μιλάμε, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στοιχεία είναι αυτά πριν από μισή ώρα περίπου. Τι βλέπω? Βλέπω 26 Θεσσαλονίκη πρωί-πρωί, χαμός. 12, όχι, 25 στο Βόλο. Πόσο έχει η Φλόρινα? Η Φλόρινα έχει 17. 24 η Πρέβεζα, εντάξει, λόγω της παραλίας. 23 η Ζάκυνθος. 22 η Καλαμάτα. Καλημέρα, Φρόσο, σιγά μην είσαι σωσό, και λέω Φρόσο, σωσό, σιγά μην είσαι ξύπνια. 23 βαθμούς στα Χανιά, 23 στο Ηράκλειο, 26 η Σαντορίνη, 25 η Λίμνος, 23 βαθμούς στη Σκύρο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε τι έχουμε, 24 στη Ραφίνα, που χθες είχε αρκετό κόσμο στις κινητοποιήσεις για τα πλοία, σήμερα κανονικά τα δρομολόγια. 23 ο Βενιζέλος, 26 εδώ σε εμάς τα νότια προάστια. Έτσι θα περπατήσουμε. Να ξέρετε ότι, εντάξει, εμείς θα μου πεις, κινηθήκαμε νωρίς. Κοιμηθήκαμε νωρίς το πρωί, οπότε κίνηση δεν είχε. Αλλά υποψιάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα αρχίσει να φορτώνει η κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά, ενδεχομένως και προς το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου, για όλους εκείνους που εκδράμετε, είτε για το Σαββατοκυριακό, είτε για το ένα κομμάτι των διακοπών σας. Όπως και να έχει. Με το καλό, εύχομαι σε όλους σας. Λοιπόν, 6 και 8 θα ανατείλει ο ήλιος. Α, και δοκαράκι βλέπω τώρα, τα δοκάρι, εντάξει. Λοιπόν, και 9 παρά 9, κύριε Νότι μας, θα δύσει σήμερα ο ήλιος. Εκτός από τον κύριο Νότι Παπαγιαννάκο, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174. Υπάρχει και το skyradio.gr, ό,τι θέλετε παιδιά, μπαίνετε, γράφετε εκεί το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, το καλό Σαββατοκύριακο, για να έχουμε έτσι και την αίσθηση ότι είμαστε παρέα. Ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στα ηχητικά που θα ακούσουμε σήμερα, ελπίζω να ακούσουμε δηλαδή. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές όπως πάντα και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Συνεταιρισμών, παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν σήμερα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, είχαμε τη μάχη της Μαντίνιας. Σπαρτιάτες, μάλλον ψέματα. Ο Επαμεινόνδας νικά, λέει, τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους στη Μαντίνια με το σχηματισμό της λοξής φάλαγγας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τραυματίζεται όμως, λέει, θανάσιμα το 362 π.Χ. Σαν σήμερα είχαμε και τη μάχη του Πέτα στην Άρτα, όπου 6.000 Τουρκαλβανοί νικούν 2.000 Έλληνες το 1822. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με μετοχικό κεφάλαιο, λέει, 80 εκατομμύρια το 1979. 80 εκατομμύρια δραχμές, όχι ευρώ. Ενώ το 1993, ρε πως κάνει κύκλους η ζωή, και μετά μου λες εμένα τα πολιτικά, Ψάλτη. Σαν σήμερα λοιπόν, σε μια συνέντευξή του που δίνει στην Καθημερινή, ο Αντώνης Σαμαράς, τότε ήταν επικεφαλής της πολιτικής άνοιξης, δηλώνει: «Δεν θα επιστρέψω», λέει, «στη Νέα Δημοκρατία και αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνει, για να γίνω ο αρχηγός της». 1993. Πόσο νερό κύλησε στα βλάκια, από τότε μέχρι και σήμερα. Γύρισε στη Νέα Δημοκρατία, έγινε ευρωβουλευτής, διέλυσε το κόμμα, έγινε ευρωβουλευτής, έκατσε ένα χρονικό διάστημα εκτός, μετά την Ευρωβουλή επέστρεψε στο κόμμα και θυμίζω ότι έγινε και πρωθυπουργός της χώρας. Και μετά αφυπηρέτησε και μετά διαγράφηκε. Και σήμερα ετοιμάζεται ενδεχομένως και σύντομα να δημιουργήσει, λέει, και νέο κόμμα. Συνομιλεί, λέει, και με αρκετούς βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα βέβαια θα μου πεις και τι θα κάνουν όλοι αυτοί. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω έτσι για την ιστορία της μέρας, η οποία έχει ενδιαφέρον. Γενέθλια σαν σήμερα Νίκος Γιώγαλας, Κυριάκος Καραταΐδης, ο ποδοσφαιριστής, η κυρία Θάλια Ματίκα, ηθοποιός, η κυρία Καγιά σαν σήμερα γεννήθηκε, μικρέ σε ηλικία η αλήθεια είναι. Ενώ σαν σήμερα έφυγε ο Άστορ Πιατσόλα, Αργεντινός συνθέτης, η Κατερίνα Βασιλάκου, ηθοποιός. Ο Τάσος Εχιώτης, τον θυμάστε, έχει διατελέσει και υφυπουργός άμυνας επί Πασόκ. Ο συνθέτης Κώστας Καπνίσης και ο δημοσιογράφος ο Αντώνης Ζησιμάτος. Το θυμάστε, έκανε δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΤ. Αντώνης Ζησιμάτος έφυγε σαν σήμερα το 2014. Τι μνήμη έχουμε μερικές φορές. Δεν θυμόμαστε τι φαγητό φάγαμε χθες και θυμόμαστε τον Αντώνη Ζησιμάτο. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά. Έχουμε μικρά και μεγάλα θέματα. Να ξέρετε ότι πέρα από τα δικά μας εδώ που έχουν να κάνουμε τις έρευνες πάνω για τη Θεσσαλονίκη, έχουν βγει στοιχεία από την αστυνομία, λέει, για ούκο λίγες και ομάδες οι οποίες, λέει, κατά καιρούς έχουν αναλάβει την ευθύνη για την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις, αλλά κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων του υλικού που υπάρχει από κάμερες, που φαίνεται ότι δίνουν στοιχεία και δεδομένα στην αστυνομία και ψάχνει όλο και πιο πίσω και για να δει ποιοι ήταν αυτοί που ενδεχομένως παρακολουθούσαν τους τρεις στόχους που είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία της μάνας της πολιτεύτριας. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, για να δουν από πού ξεκίνησαν οι τρεις, τέσσερις, ενδεχομένως πέντε, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι εμπλεκόμενοι στην ιστορία των τριών αυτών χτυπημάτων. Άρα ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι ένα στίχημα της αστυνομίας να συλλάβει γρήγορα τους δράστες τους συγκεκριμένους. Από την άλλη μεριά, άλλη μεγάλη υπόθεση προκύπτει από αυτό που έγινε με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ντόκο, και προκάλεσε, η αλήθεια είναι, πολλή συζήτηση. Τον άκουσα χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky να δίνει κάποιες εξηγήσεις για ψεύτικο πρόσωπο ουσιαστικά που μέσω AI φαίνεται ότι συνομιλούσε με τον κύριο Ντόκο, ότι ήταν ο ομόλογός του, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι, ο Ρουστέμ Ουσμέροφ. Η αλήθεια πάντως είναι, να ξέρετε, ότι στις περιπτώσεις αυτές, τέλος πάντων, μου έλεγε μια ψυχή, ότι διπλά και τριπλά παρακολουθούν και ελέγχουν αν όντως ο καλόν, και πολλές φορές έχουν πίσω τηλέφωνα και δεν είναι απλώς email, ότι κάποιος θέλει ένα email που λέει ότι εγώ θέλω να επικοινωνήσω ή μια τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά υπάρχουν απαντήσεις για να διασταυρωθεί ότι τα στοιχεία του καλούντος είναι αυτό που πράγματι λέγεται κλπ. Κλπ. Οι δύο Ρώσοι φαρσέρ πάντως δεν είναι καινούργοι. Κάποιοι λένε ότι έχουν άμεση σχέση με την Μόσχα, με τον Βλαδίμηρο. Άλλοι λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την επίσημη κυβέρνηση της χώρας. Στα θύματα τους είναι πολύ, η αλήθεια είναι. Είναι η Μελώνη, είναι ο κουμπάρος ο Ερντογάν στο παρελθόν. Ο ένας ονομάζεται Αλεξέη Στολιάροφ, ο Λέξους, και ο άλλος είναι ο Βλαντίμιρ Κουζνέτσοφ, ο Βοβάν. Πρώτη τους εμφάνιση πριν από 12 χρόνια. Θα μου πεις, αυτή τη δουλειά κάνουν? Ναι, αυτή τη δουλειά κάνουν ακριβώς, να ξέρετε, θεωρητικά. Πρώτος στόχος ο Λουκασέγκο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας. Στα θύματα τους, όπως σας είπα, εκτός από τη Μελώνη και τον Ταγί Περντογάν, είναι ο πρίγκιπας Χάρη και άλλα πολλά πρόσωπα. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Ντόκος φαίνεται ότι συνομιλούσε, λέει, με ένα πρόσωπο, το μάλλον είχε την εικόνα απέναντί του, του προσώπου, έτσι τουλάχιστον ισχυρίζεται ο ίδιος, του προσώπου του συμβούλου, του ομόλογου του της Ουκρανίας, του κύριο Ρουστέμ Ουσμέροφ. Δεν υπήρξε, λέει η ελληνική πλευρά, διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών. Βέβαια, κατάλαβα καλά από αυτά που διάβασα, το πρακτορείο ΤΑΣ μετέδωσε κάποια πράγματα, να ξέρετε, στην αρχή όλης αυτής της διαδικασίας. Έλεγε ότι η Αθήνα, με αφορμή την τοποθέτηση που έγινε από την άλλη πλευρά, τη λεγόμενη πλευρά των δύο των Ρώσων, ήταν ότι δεν υπάρχει ενιαία γραμμή στην Ουκρανική κυβέρνηση, και ενώ ο πρόεδρος έχει άλλη άποψη για τα ζητήματα με τα θαλάσσια ντρόουν, ο υπουργός άμυνας της χώρας εμένει να χρησιμοποιούνται, λέει, για να χτυπάνε στόχους ρωσικών συμφερόντων. Και εκεί η Αθήνα απάντησε ότι αν δεν θέλουν να χαλάσουν τις σχέσεις με την Αθήνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό θα είναι να προσέξουν κλπ. Κλπ. Και υπόθηκαν και κάποια ακόμα πράγματα που έχουν να κάνουν και με τη συνδρομή της Αθήνας κλπ. Επαναλαμβάνω, θα μου πεις, καλά τώρα δεν είσαι ο μοναδικός, αλλά θέλω να πω ότι θέλει διπλό και τριπλό πλέον έλεγχο. Η Αθήνα προφανώς είναι δυσαρεστημένη με το περιστατικό όπως έγινε. Θα χρειαστεί προφανώς ενεργοποίηση και νέων ασφαλιστικών δικλείδων ασφαλείας σωστότερα, ούτως ώστε μην το ξαναδούμε το έργο, και όχι τίποτα άλλο, μην κρεμαστούμε στα μανταλάκια. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παρέτηση του κυρίου Ντόκου, του Συμβούλου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Θα αναβαθμιστούν λοιπόν τα προγράμματα ασφαλείας των κυβερνητικών επικοινωνιών. Μου λέγανε μάλιστα και κάποιοι ότι, ρε παιδί μου, το τηλέφωνο του Ντόκου δεν υπάρχει για να στείλει κάποιος και να πάρει ένα μήνυμα. Δηλαδή, δεν το βρίσκεις και εύκολα. Ενδεχομένως από κάπου μπορεί να έχει υποκλαπεί, το τηλέφωνο, ξέρω εγώ, σε κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως ανταλλάσσονται και αυτά πρέπει να ψαχτούν και θα πρέπει ενδεχομένως να ανανεωθούν. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μπορεί να υποθούν πάρα πολλά σενάρια πίσω από αυτή τη διαδικασία, εν ώψη και τη συνόδου του ΝΑΤΟ, και αυτό παίζει τον ρόλο του, ενδεχομένως μπορεί κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν να χρησιμοποιηθούν αργότερα, αν υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο Ρώσων φαρσέρ με το Κρεμλίνο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και επειδή η εποχή μας είναι πολύ κρίσιμη και πολύ ιδιόρυθμη και πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγε κανείς ότι όχι απλώς θέλει πάρα πολύ έλεγχο, διπλό και τριπλό τσεκάρισμα. Δεν είναι μια απλή τηλεφωνική επικοινωνία, που και αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία θέλει πάρα πολύ προσοχή, αλλά κάτι ακόμα παραπάνω όταν μιλάμε για ευαίσθητες πληροφορίες. Τώρα, συγκλονιστικός ο σύζυγος της συγχωρεμένης, της μαμάς πολιτεύθριας, ο κύριος Νέστορας, ο οποίος χθες βγήκε από το νοσοκομείο, είπε ο άνθρωπος, τι να πει και αυτός ο έρμος, λέει, να είναι η σύζυγός μου, λέει, το τελευταίο θύμα τέτοιων ζητημάτων. Όλοι φοβάμαι ότι είναι αυτό που λέμε και στα της αθλητικής βίας, να είναι το τελευταίο θύμα, να είναι το τελευταίο θύμα. Αυτό το τελευταίο θύμα το έχουμε ακούσει καμιά 15-20 φορές, δεν ξέρετε, και τελειωμό δεν έχει. Και πρόσφατα υπάρχουν καταγεγραμμένα και άλλα περιστατικά αθλητικής βίας, μπορεί να μην έχουμε δώσει τη δέουσα προσοχή, αλλά είναι μεγάλη ιστορία η συγκεκριμένη με τα γκαζάκια. Δεν είναι μόνο, ή μάλλον κυρίαρχα είναι η ανθρώπινη απώλεια, η δολοφονία της γυναίκας αυτής, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται, δεν είναι παράπλευρη απώλεια, όπως καταλαβαίνετε, και πρέπει προφανώς να λογοδοτήσουν. Και να λογοδοτήσουν επίσης, να το πω και αυτό για να κλείσουμε έτσι το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, επειδή βλέπω αρκετά πράγματα τα οποία μου στέλνετε και εσείς, αλλά τα βλέπω και εγώ, δεν είναι τίποτα κρυφά μυστικά. Αυτοί οι περίεργοι τύποι, οι οποίοι βρίσκονται στους σκοτεινούς δρόμους του διαδικτύου, οι οποίοι απειλούν δεξιά και αριστερά, και αυτοί πρέπει με κάποιον τρόπο, αυτή η χολή δηλαδή που υπάρχει στο διαδίκτυο, η οποία για κάποιους, κάποιοι τσιμπάνε, ρε παιδί μου, κάποιοι επηρεάζονται μέσα από αυτή τη διαδικασία, πρέπει με κάποιον τρόπο και αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί. Γιατί όλα μαζί είναι όλα όσα καταγράφονται και γίνονται. Λοιπόν, όταν θα γυρίσουμε από τους τίτλους, βλέπω σήμερα μια πολύ ωραία έρευνα στον Ελεύθερο Τύπο. Βλέπω και ένα μήνυμα που είχε έρθει εκεί κατά τις 4 ώρα το πρωί από τον Νίκο, που λέει για το κόστος των διακοπών και φέτος, και ιδιαίτερα το κόστος των διακοπών των εισιτηρίων των ακτοπλοϊκών εταιριών. Αν τα πούμε και αυτά, γιατί έχουν ενδιαφέρον, διότι κάποιοι προφανώς αρχίζετε να μετράτε τα χρήματα τώρα, να δείτε τι θα κάνετε και μέχρι πού θα φτάσει η τσέπη σας για να πάτε διακοπές. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε λίγο. 5:30 ακριβώς, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καρέ-καρέ, η εμπρίστικη επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σαββ' Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη και απάτε σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προς έκρουση στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σέξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός, αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: έχουμε Λας Γαλλία συμμαχία είναι αυτό, έτσι. F35, όχι F35, F35 είναι άλλη μεριά. Φτάνει τα Ραφάλ. Ω, 4,5. Πώς το λέτε, έτσι. Κάπου τα στείλαμε τα Ραφάλ τώρα. Είχαμε στείλει κάπου σε μια άσκηση είχαν πάει. Δεν θυμάμαι πού. Κάπου είχαν πάει τώρα, ανατοϊκά. Τώρα πλάκα που λέω ανατοϊκά. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Σάββατο σήμερα και εκτάκτως κάνουμε παρέα από τις 5 έως και τις 7. Δύσκολη ώρα, καταλαβαίνω για κάποιους. Για μας όχι και ιδιαίτερα δύσκολο για να το βάλουμε σε μια τάξη. Τι ήθελα να πω, λοιπόν ότι έβλεπα χθες κάποια στοιχεία για την υπόθεση της, του brain gain και του brain drain. Τώρα αυτά τι είναι, τα gain και drain, είναι αυτοί που φεύγουν και αυτοί που γυρίζουν. Λοιπόν, έγινε λοιπόν μια εκδήλωση που λέει ότι από το 2010 μέχρι το 2024 έχουν φύγει από τη χώρα ούτε λίγο το πολύ, κυρίες και κύριοι, 780.000 άνθρωποι. Δηλαδή σχεδόν το 1/10 του ελληνικού πληθυσμού. Έχουν επιστρέψει λοιπόν 473.000. Οι περισσότεροι, λέει, από αυτούς οι οποίοι γύρισαν αποτελούν, λέει, ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλών προσόντων, λέει η κυβέρνηση. Βέβαια το ερώτημα είναι πόσοι ακόμα συνεχίζουν και φεύγουν, γιατί δεν έχουν τελειώσει αυτά τα ζητήματα. Θα μπεις, πάντοτε υπήρχε ψάλτη αυτή η ροή μπροστά έξω, αλήθεια είναι αυτό, αλλά την περίοδο της κρίσης, όπως καταλαβαίνετε, διότι τα λουκέτα πήγαν και ήρθαν, έγινε γενικά μια, δημιουργήθηκε μάλλον μια εξαιρετικά αρνητική κατάσταση για τη χώρα. Και να ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι ένα κομμάτι, ένα αρκετά ικανοποιητικό κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω, διότι τα βρήκαν εκεί, βρήκαν επαγγελματικούς χώρους, βρήκαν δουλειές, βρήκαν μεροκάματα, ενδεχομένως μετακινήθηκαν με τις οικογένειές τους, άρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γυρίσουν. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα βασικά ευρήματα σχετικά, λέει, με το προφίλ αυτών οι οποίοι επέστρεψαν, οι 3 στους 5 έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο. Θα μου πεις και τι έγινε. Κάτι σημαίνει και αυτό, ρε παιδί μου, ως ποιοτικό χαρακτηριστικό. Οι 6 στους 10, λέει, είναι πτυχιούχοι, σε σχέση με τους 5 στους 10 που είναι οι Έλληνες του εξωτερικού, οι υπάρχοντες δηλαδή, αυτοί οι οποίοι είναι δεύτερη, τρίτη γενιά κλπ. Η πλειονότητα αφορά κυρίως παραγωγικές ηλικίες από τα 20 έως και τα 39 χρόνια, ενώ να πω και να σημειώσω ότι υπάρχουν, λέει, 60.000 Έλληνες ερευνητές και ακαδημαϊκοί που διακινούν σε ετήσια βάση γνώση και καινοτομία και ενισχύουν, λέει, το ανθρώπινο κεφάλαιο είτε μέσω επαναπατρισμού είτε μέσω, λέει, δικτύωσης. Τώρα που λέω και αυτά, για να πω και μια καλή είδηση, γιατί με κυνηγάτε κάποιοι από εσάς και μου λέτε, αμάρε ψάλτη, πες μας και μια καλή είδηση, πες μας και μια καλή είδηση. Λοιπόν, πού την έχω την καλή είδηση? Κάτσε να την βρω την καλή είδηση, γιατί νομίζω ότι αξίζει μνήας μιας Ελληνίδας επιστήμονος, η οποία, πού το, έτσι ρε παιδί μου, βλέπω το ένα, βλέπω το άλλο, βλέπω το παραδίπλα, βλέπω αυτό, βλέπω το κύκλωμα, τον πρώην βουλευτή, βλέπω το Ζαχαριάδη, βλέπω, αυτό που θέλω να δω δεν το βλέπω. Πού είναι, πού πήγε, για καθίστε, δώστε μου δευτερόλεπτα σας παρακαλώ πάρα πολύ, να το ανακαλύψω εδώ στο χαρτομάνι μου. Για να την πούμε, ξαναλέω, την καλή είδηση. Να την καλή είδηση. Η καλή είδηση είναι εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, το όνομά της είναι Αγγελική Τριανταφύλου, κυρίες και κύριοι. Και πήρε, λέει, το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη για το 2026. Είναι Ελληνοσουηδή επιστήμονας. Εντάξει, Αγγελική Τριανταφύλου, ελληνικής καταγωγής προφανώς. Ανέπτυξε, λέει, μια ενζυμική διαδικασία που συνδυάζει, λέει, ένζημα πρωτεϊνών με αμυλάσεις και λοιπά και λοιπά. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά. Η κυρία Αγγελική Τριανταφύλου και πήρε, λέει, από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Εύρεση Τεχνίας βραβείο για την ανάπτυξη κατοχυρωμένης με εύρεση τεχνίας μεθόδου που βελτίωσε, λέει, τη σταθερότητα, τη γεύση και τη λειτουργικότητα κάποιων ροφημάτων. Θα μου πεις, ναι παιδιά, πήρε βραβείο η κοπέλα. Μπράβο της. Μπράβο της. Πόσο χαίρομαι, να σας πω την αλήθεια, να μαθαίνω ότι διαπρέπουν Έλληνες στο εξωτερικό. Πόσο εντυπωσιακό και πόσο όμορφο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο στην κοπέλα. Μπράβο στην κυρία. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω εδώ στο brain gain κλπ. Εντάξει, επέστρεψα λέει 6 από τους 10, άρα λέει 4 λείπουν, να δω πόσοι άλλοι φύγαν ακόμα. Είναι μελέτη λέει του ΟΣΑ για την Ελλάδα τα στοιχεία αυτά. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ έβλεπα να σας πω την αλήθεια επίσης. Πόσο κόσμο, πόσοι είναι, συγγνώμη, οι ομογενείς που έχουμε στο εξωτερικό. Έχουμε παιδιά μια δεύτερη Ελλάδα επί της ουσίας, Λοιπόν, για ακούστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Έλληνες λέει, εντάξει, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς κλπ. Είναι λέει περίπου 4 εκατομμύρια. Στην Κύπρο οι Έλληνες είναι πάνω από 600-700.000. Στην Αυστραλία γύρω στα 600.000 άτομα είναι Έλληνες και ελληνικής καταγωγής. Στη Γερμανία μισό εκατομμύριο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 450.000. Στον Καναδά 380.000. Στην Ιταλία 200.000. Στη Νότια Αφρική 150.000. Εντυπωσιακό, τα νούμερα είναι πραγματικά πολύ. Δηλαδή βρίσκεις Έλληνες παντού με λίγα λόγια. Αυτό θέλω να πω. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στην Κρήτη. Σαν σήμερα ο Μιχάλης, ο οποίος τα ψάχνει αυτά και τα παρακολουθεί με τα απόλυτης προσοχής, γεννήθηκε λέει η Ρένα Στάμου, τραγουδίστρια το 30. Και σαν σήμερα λέει το 2015 πια έφυγε η Εύα Στυλ. Δεν την ξέρω την κυρία αυτή. Μιχάλη μου, εσύ κάτι παραπάνω θα ξέρεις. Καλημέρα Μανώλη, το έχω κρατήσει το μήνυμά σου για τον κύριο Ρίζο. Οπότε ελπίζω την Πέμπτη να είμαστε καλά να τα πούμε με τον κύριο Ρίζο για το ζήτημα αυτό. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Σας έλεγα για την στη χθεσινή εκπομπή τι ξύλο λέει έπεσε στη Γαλλία με την ιστορία των υψηλών θερμοκρασιών των καύσωνα. Θα έχει κι άλλο καύσωνα λέει η Ιβυρική Χερσόνησος και η Γαλλία το μέσα στο Σαββατοκύριακο λέει από Δευτέρα κλπ. Σαραντάρια λέει πάλι. Και έβλεπα λοιπόν στοιχεία που δείχνουν πόσα σπίτια σε χώρες έχουν air condition και χρησιμοποιούν air condition. Λοιπόν, αυτοί λέει, που έχουν τα περισσότερα για ευνόητους λόγους είναι οι χώρες στη Μέση Ανατολή. Στη Σαουδική Αραβία 99% λέει, των σπιτιών έχουν air condition. Περίπου πάνω κάτω τα ίδια στο Ηνωμένο Αραβικό, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Κουβέιτ, στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν, στο Ομάν. Στην Ιαπωνία το 91% λέει, των σπιτιών έχουν air condition. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 90. Σε εμάς περίπου λέει τα 6 στα 10 σπίτια έχουν air condition. Στη Γαλλία, στην Ισπανία όμως είναι 1 στα 2 σπίτια λέει που έχουν air condition. Στη Γαλλία 1 στα 4 σπίτια. Και προφανώς τώρα τα πράγματα θα διαφοροποιηθούν. Αυτές οι χώρες λέει που έχουν εξαιρετικά μικρό αριθμό σπιτιών που έχουν air condition είναι Λετωνία, Εστονία, Φιλανδία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, κάτω από το 3%. Ξαναλέω, ενδεχομένως όλα αυτά που λέμε τώρα να αλλάξουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και εννοώ νοητό με αφορμή τα ζητήματα της των υψηλών θερμοκρασιών. Εν τω μεταξύ για τις υψηλές θερμοκρασίες διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι λόγω λέει, του τελευταίου καύσωνα ούτε λίγο ούτε πολύ έλειωσαν στο Ροδανό στην Ελβετία. Ο παγετώνας μειώθηκε λέει μέσα σε 10 μέρες του Ιουνίου κατά ένα μέτρο. Εν τω μεταξύ αν πάτε στην Ελβετία θα σας πούνε εκεί οι ειδικοί ότι έχουν μειωθεί σημαντικά και στα πολύ ψηλά βουνά οι πάγοι. Το αντίστοιχο αν πάτε στην Νορβηγία, το αντίστοιχο αν πάτε ακόμα και στην Ισλανδία παρακαλώ πάρα πολύ. Τη φετινή άνοιξη λέει στην Ελβετία μετρήθηκε 25% λιγότερο χιόνι από το μέσο όρο λέει της περίοδου 10-20, δηλαδή 2010-2020. Και έχουμε και το φαινόμενο Ελ Νίνιο που συνδέεται άμεσα, λέει, με τις αποπνικτικές θερμοκρασίες και αναμένεται με τον, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, να επιδεινωθεί, λέει, τους επόμενους μήνες, αυξάνοντας την πιθανότητα για νέα κύματα καύσωνα, ξηρασίας, έντονων βροχοπτώσεων και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων. Τώρα που λέω για βροχοπτώσεων κλπ., χθες φίλοι ακροατές μου στέλνανε βίντεο από την Τρίπολη, βροχή το μεσημέρι χθες στην Τρίπολη, το ίδιο και στα Γιάννενα, βροχή, χαμός. Τα πάνε βέβαια οι μετρολόγοι, έτσι. Τα πάνε οι μετρολόγοι ότι θα έχουμε αστάθεια. Τα έλεγε και χθες η κυρία Σούζη. Και για τη σημερι... και τη χθεσινή ημέρα και για τη σημερινή ημέρα και ενδεχομένως και την αυριανή ημέρα. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Τώρα μου ξυπνήσατε, βλέπω. 6 παρά 4. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Κάμο. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Είπαμε σήμερα κάνουμε εκτάκτως παρέα, γιατί λείπει ο κύριος Γιαννίρης, οπότε θα πάμε παρέα μέχρι τις 7. Στο τελευταίο ημίωρο θα κουβεντιάσουμε για δύο θέματα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι, χθες υπήρξε μια στάση εργασίας που έκαναν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία παιδών, κάτω, όχι για συνδικαλιστικά, δεν έχουν, αναφέρονται στην ιστορία με τα παιδιά τα οποία με εισαγγελική παρέμβαση τα παίρνουν από τις οικογένειες γιατί έχουν περιστατικά βίας και λοιπά και τα βάζουν στα νοσοκομεία και ενδεχομένως τα ψιλοξεχνάει το σύστημα εκεί γιατί δεν υπάρχουν άλλες δομές για να φιλοξενήσουν παιδιά και λοιπά. Με αποτέλεσμα, λέει, σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις κάποια παιδιά να κουράζονται, να εκνευρίζονται, έχουν και ιδιαίτερους χαρακτήρες και λοιπά και να έχουμε και φαινόμενα ξυλοδαρμών, λέει, ή τέλος πάντων γεγονότα κάθε άλλο παρά ευχάριστα για τα παιδιά. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό. Και το άλλο που θα κουβεντιάσουμε θα είναι με αφορμή την ιστορία της κατάρρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης. Χθες μίλαγα με έναν, τέλος πάντων, άνθρωπο εκεί πέρα και του έλεγα: ρε παιδί μου, έχουν καταγραφεί άλλα ζητήματα τέτοιου είδους να πέσουν να καταρρεύσουν πολυκατοικίες. Μου λέει: ψάλτε κάποια καλά παλιά σπίτια κλπ. Ναι, είχαμε. Αλλά τέτοιο πράγμα, λέει, είναι πρώτη φορά. Και ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε αν γίνονται έλεγχοι όταν χτίζεται ένα σπίτι. Αν υπάρχει, ρε παιδί μου, έκτακτος, όχι ότι πάνε, ξέρω εγώ, ένα στα 10 σπίτια, ότι υπάρχει ένας έλεγχος για να δουν αν αυτά τα οποία υπάρχουν στην άδεια υλοποιούνται ή δεν υλοποιούνται. Θα τα κουβεντιάσουμε εκεί γύρω στις 7 παρά 4. Βλέπω τους δικούς μας πρωί-πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, βέβαια. Φεύγουνε τα κλασικά, τα κύματα. Φεύγει το πρώτο κύμα, το δεύτερο κύμα, να γυρίσει το πρώτο κύμα, να φύγει το τρίτο κύμα, για να έρθει και η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα. Κατάλαβες, Νότι μου. Λοιπόν, για να το πω και αυτό και μετά, έχουμε διαφημίσεις ή όχι? Όχι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, διάβαζα λοιπόν σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, η εφημερίδα λέει κάνει ένα crash test για 7 ημέρες διακοπές. Το κλασικό, το ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, το ετήσιο, για να δούμε πόσο κοστίζει για μια τετραμελή οικογένεια. Πότε βρούμε τετραμελή οικογένεια, παιδιά? Δεν υπάρχουν τετραμελές οικογένειες. 3 και πολλά είναι. Δηλαδή, το ζευγάρι και ένα παιδί. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, από 1.700 ευρώ λέει ως 4.500 το κόστος απόδρασης μιας οικογένειας με δύο παιδιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο για μια εβδομάδα. Ρεπορτάζ της κυρίας Γογός Κατσέλη, της συναδέλφου, μάλιστα. Λοιπόν, η μεταφορά, βλέπω για τις Κυκλάδες, ας πούμε, σας πω τώρα για Κυκλάδες. Λοιπόν, η μεταφορά, λέει, για την τετραμελή οικογένεια κυμαίνεται από 450 μέχρι 750 ευρώ, ένα νεφρό δηλαδή, με λίγα λόγια. Συγγνώμη, το λέω, αλλά πολλά λεφτά δεν είναι. Λοιπόν, το ξενοδοχείο, λέει, κυμαίνεται, εντάξει, ανάλογα με το τι, αν θα πας σε Airbnb, αν θα πας σε καλό ξενοδοχείο, αν θα πας σε 3 αστέρων, 4 αστέρων, 8 αστέρων, 15 αστέρων κλπ. Λοιπόν, από 1.200 για μια εβδομάδα, μέχρι 3.500. Κυκλάδες. Τα καθημερινά έξοδα, λέει, ξεκινάνε από 550 ευρώ σε 900 ευρώ. Και το σύνολο κυμαίνεται από 2.200 έως 4.500, λέει το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Βέβαια, σας θυμίζω ότι για τα καθημερινά έξοδα σε μια τετραμελή οικογένεια, μας το λένε από πέρυσι αυτό οι άνθρωποι του τουρισμού, ότι πάρα πολλοί, ακόμα και ξένοι τουρίστες, είναι στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή έχουν περικόψει αρκετά τα έξοδά τους και τις εξόδους τους. Έτσι. Τώρα για το ξενοδοχείο επίσης, από τη στιγμή που υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, η δυνατότητα να κλείσεις ένα δωμάτιο, στα χιλιάδες δωμάτια που ανήκουν τώρα σε αυτή την, τα Airbnb κλπ, και εκεί γίνεται. Βέβαια, θα μου πει αν θα πα στα γνωστά και μεγάλα νησιά, αλλά και σε μικρότερα νησιά, τα οποία από ό,τι μαθαίνω κάποια από αυτά είναι και έκπληξη τη ιστορία. Μου λέγανε χθε το απόγευμα για ένα νησί πάρα πολύ ωραίο. Μπήκα να δω τιμέ. Είναι στο Θεό. Λοιπόν, στα Δωδεκάνησα, για να μην σας ζαλίζω στα νούμερα, βλέπω ένα, τα μεταφορικά φτάνουν τα 9 κοντοστάρικα για μια τετραμελή οικογένεια προφανώς με ένα αυτοκίνητο, ενώ στο Ιόνιο είναι σαφώς φθηνότερα τα πράγματα. Λογικό είναι, γιατί είναι και μικρότερες οι αποστάσεις και από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς και εγώ δεν είναι και πολύ κοστοβορά. Έβαλε και δεύτερο γκολ η Κολομβία μόλις τώρα στο 56ο λεπτό, άρα, όχι offside. Offside, σήκωσε offside ο Λάισμαν, άρα τον γκολ δεν μετράει, άρα παραμένουμε στο ακίνητος ο Λάισμαν, ψύχρεμος. Λοιπόν, τσάμπα οι πανηγυρισμοί των Κολομβιανών, δεν πειράζει. Λοιπόν, στο Ιόνιο λοιπόν από 250 μέχρι 450 ευρώ είναι η μεταφορά και το κόστος τώρα για ένα ζευγάρι. Τώρα για ένα ζευγάρι θα πάει με αυτοκίνητο ή θα πάει με μηχανάκι ή δεν θα πάει με καθόλου μέσο και θα νοικιάσει ένα εκεί, δεν ξέρω. Για τις Κυκλάδες το maximum σας λέω σήμερα με το ρεπορτάζ 2.800 για μια εβδομάδα, στα Δωδεκάνησα το maximum για 2.400 και για το Ιόνιο το maximum 2.200. Άρα δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω το Ιόνιο είναι το πιο οικονομικό. Και βλέπω η συνάδελφος αναφέρεται και στα κόστη στις παραλίες. Ας πούμε, βλέπω στις Κυκλάδες, λέει, στις οργανωμένες παραλίες, ένα σετ με δύο ξαπλώστες και μια ομπρέλα ξεκινάει, λέει, από 20 ευρώ στις πιο ήσυχες, ενώ, λέει, στις πιο δημοφιλείς αγγίζει και τα 80 ευρώ. Τι λες, παιδί μου, στις Κυκλάδες, Στα Δωδεκάνησα, από 15 μέχρι 25, στο Ιόνιο, από 15 έως 30. Νομίζω το Ιόνιο είναι το, από αυτό που βγαίνει στο ρεπορτάζ εδώ πέρα, είναι το πιο οικονομικό. Νομίζω δηλαδή. Βέβαια να σας πω την αλήθεια, υπάρχουν και άλλα νησιά τα οποία για μένα είναι αποκαλύψεις και είναι και εξαιρετικά νησιά. Δηλαδή, π.χ. Κύθυρα. Πας από τη Νέα Πολύ, έτσι, στα Κύθυρα είναι νομίζω μία ώρα και ένα τέταρτο, μία μισή ώρα κάπου εκεί. Αλλά πρέπει να πας στην Νεάπολη, έχει ένα δρόμο η αλήθεια είναι. Λοιπόν, επίσης, η Σκύρος είναι μια πολύ καλή επιλογή. Στη Σκύρο πας από την Κύμη. Νομίζω είναι ο Αλέξανδρος εκεί το πλοίο, λαϊκής βάσης το πλοίο. Νομίζω και εκεί είναι μια μισή ώρα το δρομολόγιο. Λοιπόν, και εξυπηρετεί προφανώς, φεύγει μεσημεράκι. Αν δεν κάνω λάθος, έχω πέκανε δύο φορές στο νησί. Είναι υπέροχο, έχει πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραίο φαγητό κλπ. Άλλη μια επιλογή, αλλά δεν ξέρω αν μας βολεύει εμάς εδώ από τον Νότο, είναι εκτός από τη Σαμοθράκη και η Λίμνος. Βολεύει πολύ τους Μακεδόνες. Γιατί πάνε στην Καβάλα, από την Καβάλα έχει πλοίο και πηγαίνει στο νησί. Και κάποιοι από αυτούς κάνουν και μια μικρή βόλτα στον Αϊστράτη, που και ο Αϊστράτης είναι ωραίος. Όμορφο νησί, ωραίες παραλίες. Ως επιλογές τα λέω όλα αυτά, για να ξέρετε. Έτσι. Δήμο, καλό βράδυ στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, βλέπω τώρα ξυπνήσατε. Μου έχετε στείλει και διάφορα μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα που ανεβάζουμε κάποια πράγματα για να σας υποδεχθούμε και εκεί. Για να δω, για να πω και τις καλημέρες, για να μην αφήσουμε κάποιον παραπονεμένο. Λοιπόν, καλημέρες να πω αμέσως στο φίλο μου τον Νέμο. Καλημέρα στο Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Έχουμε ραντεβού στη Λαϊκή αργότερα, έτσι, ξέρεις. Ρε στη γειτόνισσα, έφυγα από το σπίτι 3 και 4 και ήταν εκεί ένας από τη Λαϊκή μέσα στο αυτοκίνητό του και περίμενε στο σημείο που ήταν για να αρχίσει να ξεφορτώνει. 3 και 4. Τι ώρα ξεκινάει αυτός ο άνθρωπος. Στέλιο, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Περαστικά στο παιδί. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα στον Πέτρο. Ναι, ναι, στο λιμάνι της Ραφίνας σήμερα κανονικά τα δρομολόγια. Χθες είχαμε την κινητοποίηση. Κινητοποίηση εκτός από τα σωματεία ναυτών και λοιπά, έκανε και ο Δήμος στις 10 η ώρα, έμαθα, Γενικά υπάρχει μια όχληση και των αρχών, των τοπικών αρχών εκεί πέρα για την επιβάρυνση. Έβλεπα σήμερα στην Καθημερινή γύρω από το ζήτημα του αδιεξόδου της Ραφίνας. Και αυτό πρέπει με κάποιον τρόπο να αντιμετωπιστεί. Το σχόλιο και το μήνυμα απευθύνεται προς το Υπουργείο Εμπορικής Δαφυλίας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ή θα πρέπει να αλλάξουν οι ώρες των δρομολογίων για να μην πέφτουν όλα τα πλοία μαζί και να μην χρειάζεται, δηλαδή, κάποια από αυτά τα πλοία να μην είναι αρόδο, αλλά να είναι σε κάποια από τα νησιά και να παίρνουν το πρώτο πρωινό και να έρχονται. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Όπως επίσης δεν είναι δυνατόν όλα τα πλοία να επιστρέφουν την ίδια ώρα το βράδυ. Ειδικά την Κυριακή το βράδυ που πέφτουν 3-4 πλοία μαζί και βγαίνουν όλα τα φορτηγά, όλα τα αυτοκίνητα, όλος ο κόσμος που πηγαίνει μετά να πάρει παρκαρισμένα αυτοκίνητα ή μέσα από τα λεωφορεία, τα κτέλ κλπ. Γίνεται ανάσταση. Λοιπόν, έβλεπα στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή μέσα από τα δεδομένα που έχει στα αρχεία του οργανισμός λιμένος Ραφίνας. Λοιπόν, έφτασαν στο λιμάνι της Ραφίνας το 25, ούτε λίγο ούτε πολύ, 2.605 δρομολόγια. Περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος, 185.000 αυτοκίνητα, 20.000 φορτηγά, χοντρικά σας λέω, 20.000 μοτοσυκλέτες και 1.250 πούλμαν, λεωφορεία. Και έφυγαν από τη Ραφίνα 2.613 δρομολόγια. Πάνω κάτω τα ίδια, ό,τι ήρθε δηλαδή, ό,τι μπήκε στο λιμάνι της Ραφίνας, επέστρεψε κιόλας. Εν τω μεταξύ σκέφτομαι και λέω, παιδιά, πού θα μπουν όλα, πού μπαίνουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα, πού χωράνε στους δρόμους της Ραφίνας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, επειδή εμένα είναι και ο τόπος μου, να σας πω την αλήθεια. Καλά, βέβαια έχει αλλάξει και πάρα πολύ από τότε που εγώ έφυγα. Σόγα μπρος έφυγα, πήγα σε άλλη περιοχή, έχει σημασία. Αλλά δεν υπάρχει, παιδιά. Κάποιες φορές που πήγα, παιδί μου, και εγώ από το λιμάνι της Ραφίνας, ευτυχώς μετακινήθηκα με μοτοσυκλέτα. Θα μου πεις που πας ρε παππού με τη μοτοσυκλέτα, φυλακροατή, δίκιο έχεις. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει δηλαδή η ταλαιπωρία και ο χρόνος ο χαμένος και ο εκνευρισμός σε δρόμους οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Εδώ δεν καλύπτει το Πειραιάς. Θα καλυφθεί η Ραφίνα. Που από ό,τι μου λέγανε και τέλος πάντων οι πλοίαρχοι, κάποιοι εκ των πλοιάρχων που έχουμε. Εξαιρετικούς πλοιάρχους, η αλήθεια είναι. Γάτες για να ανταποκριθούν μεγάλα πλοία και να μπουν σε λιμάνια τα οποία δεν είναι, τέλος πάντων, και τα καλύτερα. Νομίζω ότι κάθε χρόνο βγάζουν οι πλοίαρχοι μια επιστολή όπου διαπιστώνουν ποια είναι τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται στα λιμάνια, ιδιαίτερα στα νησιά μας, και τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Αλλά μου έλεγαν λοιπόν κάνα δύο πλοίαρχοι με τους οποίους συνομίλησα ότι η Ραφίνα έχει ιδιαιτερότητες και ιδιορυθμίες όσον αφορά και το λιμάνι. Καλύτερο, λέει, το λιμάνι του Λαβρίου, αλλά προφανώς το λιμάνι της Ραφίνας, δεν ξέρω γιατί, θεωρείται ότι μπορεί να καλύψει και καλύπτει ένα τμήμα των δρομολογίων, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα είναι. Υπάρχει μια ανάσα το χειμώνα, εντάξει, για να μην το ομαδοποιούμε όλο το ζήτημα. Είναι άλλο πράγμα ο χειμώνας, που συνήθως είναι φορτηγά κατά κύριο λόγο ή μόνιμοι κάτοικοι των νησιών οι οποίοι μετακινούνται. Τα δρομολόγια είναι πολύ λιγότερα για τα Κυκλαδονήσια και για την Εύβοια. Αλλά για να ξαναγυρίσω και να κλείσω έτσι, η κατάσταση, επαναλαμβάνω, όσον αφορά και τα λιμάνια μας, είναι προβληματική. Γίνονται έργα, να μην το ισοπεδώνουμε, αλλά ακόμα θέλουμε δρόμο για να μπούμε σε μια ακόμα καλύτερη τάξη. Αυτά ήθελα να σας πω. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Να κλείσω. Έχουμε τώρα και τη διευθυντά μου. Α, πάρα πολύ ωραία. Να κλείσω λοιπόν υπενθυμίζοντας τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γιατί ο χρόνος περνάει. Κανονίστε την πορεία σας για το μεγάλο μας ραντεβού, γιατί θα είμαστε όλοι εκεί, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Φέτος η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο μεγάλο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μπείτε στο ticketmaster.gr για την αγορά των εισιτηρίων σας, όλοιμαζίμπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες για αυτό το μεγάλο μουσικό ραντεβού που κάθε χρόνο το όλοι μαζί μπορούμε τα τελευταία χρόνια οργανώνει. Φέτος συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Γιάννης Διονυσίου, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Σαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Τα έσοδα της συναυλίας, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μην καθυστερείτε, πάρτε τα εισιτήριά σας όσο είναι καιρός, γιατί ο καιρός περνά και δεν είναι και απεριόριστα. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, το ραντεβού μας στο Καλλιμάρμαρο, στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 8,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky στις εικόνες. Ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της την τραγική στιγμή που βιώνει. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον drone στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παραίτηση του κύριου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος σε μονάδα δυτικής θεραπείας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε ένα βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι και όθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πενάλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στην φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Κολομβία-Γκάνα 1-0 στο ημίχρονο. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο.

0: Πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψαλτής.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, για το φετινό καλοκαίρι. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα. Σάββατο λοιπόν, τέταρτη μέρα του Ιουλίου, είναι η μέρα εορτών και ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα λέγαμε και νωρίτερα, διότι σαν σήμερα το 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει την διακήρυξη της ανεξαρτησίας. 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών από, το, από τη Βρετανία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, βέβαια. Βέβαια, υψηλές θερμοκρασίες, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετές από τις εκδηλώσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην πορεία της ημέρας, γιατί ακόμα είναι χθες το βράδυ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν αναβληθεί για ευνόητους λόγους, για την προστασία του κόσμου από το, την πολύ ζέστη. Πρόβλημα και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, πρόβλημα και στην Ευρώπη, αναφορικά με τα των θερμοκρασιών, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμα από ό,τι φαίνεται, ιδιαίτερα στην Ιβηρική Χερσόνησο, σε ένα κομμάτι της Γαλλίας, στη Βρετανία. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, ο φίλος μου από τον Άγιο Νικόλαο με ρωτάει και μου λέει τι λένε οι μετεωρολόγοι με αφορμή τα ζητήματα τα οποία έχουν ανοίξει ο Γιάννης στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι έχουν να πούν κάτι. Νομίζω ότι ενδεχομένως το κουβεντιάζουν.

0: Πιάσουμε τη Δευτέρα με την κυρία Σούζη, αλλά νομίζω, Γιάννη, το φαινόμενο Ελνίνιο μπορεί να παίζει το ρόλο του. Το περιμένανε, λέει, και θα περιμένουν μάλιστα, λέει, ότι θα είναι και πάρα πολύ ισχυρό, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όχι για όλες τις χώρες, ενδεχομένως για κάποιες χώρες. Είναι στο επαρόδο να πω, γιατί και αυτό έχει τη δική του σημασία. Ξέρετε ότι η Ευρώπη και στα καιρικά καλά δεν πάει. Διότι διάβασα, νομίζω το διαβάσατε κι εσείς, ότι είμαστε, λέει, ως Ήπειρος στο μάτι του κυκλώνα. Δυο φορές ταχύτερα, λέει, από τον παγκόσμιο μέσο όρο ανεβαίνει η θερμοκρασία στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί πλέον επίσημα την ταχύτερα θερμαινόμενη Ήπειρο του πλανήτη. Όλα τα καλά μαζί, ρε παιδί μου, για την γυραιά. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχει τελειώσει ακόμα ο αγώνας εκεί στο Μουντιάλε, που είμαστε στο 80, η Κολομβία με 1-0 κερδίζει την Γκάνα. Είναι το τελευταίο εισιτήριο για την επόμενη φάση των 16. Ο νικητής, κατά τα φαινόμενα η Κολομβία τη βλέπω λίγο πιο καλύτερη, να το πω πιο ευγενικά, σε σχέση με την Γκάνα. Η Κολομβία, λοιπόν, θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, η οποία περιμένει. Τα ζευγάρια τα οποία έχουν ήδη κλείσει, καταρχήν να πω ότι χθες, πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, η Αργεντινή στην παράταση επικράτησε 3-2 της ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στην κανονική διάρκεια, παρέμεινε και στην παράταση. 4-2 προκλήθηκε η Αίγυπτος στα πέναλτι. Τα ζευγάρια, λοιπόν, είναι Αργεντινή-Αίγυπτος, Μεξικό-Αγγλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, Πορτογαλία-Ισπανία, ωραία ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου, Καναδάς-Μαρόκο και Παραγουάη-Γαλλία. Και θυμίζω, ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ, 19 Ιουλίου, ο τελικός του φετινού Μουντιάλ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, οι ομάδες οι οποίες για κάποιους λόγους βγαίνουν εκτός, καλή ώρα Γερμανία, έχει ανακατοσούρα, έχει μπαβούρα. Βέβαια, λογικό θα μου πεις, ψάλτη, όταν κερδίζεις δεν αλλάζεις. Ομάδα που κερδίζει, λέει, δεν αλλάζει, αλλά ομάδα που χάνει, αλλάζει. Τώρα, για να πούμε 2-3 πράγματα με αφορμή την επικαιρότητα. Καταρχήν, να ξέρετε, για να μην ξεχάσουμε την ιστορία και το θέμα που έχει προκύψει με τον θάνατο της 73χρονης πάνω στη Θεσσαλονίκη, 150 άτομα έχουν συλληφθεί στην Αττική από το 2024 μέχρι σήμερα για εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Είναι στοιχεία που δημοσιοποιεί σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Είναι στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της περίφημης ΓΑΔΑ. Σχηματίζεται, λέει, μια δικογραφία κάθε περίπου 5 μέρες για καταδρομικές επιθέσεις από ομάδες εξτρεμιστών τώρα, εντάξει, αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι περισσότεροι, λέει, από τους διωκόμενους ως δράστες δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Άρα, βρίσκουν και κάνουν, θα έλεγα εγώ, με έναν υπερβολικό ενδεχομένως τρόπο. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα πως με διαφορετικό μάτι βλέπεις την ιστορία των εμπριστικών επιθέσεων μετά τα γεγονότα που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Διαβάζω, λοιπόν, σε ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη ότι για τα επεισόδια, λέει, που σημειώθηκαν τον Φλεβάρι του 25 στη συγκέντρωση, λέει, για την επέτειο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, σχηματίστηκε, λέει, ογκώδης δικογραφία με πολλούς κατηγορούμενους. Για την υπόθεση, πάντως, λέει, δεν έχει ξεκινήσει κύρια ανάκριση. Μιλάμε σχεδόν 1,5 χρόνο μετά. Φόρτος εργασίας. Μάλιστα. Η επόμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, η οποία θα ξεκινήσει τυπικά Κυριακή, ουσιαστικά τη Δευτέρα, έχει, ευχαριστώ Πέτρο, έχει τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ 7 και 8, Τρίτη και Τετάρτη, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Κατά τα φαινόμενα θα έχουμε και μια λογικά, λέω πάντοτε, συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο ομόλογο, με τον Τούρκο πρόεδρο, μάλλον δεν ομόλογος, όπως θα έχει και άλλες συναντήσεις, διμερείς επαφές ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να δούμε αν θα υπάρξει και με τον Αμερικανό πρόεδρο. Είναι μια κρίσιμη σύνοδος πάντως, διότι έρχεται φουριόζος και πάλι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος στο λογαριασμό του ανέβασε και ένα πίνακα που δείχνει τα δισεκατομμύρια που δίνει για τις στρατιωτικές δαπάνες οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τα χρήματα που δίνουν οι υπόλοιπες χώρες της Συμμαχίας. Θυμίζω επίσης ότι υπήρξε ένα ρεπορτάζ, το έχουν σήμερα σχεδόν όλες οι εφημερίδες, New York Times, που αναφέρει ότι ο Υπουργός Άμυνας, Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο κύριος Χέξεθ, ο οποίος ήδη έχει ανακοινώσει ότι τρέχει ένα εξάμεινο στο οποίο θα ξαναμετρηθούν οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη και αν πρέπει να παραμείνουν ή αν θα πρέπει να μετακινηθούν ή αν θα πρέπει να μειωθούν ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρξε, λέει, ένας εσωτερικός πόλεμος μεταξύ Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Χέξεθ, με αφορμή την ιστορία τη συγκεκριμένη, που λέει ότι ενώ ο Χέξεθ ήταν έτοιμος να ανακοινώσει την περαιτέρω μείωση και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, ο Μάρκο Ρούμπιο πάγωσε, παρενέβη, λέει, και πάγωσε την ανακοίνωση αυτή. Και αυτή η προγραμματισμένη ανακοίνωση για την μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, ο Μάρκο Ρούμπιο χτύπησε την πόρτα, λέει, του Λευκού Οίκου και πήρε το πράσινο φως για να μην γίνει τώρα αυτή η εξαγγελία και η ανακοίνωση. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, καταλαβαίνετε ότι η Ευρώπη είναι ουσιαστικά εξαρτημένη από την αμερικανική στρατιωτική ομπρέλα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται και παρά τις δηλώσεις του τελευταίου χρόνου της αμερικανικής διοίκησης. Γι' αυτό δίνει και πάρα πολλά κονδύλια η Ευρώπη, βλέποντας κινήσεις από τη μεριά της Ουάσιγκτον που θέλει να διαφοροποιήσει τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σε αυτό το 48ωρο των διαβουλεύσεων, των συζητήσεων στην Άγκυρα. Εμάς βέβαια μας καίει και άλλο πράγμα εκεί, που έχει να κάνει με την ιδιαίτερη σχέση που είχε αναπτύξει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο κουμπάρο μας, τον Ταγί Περντογάν, και για το αν θα γίνει ανακοίνωση για τους κινητήρες, που κατά τα φαινόμενα θα γίνει ανακοίνωση αυτή, κινητήρες κονδυλίου περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για τα ΚΑΝ. Και για να δούμε τι θα γίνει, γιατί φαίνεται ότι διαρρέεται από τουρκικής πλευράς ότι υπάρχει μια αισιοδοξία για το ζήτημα του προγράμματος των F-35, παρά τις ενστάσεις οι οποίες καταγράφονται από Αμερικανούς γερουσιαστές αλλά και από Αμερικανούς βουλευτές. Οι Τούρκοι από την πλευρά τους διαρρέουν, και ενδεχομένως δεν το κάνουν και τυχαία, ότι υπάρχει αισιοδοξία, και το λέει πολύ τακτικά ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, για το πρόγραμμα των F-35 και για την άρση, και μάλιστα σύντομο όπως λέει χαρακτηριστικά, των κυρώσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα, κυρίως λόγω της παρουσίας του συστήματος S-400 που είχε αγοράσει η Τουρκία από τη Μόσχα. Ταυτόχρονα, όλο και νέα επεισόδια αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, με αφορμή τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και τελευταία του κυρίου Φιντάν. Μάλιστα, έβλεπα τουρκικά μέσα τα οποία, λέει, στοχοποιούν την Αθήνα για τις σχέσεις, λέει, με το Ισραήλ. Το τουρκικό δίκτυο Χαμπέρ παρουσιάζει, λέει, την Αθήνα ως χώρα που βρίσκεται σε κατάσταση πολιτικής πίεσης λόγω της προσέγγισης με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κοινή γνώμη αντιδρά έντονα στην κυβερνητική γραμμή. Ανταποκριτής του δικτύου υποστήριξε ότι στη χώρα μας αυξάνονται οι αντιδράσεις από αυτές τις στενές σχέσεις, λέει, που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ. Καταγράφονται αναφορές, λέει, και επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ανέβασαν, λέει, την πολιτική ένταση στη χώρα, παρουσιάζοντας τα συγκεκριμένα επεισόδια ως ένδειξη βαθύτερης κοινωνικής αναταραχής. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το επαναλάβω για μια ακόμα φορά. Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των χωρών πάνε και έρχονται, δεν είναι μόνιμες, δεν είναι σταθερές. Έχουν τα θετικά τους, έχουν και τα αρνητικά τους. Το λέω αυτό όχι μόνο για τις σχέσεις που υπάρχουν, ας πούμε, μεταξύ Αθηνών-Άγκυρας ή Ελλάδος-Ισραήλ ή, ας πούμε, περισσότερο ενδιαφέρον έχει τώρα Άγκυρας-Καΐρου, που αλλάζουν λίγο το κλίμα, αλλά ακόμα και για τις ιδιαίτερες και ιδιόρυθμες σχέσεις που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Είναι στο εμπαρόδο, χθες υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία, λέει, μεταξύ του Ερντογάν, του Ερντογάν με τη Μελόνη και του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, και ανανέωσαν το ραντεβού τους, λέει, σε συνάντηση που θα κάνουν στην Ουάσιγκτον. Θα πάει, λέει, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην Ουάσιγκτον. Α, και για να το κλείσω αυτό, να πω ότι η Wall Street, η New York Times, είχαν ένα δημοσίευμα που έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το Ισραήλ, λέει, ήταν έτοιμο να πατήσει κουμπί και να ενεργοποιήσει σχέδιο δολοφονίας των Καλιμπάφ και Αράκτσι. Ο Καλιμπάφ, θυμίζω, ότι είναι ο επικεφαλής του κοινοβουλίου του Ιράν, και του Αραχτσί, ο οποίος είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, και οι δύο είναι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με το Πακιστάν για την εξέλιξη και του MOU και λοιπά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους New York Times, το Ισραήλ, λέει, θα κατέρριπτε το αεροπλάνο που τους μετέφερε από το Ισλαμαμπάντ που είχαν πάει πίσω στην Τεχεράνη. Ήταν έτοιμη, αλλά κάποιος παρενέβη, κάτι έγινε, κάτι υπόθηκε και δεν το πάτσα το κουμπί. Καλημέρα στο Λάζαρο, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο Λάζαρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα να πω στον Ηλία στο Ήλιο, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Παναγιώτη, ο Παναγιώτης μου λέει 26 βαθμούς έχουμε στη Νέα Υόρκη. Α, σε καλό δρόμο είμαστε. Ενώ ο Κάμος επανέρχεται και λύσει την Κεφαλονιά, σε γνωστή παραλία που είχαμε πάει, λέει, το σετ ομπρέλα και ξαπλώστρες ξεκινούσε, λέει, από 30 ευρώ. Η πίσω σειρά, η μέση, λέει, 40, και φάτσα φόρα πρώτη πίστα, λέει, 50 ευρώ. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Καλημέρα στον Στέφανο στο Γέρακα. Μηνύματα που έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, τη φίλη μας την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο και τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Ποια κίνηση, παιδιά, δεν έχει τίποτα. Κίνηση. Σάββατο πρωί δεν υπάρχει κίνηση. Μόνο στο λιμάνι του Πειραιά μπορεί να έχει κίνηση. Όντως, το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση. Κάτσε να δω. Εντάξει, όχι υπερβολική κίνηση, αλλά ναι, εντάξει, έχει κίνηση. Προφανώς φεύγουν τα πρωινά βαπόρια, ε. Για να δω και στη Ραφίνα, στην πατρίδα μου έχει. Τι λες, Νότι, εσύ, πώς θα βλέπεις τα πράγματα εκεί στο λιμάνι της Ραφίνας. Κάτσε, βέβαια, εντάξει, έχει. Εκεί μπροστά στο ξενοδοχείο Αύρα, εκεί στη... καλά, φορτωμένο είναι. Ο δρόμος που πάει για το λιμάνι είναι φορτωμένος. Λογικό το βρίσκω. Φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή στους κυρίους Δημήτρη Μελά και Αθανασία Αρέπα, πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την μη διαβίβαση του πορίσματος της Παρασκευής Τυχεροπούλου στις Αγγελικές Αρχές. Χεράτα! Πώς το λέγει αυτός, χεράτα δεν έλεγε. Ε? Το κάνω εγώ χεράτα. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Δόξα. Πάντως δηλώνουν και οι δύο αθώοι, και ο ένας και οι άλλοι, και θα πάνε, λέει, στον επόμενο βαθμό. Μάλιστα. Ενώ υπήρξε, λέει, και εντοπίστηκε και ένα κύκλωμα, σιγά μην δεν υπήρχε κύκλωμα, που διέπρατε εικονικές συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΕΟΠΗ. Το κύκλωμα, λέει, προκάλεσε ζημιά πάνω από 400.000 ευρώ, εξέδωσε, λέει, 5.500 ψευδείς συνταγές με τη χρήση άμκα ασφαλισμένων, οι οποίοι, λέει, δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Αυτή, να ξέρετε, κυρίως είναι η μεγάλη ηλικία. Αλλά και ο νότης που είναι μεγάλη ηλικία, άειλη συνταγογράφηση έχει. Καλά, δεν λέω. Κι εγώ άειλη έχω. Τα παππούδια, τι να κάνουμε τώρα. Άειλα. Να σας πω, πέρα από την πλάκα, πέρα από το πόσο σημαντικό είναι για τον έλεγχο, πόσο εξυπηρετεί, παιδιά, ούτε γιατρούς, ούτε ματρούς, ούτε τίποτα. Α, θα μου πείτε ούτε γιατρούς. Εντάξει, δεν ξέρω, στο δικό μας το ταμείο δεν έχουμε καμία επαφή. Πρέπει να τηλέφωνο και του λες, γράψε μου τα φάρμακά μου και σου στέλνει την τριμηνιαία. Και πας στο φαρμακείο και πληρώνεις. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, χρειάστηκε πόσα χρόνια να περάσουν για να πάμε σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όταν το έκαναν οι φαρμακευτικές εταιρείες καμιά 20 χρόνια πριν, μέσω των ανθρώπων τους, ξέρανε πολύ καλά τι συνταγογραφεί ο κάθε γιατρός. Τα πάντα. Το κύκλωμα, λέει, μάλλον οι αρχές συνέλαβαν, λέει, το αρχηγικό μέλος οργάνωσης στην Αττική. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 10 άτομα, γιατροί και φαρμακοποιοί. Εκτελούσαν εικονικά συνταγές, πλαστογραφούσαν υπογραφές κλπ. Διακινούσαν παράνομα τα φαρμακευτικά σκευάσματα για ίδιο όφελος. Βέβαια, και τα φάρμακα μετά που πέρανε, προφανώς τα δίνανε. Δεν μπορεί να τα πετάγανε. Θα είναι ανόητοι να τα πετάνε. Υπάρχουν και τέτοιοι που τα πετάνε, έτσι. Κατασχέθηκαν φάρμακα, έγγραφα, ψηφιακά μέσα, χρηματικά ποσά που συνδέονται, λέει, με την παράνομη συνταγογράφηση. Κάπου πήρε το μάτι μου, λέει, ότι ο ένας από αυτούς ήταν, λέει, υποψήφιος βουλευτής, ως αρχηγός απάτης. Γιατί ο υποψήφιος, ο βουλευτής δεν μπορεί να είναι απατεών. Τι είναι όλοι αμέμ του ηθικής, δηλαδή στην κοινωνία ο βουλευτής είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ή ο υποψήφιος βουλευτής. Η δράση, λέει, του κυκλώματος από τον Μάρτιο του 20. Και λειτουργούσε, λέει, με ιεραρχημένη δομή και διακριτούς ρόλους μέχρι τον Απρίλιο του 26. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, το καταλαβαίνετε όλοι, αλλά τέλος πάντων, να μην πω περισσότερα. Τέλος, για να θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παιδιά, ήρθε ο Λευκός Σίκος, είναι εδώ δίπλα μου. Η Μελάνια είναι εδώ. Λοιπόν, ο Νίκος Τσάφος, ο υφυπουργός, λέει, περιβάλλοντος, είπε ότι το 27 στη χώρα μας θα διαθέτουμε, λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ μπαταρίες που θα αποθηκεύουν 1,5 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Μακάρι, παιδιά, γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Ακόμα και οι Βούλγαροι είναι πιο μπροστά από εμάς στο θέμα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μακάρι. Έβλεπα κάτι στοιχεία. Πόσο πιο ακριβά πληρώνουμε το ρεύμα το βράδυ, που δεν έχουμε ούτε αέρα, μπορεί να έχουμε τέλος πάντων, αλλά δεν έχουμε ήλιο. 6:30 ακριβώς, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε, καλημέρα σας.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα του μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Τονίσω ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον τρόνο στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σαββά Αναστασιάδη, καταγράφεται σε κάρε-καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της την τραγική στιγμή που βιώνουν. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γουρνά συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρνάς, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα θεραπείας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη τις πορείες του, προσέκουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Τελείωσε και ο τελευταίος αγώνας του Μουντιάλ. Η Κολομβία επικράτησε με 1-0. Άρα είναι η κυρία αυτή, η κυρία Κολομβία δηλαδή, η οποία πήρε το εισιτήριο για να αντιμετωπίσει στους 16 την Ελβετία και να κλείσουμε έτσι το κύκλο των 32. Τώρα πάμε στα πιο άλλα 8 δηλαδή παιχνίδια στους 16, οι 4 και μετά φτάνουμε μικρό και μεγάλο τελικό. Αυτά για τα του Μουντιάλ.

0: Και χωρίς ελπίδα και αγαπούσε χαμός, λέω. Αλλά δεν μου είχε δώσει μικρόφωνο ο Νότης απέναντι, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν έχω περισσότερο χρόνο για το υπέροχο αυτό τραγούδι για να το ακούσουμε. Θέλω να υποδεχτούμε στην παρέα μας για τον Ξύπνησα πρωί-πρωί τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Σας έλεγα ότι χθες υπήρξε μια στάση εργασίας που έκανα τα σωματεία των εργαζομένων εκεί στα νοσοκομεία παιδών με αφορμή τα παιδιά. Τα οποία με εισαγγελικές εντολές που τα παίρνουν από δύσκολα οικογενειακά σπίτια, από οικογένειες που περνάνε τα παιδιά δύσκολα, γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλες δομές και τα παιδιά παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί, ό,τι και αν σημαίνει και για τα παιδιά και για την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων και για τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία με τα παιδιά αυτά. Καλημέρα στην παρέα μας ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σας ξύπνησα πρωί-πρωί σήμερα. Σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά επειδή το έχετε ξαναπεί, το έχουμε ξανακουβεντιάσει το ζήτημα αυτό αρκετές φορές για το γεγονός ότι προφανώς δεν υπάρχουν δομές και πολλά παιδιά καταλήγουν σε νοσοκομεία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι είναι μια πολύ μεγάλη πληγή για το κράτος κοινωνικής πρόνοιας αυτό το ζήτημα που είπατε πριν. Τα παιδιά τα οποία κακοποιούνται είναι εγκατελειμμένα από το οικογενειακό τους περιβάλλον, έρχονται στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή, υποτίθεται για εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Τα εξετάζουμε, είναι καλά στην υγεία τους, αλλά μετά παρκάρονται εκεί.
0: Α, αυτό είναι.
1: Για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες να τα υποδεχθούν.
0: Ναι, και υποψιάζομαι και να υπάρχουν, πρόεδρε, δεν επαρκούν προφανώς οι μονάδες αυτές. Έτσι,
1: όταν λέω δεν υπάρχουν, αυτό ακριβώς εννοώ. Γιατί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που έχει υπό την υποπτία τις μονάδες, είναι ελάχιστες οι θέσεις, οι οποίες είναι κατηλημμένες. Υπάρχουν και θέσεις στενές, οι οποίες είναι κλειστές επειδή δεν υπάρχει προσωπικό, με αποτέλεσμα να παρκάρονται τα παιδιά.
0: Για πόσο καιρό κατά μέσο όρο μένουν, κύριε πρόεδρε?
1: Μπορεί να παρκάρονται και ένα χρόνο. Ακούστε, τα δύο παιδιατρικά της Αττικής, τα μεγάλα Αγία Σοφίας και Αγλαία Κυριακού,
0: ναι,
1: έχουν 40 με 50 παιδιά κάθε φορά. Τα παιδιά αυτά, αντιλαμβάνεστε, πιάνουν δύο κλινικές και μιλάμε για δύο νοσοκομεία που νοσηλεύουν παιδιά από όλη τη χώρα με πολύ σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις, εξειδικευμένες θεραπείες. Τα παιδιά αυτά που είναι και 15 και 16 χρονών κάνουν φασαρίες, κλέβουν, σπάνε. Ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα που είναι 5-6 παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ έτσι
0: επιθετικά,
1: έψωμα, ναι, επιθετικά και τα λοιπά και διαγερτικά, έχουν διαλύσει τη λειτουργία του Αγλαία Κυριακού. Έχει έρθει 100 φορές η αστυνομία, έχει παρέμβει, αλλά η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι τα παιδιά. Δεν φταίνε καθόλου τα παιδιά. Τα παιδιά έπρεπε να είναι σε μια προνοιακή μονάδα, να μπορούν να πηγαίνουν σχολεία, να έχουν προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, δραστηριότητες, για να μην βγάζουν αυτή την επιθετικότητα. Εμείς δυστυχώς τα κακοποιούμε μετά το συγγενικό περιβάλλον, μέσα σε αποσιοποιητικά, για δεύτερη φορά. Όμως κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι αυτή η δουλειά για τα νοσοκομεία.
0: Βγαίνουν
1: όλοι στην τηλεόραση, συνεχώς λένε κουβέντες, έχουμε γραμμές ζωής. Απευθυνθείτε σε εμάς και εμείς που ζούμε το πρόβλημα, πραγματικά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, να σας πω κάτι. Εκτός από τα δύο αυτά νοσοκομεία, παίρνουν εδώ πέρα με τον αριθμό των παιδιών που είναι μεγάλος. Στα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, νοσοκομεία Θεσσαλονίκη και λοιπά, εκεί έχουν
1: αριθμό.
0: Σε όλα.
1: Σε όλα, όχι μεγάλο νούμερο, αλλά όμως.
0: Υπαρκτό νούμερο.
1: Όλα τα νοσοκομεία,
0: ναι,
1: κατά καιρούς έχουν παιδιά που παρκάρονται εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα. Φανταστείτε, ας πούμε. Στο Αγλαία Κυριακού πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω τώρα αν έχει γίνει κάτι, ήταν μια οικογένεια 8 αδέρφια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αν σου τύχει μια τέτοια οικογένεια σε μια παιδιατρική κλινική 10 κλινών.
0: Το μπλόκαρε στο σύστημα όλο.
1: Τελείωσε κλινική.
0: Ναι, το κλείσε, μπλόκαρε. Να σας πω κάτι. Ναι, παρακαλώ, ναι, παρακαλώ.
1: Να σας πω το εξής. Στη Ζάκυνθο, πριν από λίγο καιρό, είχαμε ένα κοριτσάκι 8 χρονών ή 12, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το οποίο πήγε και το απήγαγε ο πατέρας και το πιάσανε στο καράβι στην Πάτρα που πήγαινε για Ιταλία.
0: Μάλιστα.
1: Και το πατέρας το κακοποιούσε το παιδί σεξουαλικά και τα πάντα και συνέλαβαν την νοσηλεύτρια που ήταν βάρδια στην παιδιατρική και έκθεσε ενηλίκου σε κίνδυνο. Πήγε αυτόφορο 2 μέρες και μετά αφοώθηκε με 2-1 ψήφους. Φανταστείτε λοιπόν και το άγχος, αλλά και το πρόβλημα που έχει το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό σε μια παιδιατρική κλινική, αν τα παιδιά αυτά συμβεί κάτι.
0: Ναι, βέβαια, προφανώς το κουβεντιάζεται. Γενικά οι ευθύνες είναι μεγάλες, δεν είναι μικρές. Και καταλαβαίνω από την άλλη μεριά ότι η πολιτεία θέλει να προστατεύσει τα παιδιά αυτά. Τα παίρνει λοιπόν από το οικογενειακό περιβάλλον που τραβάνε ζόρια κάθε είδους και κάπου πρέπει να τα βάλει. Άμα δεν έχει λοιπόν δομές, θα τα βάλει στα νοσοκομεία σου. Κάνετε τα εξετάσεις και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Εντάξει, εδώ όμως...
0: Να σας πω τώρα, πέρα από αυτό τώρα, πάμε παρακάτω. Χθες έγινε λοιπόν μία δύο ώρες τάση εργασίας. Με τι αποτέλεσμα, τι να κάνει, απλώς για να αναδείξετε το θέμα ακόμα περισσότερο.
1: Για να αναδείξουμε το θέμα και να πούμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερες προνοιακές μονάδες προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορούν να φιλοξενούνται εκεί, γιατί αυτή είναι η κατάλληλη χώρη. Και το τελευταίο που ξέχασα να πω,
0: ναι, ναι,
1: είναι ότι τα παιδάκια θέλουν μια οικογένεια μετά, ή για αναδοχή ή για υιοθεσία. Εμείς τέτοια προγράμματα στα νοσοκομεία δεν μπορούμε να προωθήσουμε. Τα προωθούν μόνο οι προνοιακές μονάδες.
0: Ναι.
1: Άρα είναι και χαμένος χρόνος και από αυτή την πλευρά για τα παιδιά αυτά. Επομένως, εμείς τι ζητάμε. Ζητάμε να δημιουργηθούν περισσότερες προνοιακές μονάδες. Οι εισαγγελικές εντολές να απευθύνονται για τις προνοιακές μονάδες, να έρχονται μια μέρα στο νοσοκομείο.
0: Να κάνουν τις εξετάσεις και να φεύγουν.
1: Και να γυρίζουν πίσω.
0: Ναι,
1: να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ δουλεύω σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Ένας ψυχικά ασθενής, όταν έχει παθολογικά προβλήματα, η εισαγγελική δεν γίνεται για, για τον Ευαγγελισμό. Γίνεται για το δρομοκαίτιο. Έρχεται στο δρομοκαίτιο, τον πηγαίνουμε εμείς δύο μέρες στο νοσοκομείο και μετά επιστρέφει στο δρομοκαίτιο. Δεν μπορούμε να του πούμε δεν έχουμε θέσεις. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα τον πάρουμε.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή εναλλακτική στο να, πει, να αρνηθεί το νοσοκομείο.
1: Δεν μπορεί να αρνηθεί, γιατί η εισαγγελική απευθύνεται στο δρομοκαίτιο ή στον Δαφνί ή σε άλλη μονάδα ψυχικής υγείας. Όταν θα νοσηλευτεί, στο γενικό νοσοκομείο θα γυρίσει πίσω. Δεν έχουμε κρεβάτι, θα βάλουμε ράντζο. Θα κόψουμε το κεφάλι μας.
0: Μάλιστα. Κάπου...
1: Και εδώ γιατί δεν συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, ναι. Κάπου λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει. Ναι, κατάλαβα. Χώρος, και αυτό είναι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα. Το... Επιπλέον πρόβλημα, μάλλον και μεγαλύτερο πρόβλημα για την συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλά. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μεγάλο ζήτημα. Μεγάλο ζήτημα. Βλέπω και αντιδράσεις δικές σας και στα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Καλημέρα στη Φόφη. Φόφη, δεν έχω καταλάβει το μήνυμά σου, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το μήνυμα το οποίο μου στείλες. Καλημέρα πάντως. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι κάνετε, κύριε Κιμιονή, εδώ είσαστε, βλέπω πρωί-πρωί. Κύριος Τσάφος λέει: διαπρεπείς Έλληνες στο εξωτερικό. Βεβαίως. Με μεγάλη ιστορία ο κύριος Τσάφος, ο υφυπουργός. Η υπόσχεση για αποθήκευση ενέργειας προφανώς από εθνικές ανανεώσιμες πηγές σημαίνει, καλά, προφανώς, σημαίνει μείωση κερδών από ό,τι μου λέτε κλπ. Το μεγαλύτερο ζήτημα, κύριε Κιμιονή, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αν αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η ιστορία των μπαταριών και το ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές μαζί με κάποιες άλλες ακόμα πηγές που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, υδροηλεκτρικά κλπ, μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ και να έχουμε καλύτερες τιμές ρεύματος, ελπίζουμε δηλαδή, με αφορμή την ιστορία του πόσο μας κοστίζει, πόσο ακριβά μας κοστίζει, και είμαστε, ξέρετε, δεν είμαστε φθηνή χώρα όσον αφορά την ενέργεια. Καλημέρα Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα, να είσαι καλά. Γιώργο, δεν με ενοχλεί, μην νομίζεις σε μένα αυτό το πράγμα. Ούτε το 5 το πρωί που κάναμε όλη αυτή την εβδομάδα με τον κύριο Γιαννίρη, ούτε το 5 με 7 που κάνουμε σήμερα. Ίσα ίσα, εγώ το έχω πει, περνάω καταπληκτικά, εμένα μου αρέσει το ραδιόφωνο. Και καλώς ή κακώς το πρωινό ραδιόφωνο, γιατί είμαι και πλέον και πρωινός τύπος μετά από τόσα χρόνια. Οπότε δεν υπάρχει ζήτημα για μένα, να σου πω την αλήθεια. Δεν προβληματίζομαι δηλαδή για τα πρωινά. Έτσι. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να κουβεντιάσουμε, θα την κάνουμε για αυτή την κουβέντα, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αφορμή την κατάρρευση του σπιτιού στην οδό Αλκμίνη, στα Πετράλωνα. Σας έλεγα λοιπόν για, με αφορμή και το μήνυμα του κυρίου Κιμιονή, για την ιστορία του πόσο ακριβή και πόσο, πώς θα το πω, ανάποδα υπάρχει στο σύστημα όταν θέλουμε το βράδυ air condition κλπ. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στο ρεπορτάζ της κυρίας Λιάγκου στην Καθημερινή ότι το βράδυ που δεν έχουμε ισχυρές ανανεώσιμες πηγές, μπορεί να έχει αέρα κλπ, αλλά δεν καλύπτει. Αναγκαστικά λέει χρησιμοποιείται λιγνίτης και αέριο, φυσικό αέριο, στη μονάδα Πτολεμαΐδα 5. Έλεγε ας πούμε ότι χθες Παρασκευή η συνολική ζήτηση στη χώρα μας ήταν 108 γιγαβατόρες. Από αυτές τις 108 γιγαβατόρες, για να καλύψουμε δηλαδή τις ανάγκες της καθημερινότητας στη χώρα μας, το μεγαλύτερο κομμάτι το έχουν οι ανανεώσιμες πηγές που έχουν το 53,6% των, μάλλον 54 γιγαβατόρες είναι από τις ανανεώσιμες πηγές, 47 είναι από το φυσικό αέριο, 5 από το λιγνίτη και περίπου 6 από τα υδροηλεκτρικά. Αν είχαμε λοιπόν μπαταρίες, ενδεχομένως το κόστος του ρεύματος θα ήταν σαφώς καλύτερο. Σας έχω πει ότι υπάρχει ένα application που λέμε στα ελληνικά, που το βλέπω καθημερινά, όπου σε πραγματικό χρόνο δείχνει τι ρεύμα παράγεται, αν εισάγουμε ή εξάγουμε κλπ. Τώρα ας πούμε έχουμε, βλέπω ένα κομμάτι από αέρα, αλλά έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής που καλύπτεται από το φυσικό αέριο. Και από ό,τι βλέπω εξάγουμε αυτή την ώρα στην Αλβανία, εισάγουμε από τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία το μεταξύ παίρνει από μας, το αποθηκεύει και το πουλάει μετά σε εμάς πιο ακριβό, έτσι. Η Ιταλία, στέλνουμε στην Ιταλία, μας στέλνουν τα Σκόπια και μας στέλνει και η Τουρκία στη διασύνδεση η οποία υπάρχει. Όσον αφορά τις τιμές, να το πούμε και αυτό, λοιπόν, πού είναι οι τιμές, σήμερα, για κάτσε να το κάνουμε σε ωριαίο για να μας βοηθήσει και εμάς. Πάντα το μεσημέρι είναι οι πιο καλές ώρες, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, η τιμή του ρεύματος είναι πέριξ του μηδενός. Μηδέν. Τόσο κοστίζει. Αλλά στις 11 η ώρα το βράδυ, που είναι η πιο ακριβή ώρα στο 24ωρο πρόγραμμα της Ελλάδος, είναι 160 ευρώ η μεγαβατόρα, και εκεί δεν περιλαμβάνονται ούτε οι φόροι ούτε τα επιπλέον ποσά που πέφτουν πάνω. Έτσι, αλλά στις 10 η ώρα το πρωί η μεγαβατόρα είναι 1 ευρώ, στις 11, 12, 1, 2 και 3 είναι 0. Αν δηλαδή είχαμε το νέο σύστημα και πληρώναμε με βάση τις πιο φθηνές ώρες, εκεί θα ήταν μηδέν. Και θα μπορούσαμε να βάλουμε πλυντήρια, να βάλουμε κουζίνες, να βάλουμε, ξέρω εγώ, όλες τις ενεργοβόρες μηχανές που έχουμε στο σπίτι μας για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Θα μου πεις, αυτό είναι εύκολο, ψάλτη? Όχι, εύκολο δεν είναι, βέβαια. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Χθες λοιπόν, εντωμεταξύ, για να πάμε στο επόμενο θέμα, είδα στα κοινωνικά δίκτυα μου, τόσο λέει η κόρη μου, να σας πω την αλήθεια, η οποία είναι στα αυτά τα TikTok κλπ, ότι μια κυρία, η οποία, μια νεαρά κυρία, η οποία έμενε σε ένα από τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που κατέρευσε, επέστρεψε γιατί ήταν λύση στο εξωτερικό, στην Ισπανία. Και πήγε η κοπέλα και φωτογραφήθηκε και ανέβασε ένα βίντεο από το σημείο εκεί στην οδό Αλκμίνης, όπου είχαμε την κατάρρευση του κτηρίου. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή αυτής της κατάρρευσης. Καταρχήν, αν έχουμε τέτοια περιστατικά στο παρελθόν. Δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Έχουμε περιστατικά κατάρρευσης παλαιών οικιών, εγκαταλελειμμένων κλπ. Αυτό να το ξέρετε. Αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο όμως είναι, κατά την άποψή μου, αν και πώς γίνονται οι έλεγχοι στο στάδιο της κατασκευής. Αν δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα και ο μηχανισμός να πάει κάποιος να κάνει ένα έλεγχο από τους αρμόδιους υπαλλήλους, για να δουν, παιδί μου, αν αυτά τα οποία καταγράφονται μέσα στην άδεια και στα αιτήματα της κατασκευής, αν όντως γίνονται όπως τα λένε τα πράγματα ή όχι. και να υπάρχει και ένας φόβος, κοίταξε να δεις ότι αν δεν το κάνεις καλά θα υπάρξει ένας έλεγχος ο οποίος θα έχει και επιπτώσεις αν δεν είναι σωστά. Λοιπόν, ο κύριος Πετρόπουλος είναι στην παρέα μας. Τον ξυπνήσαμε και αυτόν πρωί πρωί σήμερα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε.
2: Καλή σας μέρα, πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε καλά. Εσείς θα μας πείτε τα νέα τώρα. Τα λέγαμε και χθες. Έλεγα νωρίτερα ότι στην κουβέντα που κάναμε χθες και με εσάς αλλά και με άλλους συναδέλφους και πολιτικούς μηχανικούς, μου λέγανε ότι δεν έχουμε στο παρελθόν εδώ, τουλάχιστον στην Αθήνα, ανάλογα περιστατικά, και αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα. Έχουμε όμως περιστατικά εγκαταλελειμμένων σπιτιών όπου όμορα οικόπεδα χτιζόντουσαν ή τέλος πάντων γινόντουσαν εργασίες χωματουργικές κλπ. Και προκλήθηκαν κάποιες ζημιές. Mm-hmm. Αλλά το μεγάλο ερώτημα το δικό μου, που το έβαλα και στους φίλους ακροατές, είναι αν γίνονται έλεγχοι στη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή μιας πολυκατοικίας. Ειδικά σε τέτοιες περιοχές όπου η μία πολυκατοικία κολλάει πάνω στην άλλη.
2: Ακριβώς, ναι. Πρακτικά δεν γίνονται. Η διαδικασία είναι η εξής. Κατατίθεται αίτημα από τον μηχανικό τον ιδιώτη για λογαριασμό του πελάτη του να εκδώσει μια άδεια.
0: Μάλιστα.
2: Το 90% των περιπτώσεων αυτή εκδίδεται αυτόματα, δηλαδή απλά ανεβαίνουν στο ηλεκτρονικό σύστημα όλα τα σχετικά έγγραφα και μετά εκδίδεται η άδεια,
0: okay,
2: αυτόματα, χωρίς κάποιον έλεγχο από την υπηρεσία.
0: Okay.
2: Στο 10% μόνο των περιπτώσεων γίνεται αυτό που λέμε προέγκριση. Προέγκριση είτε είναι υποχρεωτικό σε κάποιες περιπτώσεις, είτε το ζητάει ο ίδιος ο ελεύθερος επαγγελματίας για να έχει μια παραπάνω ασφάλεια. Σε αυτή την περίπτωση η υπηρεσία, η αρμόδια υπηρεσία δόμησης ελέγχει αν αυτό που χτίζεται μπορεί να χτιστεί στο συγκεκριμένο οικόπεδο και αν έχει τα μεγέθη, τα πολυδομικά, δηλαδή τις αποστάσεις, τα ύψη, τους συντελεστές δόμησης, τα οποία προβλέπει ο νόμος.
0: Αυτό, μισό λεπτό κύριε Πετρόπουλε, αυτό προϋποθέτει να πάει κάποιος εκεί να το δει ή μέσα από τα χαρτιά που βλέπει?
2: Αυτά σχέδια, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα ακριβώς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών.
2: Πάμε τώρα. Μόλις εκδοθεί η άδεια και αρχίσει να κατασκευάζεται η οικοδομή,
0: ναι,
2: τη φάση της θεμελίωσης, δηλαδή όταν μπουν τα θεμέλια ολοκληρωθούν τα θεμέλια της καινούργιας οικοδομής,
0: μάλιστα,
2: περνάει αυτό που λέμε ο ελεγκτής δόμησης. Και το ίδιο συμβαίνει και όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή.
0: Okay.
2: Ο ελεγκτής δόμησης, ο οποίος όμως τι κάνει, ελέγχει αν υλοποιήθηκε η άδεια η οποία έχει εκδοθεί. Πάλι όσον αφορά τα μεγέθη, δηλαδή τις αποστάσεις από τα όρια του οικοπαίδου, τα ύψη, το συντελεστή δόμησης, εμβαδά δηλαδή, και όχι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευής, ούτε της μελέτης.
0: Ναι, πρέπει να έχει την... Πώς να το πω τώρα, όχι τον έλεγχο, πρέπει μία στις 10 πολυκατοικίες, μία στις 50, μία στις, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, στις 30, να γίνεται
2: έχει
0: πιο
2: έλεγχο,
0: να γίνεται πιο ενδελεχής έλεγχος.
2: Νομίζω πως ναι, εξάλλου το προβλέπει και ο ίδιος ο νόμος, μια πρόβλεψη όμως η οποία ποτέ δεν υλοποιήθηκε.
0: Α.
2: Δηλαδή από τη στιγμή που άρχισε το σύστημα της αυτόματης έκδοσης της οικοδομικής άδειας, δηλαδή από το 2017, ο νόμος 4495 λέγει ρητά ότι μία στις τρεις άδειες που εκδίδονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να ελέγχεται.
0: Αλλά δεν γίνεται.
2: Αυτή η πρόβλεψη δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί το αρμόδιο Υπουργείο, το ΙΠΕΝ, δεν εξέδωσε ποτέ τις οδηγίες για το πώς θα γίνει αυτός ο δειγματοληπτικός έλεγχος. Ήταν μία προστασία.
0: Ναι, υποψιάζομαι.
2: Αυτό που λέτε, ο φόβος
0: φυλάει τα έρμα. Σωστό.
2: Ακριβώς.
0: Από την άλλη μεριά, να σας πω, καταλαβαίνω όμως ότι την ευθύνη από τη στιγμή που δεν υπάρχει έλεγχος, την έχει, ξέρω εγώ, ο πολιτικός μηχανικός, ο οποίος βάζει την υπογραφή, έτσι δεν είναι?
2: Εξ ολοκλήρου.
0: Μάλιστα. Αυτό θυμάμαι. Θυμάμαι δηλαδή που λέγανε όλοι τότε, το 17, σαν τώρα το θυμάμαι, που λέει ότι κοίταξε να δεις, ναι, μπορεί να μην γίνονται έλεγχοι, αλλά αυτός που υπογράφει αναλαμβάνει την ευθύνη.
2: Αναλαμβάνει την ευθύνη. Ακριβώς. Αυτός που εκδίδει την. Ο μελετητής, δηλαδή, όσον αφορά τη μελέτη που εκδίδει την άδεια.
0: Μάλιστα.
2: Και ο επιβλέπονς, πολλές φορές ταυτίζονται.
0: Πάμε παρακάτω. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Γιατί χθες κάναμε μια κουβέντα και μου είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θέλω να σας ακούσω, να μας ακούσουν και οι φίλοι ακροατές. Τι μπορεί να φταίει για αυτή την ιστορία της οδού Αλκμίνης, κύριε Πετρόπουλε. Δηλαδή μπορεί να είναι σφάλμα σε τι, ή ενδεχομένως επειδή ήταν μια πολυκατοικία 50 ετών, στα θεμέλια μπορεί να είχαν κάποια προβλήματα τα οποία να επιδεινώθηκαν από τις εργασίες οι οποίες έγιναν.
2: Κοίταστε τώρα, αν δεν έχεις όλα τα στοιχεία, κάθε πρόβλεψη είναι
0: παρακινδυνευμένη.
2: Πρόχειρη και ακριβώς.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχουν όμως κάποια, πώς να το πω τώρα, ενδεχόμενες αιτίες.
2: Μπράβο. Είναι σίγουρο ότι από τη στιγμή που η καινούργια κατασκευή, η εξκαφή της, για να ξεκινήσει η θεμελίωση, γιατί δεν είχε ξεκινήσει η θεμελίωση, η εξκαφή της, ναι, κατέβαινε κάτω από τη θεμελίωση της υφιστάμενης.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί είναι το πρώτο θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί βρέθηκε ξαφνικά έστω ένα κομμάτι της στον αέρα η θεμελίωση της υφιστάμενης κατασκευής.
0: Μα και φαίνηκε,
2: είναι από, ναι, είναι από μόνο του βέβαια αρκετό αυτό, για να το ρίξει κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά, αλλά είναι το πρώτο, το ότι λείψανε τα μέτρα αντιστήριξης.
0: Ναι,
2: τα οποία τα προβλέπει ο κτηριοδομικός,
0: ναι,
2: αλλά δεν τα κάνει και υποχρεωτικά το πώς θα γίνουν, ναι, το αφήνει, ναι, λίγο στη διακριτική ευκαιρία του μηχανικού.
0: Ναι.
2: Είναι ένα πρώτο ζήτημα.
0: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο ζήτημα είναι και η υφιστάμενη οικοδομή, ή αυτή μάλλον που, ναι, που έπεσε. Ήτανε και αυτή απολύτως σωστά θεμελιωμένη, ή μήπως είχε επιβαρυνθεί με όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Για μια σειρά αιτίες. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το απαντήσουν οι ειδικοί.
0: Ναι, προφανώς
2: δηλαδή,
0: θα κάνουν τους ελέγχους.
2: Είχε, ναι. Μπράβο, είχε κάποιες προσθήκες κάθε ύψος. Αλλά εκεί πρέπει να το δει κανείς, αν και η οικοδομή που κατέρευσε ήταν στην κατάσταση που θα πρέπει να είναι. Ή τέλος πάντων είχε επιβαρυνθεί από ύδατα, από διαβρώσεις,
0: συμβασμίτης.
2: Αυτό θα το θέλει όμως μελέτη για να το πει κανείς.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνω λοιπόν ότι πρώτον, για να το ξεκαθαρίσουμε, έλεγχοι στα χαρτιά μόνο. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, ότι προφανώς πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, θα μου πεις, θεωρητικό είναι αυτό, σε κατασκευές όπου η μία πολυκατοικία καινούργια κολλάει πάνω στην άλλη.
2: Μπράβο, είναι ειδικά μια περίπτωση που χρειάζεται πολύ περισσότερη προσοχή και ίσως θα έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις η νομοθεσία να γίνει πιο αυστηρή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να προβλέπει πιο συγκεκριμένα μέτρα για τις αντιστηρίξεις, τις θεμελιώσεις, τις εδαφοτεχνικές μελέτες κτλ.
0: Μάλιστα. Και υποψιάζομαι ότι πού και πού πρέπει να βγαίνουν και κάποιες εγκύκλοι που να οριοθετούν κάποια πράγματα σε κάποιους νόμους οι οποίοι μένουν ημιτελείς.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πετρόπουλε, την καλημέρα μου.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Λοιπόν, με αφορμή, ξαναλέω, δεν λέτε καλά που δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Ε? Δεν λέτε καλά. Και δεν το είπα στον κύριο Πετρόπουλο, αλλά θυμίζω ότι κάποια στιγμή, γιατί βγήκαν φωτογραφίες και κυκλοφορήσανε, όπου η πολυκατοικία η οποία έπεσε. Είχε φύγει κάποιες μοίρες, λέει, από το διπλανό. Είχε ξεκολλήσει από το διπλανό σπίτι. Και ενεργοποιήθηκαν, γιατί φωνάξαν οι άνθρωποι εκεί, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, άλλους μηχανικούς, και ευτυχώς χτυπάγαν τα κουδούνια και τους είπαν, παιδιά, κατεβείτε τώρα κάτω, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Βέβαια, η επόμενη μέρα είναι η πιο δύσκολη μέρα για τους ανθρώπους αυτούς, ξαναλέω, γιατί στα καλά καθούμενα βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Και θα δούμε λοιπόν τώρα πόσο καιρό θα κάνουν και από πού θα καλυφθούν. Προς το παρόν ο Δήμος της Αθήνας πήρε κάποιες πρωτοβουλίες, ορθώς κατά την άποψή μου, και καλά έκανε, για να τους καλύψει τις ανάγκες. Τους έδωσε και ένα χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, αλλά αυτό δεν είναι, είναι μια προσωρινή λύση, επαναλαμβάνω, για μια σειρά οικογενειών οι οποίες ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Φύγανε το πρωί και πήγαν στη δουλειά τους και κάποια στιγμή έμαθαν ότι θα γυρίσουν, αλλά σπίτι δεν έχουν. Λοιπόν, το περίφημο κεραμίδι, το οποίο θέλουμε κι εμείς. Έτσι μάθαμε κι εμείς από τους μεγαλύτερους και έτσι το περπατάμε κι εμείς για τους επόμενους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή, κύριε Νότη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Έχει βγει και ο ήλιος υπέροχα. Ο προγραμματισμός λέει ότι τη Δευτέρα θα τα πούμε στις 6, άρα ο άλλος κατεργάρης θα έρθει στον πάγκο του, ο κύριος Γιαννίδης. Εμείς σας λέμε ότι εδώ θα τα μάθετε όλα, στον Sky 100,3, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και το πρόγραμμα τρέχει κανονικότατα. Καλό Σαββατοκυριακό, καλημέρα.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όπου ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε ξετράπη τις πορείες του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μια γούρνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γούρνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωλωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε ένα βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται καρέ-καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκει το μηχανισμό, τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας διλέγεται στις φλόγες που εξαπλώνουν. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρινία ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε fake επαφή. Δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Δόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκε πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Δόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για 24 ώρες απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκόρ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0. Με 2 αναμετρήσεις ανήκει απόψη η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 την Ολλανδία, τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, η βορειά

0: Καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του στον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν βρίσκεστε στην πρωτεύουσα και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ταξιδιωτικές οδηγίες. Να γίνουμε έτσι, κύριε Γιάννη, μια ωραία σαββατιάτικη, καλοκαιρινή, ιουλιάτικη παρέα.
0: Ναι, έχει ναι. Το νου στο μεσημεράκι, θα έχει κάτι βροχούλες εδώ στην Αττική. Έτσι λέει. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι λίγες, πολλές ή μπορεί να έχει ρίξει καμιά δυνατή μπόρα, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο μη σε ξεγελά, δηλαδή θα έχει πάνω από 30.
1: Εντάξει, τι να με ξεγελάσει.
0: Καλά, δεν θα πάθεις και τίποτα.
1: Υποψιασμένος είναι. Κάθε Σαββατοκύριακο βρέχει.
0: Εδώ εσείς στο εξωτερικό πάνε και τους ρίχνουν με τις άβρες. Η αστυνομία για να δροστούν εδώ, ας το δώσει ο Θεούλης τσάμπα. Κάτσε από κάτω, θα βραχείς λίγο, θα δροστείς και όλα ωραία.
1: Εντάξει, κοίτα, ο κόσμος φεύγει. Ταμπέλα αλληπέδου γεμάτη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καντίνες άδειες.
0: Αφού πόσο είμαστε, εσύ, Γιώργο, σήμερα. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Τέσσερις.
0: Σήμερα είναι 4 του μήνα. Δηλαδή, αν δεν φύγει σήμερα το πρώτο κύμα των, των διακοπούχων του καλοκαιριού, πότε θα φύγει. Σήμερα φεύγουν αυτοί που έχουν άδεια μέχρι.
1: Εσύ τώρα, Γιάννη, που θα κάθεσαι εδώ τον Ιούλιο και θα λες.
0: Άσε, τι θα κάνω.
1: Έφυγε το πρώτο κύμα. Έφυγε το τελευταίο κύμα του Ιουνίου. Έφυγε το πρώτο του Ιουλίου. Έφυγε το δεύτερο του Ιουλίου. Έφυγε το τρίτο του. Το πρώτο του Αυγούστου. Εδώ θα είσαι. Θα κάνεις εκπομπές μέχρι να δεις ο ήλιος.
0: Όπως ξέρεις πάρα πολύ
1: στον
0: καλά.
1: Αγώνα.
0: Το θέμα είναι κάποια στιγμή να καβαλήσεις το κύμα. Εάν το καβαλήσεις το κύμα, ναι. Θα ταξιδέψεις μαζί του. Θες δεν θες.
1: Ναι.
0: Σε όλα τα πράγματα. Αυτό είναι νόμος της φύσης.
1: Πολύ σωστό. Πολύ
0: εσύ
1: σωστό.
0: Το θέμα είναι να είσαι λίγο διορατικός,
1: ναι.
0: Να μην έχεις κλειστά τα μάτια και να βλέπεις τι συμβαίνει δίπλα σου. Βλέπεις να έρχεται το κύμα.
1: Όχι, τον Νότι βλέπω.
0: Ωραία, ο Νότης άστο.
1: Τον Πέτρο.
0: Ο Νότης είναι ο βυθός. Δεν είναι. Έχει πιάσει πάτο, δεν έχει παρακάτω.
1: Άστα.
0: Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να κοιτάς τώρα. Είδες τον Νότη. Κάτσε με τον Νότη.
1: Ναι, με τον Νότη θα κάνω.
0: Μια ζωή εκεί θα είσαι.
1: Τουλάχιστον για τις επόμενες δύο ώρες και αύριο.
0: Ο Νότης εδώ πέρα εσύ κάνει καριέρα. Πόσα χρόνια είσαι, ρε Νότη, εδώ.
2: Σχεδόν 37.
0: 37 χρόνια ο άνθρωπος.
1: 37 είναι... χρόνια.
0: Το διανοείσαι. Και το βλέπεις ευθυτενή, ζωντανό. Ζει από αυτό το πράγμα. Με τα κουμπάκια εδώ, πάνω κάτω.
1: Δηλαδή κάτσε από τότε που άνοιξε ο σταθμός εδώ, από την πρώτη μέρα.
0: Ουσιαστικά ναι.
1: Άκου.
0: Εντάξει, από τότε δεν έχουν αλλάξει τα μηχανήματα. Όχι σαν τεχνολογία. Ενώ πάνω κάτω είναι τα κουμπάκια. Δεν πάνε ούτε καν δεξιά-αριστερά. Να πεις επίμονα. Έχουν αλλάξει όλα δίπλα μας.
1: Τα κουμπάκια
0: έρθει,
1: εκεί.
0: Ναι, έχει έρθει αυτά, τεχνητή νοημοσύνη, AI, ιστορίες, chat, αυτά. Ο Νότης εκεί, πάνω κάτω τα κουμπάκια.
1: Κονσόλα έχετε αλλάξει εδώ μέσα, Νότη.
0: Έχει αλλάξει καμιά πενταριά, ρε. Ναι, αυτά
1: πολλές.
0: Είναι μηχανήματα που αλλάζουν κάθε χρόνο.
1: Η ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Ο Νότης.
1: Ο Νότης. Όχι σαν και εσένα.
0: Όλοι
1: από όπως ήρθες εδώ.
0: Ρε, από τον Νότη έχουν περάσει όλοι.
1: Το ξέρω.
0: Από τον Νότη έχουν περάσει όλοι. Νομίζεις.
1: 37 χρόνια, φίλε.
0: Αυτό που βλέπεις μπροστά σου είναι η ιστορία του ραδιοφώνου τώρα, χωρίς πλάκα.
1: Αλήθεια. Από το 1989.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μπράβο, κύριε Νότη.
0: Καλά, τότε εσύ βέβαια άκουγες βραχαία, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εγώ τότε άκουγα τον άλλο στο. Πώς το λέγανε το φωτίο που τον βγάζουμε στο Τζερόνιμο Γκρούβι.
0: Τι φωτ. Ναι,
1: ναι τι
0: καλά, εντάξει, αυτά είναι τις.
1: Και Sky φυσικά εννοείται.
0: Της δικής σου εποχής.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα, γίνονται ωραία πράγματα και να ξέρεις. Τώρα που λέγαμε για εκδρομές, για φεύγει ο κόσμος κτλ. Φεύγουν γενικώς και από τα κόμματα.
1: Α, φεύγουν και
0: ναι.
1: Τα κόμματα.
0: Όχι, δεν λέω φεύγουν να πάνε αλλού. Πάνε και αλλού, ρε παιδί μου. Κάνουν και τις μεταγραφές τους. Λέω φεύγουν. Κάνουν και τα κόμματα τα ίδια, οργανώνουν εκδρομές.
1: Δηλαδή
0: μπήκε τώρα, έφυγε το πρώτο κύμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Έφυγε το πρώτο κύμα από τα κόμματα.
1: Όπως.
0: Φύγανε οι νεολαίοι της ΚΝΕ. Κατά χιλιάδες όμως. Δηλαδή αυτό είναι όχι απλά οργανωμένος τουρισμός που λέμε, που οργανώνει ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Αυτό είναι.

0: Για να το κάνει, θέλει δουλειά. Δεν είναι να πα. Οι οποίοι μάλιστα πήγαν να κάνουν κατασκήνωση κιόλα. Ανεβήκανε πάνω στο Βίτσι. Καταλάβανε όλες τις πλαγιές.
1: Φεστιβάλ.
0: Στήσανε εξέδρες. Κάνανε μουσικές βραδιές. Με κόκκινες σημαίες, να δεις, υπάρχει μια φωτογραφία και ένα βίντεο πάνω στους λόφους εκεί, στις κορυφές Βίγλας και του Λούτζερ στο Βίτσι, να βλέπεις όσο πιάνει το μάτι σου σαν φίδι πάνω στο δρόμο. Κατασκηνωτές της ΚΝΕ να βαδίζουν, όπως λένε και οι ίδιοι αμαδείς και οι αναρτήσεις τους, στα ίχνη των μαχητών και των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού και να τραγουδούν τη Διεθνή.

0: Τώρα, πριν από μερικά χρόνια θα πήγαινε, θα ήσουν και εσύ εκεί.
1: Άλλο,
0: κανονικά, είπαμε. Υπό άλλες συνθήκες.
1: Τώρα εγώ τα άλλαξα.
0: Εσύ τώρα όμως έχεις αρχίσει τα τραμπολίνο και τα διπλά και τριπλά τόλουπ. Θα ήσουν εκεί πάνω στο απέραντο κόκκινο ποτάμι. Με τη σημεούλα σου.
1: Με την πύρα μου.
0: Με την πύρα, με τον οδηγητή.
1: Παραμάσκαλα.
0: Παραμάσκαλα.
1: Το σουβλάκι.
0: Θα βλέπεις το Βίτσι και θα στάζε ένα δάκρυ από το αριστερό σου μάτι.
1: Το αμπέχονο.
0: Όχι από το δεξί σου, από το, όχι από το δεξί, από το αριστερό σου μάτι.
1: Εννοείται.
0: Μόνο.
1: Αμπέχονο.
0: Αμπέχονο και θα τραγούδαγες αντάρτικα τραγούδια και θα ζούσες το όνειρό σου. Δηλαδή ότι ερχόμαστε.
1: Υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Εν τω μεταξύ, γιατί μας είπε η κυρία τότε από το χιονοδρομικό να κάνουμε σύνδεση γιατί θα έχει φεστιβάλ. Θα πάνε και στο χιονοδρομικό πάνω.
0: Μα εκεί είναι, στο χιονοδρομικό γίνεται.
1: Και είναι και αύριο.
0: Η κατασκήνωση εκεί γίνεται.
1: Να κάνουμε σύνδεση αύριο. Να γεμίσουμε λίγο κόκκινο αέρα, ρε Γιάννη.
0: Άσε ρε Γιώργο.
1: Να θυμηθούμε και τα παλιά.
0: Άσε ρε Γιώργο.
1: Αλλά απλά μην
0: έχεις πάρει τη... Μπαίνεις εδώ και μπαίνεις με τη δάδα στο χέρι. Μας τρελάνεις.
1: Τη δάδα. Μπορώ να έχω στο ένα χέρι τη δάδα, αλλά το σφυροδρέ πάνω.
0: Τη φωτογραφία του Εθνάρχη.
1: Γιάννη μου, άκου, οι άνθρωποι αλλάζουν, οι κυρία αλλάζουν. Είδες η κυρία Τζάκρη. Τα είδες αυτά. Τα είδες.
0: Καλά.
1: Το θέμα εμείς σε πάρει κανένας Ρώσος τηλέφωνο και
0: καλά,
1: μπερδευτείς.
0: Καλά, εντάξει, μη σου τύχει είναι αυτό. Πάντως για τους κομμουνιστές να ξέρεις.
1: Ναι, για
0: η κυρία Λατινοπούλου έχει πει διάφορα περί κομμουνιστών και αυτά, έτσι, γιατί εννοείται ότι αυτή είναι η αντίπαλη.
1: Βέβαια. Βέβαια.
2: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
3: μαθηματική... Ο Μητσοτάκης.
2: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
0: Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
1: Άρα
0: είσαι εντός γραμμής.
1: Είμαι εντός.
0: Εσύ που είσαι και μητσοταγικός πια, είσαι και κομμουνιστής. Από το παρελθόν, αλλά τώρα τα έχεις παντρέψει.
1: Ό,τι πιο πρωθυπουργός, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Στηρίζουμε.
0: Να δούμε τώρα αν ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής, σύμφωνα με την κυρία Λατινοπούλου.
1: Για να δούμε.
3: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
2: Εγώ σας λέω... Ο Τσίπρας τι είναι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
1: Και ο Τσίπρας.
0: Δεν μας είπε.
1: Τώρα θα δυσκολευτούμε δηλαδή να ψηφίσουμε, άμα είναι όλοι κομμουνιστές.
0: Αμά είσαι κουκουέ τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχεις μια μπέρδεμα στο μυαλό σου. Τι να ψηφίσεις, άμα είναι όλοι κομμουνιστές.
1: Μητσοτάκη, τέλος.
0: Μητσοτάκη μέχρι να δεις ο ήλιος. Πήγαινε πάνω στο Βίτσι, ανέβα πάνω στην εξέδρα, πάρε το μικρόφωνο και πες τα αυτά. Και θα αποθεωθεί.
1: Άστο, ρε Γιάννη, άστο, δεν χρειάζεται. Αυτά τα λέμε εδώ. Δεν βαριέσαι.
0: Και θα αρχίσει την ανάποδη διαδρομή εσύ προς Αλβανία, μεριά. Δεν επιστρέψει ποτέ. Εντάξει, γενικώς θα γίνει ένα μπάχαλο από ό,τι καταλαβαίνω στο πολιτικό σκηνικό το μέσος προς χρονικό διάστημα. Πιάσανε τώρα για την Καριστιανού, για ένα σπίτι που είχε πάρει με το σύντροφό της μέσω μιας εταιρείας που είχαν συστήσει real estate. Ένα μικρό, πόσο, 30 τετραγωνικά, ένα
1: 29. Εντάξει, το οποίο όμως ήταν σε πληστηριασμό, έτσι. Ήταν σε πληστηριασμό και έβγαλε χθες και ανακοίνωσε το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου και της κυρίας Καριστιανού και η ίδια, η οποία είπε ότι δεν το είχα αγοράσει εγώ. Βεβαίως υπήρχε η εταιρεία, λέει, αλλά το αγόρασε ο σύντροφός μου, τότε σύντροφός μου, εν αγνία μου.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ανακοίνωση, το δελτίο τύπου, έτσι. Τώρα μην το ξέρεις και καθόλου, παράξενο μου φαίνεται να σου πω την αλήθεια, αλλά από την άλλη. Αυτή είναι η ανακοίνωση του κόμματος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γενικώς έχουν γίνει διάφορα στα πολιτικά δηλαδή δρόμενα της εβδομάδας. Το πιο έτσι, όχι εντυπωσιακό, αλλά αυτό που, ρε παιδί μου, μπορεί να γράφεις σε εντόνια ολόκληρα, ήταν αυτό το γεύμα του Αντώνη Σαμαρά σε ένα ιστορικό μαγαζί εκεί στο Παγκράτη, στην πλατεία Προσκόπων, με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εν ενεργεία βουλευτές, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Μπάμπη Αθανασίου, Γιώργο Καρασμάνη, Θεόφιλο Λεονταρίδη.
1: Αυτό γιατί μπορείς να λες διάφορα. Δηλαδή,
0: παιδί μου, μπορείς να πεις ότι αυτοί βρεθήκανε γιατί καταρχήν και οι τρεις ήταν υπουργοί του Σαμαρά. Όταν ο Σαμαράς κυβερνούσε, ήταν υπουργοί. Άρα θα έχουν και μια προσωπική σχέση.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι
1: αυτό.
0: Ότι επειδή διέγραψε ο Μητσοτάκης Σαμαρά, ο Σαμαράς έκοψε και παρεδώσε με τα γαλάζια στελέχη.
1: Όχι, βέβαια.
0: Απλά τώρα, επειδή είμαστε λίγο πριν. Υποτίθεται προχωρήσει στην ανακοίνωση ίδρυση νέου κόμματος. Τέτοιου είδους συναντήσεις όλοι τις μεταφράζουν ως ένα προάγγελο μεταγραφών εκ δεξιών.
1: Μήπως τον πήγανε με τον πρώην πρωθυπουργό οι τρεις βουλευτές για να τον πείσουν να στηρίξει την παράταξη. Και δεν συμβαίνει αυτό που λες. Το αντίθετο δηλαδή.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι πήγαν να συζητήσουν για το Μουντιάλ. Γιατί είχε και ένα πολύ ωραίο ματσάκι εκείνη τη μέρα, θυμάμαι καλά. Πρέπει να ήταν η μέρα που αποκλείστηκε η Γερμανία ή η Ολλανδία. Και του είχε πάρει το μαύρο δάκρυο, α πούμε, και λέει να βρεθούμε, παιδιά, να το αναλύσουμε λίγο το ματσάκι. Γιώργο, μα τρελάνει.
1: Εγώ να σα τρελάνω.
0: Σου είπα τρεις βουλευτές που ήταν υπουργοί του.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και σου βάλω και ένα τέταρτο, το Μίλτο Χρυσομάλη, ο οποίος είναι κάτω από τα μέρη του Σαμαρά.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Αυτοί πόσους κάνουνε?
1: Τέσσερις.
0: Τέσσερις. Ας την εκδοχή τη δική σου.
1: Και Σαμαράς πέντε.
0: Ας την εκδοχή τη δική σου.
1: Την αφήνω, εντάξει.
0: Όχι, λέω για βουλευτές Νουδού. Αυτοί είναι βουλευτές
1: Νουδού. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Ας το Σαμαράς είναι διαγραμμένος.
1: Ναι.
0: Η εκδοχή δική σου τι λέει? Ότι αυτοί οι τρεις συν ένας.
1: Συν ένας.
0: Θα πάνε με το Σαμαρά σε μια ταβέρνα να συζητήσουν να φάνε,
1: ναι.
0: Και θα του πούνε, ρε πρόεδρε, σε παρακαλώ, μην το κάνεις, μην... Αυτή είναι η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Μην κάνεις κακό στην παράταξη.
1: Στήριξε, στήριξε την παράταξη.
0: Ναι.
1: Να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στις εκλογές, να πάρουμε την νίκη.
0: Η άλλη εκδοχή ποια είναι?
1: Ότι τους είπε ο πρόεδρος, πάμε να φύγουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνουμε δικό μας κόμμα.
0: Ωραία. Άσε την πρώτη εκδοχή τη δική σου. Πάμε στη δεύτερη εκδοχή.
1: Το κατάλαβα, ρε, γιατί πάμε στη δεύτερη.
0: Αν αυτοί οι τέσσερις αποφασίσουν για κάποιο δικό τους λόγο, έχει καλοκαίρι, βαράει και λίγο ήλιος κτλ., να τα κάνουν κούγκι. Και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα.
1: Ναι.
0: Και να πούνε, εμείς το Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ, ανεξάρτητα το οποίο είμαστε, φεύγουμε.
1: Ωραία.
0: Γιατί θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τον οποίο είμαστε, το συμπαθούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
1: Τι σημαίνει?
0: Πάει 151.
1: Το Σεπτέμβρη.
0: Το πιάνεις το υπονοούμενο?
1: Το πιάνω, ναι.
0: Αν πάει 151,
1: ναι,
0: τελειώνουν τα καλαμπούρια μετά. Είσαι λίγο πριν την απώλεια δηλωμένης.
1: Ναι.
0: Και πρόωρες εκλογές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η διαφορά
0: έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Βρε, έχει ξαναγίνει, το ξέρω.
0: Ιστορικά.
1: Ξέρω τι λες.
0: Και επειδή ο καθένας κουβαλάει και την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Και τις προσλαμβάνουσες κτλ. Μην το ξαναδείς να γίνεται.
1: Δηλαδή,
0: ακραίο. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να τα βάζεις λίγο κάτω για να υπολογίζεις. Γιατί όλοι τα υπολογίζουν αυτά. Εγώ δεν πιστεύω ότι και στο μαξί μου πετάνε χαρταετό. Όλα τα βλέπουν, όλα τα μετράνε και όλα τα κωδικοποιούν.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη δεν μας είχες πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Σαμαράς θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, εάν την ανακοινώσει 2 μήνες πριν από τις εκλογές, γιατί θα γνωρίζει την ημερομηνία των εκλογών. Εσύ δεν το είπες αυτό?
0: Όλα ισχύουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις όλα ισχύουν.
1: Γιατί να ρίξεις,
0: όλα αυτά
1: λοιπόν
0: είναι σενάρια τα οποία όταν κάνεις, ναι, μια εκλογική αναμέτρηση ή σε προεκλογική περίοδο τα μετράς, τα βάζεις κάτω. Κουκιά μετρημένα είναι, δεν είναι κάτι φοβερό.
1: Ναι. Για τον κύριο Ζαχαριάδη δεν μας είπες που γράφει εδώ και ο Πέτρος.
0: Ο Ζαχαριάδης έφυγε. Ήθελα να βγει στην εκπομπή. Θα βγει από Σεπτέμβρη. Μου είπε θα βγει μετά τη ΔΕΘ.
1: Μετά τη ΔΕΘ?
0: Ναι, θα πρώτα να μιλήσει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ και θα βγει τότε.
1: Γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, για πες μας.
0: Δεν άντεξε.
1: Δεν άντεξε. Θα πάει κάπου?
0: Όχι. Να πάει σπίτι. Άσε ρε Γιώργο.
1: Βοήθαμε για να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Πάει κάπου. Εκεί που θα πάνε και όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού έχει πάει στο 1%. Πού λες να πάνε όλοι αυτοί?
1: Τους θέλει ο Αλέξης.
0: Τους θέλει, αλλά με νέα ταυτότητα. Θα πρέπει να αλλάξουν ταυτότητα, να βάλουν την καινούργια.
1: Ναι. Άρα μονάδες τους θέλει, μονάδες.
0: Ναι, ναι, μονάδες με νέα ταυτότητα, με νέο προσωπικό αριθμό, με άλλη φωτογραφία, όχι με τα γένια και τα απέχονα.
1: Άρα δεν θα πάνε συντεταγμένα που αποφάσισαν.
0: Ο Φάμελος το αποφάσισε αυτό μόνος του. Οι άλλοι δεν το θέλουν αυτό. Οι άλλοι σου λέει αυτόνομη πορεία.
1: Πολύ μπερδεμένα δεν λέμε.
0: Πάλι μπερδεμένα, λέει, και δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει.
1: Μα αφού διαλυθήκανε για να. Υποτίθεται ότι είπαν ότι συντεταγμένα θα
0: δηλαδή,
1: πάμε.
0: Ρενότι πραγματικά από κάτι τέτοιου τύπου πρέπει να βγει νόμος. Αλλά να είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο ότι πρέπει να τους αφαιρείτε το δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή αυτός ο τύπος θα ψηφίσει για μένα και για σένα.
1: Φίλε.
0: Πώς γίνεται αυτό, για πες μου.
1: Το δικαίωμα λόγου.
0: Πώς γίνεται,
1: το δικαίωμα λόγου να μην μας
0: αφαιρεθεί. Πιανού λόγου, ρε, του παραλόγου είναι εδώ. Πιανού λόγου.
1: Εγώ βρε με του παραλόγου. Αυτοί μόνοι τους το είπαν.
0: Δεν καταλαβαίνει τόση ώρα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα εγώ σου πω εσένα φεύγω. Και μου...
0: Δηλαδή αυτό θα πάει στο παραβάν και θα σκεφτεί κιόλα. Θα πει ότι. Α, έκατσα μέσα και σκέφτηκα.
1: Ρε, συνότι μου λέει. Του λέω, φεύγω.
0: Σαλιωμένο θα πάει.
1: Φεύγω και έρχομαι.
0: Μου λέει, μην έρθεις. Θα είναι σαλιωμένο, το καταλαβαίνεις.
1: Όχι, θα έρθω.
0: Σαλιωμένο και επειδή δεν ξέρει κιόλα, θα βάλει και γραμματόσημο πάνω. Νομίζω το στέλνουν. Δεν ψηφίζει μέσα στο παραβάν.
1: Δηλαδή, εν ολίγης είχε δίκιο
0: πολύ. Θα να το πάρει ο Κούρι, να το πάει, να το δώσει στο Μητσοτάκη κατευθείαν.
1: Εσύ έχει βαρέσει ο ήλιο στο κεφάλι.
0: Εμένα με έχει βαρέσει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο Πολάκης είχε δίκιο.
0: Τι είπε ο Πολάκης πάλι?
1: Τι είχε πει ο Πολάκης? Να μην διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπε?
0: Ναι, ναι, όλοι αυτόνομη πορεία θέλουν. Πού μπερδεύεσαι, δεν έχω καταλάβει που μπερδεύεσαι εσύ ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτό είπε, σου λέω πάμε τόση ώρα.
1: Είπε πάμε συντεταγμένα. Λέω άλλος όχι, δεν θέλω συντεταγμένα. Δεν θέλω να σας πάρω συντεταγμένα. Ο καθένας μόνος του κτλ.
0: Και όλοι μαζί.
1: Και τότε πώς αποφάσισαν να φύγουν συντεταγμένα?
0: Ναι.
1: Ρένοντι, βάλε κάτι να ακούσουμε γιατί.
0: Έλα, γιατί σου έχω κι άλλα μετά.
1: Ναι.

0: Εσύ Γιάννη, μπορώ να σου εξηγήσω λίγο να το καταλάβεις.
1: Καλά, εντάξει.
0: Άκουσε το λίγο, σε παρακαλώ.
2: Με το πρόβλημα που προέκυψε και με την παρουσία ενός επόπτη να γίνει. Όμως ο Θεσσαλικός ήθελε να τηρηθεί ο κανόνας με την παρουσία των δύο και την κλήρωση. Έτσι λοιπόν δεν έγινε το μάθημα.
3: Ναι. Εμείς γιατί κοίταξε στην εταιρεία αρχή, ούτε και κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ήσαν μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε. Αυτοί είπαν όχι, λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει
0: γίνει. Το καταλαβαίνεις.
1: Εσύ για να καταλάβει. Λοιπόν,
0: εγώ να σε βοηθήσω
1: αυτή τη στιγμή. Τι να πω, εμένα τον εαυτό σου βοηθά. Είναι σαν να μιλάει ο πρόεδρος του Θεσσαϊκού. Έτσι μιλάς τόση ώρα. Δεν καταλαβαίνεις τι λες.
0: Μα ποιοι είμαστε εμείς όμως.
1: Καταλαβες.
0: Στο τέλος τέλος.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θες να διαβάσουμε τώρα κανένα μήνυμα.
1: Να σου πω κάτι που έτσι το κρατάω εδώ και καιρό. Γιατί αν ρώτησε το καταλάβει αυτό. Τώρα σε αμφιβάλλω.
0: Πες το.
1: Επειδή είναι και Μουντιάλ.
0: Πες το.
1: Ποια είναι η μόνη χώρα ιστορικά η οποία έχει κερδίσει 6 φορές το Ιράν. 6 φορές, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, 6.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: 6 φορές.
0: Ποια?
1: Η Ελλάδα. 3 φορές εντός έδρας. 3 φορές. Νότι άκου, 3 φορές. Μαραθώνα, Σαλαμίνα, Πλατέες. Και 3 φορές εκτός έδρας.
0: Πού?
1: Γρανικό, Ισό και Γαυγάμηλα. Τι να μας πούν οι Αμερικανοί ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. 6 νίκες μετράς απέναντι στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Στους Πέρσες, όπως λέγανε τέλος πάντων.
0: Μπράβο, ρε
1: Γιάννη. Για να δεις, έχει ομαδάρα μου, διαλυκή ομάδα.
0: Βλέπεις ότι το ήξερε. Ε? Μπράβο, ρε Γιάννη. Θες να πάμε διαφημίσεις τώρα, να ετοιμαστούμε για τα επόμενα.
1: Ε? Καλά, έχουμε κι άλλα να πούμε. Ότι...
0: Έλα,
1: διαφημίσεις σήμερα από εδώ. Ούτε τηλεόραση θα κάνουμε εδώ, κάτω.
0: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
15: Βλέπετε τους σκίωνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Ένα σύλληπτο.
14: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μια γούρουνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γούρουνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωλωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στον Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Τονίσω ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται καρέ-καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Τεράστια πλήθη Ιρανών αναμένεται να κατακλείσουν από σήμερα την Τεχεράνη για την έναρξη των πολυήμερων επικίδιων τελετών του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στο θρησκευτικό συγκρότημα της Μεγάλης Μασαλά. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, 7 και 33 πρώτα λεπτά και 56 δευτερόλεπτα η ώρα. Έχεις ανάψει φωτιές εδώ πέρα με αυτά που λες, με αυτές τις εξυπνακίστικες παλαιοπασόκικες απόψεις σου.
1: Εσύ.
0: Κάτσε, ρε πιταρά, λέει.
1: Νότι, πες μου λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί ο άνθρωπος εδώ είναι αδιόρθωτος και τον τρώει κιόλας. Δηλαδή,
0: δεν θέλω να μας αφήσει να μιλήσουμε σήμερα.
1: Σήμερα πραγματικά δεν θα σε αφήσω να πεις.
0: Ωραία, μίλα.
1: Αν συνεχίζει με αυτά τα μυαλά. Έχεις κανένα ακτινίατρο, Ρενώτη, σε παρακαλώ. Ή κάποιος φίλος, αν έχει κανένα ακτινίατρο έτσι που να είναι εμπιστοσύνης, ένα τηλέφωνο στείλτε.
0: Για ποιον?
1: Γιατί ο Γρηγοριάδης χθες έφαγε κροκέτες σκύλου.
0: Γιατί?
1: Πού να ξέρω. Δεν ξέρω, κάτι λοιπόν, έχει πειράξει.
0: Πέτρος, κάτσε ρε πιταρά για το που θα πάνε. Το ενδεχόμενο να πάνε σπίτι τους και να ψάξουν καμιά κανονική δουλειά. Ξέρεις, από αυτές τις κανονικές δεν υπάρχει περίπτωση, λέει. Μίτσος, 75 χρονών άνθρωπος Σαμαράς. Τι το θέλει το κόμμα. Γιάννης, καλημέρα από τον bypass του Ευόσμου. Η κυρία Καριστιανού ήταν βάση γεμή διαχειρίστρια της εταιρείας. Δηλαδή, για να γίνει αγορά, υπέγραψε. Πώς γίνεται να μην θυμάται? Θα μου πεις και τα τιμολόγια του συλλόγου έχει χάσει. Οπότε, μάλλον έχει ασθενή μνήμη και είναι άσχετη με τη διοίκηση. Το θέμα είναι πώς θέλει να διοικήσει τη χώρα.
1: Τώρα, το θέμα με την κυρία Καριστιανού, ξέρεις, ναι. Επειδή μέχρι τώρα, εκεί που ουσιαστικά πατούσε, ως φυσική συνέχεια της όποιας πορείας της. Mm-hmm. Ήταν στο συνέστημα του κόσμου για την τραγωδία η οποία έχει ζήσει η γυναίκα αυτή. Mm-hmm. Μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς. Όμως εδώ, όταν βγαίνει στο πάλκο, το πολιτικό που λέμε, στη σέντρα, εδώ είναι αρένα. Δεν θα σε αφήσουν σε χλωρόκλαρη.
0: Θα βρουν τα πάντα.
1: Θα βρουν τα πάντα και δεν είναι μόνο θα βρουν τα πάντα, είναι ότι θα πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και διαυγής. Και θα πρέπει να περιμένει και τέτοιου είδους σχόλια ή θέματα τα οποία θα αφορούν είτε από την προσωπική σου ζωή μέχρι τις επιχειρηματικές σου δραστηριότητες. Ναι. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή φαντάζομαι και η κυρία Καριστιανού όταν θα κληθεί να μιλήσει για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, θα πρέπει να μιλήσει και για την κατοικία. Όταν θα μιλήσει για την κατοικία, κάποιος θα ρωτήσει για τους πληστηριασμούς. Και εκεί θα έρθει, θα κουμπώσει και αυτό. Καταλαβαίνεις.
0: Έχεις δίκιο, όχι, έτσι είναι.
1: Αλλά έτσι κι αλλιώς οι πολιτικοί όταν πολιτεύονται θα πρέπει να είναι κρυστάλλινοι και διαυγείς.
0: Ναι.
1: Και να θες να κρυφτείς δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άλλος κατέβαινε υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ. Τσαπ, το πιάσανε χθες. Κύκλωμα
0: αλλά
1: μεγάλο.
0: Αυτός τώρα, εντάξει, με
1: συνταγογραφήσεις, γιατρός, φαρμακοποιός. Μαζί με 5-6 ακόμα. Μισό εκατομμύριο περίπου η ζημιά στο ΝΕΟΠΗ.
0: Ναι, και αυτοί τι κάνανε τώρα, ξέρεις τι κάνανε. Βρίσκανε άμκα ανθρώπων που δεν είχαν άλλη συνταγογράφηση, κυρίως ηλικιωμένων και Ρωμά. Και πάνω σε αυτά τα άμκα έγραφαν συνταγές, πήγαιναν, εκτελούσαν τις συνταγές σε άλλα φαρμακεία και σε άλλα φαρμακεία και πέραν τα χρήματα. 400 χιλιάρικα, λέει, έχουν πιάσει επιβεβαιωμένα από πλαστές συνταγές από το 2020.
1: Ναι, το θέμα
0: δηλαδή,
1: δεν είναι αυτό.
0: Και αυτός ο άνθρωπος κατέβαινε υποψήφιος βουλευτής.
1: Ναι, καλά, ποιος τον πάρει χαμπάρι.
0: Για να
1: τον πήρανε χαμπάρι, μια χαρά τον πήρανε. Αλλά το θέμα είναι ότι κρατάγανε σε αποθήκες και τα σκευάσματα κανονικά. Ναι. Και αυτά τα εμπορεύονταν
0: τα
1: μετά.
0: Τα πουλούσανε βέβαια.
1: Βγάζανε και από εκεί.
0: Από εκεί βγάζανε.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Δηλαδή, να σου πω, εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τα παλιότερα χρόνια, πριν έρθει και η άλλη συνταγογράφηση και μπήκε ο φραγμός και το όριο στους γιατρούς, παθολόγους κτλ. Γιατί τώρα υπάρχει και ένα όριο συνταγογραφήσεις.
0: Ναι.
1: Έχουν ένα ταβάνι, υποτίθεται. Δεν μπορεί ο καθένας να γράφει όσοι θέλει. Έχει ένα πλαφόν το μήνα. Να θυμηθείς εικόνες από παλιά στα φαρμακεία που έμπαινες μέσα και έβλεπες το ταμείο, το φαρμακοποιό, πίσω τα φάρμακα και δεξιά στιβαγμένα βιβλιάρια υγείας. Τα οποία πηγαίναν και τα αφήνανε κυρίως ηλικιωμένοι και γράφανε εκεί σοριδών. Έγραφε ό,τι ήθελε ο καθένας.
0: Και αυτό διαχρονικό είναι το ζήτημα. Και κάναμε ρεπορτάζ από εδώ και 25 χρόνια, ας πούμε, για αυτό το θέμα. Τότε που είχαν αυτά τα μπλοκάκια που είναι σαν τις αποδείξεις, που τα κόβανε χειρόγραφα.
1: Ναι.
0: Και μετά τα πιάνανε οι ελεγκτές, υποτίθεται του ΙΚΑ τότε, να τα ελέγξουν και βρίσκανε εκεί πέρα σημεία και τέρατα. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να παρακάψουν το σύστημα και να κερδίσουν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και όταν είναι και υποψήφοι βουλευτές με ένα κόμμα που υποτίθεται ότι κάποιος τους έχει εμπιστευτεί, κάποιος τους έχει δώσει το χρήσμα και αυτοί έχουν κατέβει στην πολιτική σκηνή, εκεί το θέμα αρχίζει και γίνεται προβληματικό για ακόμα μία φορά, έτσι. Δεν είναι και η πρώτη φορά. Πέτρος, ρε παιδιά, δεν είπατε το πιο συγκλονιστικό και σας ανακαλώ στην τάξη. Απεχώρησε, λέει, το τεράστιο πολιτικό μέγεθος Κωστάκη Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το είπαμε.
0: Ερώτηση: όσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, γεμίζουν αστικό λεωφορείο. Τάκης, φίλοι μου, καλημέρα. αυτό που λέτε δεν είναι σωστό. Λέει η ιστορία του Σκάι στην κονσόλα είναι ο αείμνηστος Σταύρος Ντελέκος. Βεβαίως και ο Σταύρος Ντελέκος, εκ των ιδρυτών της ηχοληψίας του Sky, έτσι, του κομματιού της ηχοληψίας του Sky. Πέτρος, παιδες, μήπως σας περισσεύει κανένα βαθύ Πασόκ, λέει, κανένα διαμέρισμα που να έχετε και να μην το θυμόσαστε. Δεν ρωτώ για μένα, αλλά για μια χαρούμενη, χαροκαμένη μάνα που έχω στο μυαλό μου, ναι. Εντάξει, το καταλάβαμε και αυτό. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από τη δροσερή επανομή λόγω θάλασσας, μας λέει ο Λάζαρος. Και ο Μιχάλης μας λέει τις καλημέρες του. Ο Νίκος, καλημέρα, με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας, ερώτηση: οι ασφαλιστικές τι κάνουν, τι προσφέρουν και σε τι τιμή συμπεριλαμβάνεται με αυτά που τρέχουν, αναρωτιέται. Ναι, τώρα είχαμε και αυτό το περιστατικό, απίστευτο περιστατικό, έτσι, που με την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
1: Ναι. Καλά, εκεί είναι πολλά πρέπει να δουν οι μηχανικοί σε αυτοψίες τους. Γιατί δεν είναι μόνο οι εργασίες που γίνονταν. Θα μου πεις τώρα, αν δεν γίνονταν οι εργασίες, δεν θα είχε πέσει και η πολυκατοικία. Αλλά κάποια στιγμή φαίνεται πως υπήρχε ζήτημα. Γιατί αυτό που ψάχνουν και αυτό που γενικώς πρέπει να ψάχνουν όλοι είναι ότι σε πολυκατοικίες, οι οποίες έχουν φτιαχτεί πριν τους αντισεισμικούς σχεδιασμούς της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Είναι πριν το 81, έτσι. Είναι με παλαιού τύπου πολυκατοικία, δεν είχε τις προδιαγραφές,
0: ναι, ρε παιδί μου, ναι,
1: αντισεισμικής θωράκισης. Συν το ότι μέσα σε διαμερίσματα με τα χρόνια έχουν γίνει διάφορες ανακαινήσεις και διαμορφώσεις χώρων. Δηλαδή εδώ σου λέει ότι ακόμα και αν έχεις ξύλινο πάτωμα, παράδειγμα λέω τώρα, και αποφασίζεις να κάνεις μια ανακαίνιση και να βάλεις πλακάκια, ακόμα και αυτό, ναι, γιατί θα βάλεις μια στρώση μπετόκατο.
0: Σωστό.
1: Ακόμα και αυτό πρέπει να φέρεις μηχανικό να σου κάνει,
0: ναι, ποιος το κάνει
1: στατικό έλεγχο. Σου λέω τα πιο απλά τώρα.
0: Ναι.
1: Συν τον τρόπο που φτιάχτηκαν, συν ότι η Αθήνα από κάτω είναι γεμάτη νερά, ποτάμια και ριάκια. Ναι. Συν όταν φτιάχτηκε, αν είχε γίνει η σωστή αποστράγγιση.
0: Ναι, αλλά και συν και ότι οι άλλοι σκάψανε στο διπλανό οικόπεδο.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή δεν είχε πέσει τόσα χρόνια, έπεσε μόλις αρχίζαν και σκάβανε,
1: ναι,
0: δίπλα.
1: Μα και τα θεμέλια τη πολυκατοικία δίπλα δεν ήταν και βαθιά.
0: Ναι. Αυτό ήταν λέει, μια παλιά μονοκατοικία που στη συνέχεια πήρε άδειες πολύ πίσω στα χρόνια το 65 και το 75 να σηκωθούν και οι υπόλοιποι όροφοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός είναι ότι όλο το ζήτημα προέκυψε από την ώρα που σκάβαν οι άλλοι από δίπλα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και τώρα, εν πάση περιπτώσει, έχει πάρει και αυτό το περιστατικό το δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα, γιατί έχουμε και τα ζητήματα που μας αφορούν όλους μας. Αυτά που λέμε της καθημερινότητας. Ο κύριος Φραγκιαδάκης Νίκος είναι φοροτεχνικός, είναι στην παρέα μας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Υπάρχει το θέμα να ξεκινήσουμε λίγο με το που είναι και πολύ φρέσκο με τη συντάξη κυρίας, να δούμε τι είναι αυτή η απόφαση που έχει πάρθει και πώς αφορά.
2: Βεβαίως. Και είναι και μια, θα έλεγα, μια τολμηρή. Έτσι, ήταν μια κατάσταση που εκκρεμούσε, που λίμνιαζε, ας θέλετε, που είναι λίγο τολμηρό, αλλά μας δείχνει πόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στις εκλογές. Γιατί σας άκουγα προηγουμένως που λέγατε, έτσι, που σχολιάζεται το θέμα αυτό. Τι γίνεται λοιπόν, ο 43-87-16, αλλιώς νόμος Κατρούγκαλου, έρχεται και σου έλεγε, στην διατάξη έλεγε το εξής, ότι ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 70% της σύνταξης ταλόντος και μόλις περάσουν τα 3 χρόνια. Αν εργάζεται, αυτό απασχολείται, λαμβάνει άλλη σύνταξη, η σύνταξη κυρίας μειωνόταν κατά 50%, δηλαδή από το 70% έπεφτε στο 35%. Αυτό λοιπόν έρχεται με νομοθετική παρέμβαση που θα φέρει το Υπουργείο και θα καταργηθεί, που σημαίνει ότι το μετά την τριετία, ακόμα και αν απασχολείται, αυτοαπασχολείται ή εργάζει οτιδήποτε, δεν θα πέφτει στο μισό, θα παραμένει δηλαδή στο 70%. Πόσους αφορά αυτό? Αφορά περίπου 8.500 συνταξιούχους κυρίας που είχαν πέσει από το 70% στο 35%, αλλά είναι και άλλοι 75.000 που είναι στο όριο να πέσουν από το 70% στο 35%, οι οποίοι δεν θα το δουν να εφαρμόζεται. Που σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό.
1: Ναι.
2: Διότι σε μια...
1: Γι' αυτό να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί είχα μια κουβέντα χθες. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι, μια χείρα παράδειγμα, η οποία εισπράττει δύο συντάξεις. Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει, θα συνεχίσει να τις εισπράττει και τις δύο κανονικά?
2: Κανονικά, κανονικά.
1: Α, δεν έχει περικοπή.
2: Σου έλεγε ότι όταν λάμβανε σύνταξη κυρίας, αν είχες και άλλη πηγή εισοδήματος, σύνταξη κυρίας στην τριετία μειώνονταν στο μισό. Αυτό λοιπόν φεύγει. Άρα και να λαμβάνει σύνταξη, κανονικά δικαιούται και τη σύνταξη της κυρίας. Γιατί ακόμα και αν εργάζεται, απασχολείται.
1: Μια χαρά, εκλογές έρχονται.
2: Ναι.
1: Αυτό και αν είναι, την κάνει νιά στα κεραμίδια.
0: Να δούμε και τα εξοικονομώ που τρέχουν.
2: Ξέρετε, είναι μια. Αν μου επιτρέπετε
0: να πω.
2: Είναι μια εκκρεμότητα που έρχεται από το 2016. Δηλαδή, κλείνει μια δεκαετία η οποία ήρθε σε αυτό το σημείο για να τακτοποιηθεί. Έτσι, άρα αυτό δείχνει πολλά. Όσον αφορά στο εξοικονομώ τώρα, έτσι, για το εξοικονομώ κατοίκων, πρέπει να επισπεύσουν οι δικαιούχοι την ολοκλήρωση. Έτσι, γιατί το Υπουργείο ανακοίνωσε παράταση στις 17 Ιουλίου του 2026 για την ολοκλήρωση των εργασιών, για το εξοικονομώ 2021-2023 ανακαινίζω κλπ. Άρα αυτό πρέπει να κλείσει και επειδή ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης, η προθεσμία αυτή της 17 Ιουλίου είναι οριστική και δεν προβλέπεται περαιτέρω παράταση για τα προγράμματα, για τα προγράμματα αυτά. Τώρα, υπάρχουν και 2 και 9 έτσι προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Το ένα είναι ουσιαστικά η ανακαίνιση κατοικίας, το οποίο έρχεται από το ΕΣΠΑ, που 15 Ιουνίου του 2026 άνοιξε η πλατφόρμα για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας, όπου εκεί η βεβαίωση εκδίδεται έως 24 Αυγούστου και προβλέπεται επιχορήγηση από 70-95% έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία, συν 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες, ελέγχους κλπ. Mm-hmm. Υπάρχει και το ανακαινίζω νοικιάζω που είναι ανοιχτό για αιτήσεις, αλλά αυτό είναι στεγαστικό ανακαινιστικό πρόγραμμα. Έτσι καλύπτει το 60% των τιμολογίων εργασιών και υλικών ανακαίνησης ως 8.000 ευρώ, 8.100 ευρώ για την ακρίβεια και κενές κατοικίες που θα μισθωθούν για τουλάχιστον 3 χρόνια. Αυτό το τελευταίο είναι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της στεγαστικής πολιτικής για να βγουν ακίνητα διαθέσιμα προς ενοικίαση, ώστε να, σε μια προσπάθεια να πέσουν τα ενοίκια, το οποίο αν ρωτάτε. Και να μην ρωτάτε την πω, δηλαδή την προσωπική μου άποψη, το βλέπω πολύ δύσκολο. Το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Καλά, ναι.
2: Και εκεί που έχουν φάει, είναι δύσκολο. Θέλει πολλή δουλειά για να γυρίσουν. Θέλει πολλή δουλειά για να γυρίσουν.
0: Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τις φορολογικές δηλώσεις για να κλείσουμε, πού βρισκόμαστε?
2: Φορολογικές δηλώσεις, τελική ευθεία. Στα φυσικά πρόσωπα, μέχρι το 15 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όποιος υποβάλλει δήλωση σήμερα, για παράδειγμα, και πληρώσει εφάπαξ το φόρο μέχρι 31 εβδόμου, η έκπτωση έχει πέσει στο 2%. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν υποβληθεί περίπου το 80%, λίγο πάνω από το 80% των δηλώσεων, άρα μιλάμε για λίγο πάνω από τα 5,5 εκατομμύρια. Τα νομικά πρόσωπα θέλουν λίγο δουλίτσα ακόμα και εκεί θα ζοριστεί λίγο το σύστημα μέχρι 15 Ιουλίου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είμαστε στο κομμάτι, είμαστε στην τελική ευθεία.
0: Την έκανες εσύ τη δήλωση?
1: Ναι, έχουν γίνει αυτά τώρα.
0: Εγώ δεν την έχω κάνει ακόμα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ο κύριος Γρηγοριάδης επιβαρύνει το σύστημα.
0: Επιβαρύνω το σύστημα.
1: Καλά, θα πάρει και επιστροφή αργότερα. Εμείς που θέλουμε να πάρουμε επιστροφή νωρίτερα, την κάναμε νωρίτερα.
0: Εσύ παίρνεις επιστροφή?
1: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο, θα το δείξει η νεκροψία. Τι να σου πω.
0: Α, γιατί νομίζω ότι βγαίνει αυτόματα, ρε Γιάννη, με το που την κάνεις τη δήλωση μετά από λίγο το ξέρεις. Έχεις πάρει επιστροφή μεγάλη και δεν μιλάς καθόλου. Δεν πας κεράσεις καμιά μπύρα.
1: Καλά, τα επιδόματα δικά σου δεν τα πιάνω σε καμία περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ κέρασα, δεν κέρασα.
1: Τι κέρασες?
0: Πήραμε το 600 τώρα, δεν κέρασα. Καφέδες χθες. Δεν το πήρα, όχι.
1: Σε έκοψε.
0: Με έκοψε το σύστημα.
1: Να του το πεις.
0: Με έκοψε το σύστημα.
1: Πες του ότι έχεις χάσει 10 ψηφαλάκια.
0: Σωστά.
1: Μέτρα κεφάλια στο σπίτι και πες του το.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Φραγιαδάκης, φοροτεχνικός μας, ενημέρωσε για τα θέματα της οικονομίας ή της τσέπης μας, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα φύγετε διακοπές?
2: Εντάξει, αργούμε ακόμα, τον άλλο μήνα.
0: Τον άλλο μήνα. Ωραία, να είστε καλά. Καθίστε εδώ στην Αθήνα και φτιάχνετε τις δηλώσεις μέχρι να φύγετε.
1: Πέροχα.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημιστική ανάσα.
1: Εδώ, Νότης.
0: Νότης.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε, κομπάνιο,
3: Team Colleague,
5: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: γράφει εδώ ο Γιώργος, ο συνονοματός στο μήνυμα. Σόπα ρε μεγάλε που είναι προεκλογικό το μέτρο των συντάξεων. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Ρε μεγάλε Γιώργο, για πες μου. Και γιατί δεν το έχει κάνει από την αρχή της ετραετίας και περιμένει στο παρατίποτα να το κάνει. Και να το έχει ο κόσμος εδώ και 4 χρόνια να το παίρνει αυτό το μέτρο. Να υποφελείται. Και γιατί το κάνει τώρα.
1: Δεν ρωτάς εμένα, τον Γιώργο ρωτάς.
0: Τον Γιώργο ρωτάω.
1: Εντάξει.
0: Καλά, ρητορικό είναι το ερώτημα, ούτε στο Γιώργο απευθύνεται.
1: Εντάξει.
0: Απλά ο Γιώργος βάζει ένα προβληματισμό και σχολιάζουμε τον προβληματισμό.
1: Καλά, έτσι δεν συμβαίνει εδώ και κάποιος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι όλα τα, έτσι, τα πολύ ωραία τα κρατάνε για το τέλος. Όλη η πολιτική αρχή, δεν έχει να κάνει με το Μητσοτάκη αυτό. Όταν πάμε σε προεκλογική περίοδο, ξαφνικά εκεί που έχουμε ένα καλαθάκι μικρό, ο καλάθι αυτό γίνεται μπαούλο ολόκληρο. Και αρχίζουν και βγαίνουν λαγοί από μέσα. Και αυτό γίνεται πάντα. Λίγο καιρό πριν τις εκλογές.
1: Για να πας ικανοποιημένος στις κάλπες.
0: Τι πιο ωραίο αυτά να γίνονται αφού τα έχεις και στο πρόγραμμά σου και άρα τα έχεις προϋπολογίσει να μην τα κάνεις στην αρχή. Και να υποφεληθεί περισσότερο χρονικό διάστημα ο κόσμος. Και να μην ταλαιπωρείται κιόλας. Γιατί αυτά τα χρόνια κάποιοι τους κόβαν τις συντάξεις. Χειρία, για τις χειρίες μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί να μην υποφεληθεί 4 χρόνια τώρα. Άσε που εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να υποφεληθεί κάποιος τώρα και να ψηφίσει άλλον. Υπάρχει αυτό.
1: Δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Μέρη Χατζικοσταντίνου. Είναι δικηγόρος της οικογένειας Λιγκερίδης, διότι η δίκη Λιγκερίδη συνεχίζεται. Κατέθεσε τις προηγούμενες 2 ημέρες ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά για την υπόθεση και υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις και μάλιστα υπήρξε και μια ένταση για τις απαντήσεις του. Καλή σας ημέρα, κυρία Χατζικοσταντίνου.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Θέλετε να μας πείτε τι έχει συμβεί.
2: Κοιτάξτε, περιμέναμε πώς και πώς αυτή την κατάθεση, διότι από άλλους μάρτυρες, επίσης αστυνομικούς συναδέλφους του, είχαν κατατεθεί πράγματα σε σχέση με την συμπεριφορά του, τη δράση του, με το τι έκανε ή τι δεν έκανε εκείνο το βράδυ. Και αυτό είχε δημιουργήσει φυσικά ήδη από καιρό μια αγωνία για το πώς θα μας απαντήσει και τι θα μας πει και τι έκανε ή τι δεν έκανε. Γιατί, για να διευκρινίζουμε γιατί, γιατί ενώ δεν ήταν εκείνο το βράδυ επικεφαλής, μετά τον τραυματισμό και μετά την πληροφορία του τραυματισμού, φαίνεται και φέρεται ότι κάποια στιγμή ανέλαβε επικεφαλής ως ανώτερος όλων των αστυνομικών εκεί, αυτός. Οπότε όλες οι ενέργειες εξαρτώνταν από αυτόν. Και οι πράξεις αλλά και οι παραλήψεις. Και για μας πολύ σημαντικές είναι παραλήψεις οι οποίες οδήγησαν τελικά στο να φύγουν κάποιοι άνθρωποι. Παρότι υπήρχε αυτός ο αποκλεισμός, ο κλειός όλων αυτών των υπόπτων μέσα.
1: Μπορείτε να μας αναφέρετε έτσι επιγραμματικά τις πράξεις και τις παραλήψεις στις οποίες ρίξατε έτσι το βάρος της υπόθεσης για να καταλάβουν και οι ακροατές μας σε τι αναφέρεστε.
2: Βεβαίως, να σας πω ότι ενώ δεν ήταν, όπως λέμε, επικεφαλής, ήταν κάποιος άλλος αξιωματικός επικεφαλής, ξαφνικά φαίνεται ότι αναλαμβάνει με εντολή του της ΓΑΔΑ αυτός. Αναλαμβάνει λοιπόν μετά από τον τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Και εκεί, αναλαμβάνοντας, γίνεται η επιλογή ποιον θα αφήσει να βγουν έξω, γιατί κάποιοι έβγαιναν έξω με διακριτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει άφηναν κάποιους ανθρώπους να βγουν έξω από αυτό το κλειό. Δεν ξέρουμε αν μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπήρχαν ύποπτοι, υπήρχαν δράστες. Φέρεται ο ίδιος και καταθέτει ότι αφήνει και κάποιους, τους οποίους δεν θυμάται καν τα ονόματα επειδή είναι ανήλικοι, ότι φέρεται και αφήνει κάποιους επειδή αυτοί δεν φαινόταν παραβατικοί, επειδή φορούσαν λευκή μπλούζα και όχι μαύρη. Πράγματα τα οποία είναι πραγματικά δεν συνάδουν με την ελληνική αστυνομία, έτσι, δεν συνάδουν με τη δράση της ελληνικής αστυνομίας. Εγώ για να μπω μέσα στον Κορυδαλό δείχνω την ταυτότητά μου. Και τώρα εκεί αφήσαν ανθρώπους να φύγουν που ήρθαν οι γονείς τους να τον ζητήσουν γιατί δεν ξέρουν ποια είναι τα ονόματα και δεν τα καταθέτουν.
1: Μάλιστα.
2: Είναι προκλητικά πράγματα. Mm-hmm. Επίσης, ενώ μας έχει αναφέρει ότι υπήρχε ένα στρατιωτικός γιατρός τον οποίο τον είχαν καλύψει τα μεγάφωνα για να συνδράμει στα αναπνευστικά προβλήματα που είχαν οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που ήταν κλεισμένοι τα δακρυγόν εννοείται μέσα. Αυτό εννοώ. Τίποτα δεν έκανε. Δεν φώναξε καν τα μεγάφωνα. Τίποτα, ενώ έχει μάθει ότι ο Λιγκερίδης ψυχοραγεί έξω. Και δεν στέλνουν ένα γιατρό. Δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Είχαν κάνει, λέει, έτοιμα για ασθενοφόρο. Για ασθενοφόρο δεν ήρθε ποτέ. Κάνουμε αιτήματα, αλλά δεν μας έρχονται. Ξέρανε. Αυτό ήταν το προκλητικό. Η ελληνική αστυνομία ξέρανε. Και ο συγκεκριμένος αστυνομικός διευθυντής, γι' αυτό πήγε μόνος του, ενώ δεν είχε υπηρεσία εκεί, δεν ήταν τεταγμένη υπηρεσία. Πήγε μόνος του, γιατί μας έχει πάρα πολλές φορές πει πόσο σοβαρές ήταν οι μέρες και ότι ξέρουν ότι θα γίνουν επεισόδια. Το που ξέρουν είναι της ελληνικής αστυνομίας, μυστικά και καλά κάνουν και τα ξέρουν. Τα ξέρατε και αφήσατε τη δημιουργία του Λιγκερίδη να είναι αναλώσιμη απ' έξω, μόνοι τους. Είναι προκλητικό αυτό να το ακούει ο γονιός που είναι μέσα και όχι μόνο ο γονιός, όλο το ακροατήριο.
0: Πείτε μας και η έδρα πώς αντιμετώπισε αυτά που ισχυρίστηκε.
2: Μα καταλαβαίνετε ότι και η έδρα με πολλή ψυχραιμία, αλλά με πολλές ερωτήσεις, κατάλαβε τις αντιφάσεις που υπέπεσε. Γι' αυτό και εμείς είχαμε ζητήσει να είναι εκεί και ο Δημηρίτης και ένας αστυνόμος που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων εκείνο το βράδυ και άκουγε από τον ασύρματο, για να μπορέσουν να ζητήσουν, αν θέλουν, κάποια στιγμή αυτό έγινε, κατά την παράσταση. Το ζητήσαμε εμείς δηλαδή, κατά την παράσταση, αυτές οι ασάφειες και ο λόγος του λόγου του.
0: Θα γίνει αυτό.
2: Βέβαια, έγινε ήδη στον Δημηρίτη. Υπήρχε ένταση σε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Η έδρα θα κρίνει. Εκείνη τη στιγμή δεν επιπλήττει ούτε κάποιον τιμωρεί. Έτσι καταλαβαίνετε. Η έδρα θα κρίνει. Έχουν καταγραφεί αυτά όλα στα πρακτικά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το προκλητικό στην όλη ιστορία είναι ότι επειδή κάποια στιγμή εμείς, και το λέω και δημόσια, πήγαμε με την οικογένεια επί τόπου για να μου δείξουν οι άνθρωποι το σημείο που ψυχοραγούσε ο Γιώργος, και υπάρχει ακόμη εκεί το σημάδι από το αίμα στο πεζοδρόμιο. Όταν κάναμε πέριξ του γηπέδου έτσι μια γύρα, μια έτσι βόλτα, διαπιστώσαμε ότι ακόμη και σήμερα εκεί αυτός ο σκουπιδότοπος είναι ένα τεράστιο οικόπεδο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για να έχει κάποιος πολεμοφόδι. Είναι σκουπιδότοπος εκεί πέρα, τυχοβατερή.
1: Λοιπόν, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, να ξέρετε ότι την παρακολουθούμε την υπόθεση από την πρώτη στιγμή και εννοείται θα συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε. Ας μείνουμε προς το παρόν σε αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας. Και βεβαίως δημοσιογραφικά εννοείται ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτή την υπόθεση να ξεχαστεί. Έτσι. Ήταν η κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος της οικογένειας Λιγκερίδη. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ δερμά.
0: Και εμείς την καλημέρα μας. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα μας.
1: Πάμε.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας. Για να είστε μέσα στα πράγματα. Κάθε Σάββατο στις 8 το πρωί η επικαιρότητα όπως την κατέγραψε η αλήθεια. Στο ρυθμό της εβδομάδας για τους πολυάσχολους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Στο μικρόφωνο η Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ας πούμε και καλό μήνα, πρώτη εκπομπή του Ιούλη, 4 Ιουλίου σήμερα. Μπήκαμε στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού.

Καλημέρα λοιπόν από την εκπομπή στο ρυθμό της εβδομάδας. Για περίπου 2 ώρες είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ζένα Χατζηδημητρίου. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για αυτόν τις περίπου 2 ώρες που έχουμε μπροστά μας.

Ο καιρός σήμερα ζεστός, στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος, ένα βοριαδάκι μόλις 3 μποφόρ, θα ενισχυθεί αύριο περισσότερο, θα φτάσει τα 5.

0: Παρασκευή.
1: Στην Κυριακή φαίνεται όμως ότι δροσίζει, όπως σας είπαμε, αφού έχουμε το βορειαδάκι που φτάνει τα 5 μποφόρη, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου και πάμε έτσι μέχρι και την Δευτέρα. 1 με 2 βαθμούς θα ανέβει τις επόμενες μέρες η θερμοκρασία.

0: 14 Ιουλίου και για να δούμε τοπικά, έχουμε κάποιο γεγονός που έχει σημαδέψει την ιστορία του τόπου. 1946, σαν σήμερα, το Συνοδικό Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε καθαίρεση λόγω της αντιστασιακής του δράσης το Μητροπολίτη Χίου Ιωακήμ Στρουμπή. Από το τότε στο τώρα, και ελάτε να δούμε ποιες είναι οι ειδήσεις που θα μας απασχολήσουν αυτήν την εβδομάδα. Θα κάνουμε αρχή με μια συνέντευξη που παραχώρησε την προηγούμενη Παρασκευή ο τέος δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης, ο οποίος βρέθηκε στο στούντιο του Ράδιο Αλήθεια. Ο κύριος Κάρματζης ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή του κυοφορούμενου κόμματος Σαμάρα ή της Μαρίας Καριστιανού, το διέψευσε κατηγορηματικά. Εάν κάπου είναι υποψήφιος, θα είναι στο Δημοχείο. Όταν έρθει όμως το πλήρωμα του χρόνου, θα δούμε τι θα γίνει. Ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοσκόπια παγκοσμίως στο νησί μας.
1: Και δεν το φτάνω. Και όλο θα φύγω, όλο θα φτάσω στο λιμάνι.
0: Ένα έργο που υλοποιείται από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την Περιφέρεια και το Δημοχείο.
1: Πώς ταιριάζει στην

0: Ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε, γιατί ολοκληρώνεται το έργο του Δημοτικού Κήπου. Έτσι τουλάχιστον μας είπε ο Δήμαρχος Χ, ότι μέχρι τις 20 Ιουλίου ο Δημοτικός Κήπος θα παραδοθεί.
1: Μια παραλία για να πρόσωτη.
0: Πολλά χαμόγελα έφερε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια και σύμφωνα με την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χ. Ευτυχία Βλεσίδου, πολλοί υποψήφοι θα πετύχουν την πρώτη τους επιλογή. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής θα μας πει για τις μονοδρομήσεις που θα γίνουν στο Βροντάδο, τις οποίες χαρακτηρίζει αναγκαιότητα, ενώ θα μας πει και για τις ασφαλτοστρώσεις 20 χιλιόμετρων που θα γίνουν στους δρόμους του Βροντάδου και στα χωριά της Ομηρούπολης.
2: Είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.
0: Προβλήματα με το Χίος ΠΑΣ. Τη δική του εμπειρία μας μεταφέρει ο Μιχάλης Παρλαμάς, ιδιοκτήτης τουριστικού καταλήματος. Κόλλησε στο ψηφιακό κράτος η χρήση του Χίος ΠΑΣ.

άλλο θα μας απασχολήσει. Η λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων ξεκίνησε τη λειτουργία του 1η του μήνα. Πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έχουμε στη Βολισσό σήμερα Σάββατο την συναυλία που έχει τίτλο «Μήτρα Φωτός». Θα μας πει περισσότερα η καλλιτεχνική διευθύντρια του Χίος Λύρικα, Αγγέλα Τσιμπυρλού. Αλλά ξεκινάει και τη Δευτέρα το 10ο Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Ελευθερία Λυκοπάντη, περισσότερες πληροφορίες.

πληροφορίες. Το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη Μεσόγειο. 30 χρόνια ζωή συμπληρώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και διοργανώνεται μία γιορτή, ένα ξεχωριστό φεστιβάλ που έχει τίτλο «Γιορτή των Πέντε Στήσεων». Θα μάθουμε περισσότερα και για αυτή την εκδήλωση. Πάμε όμως στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε βάζοντας τα θέματα όλα σε μία σειρά. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, με μια συνέντευξη φούλησης ύλης που είχε δώσει στο ράδιο Αλήθεια ο τέος δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν προλάβαμε να την εντάξουμε στην εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας. Πάμε λοιπόν σήμερα να ακούσουμε μερικά κομμάτια της. Ο κύριος Κάρματζης καταλόγησε στη Δημοτική Αρχή απραξία και χαρακτήρισε το δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή ανίκανο και κατά συρροή ψεύτη. Εκτός όμως των αυτοδιοικητικών, ο Σταμάτης Κάρματζης απάντησε και στα σενάρια που τον φέρουν υποψήφιο βουλευτή του κυοφορούμενου κόμματος Σαμαράη της Μαρίας Καριστιανού, διαψεύδοντάς τα όμως κατηγορηματικά.
1: Από εκεί και πέρα βέβαια δεν ξέρω ποιο θα είναι το βήμα που θα κάνει, όμως ακούω και εγώ ότι συζητάνε, καλά έτσι κι αλλιώς με συζητάνε πάντα όλοι οι άσπονδοι φίλοι για πολλούς και διάφορους λόγους, όχι πάντα για καλό. Μάλλον τις περισσότερες φορές οι άσπονδοι φίλοι, όχι για καλό. Λοιπόν, ο Κάρματζης παρέδωσε βουλευτική έδρα για να έρθει στην αυτοδιοίκηση και να υπηρετήσει τον τόπο του. Το απέδειξε λοιπόν και νομίζω ότι για μένα η οποιαδήποτε επιστροφή εκεί που παρέδωσε για να έρθω εδώ να υπηρετήσω δεν υφίσταται.
2: Άρα δεν συζητάτε να είστε υποψήφιος βουλευτής?
1: Αυτή την ώρα ο προσανατολισμός και ο στόχος είναι στη θέση που μας έταξε η Χίος και οι συμπολίτες μας.
2: Στην αντιπολίτευση του Δήμου.
1: Στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου. Βέβαια να πω κάτι. Δεν χάσαμε γιατί την πρώτη Κυριακή η Χίος...
3: Καλά, μην...
1: Μπράβο, ωραία.
3: Ας το Δήμο. Πάμε, τώρα,
1: πάμε. Πάμε. Λοιπόν, εκεί είναι λοιπόν...
3: Διαψεύδεις αυτή... λοιπόν τα σενάρια περί Σαμαρά και Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Όσο για το αν θα είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος Χίου, απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για κάτι τέτοιο. Θα το αποφασίσει όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Προς το παρόν μένει στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Χίου, όπου τον έταξε ο Χιώτικος Λάγος.
1: Είμαστε και πρώτα ο Θεός, να δούμε και τις εξελίξεις και από εκεί και πέρα, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, και έγκαιρα θα πούμε τελικά τις αποφάσεις της παράταξής μας και εμού προσωπικά.
3: Ναι, δηλαδή ένα θα είμαι υποψήφιο στις άλλες εκλογές στις δημοτικές, δεν το λέτε?
1: Δεν το λέω αυτή την ώρα γιατί νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο θα είναι αλαζονικό εν σχέση με τα προβλήματα που υπάρχουν και την κοινωνία η οποία τελικά βασανίζεται και ταλαιπωρείται. Να ακούσει τον Κάρματζη 2,5 χρόνια πριν από τις επόμενες εκλογές να λέει ότι εγώ θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος στις δημοτικές εκλογές. Σιγά σιγά όλα αυτά θα τα δούμε.
3: Άρα λοιπόν, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Ο Κάρματζης θα είναι αντιπολίτευση. Αυτό μου λέτε τώρα εσείς. Και εκεί σε αυτή τη θέση θα...
1: Τώρα είμαι αντιπολίτευση.
3: Ναι,
1: τώρα είμαι αντιπολίτευση.
3: Ναι, αυτό.
1: Τώρα είμαι αντιπολίτευση.
3: Αυτό λέω.
1: Τώρα
3: και,
1: είμαι αντιπολίτευση.
3: Και εκεί θα μείνει μέχρι το τέλος. Δηλαδή, δεν...
1: Ναι, βεβαίως. Θα τηρήσουμε την επιλογή του κόσμου.
0: Μεταφερόμαστε τώρα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην καρδιά της πόλης, και εκεί έχει το κατάστημά του ο συμπολίτης μας Νίκος Μυριστής, που εδώ και 4 σχεδόν εβδομάδες το κατάστημα έχει περικυκλωθεί με πλαστικό σύρμα, το πεζοδρόμιο μάλλον όχι το κατάστημα, το πεζοδρόμιο έξω από το μαγαζί του, προειδοποιώντας τους εποχούμενους για επικινδυνότητα από τα άνωθεν μπαλκόνια της πολυκατοικίας, χωρίς όμως κάποιος να προχωράει σε επισκευή τους. Απελπισμένος ο κύριος Μυριστής, καταστρέφουν καθημερινά την επιχείρησή μου. Θα τον ακούσουμε να μας λέει.
4: Καλημέρα σας. Είχαμε κάνει εδώ με το φίλο παιδιά ένα ρεπορτάζ πριν από 3 εβδομάδες. Βρίσκεται αυτή εδώ η κατάσταση. Έχουν περάσει 3 εβδομάδες. Πάμε να κλείσουμε το μήνα. Και όπως βλέπετε, η κατάσταση παραμένει η ίδια. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Ο κόσμος συνεχίζει και κινδυνεύει. Μου περνάει μέσα στο δρόμο. Πεζί, τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια, με κίνδυνο να πέσει από πάνω κάτι να χτυπήσει ο κόσμος. Εγώ εννοείται ότι καταστρέφουμε μέρα με τη μέρα που περνάει ενώ στις σεζόν. Καταστρέφουμε στην κυριολεξία και από ό,τι βλέπω δεν νοιάζει κανέναν. Ο μόνος που πληρώνει την τύφη χωρίς να φταίω είμαι εγώ και κανένας άλλος.
3: Η απάντηση που σου δίνουν ποια είναι εσένα?
4: Η απάντηση που μου δίνει η παλαιοδομία είναι ότι τεχνική πολυκατοικία, να στείλουν λέει το μηχανικό, το τεχνικό, από την τεχνική υπηρεσία το μηχανικό τους, να τα δει ότι είναι εντάξει και μετά
3: η πολυκατοικία τι λέει?
4: Η πολυκατοικία είναι 35 άτομα. Τι ακριβώς μπορεί να βγάλει με 35 άτομα που όταν η μισή δεν είναι κατοικίο? Άλλοι στην Αμερική, άλλοι στο Καναδά, άλλοι στην Αθήνα, άντε βγάλει άκρη. Άντε Γιάννη να βγάλει άκρη, δεν βγάλει άκρη. Και συν βέβαια έτσι, ότι αυτό είναι το πράγμα που βλέπουμε, πολύ φοβάμαι ότι ακόμα μπορούμε να το βλέπουμε και για ένα χρόνο. Βλέπε το λιμάνι για παράδειγμα, που είναι 5 χρόνια τα κοτέσια στο λιμάνι και εκεί έχουν μείνει. Άλλο τόσο θα μείνει και εδώ.
3: Εσύ τι θα κάνεις,
4: Εγώ για να είναι δυστυχώς όπως θα βλέπω τα πράγματα, επειδή δεν μπορώ να βγάλω άκρη, πάντα θα πρέπει να ψάχνω μαγαζί να τα πουλήσω. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς κάτι. Αυτή τη στιγμή για μένα είναι οικονομική καταστροφή.
3: Εν τω μεταξύ, όσοι περνούν τον δρόμο κινδυνεύουν, έτσι, από τον δρόμο. Από τον δρόμο κινδυνεύουν.
4: Μα εδώ κινδυνεύει, αφού το έχουμε ξαναπεί ότι προβολή αυτό το περασιά με το πεζοδρόμιο. Το πεζοδρόμιο είναι πολύ ασφαλής. Δεν κινδυνεύει κανένας το πεζοδρόμιο. Ο δρόμος κινδυνεύει. Εμείς κλείσαμε το πεζοδρόμιο. Ελληνικές δουλειές. Άντε βγάλει άκρη. Άντε να βγάλει άκρη. Ελληνικές δουλειές.
0: Αλλάζουμε θέμα και πάμε τώρα στην εγκατάσταση και λειτουργία παραρτήματος του αστεροσκοπίου Αθηνών στη θέση Αψηλές. Τις προοπτικές που ανοίγει για το νησί μας ανέφερε κατά τις συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Όπως είπε, το συγκεκριμένο έργο που υλοποιείται από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την Περιφέρεια και το Δημοχείο είναι ιδιαίτερα αναπτυξιακό, καθώς στοχεύει να εντάξει τυχείο στον παγκόσμιο χάρτη. Ειδικότερα και σύμφωνα με το σχεδιασμό που ο κ. Μαλαφής μετέφερε, πρόκειται να εγκατασταθεί στοιχείο ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίω. Ενώ η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση από τη Διεύθυνση Διαστήματος της Ευρώπης.
5: Αυτών των δεκαετιών ο σχεδιασμός είναι η προμήθεια του μεγαλύτερου τηλεσκοπίου στον κόσμο. Άλλο ένα θα έχει η Αγγλία, το ίδιο. Θα είναι παράρτημα του αστεροσκοπίου. Όπως ξέρετε, είναι μέσα το αστεροσκοπείο, το πανεπιστήμιο, ο Δήμος και η Περιφέρεια. Έχει τις επόμενες μέρες, παραλαμβάνουμε και το master plan που είναι μέσα στα 23 στρέμματα που έχει παραχωρήσει ο Δήμος της Χίου. Θα γίνει παρουσίαση και το καλοκαίρι εδώ και του master plan. Το ευχάριστο είναι ότι υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΖΑ, όλο αυτό το πρόγραμμα και έχει βάλει τυχείο μέσα σε αυτές τις υποδομές, που σημαίνει ότι θα έχουμε και εξασφαλισμένη μεγάλη χρηματοδότηση από την από το Διεύθυνση Διαστήματος της Ευρώπης. Το στηρίζει και η NASA μέσω του κυρίου Κρυμιζή. Έχουμε το αστεροσκοπείο. Θα δείτε πώς είναι το master plan και το τελικό της υπόθεσης, εκεί που πάμε, είναι να μπορέσουμε διαστημικά και δορυφορικά να δοθούν τηλεπικοινωνίες ασφαλείς στην ναυτιλία. Αυτό είναι και το τελικό που θα δώσει την τεράστια υπεραξία και θα βάλει τυχείο στο παγκόσμιο χάρτη. Αυτό είναι και το τελικό σχέδιο, το οποίο θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι.
6: Δήμαρχε, μια ερώτηση. Ευχάριστα αν όσα ακούστηκαν. Ο λόγος που επιλέγεται ηχείως είναι η γεωγραφική της θέση, είναι κάποιος άλλος έτσι τεχνικός?
5: Ο λόγος που επιλέγεται ηχείως είναι κάτι το οποίο το κυνηγάνε κάποιοι άνθρωποι που έχουν σχέση με το σύλλογο της αστρονομίας εδώ. Το κυνηγάνε εδώ και 10 χρόνια. Τα λεφτά είχαν βγει και στο παρελθόν. Δυστυχώς δεν είχε βρεθεί ο χώρος κτλ. Ο χώρος ο πιο ιδανικός είναι αυτός εκεί στις ψηλές, στο πρώην στρατηγείο του ΝΑΤΟ που υπήρχε. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες επισκέψεις από τους υπευθύνους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την NASA. Είναι στρατηγικό σημείο που θα δώσει ένα μεγάλο εθνικό έργο και συγχρόνως θα δώσει και ένα επενδυτικό έργο που θα αφορά την ναυτιλία. Και όλους αυτούς τους επιστήμονες που ασχολούνται με το κλίμα, ήδη υπάρχει πάνω μετεωρολογικό σταθμός, ήδη έχει εγκατασταθεί ο μετεωρολογικός σταθμός, ήδη δίνει στοιχεία παντού ο μετεωρολογικός σταθμός που έχει εγκατασταθεί, και σιγά σιγά, επειδή έχουν χωριστεί σε διάφορα υποέργα, θα γίνονται διάφορα υποέργα από κεντρικές χρηματοδοτήσεις. Ήδη επισήμως με έγγραφο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το έχει υιοθετήσει το έργο, είναι εθνικό, εθνικής στρατηγικής σημασίας το έργο, και νομίζω ότι θα δούμε πολλές εκπλήξεις το επόμενο χρονικό διάστημα για το πόσο θα στηριχθεί και το τι υποδομή εθνική θα γίνει εκεί.
7: κοινωνία.
5: Ναι, ναι.
7: Θα μπορεί να υπάρχει επισκεψιμότητα από πολίτες, από σχολεία, από
5: παρατήρηση,
7: δεν θα είναι μόνο επιστημονικό.
5: Γίνεται Space Camp. Το ένα από τα έργα είναι Space Camp, που ακριβώς θα έρχονται σχολεία και θα τους γίνεται από τους καθηγητές που θα υπάρχουν εκεί, θα τους γίνεται πλήρη ανάλυση του διαστήματος.
8: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
9: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
8: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
9: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
8: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
10: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
11: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
12: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
13: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
14: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
13: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
14: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
13: Και τι λέτε?
14: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
13: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
14: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
13: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, πήρε νέα αναβολή η δίκη για τους 7 ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου 2026 κατά την κατασκευή ρουκετών. Η δίκη ορίστηκε για τις 11 Ιανουαρίου 2027. Θυμίζουμε ότι οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους ήταν εγκαυματίες, με 4 άτομα να νοσηλεύονται αρχικά στο νοσοκομείο Χίου με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, ενώ μετά κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν για νοσηλεία και στο Θριάσιο. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρησμό από αμέλεια. Αλλάζουμε θέμα και πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία Χιού στον αντιδήμαρχο Καρδαμήλων Γιάννη Μπουσέκα για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων, με τον αντιδήμαρχο να ασκεί ένσταση και να μειώνει το πρόστιμο στο μισό. Για μια παράδεκτη πρακτική από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας έκανε λόγο ο δήμαρχος Χιού κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, λέγοντας ότι θα σταλούν επιστολές στο αρχηγείο της πυροσβεστικής, στο αρμόδιο Υπουργείο αλλά και στην ΚΕΔΕ. Για αλλαγή στη στάση της πυροσβεστικής στο τελευταίο διάστημα που δεν οφείλεται στο Δήμο, έκανε λόγο ο Γιάννης Μπαλαφής, με αφορμή και ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου, Δημήτρη Λιώτσο. Ο δήμαρχος Χίου έκανε λόγο για στοχοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται τα πρόστιμα στο προσωπικό αφημί των ερωτών ή των υπαλλήλων, καθώς ενεργούσαν σε δημοτικές εκτάσεις και για λογαριασμό του Δήμου Χίου.
1: Ακούστε, το να διαστρεβλώνεις κάποια πράγματα που έχει πει ο Δήμαρχος δεν είναι και το καλύτερο. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που επανέλαβα μέσα στη Δημοτική Επιτροπή, ότι δεν είναι δυνατόν να στοχοποιούνται αιρετοί και υπάλληλοι του Δήμου και να τους ζητούν το προσωπικό τους αφημί τη στιγμή που και οι δύο είναι υπάλληλοι, δουλεύουν σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό που έχει αφημί. Δηλαδή, η στοχοποίηση είναι το ότι ζητάνε το προσωπικό αφημί, λες και ο υπάλληλος του Δήμου Χίου ήταν στο χωράφι του ή ο αντιδήμαρχος ήταν στο χωράφι του και όχι στις δημοτικές εκτάσεις ή σε δομές του Δήμου. Είμαστε υπέρ της νομιμότητας πάντα, αλλά πρέπει να προστατεύουμε και τους αιρετούς και τους υπαλλήλους από πράξεις που δεν έχουν καμία φιλοσοφία και βεβαίως είναι και από μόνες τους παράνομες. Ο υπάλληλος του Δήμου υπάγεται στο Δήμο, ο αιρετός είναι υπάλληλος και ενεργεί για το Δήμο. Δεν ενεργεί για ούτε ατομικές του περιουσίες, ούτε έχει ατομικά χωράφια και πάει εκεί και κάνει πράξεις. Θα πρέπει λοιπόν τα όποια πρόστιμα, το οποίο είναι μια άλλη συζήτηση για το αν έπρεπε να δοθούν ή όχι, να κοπούν στο άφημι του Δήμου και καμία σχέση δεν έχουν τα προσωπικά άφημι είτε των αιρετών είτε των υπαλλήλων του Δήμου. Αυτό είναι στοχοποίηση, το να παίρνεις το άφημι του υπαλλήλου του Δήμου και το άφημι των αιρετών. Και αυτό η αυτοδιοίκηση δεν το δέχεται γενικώς, πανελληνίως και παντού.
2: Κύριε Δήμαρχε, πέρα από το κομμάτι το ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να βρεθεί μπλεγμένος με το προσωπικό του αφημί που μπαίνει στα πρόστιμα, υπάρχουν και άλλες προεκτάσεις που σας τρομάζουν εντός εισαγωγικών με αυτή την επιβολή προστίμων, όταν δηλαδή γίνεται προσωπικά σε κάποιον και όχι στο Δήμο? Έχουμε και άλλες προεκτάσεις.
1: Μα δεν γίνεται, δεν καθαρίζει το οικοπεδό του το προσωπικό, ούτε διενεργεί κάτι στην προσωπική του περιουσία. Είναι ο υπάλληλος ανήκει στο Δήμο και ο αιρετός πάλι είναι υπάλληλος. Δεν παίζουν τα προσωπικά αφημί, είναι το αφημί του Δήμου. Αυτό για μένα είναι στοχοποίηση.
3: Υπάρχει συνεργασία με την πυροσβεστική, δηλαδή τώρα στα θέματα της πρόληψης συνεργάζεστε όσον αφορά τους καθαρισμούς, όλα αυτά?
1: Διαχρονικά υπάρχει, τουλάχιστον στην αυτοδιοικητική μου πορεία, πάρα πολύ καλή συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και κεντρικά και τοπικά. Πολλάκις δε, όπως ξέρετε, έχω τιμηθεί από το πυροσβεστικό σώμα και τοπικά και κεντρικά για τις συνεργασίες που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, έχουμε δει μια διαφορά το τελευταίο χρονικό διάστημα που νομίζω ότι σίγουρα δεν οφείλεται σε εμάς.
0: Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να δούμε την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια τέλη Ιουλίου θα φέρει πολλά χαμόγελα. Είναι η εκτίμηση της Ευτυχίας Βλυσίδου, διευθύντριας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου, αποτιμώντας τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων από τον νομό μας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η κυρία Βλυσίδου δηλώνει ικανοποιημένη, εστιάζοντας μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι σε όλα τα μαθήματα οι περισσότεροι υποψήφοι βαθμολογικά κινήθηκαν μεταξύ 12,6 και 8,4, που σημαίνει ότι πολλοί θα καταφέρουν να περάσουν στην πρώτη τους επιλογή, που είναι και το βασικό ζητούμενο.
4: Είμαι ικανοποιημένη, παρότι βλέπω ότι έχουμε και κάποια στοιχεία που προβληματίζουν, αλλά εντάξει. Καταρχάς, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις σχολικές μονάδες, είχαμε ένα πολύ καλό εύρος βαθμολογίας, δηλαδή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ήταν τα ίδια. Από το 0, ας πούμε, 0, κάτι μέχρι και το 20 στα μαθήματα. Ένα είναι αυτό. Παρουσίασαν δηλαδή ομοιογένεια, κατά κάποιον τρόπο ποιοτική, τα αποτελέσματα, οι επιδόσεις των μαθητών μας. Με την πρώτη ματιά, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι ότι οι μαθητές δεν τα πήγαν στο μάθημα που τα πήγαν λιγότερο καλά ή περισσότερο άσχημα, είναι η ιστορία. Και ακολουθούν τα αρχαία ελληνικά. Είναι περίπου το 50%, 51 ακόμα τόσο στην ιστορία, είναι η μισή των ανθρωπιστικών και κοντά στο μισό στα αρχαία πάλι των ανθρωπιστικών σπουδών και μετά ακολουθεί το μάθημα της οικονομίας. Από τα οικονομικά. Τα άλλα στοιχεία έχουμε και τα μαθηματικά, και στα μαθηματικά αναμενόμενο είχαμε βαθμολογία από 0 μέχρι 10 και εκεί είναι το ποσοστό υψηλό. Εκείνο που χαρακτηρίζει όμως την επίδοση των μαθητών είναι ότι οι περισσότεροι, συντριπτικός αριθμός και με πολύ μεγάλο ποσοστό υποψηφίων έγραψαν, δηλαδή μεταξύ 12,6 και 20. Ήταν μεγάλος ο αριθμός, αυτό το λεγόμενο πολύ καλά, η πολύ καλή επίδοση, που σημαίνει ότι τα ποσοστά εισαγωγής θα είναι ικανοποιητικά. Άλλο στοιχείο που είναι ευχάριστο και μας έχει ξαφνιάσει είναι ότι τα ποσοστά στην ελληνική γλώσσα από το 0 μέχρι το 8%, δηλαδή μόνο 22 μαθητές έγραψαν κάτω από τη βάση έκθεση. Είχαμε την επιτυχία μαθηματικά, φυσική, χημεία, που συνήθως τα μαθηματικά προβληματίζουν πάντα το περίφημο δέλτα θέμα με το δέλτα υποερώτημα, δηλαδή γύρω στους 40% στα μαθηματικά γράψανε από μέτρια μέχρι περίπου πολύ καλά, περίπου το ίδιο στη χημεία, στο 44% στη φυσική. Δηλαδή μαθήματα που δυσκολεύονταν οι υποψήφοι να γράψουν 19 και 20, τώρα ήταν πολύ περισσότερα. Άλλο στοιχείο σημαντικό είναι, και πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε όταν θα βγουν οι βάσεις, είναι ότι θα έχουν τα παιδιά επιτυχία σε καλές σχολές. Και τι εννοώ καλές σχολές για τα παιδιά? Εννοώ στις πρώτες τους επιλογές. Θεωρώ με τα στοιχεία, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουμε, στις πρώτες τους επιλογές, σε όλες τις ομάδες προσανατολισμού θα έχουμε επιτυχία.
0: Μένουμε στο χώρο της εκπαίδευσης και θα συνεχίσουμε με την σχολή μαθητείας. 7 ειδικότητες θα λειτουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος 2026-2027 στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας Χίου της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Όπως θα ακούσετε και εσείς στη συνέχεια, τη διευθύντρια της σχολής Βάσο Βοξάκη, οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται με το 80% του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη, ασφαλίζονται πλήρως στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα. Ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.
5: Να σας ενημερώσουμε ότι από 15 Ιουνίου έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για τις σχολές ΕΠΑΣ μαθητείας ΔΥΠΑ. Οι ειδικότητες που θα έχουμε φέτος στοιχείο είναι το βοηθός, ειδικότητα βοηθός φαρμακείου, ειδικότητα μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ειδικότητα και ειδικότητα τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Τα παιδιά που μπορούν να έρθουν να γραφτούν πρέπει να έχουν τελειώσει τουλάχιστον την τρίτη γυμνασίου. Θα πρέπει να είναι έως 29 ετών, από 15 έως 29 ετών. Το σημαντικό για μας είναι ότι τα παιδιά μας εργάζονται παράλληλα με τη φίτησή τους και αμείβονται γι' αυτό και τα ένσημα είναι συντάξιμα. Η αμοιβή τους είναι από τον εργοδότη 7,87 ευρώ τη μέρα και 25 ευρώ επιδότηση από τη ΔΥΠΑ. Δηλαδή, αν είναι τετραήμερη ή πενταήμερη απασχόληση για εξάωρο και όλες μιλάμε καθημερινά, μπορεί να είναι από 525 ευρώ για το τετραήμερο μέχρι 720 ευρώ η αμοιβή ενός μαθητευόμενου. Τα παιδιά σε εμάς ισχύει το διοικητικό σύστημα, μαθαίνουν και στην πρακτική τους, μαθαίνουν και στη σχολή. Έχουμε πάρα πολύ καλά εργαστήρια και πολύ καλό εκπαιδευτικό προσωπικό. Και πραγματικά πιστεύω αξίζει ένα παιδί να έρθει σε εμάς, να μάθει μία τέχνη, να εργαστεί παράλληλα με τις σπουδές και το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι το 90%, για να μην πούν το 100% των παιδιών που αποφοιτούν παραμένουν στις εργασίες. Δηλαδή ένας εργοδότης δεν απολύει το μαθητή μας μετά που θα τελειώσει τα 2 χρόνια της σχολής, τον κρατάει και συνεχίζει συνεργασία μαζί τους. Άρα λοιπόν όποιος θέλει μπορεί να εγγραφεί είτε να έρθει στη σχολή μας, μπορείτε να δείτε από την αφίσα μας τα στοιχεία της σχολής. Είναι στο κοντάρι, κοντά στο κολυμβητήριο, να τον βοηθήσουμε με την εγγραφή εμείς, είτε μπορεί και να μπει ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Οι εγγραφές θα ισχύουν μέχρι τις πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου. Και οποιαδήποτε πληροφορία στη τηλέφωνα της σχολής.
6: Τα τμήματα γίνονται όλα ούτως ή άλλως, πρέπει να συμπληρωθεί ένας αριθμός.
5: Πρέπει να συμπληρωθεί ένας αριθμός, ναι, τουλάχιστον 10 με 12 άτομα.
6: Σε ποιες ειδικότητες βλέπετε τα τελευταία χρόνια να υπάρχει?
5: Να υπάρχει στη μαγειρική πάντα, κάθε χρόνο γίνεται μαγειρική. Στην κομμωτική είχαμε πάρα πολλά άτομα πέρσι, αλλά δεν την κάνουμε συνήθως χρονιά παρά χρονιά. Και στα τεχνικά, και ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί. Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
11: Λευκός καπνός φαίνεται να βγαίνει για τηλεφοριακή συγκοινωνία στα χωριά μας. Αυτό προκύπτει από πληροφορία που μετέδωσε το Ράδιο Αλήθεια αρχή της εβδομάδας, ότι εγκρίθηκε αρχικά για διάστημα ενός έτους κονδύλι αξίας 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών προς την Περιφέρεια, με την τελευταία να διενεργεί διαγωνισμό για την ανάληψη λεωφοριακή συγκοινωνία στην Ήπειρο της Χίου, 2 φορές την εβδομάδα ανά προορισμό, 6 φορές την εβδομάδα, με την υπόσχεση ότι ο ανάδοχος θα πάρει το Σεπτέμβριο ως μπόνους στη μεταφορά των μαθητών. Ήδη οι υποψήφοι που έχουν εκδηλώσει προς το παρόν ενδιαφέρον είναι 3, το τουριστικό γραφείο Canaris Tours, το αστικό κτέλ Λέσβου και η ισπανική εταιρεία, η οποία μάλιστα συζητά και την αγορά του αστικού κτέλ Χίου. Στόχος τουλάχιστον της πολιτικής ηγεσίας είναι οι διαδικασίες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο του 2026, στον τρέχοντα μήνα. Και από τις συγκοινωνίες πάμε στον Δημοτικό Κήπο και ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή του φαίνεται να είναι ο Δημοτικός Κήπος με το Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή να αναφέρει ότι αυτός θα είναι έτοιμος για παράδοση μεταξύ 15 με 20 Ιουλίου, δηλαδή σε 15 με 20 ημέρες. Σύμφωνα με τον ίδιο έχουν ξεκινήσει δοκιμές στα φωτιστικά σώματα ενώ αναμένεται η τοποθέτηση του συντριβανιού και μικρές ακόμη εργασίες.
12: Χθες το βράδυ άναψε το 1 τρίτο του κήπου, το πέταλο προς τον Άγιο Ιάκωβο ουσιαστικά. Σήμερα το βράδυ θα ανάψει το μεσαίο κομμάτι εκεί που είναι ο Κανάρης και εκεί που είναι ο Κανάρης και μεθαύριο θα ανάψει και το τρίτο κομμάτι για να γίνουν τα ουσιαστικά τα δοκιμαστικά για να μπορεί λίαν συντόμως που θα παραλυθεί γύρω στις 20 Ιουλίου, μερικές μέρες ίσως πιο μπροστά, που θα παραλυθεί το έργο να είναι σε πλήρη οργάνωση όλα.
13: Οπότε
12: και ο φωτισμός.
13: Οπότε θα δοθεί δηλαδή, μέχρι 20 Ιουλίου θα δοθεί στον κόσμο, θα ανοίξει ο κήπος.
12: Ευελπιστούμε πως ναι.
14: Τι άλλες εργασίες έχουν μείνει στο κήπο, γιατί βλέπουμε την περασμένη εβδομάδα για παράδειγμα βλέπουμε ότι γίνονταν κάποια γκρεμίσματα, βλέπουμε δηλαδή ενώ νομίζαμε ότι είχαν ολοκληρωθεί τα βαριά κομμάτια, βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη εργασίες, έχει
12: τα
14: εικόνα.
12: Τα κομμάτια έχουν ολοκληρωθεί, έχει μείνει να μπει το συντριβάνι, το νέο, έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και μπαίνει και το κυρίως συντριβάνι. Όλα τα άλλα είναι πολύ μικρές εργασίες συμπληρωματικές και πολύ καθαρισμός που πρέπει να γίνει για να μπορέσει να τελειώσει το έργο, να παραλυθεί και να αποδοθεί στην κοινωνία της Χίου.
13: Με τα γραφειοκρατικά δήμαρχοι έχουν διευθετηθεί, δηλαδή όλα αυτά που χρειαζόταν με τις επιτροπές, με όλα αυτά.
12: Γραφειοκρατικά δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Είναι θέμα, πιστεύω, λίγων ημερών να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για να μπορεί να παραλυθεί το έργο γύρω στις 20 Ιουλίου.
11: Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τους νέους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους που θα γίνουν στον Εχώρη και στη Βολισσό. Μπορεί να καθυστέρησε η διαδικασία για αυτούς τους κυκλικούς κόμβους, αλλά το έργο θα προχωρήσει γρήγορα σύμφωνα με τα όσα είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο, εκτός περίπτωσης ενστάσεων στη διαγωνιστική συνεργασία, ίσως να υπάρξει και ο ανάδοχος του έργου, το οποίο προϋπολογίζεται στο 1.500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου.
15: Οι κόμβοι είναι τέσσερις και έπονται και άλλοι τρεις ύστερα, αλλά μπας περιπτώσει για τους τέσσερις κόμβους έχουμε κάνει τη μελέτη. Μας καθυστέρησε πολύ, τουλάχιστον 2 χρόνια, και αυτό γιατί όχι ούτε επαιτειότητα του εργολάβου ούτε δική μας, γιατί η αρχαιολογία στον έναν κόμβο που είναι Χριστός Βαρβάση, που είναι και σημαντικός και αυτός, διότι από εκεί περνάνε μαθητές για το γυμνάσιο που είναι εκεί, δεν έδωσε το δικαίωμα να ρίξουμε το σπίτι που είναι δεξιά, καθώς κατηβαίνουμε από το Χαλκιός που ερχόμαστε προς την κεντρική οδό Χανδρή. Δεν μας άφησε να ρίξουμε το σπίτι, να κάνουμε εκεί τον κόμβο δηλαδή, γιατί θεωρεί ότι υπάρχουν τοιχογραφίες στο σπίτι και τα γνωστά της αρχαιολογίας. Οπότε αναγκαζόμαστε να πάμε να μετακινηθούμε λίγο πιο προς την πόλη, εκεί που είναι τα σίδερα, και εκεί θα κάνουμε κάποιες απαλλατριώσεις για να συνεχίσουμε και αυτόν τον κόμβο. Οι κόμβοι ήταν 4 λοιπόν, αυτό Χριστό Βαρβάση ήταν στη διασταύρωση εκεί στον Εχώρη που λέμε, που έγινε και το ατύχημα, που γίνονται ατυχήματα. Είναι στη Βολισσό, μόλις ανεβούμε πάνω πηγαίνοντας κάτω στα Λιμιά ή πηγαίνοντας Βολισσό, εκεί η πλατηγίτσα που υπάρχει. Και άλλος ένας είναι στους Μήλους, Θολό Ποτάμι, Καλλιμασιά. Εκεί θα καθυστερήσουν οι δύο αυτοί κόμβοι, όπως είπα, και το Χριστό Βαρβάση αλλά και το Θολό Ποτάμι, γιατί χρειάζονται απαλλατριώσεις. Είμαστε καθόλου όμως έτοιμοι με τις μελέτες. Όπως έτοιμοι είμαστε και για τις δύο μελέτες, οι οποίες έχουν τελειώσει οι μελετητές και θα γίνει τώρα η προκήρυξη, 1,5 εκατομμύριο όπως είπατε για τους δύο κόμβους, τον Εχώρη και η Βολισσός, και θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο οι εργασίες.
14: Μιλάμε για κυκλικούς κόμβους.
15: Κυκλικούς κόμβους. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι τώρα και στην Ευρώπη παντού υπάρχουν αυτοί οι κυκλικοί κόμβοι. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, ειδικά στην περίπτωση του νεχωριού. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα και επομένως πρέπει να δώσουμε μια λύση.
11: Πάμε τώρα στο Βροντάδο και τα προβλήματα διέλευσης που υπάρχουν στους περισσότερους δρόμους του Βροντάδου, κυρίως λόγω των σταθευμένων οχημάτων, θα προσπαθήσει να επιλύσει η Δημοτική Αρχή εφαρμόζοντας το σύστημα των μονοδρομήσεων που έχει προτείνει η παλαιότερη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον οικισμό. Αυτό είπε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής στο περιθώριο συνέντευξης για τις ασφαλτοστρώσεις οδών της περιοχής, προσθέτοντας ότι η μελέτη που έχει γίνει για το Βροντάδο και προέβλεπος κύρια λύση της μονοδρομήσης δεν έχει εγκαταληφθεί και είναι στα σχέδια του Δήμου να εφαρμοστεί.
16: Μετά τις εγκρίσεις της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης, προχωράμε στην κυκλοφοριακή μελέτη που ήδη υπάρχει προεργασία πάνω σε αυτό της Ομηρούπολης. Προβλέπω ότι θα γίνει απόλυτη μονοδρόμηση στην Ομηρούπολη, όπως είχε σχεδιαστεί πολλά χρόνια πριν, διότι πλέον αυτό είναι αναγκαίο και συγχρόνως ψάχνουμε, βάσει των δεδομένων που είχαμε στην τότε κυκλοφοριακή μελέτη, τι δημόσιους χώρους μπορούμε να βρούμε, τι χώρους μπορούμε είτε δημόσιους να τους μετατρέψουμε σε πάρκινγκ, είτε ιδιωτικούς να τους αγοράσουμε να τους κάνουμε πάρκινγκ. Δεν είναι εύκολο, χρειάζονται λεφτά γι' αυτό και λεφτά έφτια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Αλλά αν βρούμε σε συγκεκριμένα μέρη που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, έστω με δανεισμό θα το κάνουμε, θα αγοράσουμε πάρκινγκ.
14: Οπότε η μελέτη υπάρχει και θα επικαιροποιηθεί, θα εκπονηθεί καινούργια για το Βροντάδο.
16: Ακούστε, η μελέτη υπάρχει, έχει πολλές τροποποιήσεις. Είμαστε σε επικοινωνία με τον παλιό μελετητή. Για να μην ξοδέψουμε και αρκετά λεφτά γι' αυτό, να μπορέσουμε μήπως και επανέλθει η αρχική με κάποιες πολύ μικρές τροποποιήσεις.
11: Ο Δήμαρχος Χίου αναφέρθηκε και στις ασφαλτοστρώσεις συνολικού μήκους 20 χιλιόμετρων που θα γίνουν το επόμενο διάστημα στους δρόμους του Βροντάδου και στα χωριά της Ομηρούπολης μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ που έχει εγκριθεί.
16: Ένα πάγιο αίτημά μας προς το ΠΟΔΟΕ, προς τις δημόσιες επενδύσεις, ήταν να χρηματοδοτηθεί η ασφαλτόστρωση στο Βροντάδο και στα γύρω χωριά. Αυτή τη στιγμή έγινε πράξη, βγήκα 2 εκατομμύρια από τις δημόσιες επενδύσεις και το αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοπρατήσουμε περίπου 20 χιλιόμετρα δρόμους στο Βροντάδο και στα υπόλοιπα χωριά του Δήμου, του πρόεδρου Ομηρούπολης, μαζί με κάποια συνολά τυχεία που έχουν φτιάξει. Νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη που θα δώσει και άλλη εικόνα σε αυτά τα μέρη που δεν έχουν έργα ούτε αποχέτευσης, ούτε οπλίων, ούτε οπτικής ίνας και είναι έτοιμα για να πέσει η ασφάλτηση. Οπότε άμεσα θα προχωρήσουμε στην δημοκράτηση του έργου για να μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτό το έχουμε το εργαλείο.
11: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 6977 71 2991.
17: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεριά επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Το επόμενο μας θέμα μας δείχνει την αναξιοπιστία του ψηφιακού κράτους. Αφορά μια καταγγελία του Μιχάλη Παρλαμά, ιδιοκτήτη τουριστικού καταλήμματος στον Καρφά, με αφορμή προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις συναλλαγές επισκεπτών που ήθελαν να κάνουν χρήση του Χίος Πας. Ο κύριος Παρλαμάς επεσήμανε ότι είναι αδιανόητο να τίθεται σε εφαρμογή ένα μέτρο και να μην υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες που να αντιμετωπίζουν άμεσα τέτοιου είδους ζητήματα.
1: Ίσως γνωρίζουν κάποιοι άνθρωποι. Εγώ διατηρώ μια επιχείρηση ενοικιασμένα δωμάτια στον Καρφά. Αυτή την περίοδο είχα δύο πελάτες οι οποίοι ήρθανε με Χίος Πας. Η συναλλαγή που με το βάουτσερ που είχαν δεν μπορούσε να περάσει με το POS. Επομένως, που είχα εγώ, άρχισα μια διαδικασία να διαπιστώσω τι έχει συμβεί. Μετά από 4 μέρες και εφόσον βρήκα την όλη διαδικασία, πώς στείνεται ο μηχανισμός, ποιος έγινε υπεύθυνος γιατί, προσπαθούσα και εγώ όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους βάλω σε μια τάξη για να λύσω το πρόβλημά μου. Τελικά δεν τα κατάφερα. Δεν κατάφερα λοιπόν να πληρωθώ εγώ από το Χίος Πας και αναγκαστικά ο πελάτης, με δυσκολία βέβαια και είχαμε δηλαδή λίγο φασαρία, να με πληρώσει από την τσέπη του. Ο άνθρωπος αυτός που ήρθε με το Χίος Πας, αυτός και η σύζυγο του, γιατί είναι δύο κάρτες, τελικά τα χρήματα του Χίος Πας δεν τα ξόδεψε στη Χίο. Δεν κατάφερε, γιατί ήθελε να πληρώσει εμένα και εμένα δεν μπορούσε. Τι βλέπω εγώ λοιπόν? Πάμε για μια ψηφιακή μετάβαση η οποία καταλήγει να είναι ψηφιακή ακυβερνησία. Δεν υπάρχει επιβλέπον αρχή, μοιράζονται οι ρόλοι χωρίς να αναλαμβάνει κανένας καμία ευθύνη και δεν υπάρχει και ποτέ λογοθεσία. Εάν λοιπόν εχθές αυτός ο άνθρωπος αρνούνταν να μην με πληρώσει, δεν ήθελε να με πληρώσει γιατί τα είχε τακτοποιημένα αλλιώς ή δεν είχε τα χρήματα, τελικά εγώ δεν θα πληρωνόμουν. Αυτή του είδους η διαδικασία στο να φτιάχνουμε μια εφαρμογή εδώ, μια εφαρμογή εκεί, μια εφαρμογή παρά εκεί και νομίζουμε ότι επιλύουμε τα προβλήματα, ενώ στην ουσία αυτά ούτε κουμπώνουν μεταξύ τους, ούτε συνεργάζονται μεταξύ τους και όλα πρέπει να γίνουν στο ομιλητό και στο τηλέφωνο και να παίρνουμε τηλέφωνο, δεν είναι ψηφιακή διακυβέρνηση, παιδιά, είναι ψηφιακή ακυβερνησία.
2: Αυτό έχει συμβεί μόνο σε εσάς ή με συνεργάτες και με συναδέλφους?
1: Έχω διαπιστώσει ότι έχει συμβεί και σε άλλους συναδέλφους, αρκετούς. Έχω διαπιστώσει ότι έχει συμβεί και στα Κύθυρα, γιατί είναι το Χίος Πας και το Κύθυρα Πας είναι μαζί ένα πακέτο. Και ευελπιστούμε τουλάχιστον ως επιχειρηματίες που δραστηριοποιούμε στον χώρο, όταν θα ξανανοίξει το Σεπτέμβριο, γιατί ήταν 1η Ιουνίου με 1η Ιουλίου και 1η Σεπτεμβρίου με 1η Οκτωβρίου, όταν θα ξανανοίξει, ίσως επιλύσουν αυτά τα ζητήματα. Αλλά το θέμα το βασικό είναι να καταλάβουμε ότι οι πολίτες, οι επιχειρηματίες, επομιζόμαστε τελικά όλο το βάρος και έχουμε και οικονομική ζημιά για κάτι το οποίο πληρώνουμε για να γίνει ως ψηφιακή μετάβαση και δεν έχουμε ψηφιακή μετάβαση. Αυτό είναι το παράπονο και θέλω να πω και ένα πολιτικό σχόλιο. Όταν λοιπόν βγαίνουν και λένε οι πολιτικοί παράγοντες και ειδικά του τόπου επέρονται ότι εγώ κατάφερα αυτό και σας έκανα εκείνο και το παράλληλο και τούτο και εκείνο, αλλά μετά δεν έχει αποτύχει αυτό το μέτρο, έχει αποτύχει αυτή η εφαρμογή, καλό θα είναι να βγουν και να πούνε ναι, είχαμε προβλήματα, ναι, λογοδοτώ κάπου. Γιατί το πρόβλημα που αισθάνομαι εγώ την ανάγκη να πω είναι ότι κανένας δεν λογοδοτεί στο τέλος.
0: Η δημοσίευση σε φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης του νέου κώδικα που θα διέπει το σύνολο των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης βάζει σε δεκαήμερο τουλάχιστον πάγο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και της Δημοτικής Επιτροπής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση λήψης αποφάσεων σε ζητήματα μείζωνου σημασίας, όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Κλέαρχος Χρήσης.
3: Λοιπόν, με βάση το νέο νόμο ο οποίος ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε κάποιες αλλαγές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι διμερεσίες θα γίνουν τη Δευτέρα αυτή στις 7.30. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται είναι το εξής, ότι τα συλλογικά όργανα του Δήμου δεν μπορούν να συνεδριάσουν και αναφέρομαι ουσιαστικά στη Δημοτική Επιτροπή που είναι και το πιο σημαντικό στην περίπτωσή μας, και αν υπολογίσουμε ότι οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να πάνε για έγκριση στην αποκεντρωμένη, η Δημοτική Επιτροπή δεν θα είναι εύκολο να συνεδριάσει νωρίτερα από τις 13 Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μεσολαβήσουν περίπου 2 εβδομάδες που η Δημοτική Επιτροπή δεν θα μπορεί να συνεδριάσει. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε προγραμματίσει μία συνεδρίαση λογοδοσίας για την Τετάρτη την επόμενη, στις 8 του μήνα, και αυτή θα αναβληθεί, όπως επίσης και προγραμματισμένο Δημοτικό Συμβούλιο που ήταν για τότε. Συνεπώς όλα αυτά θα πάνε για τις 13 με 15 Ιουλίου, εφόσον και πάρουμε τις εγκρίσεις από την αποκεντρωμένη διοίκηση.
0: Πάμε. Πάμε τώρα στο καταφύγιο για τα δέσποτα. Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης στους 10 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το καταφύγιο του Δήμου Χίου, με την υπογραφή της σύμβασης να πραγματοποιείται χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Μαλαφή, το καταφύγιο θα ανεγερθεί σε περιοχή του πρώην Χαδά, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης τόνισε ότι σε πρώτη φάση το καταφύγιο θα μπορεί να φιλοξενήσει 30 ζώα, ενώ θα έχει 3 με 4 άτομα προσωπικό.
4: Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα, μετά από αγώνα πολλών.

0: το έργο με ποσοστό έκπτωσης
1: 16%,
0: και έχει 10 μήνες για να το κατασκευάσει, και ελπίζουμε να είναι στις 10 μήνες. Όπως είπατε, θα παραμείνετε εδώ μέχρι να τελειώσει.
2: Ό,τι δυνατόν να τελειώσει την ώρα του.
0: Για να τελειώσει την ώρα του, γιατί όντως είναι κάτι το οποίο λείπει και είναι πολύ αναγκαίο να γίνει το συντομότερο. Σας ευχαριστώ που θα παραμείνετε εδώ για να το τελειώσετε.
3: Θα μας πείτε λίγο πώς θα γίνει και τις δυνατότητες θα έχει.
4: Θες να το πω εγώ αυτό? Ναι, καλημέρα και από μένα. Όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που ήταν στην ατζέντα της Δημοτικής Αρχής για να γίνει. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο πράγμα που μας χρειάζεται για να πλαισιωθεί όλη αυτή η διαχείριση που γίνεται στα σπιταζόνια, είναι δηλαδή αυτό που μας λείπει, οπότε μπαίνει και αυτό σε μια τροχιά υλοποίησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την τεχνική υπηρεσία και εγώ τον Πάρη, γιατί ξέρω ότι κάναμε από την αρχή τη μελέτη και όλη τη δουλειά, γιατί παραλάβαμε κάτι διαφορετικό από αυτό που πάμε να κάνουμε σήμερα, οπότε τον ευχαριστώ εγώ τον Πάρη προσωπικά. Μακάρι να είναι αχρίαστο. Το καταφύγιο είναι αχρίαστο. Εμάς η πολιτική μας σαν Δήμος είναι, γι' αυτό και είναι ένας χώρος, θα είναι ένας χώρος προσωρινής διαμονής. Δεν έχει ένα μόνιμο χαρακτήρα. Είναι όμως ένα απαιτούμενο που το ζητάει χρόνια η κοινότητα των φιλόζων. Οπότε θα βοηθήσει πάρα πολύ, όπως είπα, την όλη διαχείριση. Θα είναι για 40 θέσεις, πάρει σωστά.
1: Για
4: 30 σε πρώτη φάση, σωστά. Το μάξιμο θα είναι νομίζω οι 40. Όπως είπα, με ένα χαρακτήρα προσωρινό. Ο σκοπός μας είναι τα ζώα που υπάρχει ένα πολύ καλό πλάνο και σύστημα υιοθεσιών, οπότε να υπάρχει αυτή η ροή. Θα είναι εννοείται επισκέψιμο πάντως, ο σκοπός μας είναι σε συνεργασία εννοείται με τους εθελοντές στα σωματεία, να είναι επισκέψιμο για τα σχολεία, δράσεις, να μάθουν τα ωφέλη της υιοθεσίας. Αλλά πάνω απ' όλα δεν αξίζει σε κανένα πλάσμα ο μόνος εγκλεισμός, γι' αυτό και έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ τα πλαίσια όλα αυτά όσον αφορά στους χώρους, Δήμαρχε. Οπότε με το καλό το έργο να γίνει. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.
0: Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλη την τεχνική υπηρεσία, ιδιαιτέρως τον Πάρη τον Βαλιανίτη και ακόμα πιο ιδιαιτέρως τον Δημήτρη του Πατελίδα, που είναι πάνω απ' όλα από όλες τις μελέτες και τα έργα και που ευλαβικά κοιτάζει να γίνονται σωστά και το συντομότερο. Σας ευχαριστώ.
3: Είναι δύσκολο έργο, εσείς που θα το εκτελέσετε, τι είπονε?
2: Κάθε έργο είναι και δύσκολο και εύκολο ανάλογα με το τις συνθήκες που θα εμφανιστούν, και εφόσον υπάρχει θέληση και χρηματοδότηση, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα.
5: Και τώρα θα σας πάμε στο Υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων, το οποίο ξεκίνησε την 1η Ιουλίου τη λειτουργία του με στόχο να παραμείνει επισκέψιμο μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Όπως είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής για τα Αγιάσματα, Κλέαρχος Χρήσης, το Υδροθεραπευτήριο θα είναι ανοιχτό καθημερινά εκτός Δευτέρας 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, και εκτός των λουτροθεραπείων θα προσφέρονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και ρεφλεξολογίας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
6: Εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι 2-3 σημαντικά πράγματα ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες. Είναι ότι θα λειτουργούν καθημερινά εκτός Δευτέρας σε ωράριο 11 με 7. Η λειτουργία τους προγραμματίζεται μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, εάν το επιτρέψει ο καιρός. Τώρα, φέτος θα πρέπει να τονίσουμε ξανά ότι πέρα από την λουτροθεραπεία εμπλουτίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες με φυσιοθεραπεύτρια, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες ευεξίας και θα παρέχονται παράλληλα και συμπληρωματικές δράσεις ευεξίας από συνεργάτη, όπως ρεφλεξολογία, με στόχο οι επισκέπτες να απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωσης και ευεξίας. Να τονίσουμε όμως εδώ ότι αυτές οι υπηρεσίες θα προσφέρονται μόνο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Καλούμε λοιπόν τους κατοίκους της Χίου αλλά και τους επισκέπτες να επισκεφτούν τα Αγιάσματα. Να τονίσω εδώ ότι θα πρέπει για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, ειδικά για τις προηγούμενες παρεχόμενες υπηρεσίες, να επικοινωνούν με το 22740-21979 για κλείσιμο ραντεβού. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κατσαρού για τη βοήθεια της για να μπορούν να λειτουργούν τα Αγιάσματα ως υπεύθυνη της ΚΙΝΣΕΠ, και επίσης τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ρημική για την καθοριστική του βοήθεια ώστε να μπορέσει να γίνει έγκαιρα η λειτουργία των Αγιασμάτων.
3: Όσον αφορά τη μελέτη και το έργο, αυτό που βρίσκεται,
6: η τελευταία ενημέρωση που έχω σε σχέση με τη συνάντηση που είχαμε και σήμερα το πρωί

0: από την Επιτροπή Παρακολούθησης είναι ότι βρίσκεται σε στάδιο που μαζεύουν τα δικαιολογητικά για το ιδιοκτησιακό καθεστώς για να μπορέσει να προχωρήσει. Αυτή την ενημέρωση τουλάχιστον έχω από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Θυμάστε μία μεγάλη δράση που είχε γίνει τον περασμένο Φεβρουάριο. Είχε διοργανωθεί από την πρωτοβουλία Όλοι Μαζί Μπορούμε και αφορούσε την αναδάσωση της καμένης περιοχής του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων. Τώρα λοιπόν περνάμε στην επόμενη φάση. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου έγινε το πρώτο πότισμα στα δεντράγια που φυτεύτηκαν πριν 4 μήνες. Μέλη της εθελοντικής ομάδας Όμικρον, συνεπικουρούμενα από το Δήμο Χίου με υδροφόρα αλλά και από ιδιώτες με δικά τους οχήματα και δεξαμενές. Σύμφωνα με τον Γιώργο Ροδάκη, πρόεδρο της ομάδας Όμικρον, η ανταπόκριση των ειδών που φυτεύτηκαν διαφέρει σημαντικά, κάτι που εξήγησε ο παρόν στη δράση, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών, Απόστολος Φλιούκας. Τους ακούμε.
1: Ήρθαμε να ποτίσουμε τα δεντράκια που φυτεύθηκαν το Φεβρουάριο μήνα, που είχε γίνει εθελοντικά μια προσπάθεια. Γιατί αν τα αφήσουμε να περάσει περισσότερο καιρός, νομίζω ότι δεν θα τα προλάβουμε. Οπότε είναι και το πρώτο πότισμα που κάνουμε σήμερα.
2: Το πρώτο πότισμα στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Στη συγκεκριμένη περιοχή εδώ, ναι, έχουμε ξεκινήσει προηγούμενες μέρες και έχουμε ποτίσει σε άλλο σημείο, άλλες 2 φορές, γύρω στα 200 δέντρα είχαμε ποτίσει. Εδώ βέβαια είναι αρκετά παραπάνω, το πότε θα είναι θα σας το πω την επόμενη φορά,
2: έχουν, να τα μετρήσουμε. Από την εικόνα που έχετε, έχουν πιάσει, όχι?
1: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα κυπαρίσια και οι κουκουναριές έχουν πιάσει. Αυτά που έχουν θέμα είναι οι υδρίδες και κάποιες χαρουπιές, οι οποίες είναι πάνω από 70% έχουν ξεραθεί.
2: Α, τόσο πολύ?
1: Ναι, ναι.
2: Ήθελα νωρίτερα πότισμα?
1: Πιθανώς, αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε τώρα και ίσως κάποιοι ειδικότεροι από εμάς να το δούνε. Πιθανώς και κάποιο στρες από τη φύτευση τις πρώτες μέρες, και εγώ δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως να θέλανε και νωρίτερα πότισμα, αν και ο καιρός φέτος μας βοήθησε αρκετά. Είχαμε, νομίζω, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου είχαμε βροχή και αρκετά καλή.
2: Η υγρασία λοιπόν υπήρχε.
1: Οπότε αυτό βοήθησε σημαντικά, και μέχρι τώρα που δεν είχαμε έτσι ζέστες ιδιαίτερες.
3: Σήμερα είναι μια πρωτοβουλία της υπηρεσίας μας και κυρίως με την ομάδα Όμικρον και με εθελοντές, ήρθαμε για να ποτίσουμε τα δεντράκια που είχαμε φυτέψει, αν θυμάστε, το Φλεβάρι.
2: Ήταν αυτά το Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Ήταν όλα αυτά το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είχαμε βάλει αρκετά πολλά δεντράκια, 4.000 δεντράκια. Και τότε είπαμε ότι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα θα είναι το πότισμα. Γι' αυτό ήρθαμε σήμερα.
2: Εσείς έχετε ξανάρθει εδώ στην περιοχή να δείτε αν έχουν πιάσει?
3: Ναι, ναι, έχουμε ξανάρθει. Βέβαια, οι συνθήκες που τα βάλατε, αν θυμάστε, ήταν αρκετά αντίξωες.
2: Ναι.
3: Υπήρχε αέρας, πολύ κρύο. Σε δίκες περιπτώσεις αναμένουμε μια αποτυχία της τάξης το 20-30%. Είμαστε γύρω στα αποδεκτά ώρα, είμαστε γύρω στο 40% από ό,τι έχουμε υπολογίσει.
2: 40% απέτυχαν?
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για εκτός από δύσκολες συνθήκες, είναι και το φτωχό έδαφος δηλαδή που το πέρα, που δεν είναι ευδοκιμή εύκολα. Μην ξεχνάτε ότι κάναμε και μια απόπειρα τώρα με κουντουρδιές και τέτοια.
2: Οι οποίες αυτές είναι που δεν άντεξαν.
3: Αυτές έχει μεγάλη αποτυχία. Υπάρχουν βέβαια και πιασμένα δεντράκια, αλλά εμείς θα επιμένουμε. Ήδη τώρα που μιλάμε είχαμε στείλει από πέρυσι καρπό στην Αμυγδαλέζα. Και από ό,τι με ενημέρωσαν πήγε εξαιρετικά η φυτρωτικότητα. Είχαμε 100% επιτυχία από ό,τι μου είπαν. Είχαμε στείλει ένα φορτίο κουντουρδιές και ένα φορτίο τσικουδιές τοπικά εδώ πέρα. Γιατί αυτά που βάλαμε δεν ήταν ντόπια οι κουντουρδιές.
2: Άρα η τοπικότητα παίζει ρόλο,
3: Φυσικότατα, εννοείται. Το DNA της κάθε περιοχής, του φυτού δηλαδή, το ακολουθεί. Και ελπίζουμε, από ό,τι μας είπαν, ότι μέχρι τον Νοέμβριο μπορούμε να έχουμε την πρώτη παρτίδα έτοιμη για να μπορέσουν να μας στείλουν.
0: Ο κύριος Φλιούκας αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες δράσεις της υπηρεσίας του που αναμένεται να ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα πάλι με ανάδοχο αποκατάστασης αναδασώσεων, αυτή τη φορά την Εθνική Τράπεζα.
3: Ήδη τώρα που μιλάμε έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τις μελέτες αναδάσωσης. στα οποία θα συμπεριληφθούν όλες οι περιοχές οι οποίες είναι καμένες και που είχαμε παλιά αναδασώσεις, αλλά και αυτή εδώ η περιοχή. Και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Θα έχουμε πάλι, από ό,τι μας είπαν, μια χρηματοδότηση με χορηγία της Εθνικής Τράπεζας. Ελπίζουμε να πάει καλά.
2: Α, δεύτερη.
3: Δεύτερη, ναι. Να σας θυμίσω ότι τα αντιδιαβρωτικά είχαν γίνει με χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.
2: Ναι.
3: Επειδή είχαμε μείνει πολύ ευχαριστημένοι με το έργο που παρήχθησε εδώ πέρα η περιοχή με τα κορμοδέματα και τα αντιδιαβρωτικά έργα, πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να μας δώσουν και αυτή τη χορηγία, δηλαδή να πληρώσουν, δηλαδή για να κάνουμε με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε με αναδόχους, δηλαδή να κάνουμε και τις αναδασώσεις. Γιατί μιλάμε για μεγάλες, για πολλές εκτάσεις αναδασώσεις. Πάνω από 1000 στρέμματα. Όχι μόνο κεντρική Χίο, αλλά και Βολισσό.
2: Που πάλι είναι δημόσιες εκτάσεις.
3: Είναι δημόσιες εκτάσεις, ναι.
2: Ναι. Δεν είναι δημοτικές δηλαδή.
3: Δεν είναι δημοτικές. Αυτό δεν έχει όμως να κάνει. Τα αντιδιαβρωτικά και αναδασώσεις μπορούν να εκτελεστούν και σε δημοτικές περιοχές εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Εδώ εκτός από το ρόλο τον αισθητικό που έχει το δάσος, έχει προστατευτικό.
2: Σωστά.
3: Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα κοιτάξουμε να επέμβουμε. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχαμε επί σειρά ετών αναδασώσεις εδώ στην περιοχή. Ναι. Όπως βλέπετε και εδώ που είμαστε ψηλά, όλη η περιοχή έχει 3-4 βασικά ρέματα τα οποία καταλήγουν στην πόλη. Ναι. Οπότε το δάσος παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία του νησιού, της πόλης μάλλον.
0: Παράλληλα με τις αναδασώσεις, η Διεύθυνση Δασών υλοποιεί το μεγάλο πρόγραμμα Αντινέρο, ένα ζωτικό έργο προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ολοκληρώνεται εντός των επόμενων 2 εβδομάδων και σε συνδυασμό με 3 αντιπυρικές ζώνες που διανύχθηκαν σε Κουρούνια, Ινούσες και Ψαρά και την τοποθέτηση 6 μεταλλικών δεξαμενών νερού σε διάφορα σημεία, φιλοδοξεί να συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία των δασών του νησιού. Περισσότερα από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Χίου, Απόστολο Φλιούκα.
3: Μιλάμε για ένα έργο μεγάλο, 2 εκατομμυρίων, το οποίο έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα. Είναι κυρίως κεντρική, αλλά πιο πολύ βόρεια Χίο, δηλαδή από Κουρούνια, Νενιτούρια, μέχρι Αμάδες, Βίκη, Καρδιά.
2: Βόρειο-ανατολική δηλαδή.
3: Βόρεια και βόρειο-ανατολική. Δηλαδή φανταστείτε ότι ξεκινάμε από Κέραμο, Κουρούνια και φτάνουμε μέχρι Λεπτόποδα, Καρδιά, παραλία Καρδιών, ανεβαίνουμε Αμάδες, Βίκη. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά, πολύ ωραίο έργο επάνω στο Πελινέο, το οποίο κούμπωσε με το περσινό Αντινέρο, δηλαδή ενωθήκαν αυτές οι δύο στεγασμένες ζώνες και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντική κίνηση για την προστασία των απομένων των πιαδασών στο νησί, ειδικά στα βόρεια.
2: Τώρα τελευταία υπάρχει πολύ σκεπτικισμός όσον αφορά το πρόγραμμα Αντινέρο. Εσείς που το έχετε δει στην πράξη. Γιατί,
3: Εγώ είμαι κάθετα θερμός υποστηρικτής του Αντινέρου, γιατί το έχω δει. Είμαι στην υπηρεσία πάνω από 36 χρόνια και βλέπω ότι η μόνη ουσιαστική δουλειά που έχει γίνει είναι τα τελευταία χρόνια με το Αντινέρο. Δηλαδή, συσσωρευμένη βιομάζα τόσα χρόνια δεν υπήρχαν χορηγήσεις, δεν υπήρχαν χρήματα για να εκτελέσουμε έργα σοβαρά. Πώς να σας το πω έτσι. Τα σοβαρά έργα προστασίας του περιβάλλοντος είναι αυτά, τα Αντινέρα. Στο κάτω-κάτω, μην ξεχνάτε ότι το έχετε διαπιστώσει κι εσείς ότι τα παρατημένα δάση, βλέπεις ας πούμε τα δέντρα να αλληλομπλέκονται πάνω από επαρχιακούς δρόμους. Τη φωτιά του 12 δεν σταματούσε πουθενά. Τα πέντε και εδώ πέρα είχαμε κάτι αντίστοιχο, αλλά δεν είχαμε ψηλά δέντρα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να σώσουμε το ψηλό δάσος, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι. Και στο έπος, αυτά κάθε πότε τώρα όμως χρειάζονται μία επανάληψη, να το πω έτσι.
3: Κοιτάξτε, σας δίνουν μια ανάλογα την περιοχή, ανάλογα την υποβλάστηση. Γιατί, ας πούμε, κάτω από υποβλάστηση Πεύκου, από κεντρική και νότια Χίο, δεν υπάρχει έντονη υποβλάστηση. Αλλά στη βόρεια Χίο, Αμάδες, Βίκη κλπ., υπάρχει έντονη πνευμοβλαστικότητα από τα φυλοβόλα που κόβουμε το υπορρόφο, δηλαδή δρύδες, ασπεντάμια. Αυτά φυτρώνουν πιο γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τουλάχιστον μια περίοδο 5 ετών, ναι, minimum, μέχρι και 10 ετών maximum. Που πρέπει να επέμβουμε ξανά.
2: Ναι.
3: Κάναμε και 3 αντιπυρικές ζώνες, μια μεγάλη πάνω στα Κουρούνια, γύρω στα 6,5 χιλιόμετρα. Ολοκληρώθηκε αυτή. Ολοκληρώθηκε επίσης και η αντιπυρική ζώνη και στα Ψαρά και στην Ινούσα. Και τώρα περιμένουμε, έχουν μπει οι βάσεις και περιμένουμε να βάλουμε και 6 δεξαμενές νερού. Μεταλλικές δεξαμενές, 20 τόνων η καθεμία, που θα μπορεί εύκολα να προσεγγίσει το πυροσβεστικό και να μην περιμένει συνέχεια να έρχονται τα βιντεοφόρα να το γεμίζουν.
2: Ωραία.
3: Πιστεύω θα πάμε καλά.
0: Οι εθελοντές της Όμικρον, γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι το πότισμα για την επιβίωση των φυτών κατά τους θερμούς θερινούς μήνες, προγραμματίζουν ποτίσματα κάθε 15 ημέρες. Ενώ την ερχόμενη Τετάρτη θα βρίσκονται στη Βολισσό με στόχο την υποστήριξη της εκεί δεδροφύτευσης που είχε γίνει κάτω από το κάστρο σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Ο λόγος στον πρόεδρο της ομάδας Όμικρον, Γιώργο Ροδάκη.
1: Αν συνεχίσουμε με χειρότερες συνθήκες, δηλαδή με ζέστη, θα πρέπει να ερχόμαστε κάθε 15 μέρες.
2: Κάθε 15?
1: 15 με 20 μέρες.
2: Και τους βάζετε πόσο περίπου?
1: Θέλει 10 λίτρα το κάθε φυτό.
2: Τόσο πολύ?
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Για να μπορέσει να κρατήσει αυτές τις 20 μέρες την υγρασία όσο γίνεται περισσότερο.
2: Το νερό τώρα το φέρνετε μόνο εσείς ή συμβάλλει και ο Δήμος?
1: Σε αυτό έχει έρθει ο Δήμος με μια υδροφόρα και ευχαριστούμε πολύ βέβαια το Δήμο για την βοήθεια και έχουν έρθει και κάποιοι πολίτες.
2: Με δεξαμενές.
1: Ευχαριστούμε. Ναι, κάποιοι έχουν έρθει και με ιδιωτικά αυτοκίνητα και κάποιοι εθελοντικά και εκείνοι να βοηθήσουν. Βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλη έκταση, θέλει χέρια, έχουμε απλώς εγκαταστάσεις και όσο μπορούμε για να καλύψουμε περισσότερα δέντρα.
2: Έχετε φωδιαστεί πάντως με σωλήνες, βλέπω αρκετούς.
1: Σωλήνες έχουμε γιατί τις χρησιμοποιούμε στη δασοπυρόσβεση, αλλά θέλουμε να τις χρησιμοποιούμε τώρα εδώ καλύτερα.
2: Ναι, εδώ που τα λέμε πιο καλά. Άρα εσείς δίνετε ραντεβού το επόμενο 20ήμερο, να το πω έτσι?
1: Ναι, πιθανώς την επόμενη Τετάρτη να πάμε στη Βολισσό.
2: Γιατί στην άλλη δεντροφύτευση.
1: Στο κάστρο που είχε γίνει, γιατί θέλει και εκεί.
2: Μάλιστα.
1: Και θα προσπαθήσουν μετά να το υποστηρίξουν πάνω το...
2: Τοπικά.
1: Τοπικά, ακριβώς.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω?
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
4: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
4: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710 25260. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Είναι μέρες που ξεκίνησαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εν ώψη καλοκαιριού από άκρη σε άκρη στο νησί μας. Εμείς θα κάνουμε αρχή με την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 8:30 το βράδυ στη Βολισσό. Η Μήτρα Φωτός είναι ο τίτλος της συναυλίας. Δεν είναι μια συνηθισμένη συναυλία, είναι μια διαδρομή μέσα από τις σκιές και τις πληγές που άφησε ο χρόνος στον τόπο. Ένα πέρασμα από τη στάχτη προς τη ζωή, ανέφερε η Αγγέλα Τσιμπυρλού, καλλιτεχνική διευθύντρια των χοροδιακών συνόλων της Χίος Λύρικα.
1: Η μουσικοθεατρική παράσταση Μήτρα Φωτός αποτελεί μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική δράση μνήμης, συλλογικότητας και αναγέννησης που θα παρουσιαστεί στο Ιστορικό Σχολείο της Βολισσού. Το έργο κινήθηκε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τα βορειόκρατα της Χίου και επιχειρεί μέσα από τη μουσική, το θέατρο, την κίνηση και τις καστικές τέχνες να μετατρέψει τη συλλογική εμπειρία της απώλειας σε μια πράξη δημιουργίας, ελπίδας και σύνδεσης. Η επιλογή της Βολισσού και του Ιστορικού Σχολείου δεν είναι τυχαία. Η Βολισσός ήταν από τα χωριά που πλήγησαν περισσότερο από τις πύρινες φλόγες, ενώ το σχολείο αποτελεί ένα από τα ιστορικά κτίρια που διασώθηκαν. Για τη δημιουργό της παράστασης, η επιστροφή στο συγκεκριμένο χώρο έχει και βαθιά προσωπική σημασία, καθώς ο προπάπους της υπήρξε εργολάβος κατά την ανέκερσή του πριν από περίπου έναν αιώνα. Η επιστροφή αυτή αποκτά έντονο συμβολισμό. Ένας τόπος που άντεξε απέναντι στην καταστροφή μετατρέπεται σε τόπο μνήμης, ιστορίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας, ενώ η παράσταση λειτουργεί ως ένας κύκλος που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το κοινό δεν θα είναι απλώς θεατής, αλλά ενεργό μέρος της εμπειρίας, ακολουθώντας τους καλλιτέχνες σε τρεις διαφορετικούς χώρους του σχολείου, στο εσωτερικό, στον άβιο χώρο και στη Μήτρα, θα συμμετέχει σε μια βιωματική διαδρομή που συμβολίζει τη μετάβαση από τη ζωή και την αθωότητα, στην καταστροφή και τη φωτιά και τελικά στην αναγέννηση και στο φως. Η χοροδιακή μουσική, η θεατρική αφήγηση, η σκηνική δράση, η κίνηση, ο φωτισμός και οι καστικές εγκαταστάσεις συνθέτουν ένα νέο καλλιτεχνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι θεατές καλούνται να μοιραστούν μια κοινή εμπειρία μνήμης και μεταμόρφωσης. Σημαντικό μέρος της δράσης αποτελούν και οι παράλληλες εικαστικές παρεμβάσεις. Στο χώρο θα παρουσιαστεί έκθεση ζωγραφικής, εμπνευσμένη από τη μνήμη, την απώλεια, το φόβο και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής να μεταμορφώνει το σκοτάδι σε φως, ενώ ο δημιουργός κεραμικής τέχνης θα παρουσιάσει πρωτότυπα έργα, ειδικά σχεδιασμένα για την παράσταση, εμπνευσμένα από τη γη, τη μνήμη και την αναγέννηση. Η Μήτρα Φωτός φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για τη Χίο και μια συλλογική πράξη μνήμης και προσφοράς προς τα βορειόχωρα. Ένας φόρος τιμής σε έναν τόπο που δοκιμάστηκε και μια επενθύμηση ότι μέσα από τις τάχτες μπορεί να γεννηθεί ξανά το φως. Ότι είναι ένα είδος ιεροτελεστίας αυτό που θα γίνει. Δηλαδή το κοινό ακολουθεί, όπως είπα και νωρίτερα, όλη αυτή την πορεία. Και εδώ θα πω ότι θα πρέπει να έχουν πραγματικά μπει και εκείνοι στο ρόλο τι σημαίνει ιεροτελεστία και να συμπράξουν κυριολεκτικά μαζί μας. Είτε αυτό σημαίνει ότι ακολουθώ αυτή την ιεροτελεστία όπως ακολουθούμε έναν επιτάφιο, για παράδειγμα, με πραγματική κατάνοιξη, ναι, και συγκέντρωση. Και είναι ένα είδος, θα έλεγα, προσευχής όλο αυτό που θα γίνει. Οπότε πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά τους προσκαλούμε όλους και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τόσο ιδιαίτερο και νομίζω ότι είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο και για την Χίο αυτό που θα συμβεί. Οπότε πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το ότι το φέραμε και εις πέρας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα είναι δύσκολο και για το κοινό, αλλά θα είναι πραγματικά μαγικό.
0: Στο ίδιο πλαίσιο και το κάλεσμα των υπολείπων συντελεστών που προσκάλεσαν το κοινό να παρακολουθήσει τη ξεχωριστή αυτή παράσταση, να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Η ζωή χρειάζεται τύχη, αλλά στην πορεία όσο περνάει τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι και η επιλογή του Ιστορικού Σχολείου Βολισσού σαν μέρος διεξαγωγής, ένας υπέροχος τόπος που πέσει στη μια μεγάλη πληγή, ένα κτίριο όπως προανέφερε η Άγγελα Τσιμπυρλού, ο παππούς της, ο προπάππους της ήταν άρχιεργολάβος. Και μια που αναφέρουμε ας πούμε τους προγόνους, θα ήθελα να αναφέρω ας πούμε με τη βοήθεια του δικού μου προγόνου, πως η φωτιά μπορεί να είναι και λύτρωση, είναι της προγιαγιάς μου της Μαργαρίτας, που είναι από τα Ψαρά, ο δικός του παππούς ήταν ο Κανάρης. Και το τι λύτρωση έφερε η φωτιά που έβαλε ο Μπουλοκέρης Κωνσταντίνος Κανάρης, εσείς ισχυρότητες το ξέρετε πιο καλά από εμάς. Λοιπόν, είναι πάντα στα χέρια των ανθρώπων τι θα κάνουν από αυτό που τους συμβαίνει. Μαζί με την Μαέστρο εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε να δούμε τη θετική πλευρά και να δώσουμε τη μήτρα και το φως. Λοιπόν, που εμείς πολλά χρόνια έχουμε αποφασίσει στη ζωή μας να βλέπουμε στις δυσκολίες το θετικό. Χωρίς αυτά τα δύο πράγματα, χωρίς αυτές τις δύο λέξεις δεν θα υπήρχε ζωή. Το φως δείχνει σε όλους μας, όταν έχουμε δυσκολίες, τον τρόπο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να βγούμε από αυτό. Η μήτρα, η λέξη μήτρα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη μητήρ, η οποία σημαίνει μητέρα. Και τη σημασία της μητέρας, μόνο και μόνο να αναφέρουμε την αρχή της μυθολογικής ανθρωπότητας, τη Γαία, η οποία γέννησε μόνη της τον ουρανό και τον πόντο, τη θάλασσα δηλαδή, και το τι σημασία έχει μόνο και μόνο η λέξη με γεωπονία και την καλλιέργεια γενικά που μας δίνει την τροφή, δείχνει για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι. Αποφασίσαμε εντελώς τυχαία και καθόλου τυχαία να φέρουμε κάποιους καλλιτέχνες οι οποίες είναι άμεσα συνδεμένες και με τη θάλασσα και με το γυναικείο στοιχείο και τη θηλυκότητα. Έχουμε από τη μία, όπως είπε η Άγγελα, τη Βιργινία Σίμου, η οποία είναι και χοροδός, αλλά έφτιαξε κεραμικά πράγματα ιδιαίτερα για αυτή την παράσταση. Έχουμε από την άλλη την Αγγελική Καψή, ζωγράφος που ζει στον Πειραιά, με μητέρα Μανιάτισσα και πατέρα Καπετάνιο, η οποία μας έχει παραχωρήσει φανταστικά έργα, το οποίο το ένα είναι και στην Αφίσα. Και τέλος έχουμε την Κυριακή Πανονίδου, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών, η οποία θα χρησιμοποιήσουμε μια αγγλική λέξη γιατί είναι πιο γνωστή, είναι visual artist, η οποία θα μας προσφέρει μετά την παράσταση ένα πάρα πολύ ωραίο υλικό σε φωτογραφία και βίντεο. Και κατά σύμπτωση και αυτή έχει ιστορία στη γλυπτική και στην τέχνη, γιατί ο παππούς της ήταν συνεργάτης του Χαλεπά. Λοιπόν, ελπίζουμε, είμαστε βέβαιοι, θα περάσει υπέροχα. Ήταν μια ιδιαίτερη συναυλία, έργο και στιγμή για όλους μας.
3: Καλή σας μέρα και από μένα. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για τη χοροδία μας, για τα χοροδιακά σύνολα της Λυρικαχείος, διότι σε αυτή την παράσταση συμπράττουν τα παιδιά με τους ενήλικες. Όταν συμπράττουμε, μας δίνει μια τεράστια χαρά, γιατί πραγματικά και εμείς σαν μεγάλοι μαθαίνουμε από τα παιδιά. Είναι απίστευτος ο ρυθμός που μπορεί να έχουν και σε πόσα σημεία μπορούν να μας βοηθήσουν. Και εμείς με τη σειρά μας δίνουμε κάποιες συμβουλές στα μικράκια μας.
4: Η μεγάλη εμπειρία πιστεύω θα είναι εκείνο το βράδυ. Αλλά ήταν ένα βάφτισμα ειδικά για μένα, γιατί πριν 3 χρόνια είχε ξανακάνει λύρικα, γι' αυτό και Lyric Art ο τίτλος της, κάτι παρόμοιο με μουσική και με θέατρο στο Καστρομινά με μεγάλη επιτυχία. Και χαίρομαι και ευχαριστώ που με δέχτηκαν να είμαι σε αυτό το έργο κι εγώ. Το κάνουμε για να... είναι ένα έργο που θέλει πολλές δυνατότητες και κυρίως το κάνουμε στην Βολισσό, να μπω σε αυτό το κομμάτι εγώ τώρα, γιατί η εμπειρία είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα φανεί εκείνο το βράδυ, όπως είπα, πιο πολύ. Το κάνουμε όμως στη Βολισσό για να στηρίξουμε την Αμανή και να δείξουμε ότι όταν εγώ είμαι εσύ και εσύ είσαι εγώ, αυτό έχει αποτέλεσμα για να ξαναέρθει η ζωή.
0: Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία και ο Σύλλογος διοργανώνει ένα ξεχωριστό φεστιβάλ που έχει τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Η αρχή έγινε την Τετάρτη το απόγευμα με εκδήλωση στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Σήμερα Σάββατο έχουμε το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης και θα κλείσει 29 του μήνα με μια εκδήλωση στο Αρχοντικό Ρίζικο. Πάμε να ακούσουμε όμως τις κυρίες Χριστίνα Παβίτσου, Κέλλη Λουβάκη, Πόπη Κικιανή, οι οποίες μας μιλάνε για τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ.
5: Με χαρά θέλουμε να σας ανακοινώσουμε ότι ο φέτος ο σύλλογός μας, ο Παχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία, κλείνει τα 30 του χρόνια δράσης και προσφοράς. 30 χρόνια δίπλα στον συνάνθρωπο, 30 χρόνια λειτουργίας. Οπότε είναι ευκαιρία να κάνουμε μία σειρά από εκδηλώσεις στις οποίες θα διαφημιστεί συσσαγωγικά η συμπερίληψη προς τον συνάνθρωπο και φυσικά να παρουσιαστεί όλο το έργο που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια ο Παχιακός Συλλόγος Ατόμων με Αναπηρίες. Μπορεί να ξεκινήσει η Κέλλη να σας πει για την πρώτη μας εκδήλωση.
6: Τριήμερο λοιπόν το φεστιβάλ. Ξεκινάμε 1η Ιουλίου το πρωί στους Αγίους Αναργύρους, όπου ο Πανχιακός θα συμμετέχει και με κέρασμα στο πανήγυρι. Το απόγευμα θα είναι η γιορτή των 5 αισθήσεων, όπου θα συμμετέχουν 40 πλάς χορευτικά, πολιτιστικοί σύλλογοι με τα χορευτικά τους. Κάποιοι θα έχουν και κάποιους πάνους με κάποια τοπικά εδέσματα. Σύντοτε θα υπάρχουν κάποιοι που θα μας παρέχουν δηλαδή είτε τα προϊόντα τους, είτε θα μας χορηγήσουν για να διαθέσουμε στον κόσμο, δηλαδή για κάτι σαν κέρασμα. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο θέλουμε τον κόσμο όλο κοντά, το φεστιβάλ των 5 αισθήσεων. Μας ενδιαφέρει να περάσουμε το μήνυμα ότι είμαστε μια κοινωνία ίση για όλους. Τη συμπερίληψη είναι πολύ σημαντικό. Και θέλουμε να έρθει ο κόσμος να έρθει να χορέψει, να διασκεδάσει και να και όποιος δεν ξέρει τον Σύλλογο Πανχιακό ΑΜΕΑ να μας γνωρίσουν και να μάθουν μέσα από τις δράσεις μας το έργο που κάνουμε. Και η τρίτη και τελευταία είναι, η δεύτερη εκδήλωση είναι 4 Ιουλίου στο λιμανάκι της Αγίας Ερμιώνης, όπου είναι το καθιερωμένο το πανηγύρι μας, οπότε καλούμε και τον κόσμο όποιος θέλει να έρθει να διασκεδάσει. Μπορεί προσκλήσει να παραλαμβάνει εδώ από το γραφείο για το πανηγύρι. Και η τελευταία εκδήλωση που θεωρώ για μένα ότι είναι και η πιο σημαντική, όλες είναι σημαντικές, αλλά αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί θα γίνει μια αναδρομή στην πορεία αλλά και στην προσφορά του Πανχιακού, θα γίνει στις 29 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, το απόγευμα στο Ρίζικο, όπου θα παρουσιάσουμε το έργο, όπως είπα, στο κοινό, αλλά στο τελείωμα θα υπάρχει και το πολύ σημαντικό κομμάτι, θα υπάρχουν βραβεύσεις για όλους αυτούς που τα 30 χρόνια είναι αρρωγοί δίπλα στο έργο που παρέχουμε γενικά όλα αυτά τα χρόνια σε καθημερινή βάση.
5: Θα βραβευτεί στην ουσία από το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που έστησε το Παχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ, από τους επιστημονικά συνεργάτες που ήταν δίπλα στο Σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια, από τους χορηγούς που βοήθησαν να δείξουν τη δράση του Παχιακού και ευελπιστούμε με τη σειρά μας εμείς να συνεχίσουμε αυτό το έργο στο οποίο είχαν ήδη ξεκινήσει οι προκάτοχοι από εμάς.
0: Σε συνέντευξη τύπου με αφορμή τις εκδηλώσεις, η πρόεδρος του Συλλόγου Χριστίνα Παβίτσου υπογράμμισε ότι το σημαντικότερο επίτευγμα του Συλλόγου είναι η διεκδίκηση των ΚΕΠΑ στοιχείων, ενώ υπογράμμισε ότι κύριο μέλημα διαχρονικά είναι η στήριξη των μελών του Συλλόγου και η προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
5: Στόχος προτεραιότητας, πάντα προτεραιότητα στο σύλλογο αυτό είναι τα μέλη του. Πάντα να είμαστε δίπλα στα μέλη, να βοηθάμε τα μέλη και να διεκδικούμε τα δικαιώματα που μας αναλογούν.
7: Όλα αυτά τα 30 χρόνια, ποιο θεωρείτε ότι ήταν το κορυφαίο που έχει πετύχει ο σύλλογος?
5: Στοιχείο, η διεκδίκηση των ΚΕΠΑ στοιχείων.
7: Ναι,
5: γιατί πρώτα πρέπει να πηγαίνουμε είτε στην Μυτιλήνη είτε στην Αθήνα, το ότι κερδίθηκε αυτό να παραμείνουμε στον τόπο μας χωρίς να να δυσκολεύονται και στη μετακίνηση, γιατί δεν είναι ό,τι πιο εύκολο κάποιο άτομο με αναπηρία για μία μέρα, για κάποια ώρα στην ουσία.
7: 10 λεπτά.
5: 10 λεπτά να ταξιδεύει, να μετακινηθεί στην Αθήνα, στην Μυτιλίνη. Οπότε αυτό για μένα θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο που έχει καταφέρει.
6: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι ο Πανχιακός είναι και ο πρώτος σύλλογος, οπότε ήταν αφορμή μέσα των Πανχιακών να ιδρυθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι λοιπόν μια οικογένεια που μεγάλωσε, πάνω το πούμε και έτσι. Εκτός αυτού, μέσα από το Πανχιακό υπάρχει το εργαστήριο, που και αυτό έχει ωφελήσει πάρα πολύ, και τα παιδιά που έρχονται δηλαδή και απασχολούνται. Είναι η γέφυρα που έχει πολύ σημαντικό και αυτό. Οπότε θέλω να πω ότι το παράδειγμα το έδωσε ο Πανχιακός στο νησί και μετέπειτα ιδρύθηκαν και άλλοι σύλλογοι και ο καθένας δηλαδή κάνει το δικό του έργο.
8: Όσον αφορά την κοινωνία της Χίου και το πώς αποδέχεται ή συμπεριλαμβάνει τα άτομα με αναπηρίες, βλέπετε να υπάρχουν αλλαγές τα τελευταία
7: χρόνια? Δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Έχουν αλλάξει πολύ.
6: Βελτιώνεται γενικά η κατάσταση, αλλά δεν πρέπει και εμείς να επαναπαυόμαστε, πρέπει να διεκδικούμε πράγματα, και πρέπει να μιλάμε, να βγαίνουμε προς τα έξω.
5: Όπως έχω ξαναπεί, η Χίος είναι από τα πιο προσβάσιμα νησιά που υπάρχουν. Και σε σχέση με την Αθήνα, η κατάστασή της είναι πολύ καλύτερη από την πρωτεύουσα.

0: Μια δεκαετία δημιουργικής παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική, που έχει επιλέξει για θέμα των φετινών εκδηλώσεων τη Μεσόγειο. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Συμπεραστάτης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Ελευθερία Λυκοπάντη στις εκδηλώσεις, ο Δήμος Χίου με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Τασία Γαλάνη, να αναφέρεται στην δεκαετή προσφορά του φεστιβάλ.
1: Να σας μιλήσουμε για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα, που φέτος έχει θέμα τη Μεσόγειο. Διαλέξαμε αυτό το θέμα γιατί συμπυκνώνει κατά έναν τρόπο όλα όσα έχουν προηγηθεί. Ξεκινήσαμε το φεστιβάλ μας, το πρώτο φεστιβάλ είχε θέμα την αρχαία ελληνική μουσική και μετά τα υπόλοιπα είχαν θέμα την λόγια ευρωπαϊκή μουσική του 20ου και του 21ου αιώνα, χωρίς ποτέ να ξεχνάμε να δίνουμε βήμα στη λόγια ελληνική μουσική, αλλά και στην παραδοσιακή και στη βυζαντινή και στην έντεχνη. Φέτος το φεστιβάλ μας ξεκινάει την Δευτέρα στις 6 Ιουλίου και τελειώνει την 5η στις 9 Ιουλίου. Η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη σε μια συναυλία, θα την έλεγα πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη, στην οποία συμμετέχουν κατά κύριο λόγο, αυτό το τονίζουμε, μαθητές, όχι μαθητές, μάλλον τελειόφοιτοι και απόφοιτοι των 5 μουσικών πανεπιστημίων της Ελλάδας, που όμως διαλέξαμε να είναι χιώτες. Δηλαδή θέλαμε με αυτή τη συναυλία να δώσουμε βήμα στα νέα παιδιά, τα ταλαντούχα παιδιά, διότι αυτά που θα συμμετάσχουν έχουν περάσει έναν διαγωνισμό και εξελέγησαν αριστείνδυν, οπότε αυτό δίνει ένα ιδιαίτερο στίγμα στην εκδήλωση. Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει ο καθηγητής Κυριάκος Καλαϊτζίδης, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και συμμετέχουν η Λιβανέζα τραγουδίστρια Γάντα Σμπέιρ, είναι διεθνούς κύρους τραγουδίστρια, θα το διαπιστώσετε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο ταλέντο, για μια μεγάλη μορφή, και από την ελληνική πλευρά ο Παντελής Θαλασσινός. Η δεύτερη μέρα είναι μια θεωρητική προσέγγιση των μουσικών της Μεσογείου και του Αιγαίου και της Χίου, και η τρίτη εκδήλωση που θα γίνει, η δεύτερη εκδήλωση ξέχασα να πω ότι θα γίνει στο κτήμα Στεφάνου. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Στεφάνου, που ήταν και παλιός μαθητής και πολύ αγαπητός, και η τρίτη εκδήλωση θα γίνει στον Άγιο Παντελεήμονο Μονοδένδρη, όπου ο Κωνσταντής Σβόλος θα παρουσιάσει παραμύθια από τις χώρες της Μεσογείου με μουσικές από τις χώρες στις οποίες ανήκουν τα παραμύθια. Εγώ τελείωσα και το λόγο έχει η κυρία Αντιδήμαρχος, την οποία, στο πρόσωπο της οποίας ευχαριστώ το Δήμο, διότι στάθηκε φέτος και φέτος όπως και πέρυσι, αλλά φέτος ακόμα περισσότερο, συμπαραστάτης.
2: Καλή σας ημέρα. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα για την παρουσίαση μιας ξεχωριστής πολιτιστικής εκδήλωσης που φιλοξενεί ο Δήμος Χίου στο πλαίσιο του 10ου Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα. Ενός θεσμού που εδώ και 10 χρόνια προάγει τη μουσική, τον πολιτισμό και τη συνεργασία των λαών της Μεσογείου. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και 9 η ώρα στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στο Καστρομινά, θα πραγματοποιηθεί η συναυλία στα κύματα της Μεσογείου, μια μουσική διαδρομή που ενώνει τις χώρες και τους πολιτισμούς της Μεσογείου μέσα από την κλασική αλλά και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο θάλασσα, είναι ένας τόπος συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων. Είναι ένας χώρος όπου η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα, γεφυρώνοντας διαφορές και αναδεικνύοντας όσα μας ενώνουν. Για το Δήμο Χίου η φιλοξενία του Φεστιβάλ Μούσα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Η Χίος, με τη μακραίωνη ιστορία της, την ναυτική της παράδοση και τη γεωγραφική της θέση στο σταυροδρόμι της Μεσογείου, αποτελεί τον ιδανικό τόπο για έναν θεσμό που προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω της τέχνης. Η φετινή διοργάνωση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 10 ετών επιτυχημένης παρουσίας του φεστιβάλ. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, εκατοντάδες μουσικοί και καλλιτέχνες από πολλές χώρες έχουν συναντηθεί στη Χίο, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στο κοινό και αναδεικνύοντας το νησί μας ως έναν σημαντικό πολιτιστικό προορισμό. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους διοργανωτές του φεστιβάλ και ιδιαίτερα στην κυρία Λυκουπάντη, στους καλλιτέχνες, στους εθελοντές, στους χορηγούς και σε όλους όσοι εργάζονται με αφοσίωση για την επιτυχία της διοργάνωσης. Η συνεργασία όλων αποτελεί τη βάση για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε πολιτιστικές δράσεις υψηλού επίπεδου στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Χίου. Καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στη συναυλία και να ζήσουν μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους της Μεσογείου, όπως επίσης σε όλο το τριήμερο. Ο πολιτισμός είναι δύναμη που μας ενώνει, μας εμπνέει και μας δίνει ελπίδα. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις που αναδεικνύουν τη Χίου, ενισχύουν την εξωστρέφεια του τόπου μας και δημιουργούν γέφυρες συνεργασίες με ολόκληρο τον κόσμο.
0: Να πούμε ότι στις εκδηλώσεις συμμετέχουν και μαθητές από το Μουσικό Γυμνάσιο Χίου, ενώ ο Νίκος Βουρνός από τη Χοροδία Χρωμάτων υπογράμμισε ότι η σχέση των καλλιτεχνών με το κοινό είναι αμφίδρομη, ενώ για την θεραπεία που έρχεται μέσα από την τέχνη μίλησε ο Παναγιώτης Κόκορης, εκπαιδευτής σωματικού θεάτρου.
3: Και συγκεκριμένα το φεστιβάλ Μούσα Ελληνική είναι μια εκδήλωση όχι με θεατές και ακροατές. Υπάρχει μια συμμετοχή, μια αμφίδρομη σχέση, μια όσμωση των καλλιτεχνών με το κοινό και δεν είναι μια απλή παρουσίαση κάποιου καλλιτεχνικού γεγονότος από έναν καλλιτέχνη ή από ένα σχήμα που έρχεται, γίνεται η εκδήλωση, πάμε, το ακούμε, εξαιρετικό, συγχαρητήρια, μπράβο. Είναι μια εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν στις συγκεκριμένες μουσικές εκδηλώσεις άτομα που έχουν σχέση με τη μουσική, λιγότεροι ή περισσότεροι ο καθένας, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες, μαθητές ή ενήλικες, συμμετέχουν άνθρωποι εκτός τους μουσικούς, στους οποίους δεν τους βλέπουμε, συμμετέχουν στη διοργάνωση του φεστιβάλ. Είναι μια εκδήλωση λοιπόν με πολλούς αποδέκτες και πολλούς συμμετέχοντες.
4: Γιατί πραγματικά αυτό το οποίο κάνουμε εδώ είναι κάτι που ξεκινάει από την καρδιά και έχει αποδέκτες τις καρδιές των ακροατών που κατ' επέκταση θα συμφωνήσω με τον Νίκο ότι δεν είναι απλώς ακροατές, υπάρχει μια διάδραση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις παραστάσεις να υπάρχει αυτή η διάδραση, γιατί η τέχνη γεννήθηκε για ψυχαγωγία αλλά και για θεραπεία. Και η θεραπεία έρχεται όταν οι καρδιές μας έρχονται κοντά. Οπότε είναι πολύ χαρούμενος που γνώρισα την ελευθερία, που και το όνομά της δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι η ελευθερία της τέχνης. Και μέσα από την ελευθερία της τέχνης είναι που όλοι εμείς μπορούμε να κινούμαστε και να συγκινούμαστε. Και όταν συγκινούμαστε, ερχόμαστε πιο κοντά και μπορούμε να βιώσουμε την καθημερινότητά μας, το εδώ και το τώρα, με έναν διαφορετικό τρόπο. Να πω λοιπόν ότι και εγώ από το χώρο που προέρχομαι, η βασική εκπαίδευση στο θεατρικό κλόν έχει να κάνει με το πώς ζω τη στιγμή, πώς συνδέομαι με αυτό που πραγματικά είμαι και όχι με αυτό που θα θέλανε οι άλλοι να είμαι ή αυτό που εγώ θα ήθελα να είμαι. Πώς αγκαλιάζω όλα μου τα κομμάτια και δεν φοβάμαι στο να τα επικοινωνήσω, να τα μοιραστώ, να τα αγκαλιάσω και μαζί με αυτά να πορεθώ. Και το ίδιο γίνεται και σε μια παράσταση με μουσική. Σε μια παράσταση σαν αυτήν εδώ που έχει οργανωθεί για τη Δευτέρα και θα είναι πολύ όμορφο όλοι να έρθετε να συγκοινωνήσουμε. Είναι μια στιγμή στην οποία θα βιώσουμε ένα τελετουργικό. Η κάθε παράσταση από μόνη της είναι μια τελετουργία. Είναι μια σύνδεση με το θείο, όπως το ερμηνεύει ο καθένας, και μια σύνδεση με την αλήθεια του καθενός, αλλά και με την αλήθεια όλων όσων εκείνη τη στιγμή συμμετέχουν σε αυτό το λειτουργικό.

Και να που φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τι να ευχηθούμε καλό και δροσερό Σαββατοκύριακο να έχετε. Θα ξαναβρεθούμε το ερχόμενο Σάββατο 8 το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 2271020.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Η φετινή τουριστική περίοδος θα είναι δύσκολη γιατί δεν φτάνουν μόνο οι Τούρκοι εξ Ανατολών επισκέπτες μας, ακόμη και αν ο αριθμός τους στο πρώτο εξάμεινο του 2026 ξεπέρασε τις 50.000. Πρέπει να έχουμε και εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος βρίσκεται σε πτώση λόγω της δύσκολης και ακριβής πρόσβασης στο νησί. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει ο πρόεδρος του ιδιωτικού φορέα τουρισμού Κώστας Μούνδρος, ο οποίος σε συνέντευξή του στην Αλήθεια επισημαίνει ότι παρά τις δεσμεύσεις που είχαν για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαβρίου Μεστών, το εγχείρημα να αβαγεί, ενώ γράμμα κενό, αποδείχθηκαν και οι δεσμεύσεις των αεροπορικών εταιριών για περισσότερα δρομολόγια στο νησί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων στο αεροδρόμιο που έχουν μειώσει τη μεταφορική ικανότητα των αεροσκαφών. Σε δύο περιπτώσεις επενέβη χθες και σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου, καθώς παρατηρήθηκαν σπινθυρισμοί σε στήλους του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο χθεσινός στήλος βρισκόταν στον Καρφά και ο σημερινός στο Φραγκοβούνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροσβεστική δεν περιορίζεται σε αυτές τις παρατηρήσεις, ζητώντας από τον ΔΔΕ να πάρει αμέσως μέτρα, αλλά κάνει και συγκεκριμένες υποδείξεις για κλάδεμα δέντρων, αφού σε πολλές περιπτώσεις τα καλώδια ρεύματος αγκαλιάζουν ολόκληρα δέντρα. Μετά τον δημοτικό κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Ο Δημοσχείο ενημερώνει ότι στοχεύει να επαναλειτουργήσει τα σκλαβιά, αλλά το καλοκαίρι του 2027. Άντε με το καλό τα λόγια να γίνουν πράξεις, γιατί από αυτά έχουμε χορτάσει, σημειώνει η αλήθεια, αναφερόμενη στο θέμα. Προς το παρόν κρατάμε ότι για άλλη μια χρονιά με ευθύνη του Δημοχείου οι κατασκηνώσεις είναι κλειστές. Με την πρόεδρο του οίκου ναύτη Ζαχαρούλα Γκριέλα συναντήθηκε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν για τις αναγκαίες βελτιώσεις στο κτίριο και την παραμονή των αιθουσών διδασκαλίας της Σχολής Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Χίου στους δύο ορόφους του κτιρίου στη Χίο, ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τη σχολή και τους σπουδαστές της. Παράλληλα, τέθηκε η ανάγκη εξέβρεσης λύσης σε συνεργασία με τη δεύτερη διεύθυνση υγειονομικής περιφέρειας για τη διαμόρφωση του ιατρικού και την τοποθέτηση μόνιμου γιατρού στον οίκο ναύτη Χίου με προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των ναυτικών του νησιού μας. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η ανώτατη διοίκηση ενώσεων δημοσίων υπαλλήλων κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου, 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Μαλαφία άσκησε ο τέος Δήμαρχος Χίου και επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζης με αφορμή την κατασκευή καταφυγίου για τα αδέσποτα. Όπως είπε ο κύριος Κάρματζης, η Δημοτική Αρχή παρέλαβε ένα όριμο έργο που όμως το καθυστέρησε σημαντικά. Παρέλαβε ένα έργο πληρέστατο, ολοκληρωμένο από μελέτες και έτοιμο για δημοπράτηση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο τέος Δήμαρχος, προσθέτοντας ότι τρία χρόνια μετά, με τις ίδιες προδιαγραφές αλλά με μελετοκατασκευή, έγινε η δημοπράτηση. Με ανακοίνωσή της, η Δημοτική Αρχή Μαλαφή απάντησε στις δηλώσεις του τέους Δημάρχου για το θέμα του Δημοτικού Καταφυγείου Αδέσποτων Ζώων ότι το έργο δεν παραδόθηκε έτοιμο προς δημοπράτηση, αλλά απαιτήθηκε να γίνει νέα μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία, στηριγμένη στις εξασφαλισμένες για αυτό το σκοπό χρηματοδοτήσεις, που ήταν μικρότερες από αυτές που είχαν αρχικά υπολογιστεί από τη Δημοτική Αρχή Κάρματζη, η οποία είχε σχεδιάσει έργο 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ υπήρχαν προς διάθεση 351.000 ευρώ. Εκτός της αφόρητης δυσοσμίας του βιολογικού στην περιοχή του αεροδρομίου, για την οποία ο Δήμαρχος Χίου πριν 10 μέρες και πλέον ζήτησε να κάνουμε υπομονή, το ίδιο καλούνται να κάνουν και οι κάτοικοι στα Ταμπάκικα, όπου όπως καταγγέλλεται έχει γεμίσει πάλι μελίματα η εκβολή του χυμάρου κάνδυλα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αφόρητη δυσοσμία. Όπως καταγγέλουν, το πρόβλημα παρουσιάζεται κάθε χρόνο από προβληματικό αντλιοστάσιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Χίου, αλλά αυτό το καλοκαίρι ουδής από το Δήμο δίνει σημασία. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση αύριο Κυριακή 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Αύριο Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει αύριο Κυριακή την ηλεκτροδότηση από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή του Λιμεναρχείου, του Τελωνίου και στην αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη.
Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για ακόμη μια φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη Γιώργος Φωτίου Παπαδόπουλος στην εκπομπή κατευθυνθήτου αυτής της εβδομάδας, όπως για παράδειγμα στην πρόσφατη ανακοίνωση ότι θα γίνει εκ μέρους της πολιτείας αύξηση στους μισθούς των αρχιεραίων. Η εκπομπή θα προβληθεί σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Την οδό Δημήτρη Ευαγγελινού στον Κάμπο περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV εκπομπή «Φτού και βγαίνω». Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Συλλόγου. Η επόμενη εκδήλωση είναι σήμερα Σάββατο 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερμιώνης. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία, εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθενται μέχρι και αύριο στο Περιβόλι. Τα αόρατα αεροσκάφη με τις ορατές ελλείψεις συζητά ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς με τον ταξίαρχο εναποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας Κωνσταντίνο Ζικίδη που είχε την ειδικότητα του μηχανικού ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εκπομπή του Blue Sky προσωπικά δεδομένα που προβάλλει κάθε Σάββατο 8 και 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 4 το απόγευμα η Αλήθεια TV. Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο ιστορικό σχολείο της Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν σήμερα 8.30 το βράδυ στη Βολισσό. Η Μήτρα Φωτός δεν είναι μια συνηθισμένη συναυλία. Είναι μια διαδρομή μέσα από τις σκιές και τις πληγές που άφησε ο χρόνος στον τόπο μας. Ένα πέρασμα από τη στάχτη προς τη ζωή, όπως ανέφερε και η Αγγέλα Τσιμπυρλού, καλλιτεχνική διευθύντρια των χοροδιακών συνόλων της Χίος Λύρικα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Από τη θεατρική ομάδα.

το θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 2025. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιεί Χίο ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη πρόκειται να παιχτεί ξανά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Η Ελληνική Εταιρεία Απεγνιοθήκη σε συνεργασία με το Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεοχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 με 8 μισή το απόγευμα στα Νένητα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 με 8.30 στο Νεχώρη, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Το πολυκατάστημα Πηξίδα και οι εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του εκπαιδευτικού Σταμάτης Καμπαρδόνη με τίτλο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» την 3η 7 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί» στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μια πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica του Ομίλου Ευρωπαϊκών Εταιριών Καθηγητών Κλασικών Γλωσσών και Πολιτισμών και της Ομηρικής Ακαδημίας, με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο στις 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομίριο, όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών 19 Ιουλίου 11 το πρωί. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο θα είναι την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθιη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτας Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Η είσοδος θα είναι με εθελοντική συνεισφορά. Στις αθλητικές μας ειδήσεις. Στον πρώτο αγώνα κατάταξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Εφήβων, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε με 18-13 την Ουγγαρία και σήμερα αντιμετωπίζει τη Σερβία, διεκδικώντας την 5η θέση στη διοργάνωση. Η τοπική επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Χίου, με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου, διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών υπό τις οδηγίες του χιώτη προπονητή Βασίλη Γεραγωτέλη και της Μικτής Εφήβων της τοπικής επιτροπής ΕΟΚ Χίου υπό τις οδηγίες του προπονητή Δημήτρη Μπόλια, αύριο Κυριακή 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Στο ποδόσφαιρο, ο Πανινούσιος απέκτησε τον τερματοφύλακα Δημήτρη Ξινταριανό που

0: τραπέζο στον Βαρβασιακό. Η εθνική ομάδα μπάσκετ εφήβων με πρώτο σκόρερ τον Χιώτη Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου που πέτυχε 21 πόντους νίκησε με 80-63 την Πολωνία σε φιλικό αγώνα εν ώψη του Eurobasket K18. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα, σήμερα έχουμε αίθριο καιρό με ανέμους από βόρεια-βορειοδυτική κατεύθυνση που θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα κυμαίνεται από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 46%. Για αύριο Κυριακή προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι εντάσεως από 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία λόγω των βορείων ανέμων σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 30 έως 62%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνης 2 στο Βαρβάση και Κιλιάρη στη συμβολή των οδών Μιλονάδη και Βλαταριάς 1, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Βενιζέλου 10. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1946, το Συνοδικό Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε καθαίρεση λόγω της αντιστασιακής του δράσης στο Μητροπολίτη Χίου Ιωακήμ Στρουμπή.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλείς τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Κλιματική αλλαγή.
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση. Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη. Κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
7: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10.30 το πρωί.
1: Φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Σήμερα θα ταξιδέψουμε νοερά μέχρι τη Βενεζουέλα. Να συμπαρασταθούμε με το δικό μας τρόπο στο δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλα. Θα ξεκινήσουμε με το όμορφη μου Βενεζουέλα και με τους Los Caballeros Mariachi.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
8: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σόφη Κώτη ταξιδεύουμε με μουσικές από τη Βενεζουέλα. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τα τραγούδια «Αγαπημένη μου», «Η ευτυχία μου» και «Ο γενναίος Νάτσο».

0: Ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, να είστε καλά και να ακούτε πάντα ευχάριστες μελωδίες.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

Γεια σας μικρή και μεγάλη, καλώς ήρθατε στις παραμυθό κουβέντες. Εδώ που οι λύκοι δεν κυνηγούν, αλλά ψάχνουν φίλου. Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Ακούσατε κάτι? Οπ, να ο Λάμπης, ο καλός λύκος. Λάμπη, τι κάνεις εδώ? Ψάχνω φίλους, αλλά κανείς δεν με πλησιάζει επειδή νομίζουν πως είμαι επικίνδυνος. Παιδιά, ο Λάμπης φαίνεται λίγο λυπημένος. Ας φωνάξουμε όλοι μαζί δυνατά. Λάμπη, είμαστε φίλοι σου. Πάμε όλοι μαζί. Έτοιμοι? 1, 2, 3. Λάμπη, είμαστε

Ζούσε ο Λάμπης, ένας λύκος με μεγάλη καρδιά, αλλά χωρίς φίλους. Τα άλλα ζώα τον απέφευγαν επειδή φοβόντουσαν τη φήμη των λύκων. Ο Λάμπης ένιωθε μόνος, αλλά αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του. «Θα δείξω στα άλλα ζώα ότι είμαι καλός», είπε και ξεκίνησε την αναζήτηση φίλων. Στην πορεία του, γνώρισε τη σοφή Γελώνα, τη Λία, που του είπε ότι η φιλία χτίζεται με καλοσύνη και υπομονή. Γνώρισε επίσης την παιχνιδιάρα Αλεπού την Πινελόπη, που τον αποδέχτηκε όταν είδε πόσο διασκεδαστικός ήταν. Σιγά σιγά ο Λάμπης κέρδισε την εμπιστοσύνη των ζώων. Μια βραδιά, όλοι οι φίλοι γελούσαν και τραγουδούσαν. Ο Λάμπης είχε βρει την παρέα που πάντα ονειρευόταν. Αυτή η ιστορία μας διδάσκει ότι η καλοσύνη και η υπομονή μπορούν να χτίσουν αληθινές φιλίες. Ο Λάμπης απέδειξε ότι δεν έχει σημασία η φήμη, αλλά οι πράξεις μας. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Μπράβο, μπράβο, ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μα σωστό ή λάθος. Θα σας λέω προτάσεις και εσείς θα πρέπει να πείτε αν είναι σωστές ή λάθος. Πάμε στην πρώτη. Ο Λάμπης ήταν ένας κακός λύκος που ήθελε να τρομάζει τα ζώα. Σωστό ή λάθος? Μπράβο, ο Λάμπης ήταν ένας καλός λύκος που ήθελε μόνο να κάνει φίλους. Πάμε στη δεύτερη. Η Γελώνα Ηλία είπε στο Λάμπη ότι η φιλία χρειάζεται υπομονή. Σωστό ή λάθος? Σωστό, μπράβο. Πάμε στην τρίτη. Η Αλεπού Πινελόπη ήταν η πρώτη φίλη του Λάμπη. Σωστό ή λάθος? Σωστό, μπράβο. Μπράβο σας, είστε όλοι καταπληκτικοί. Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.

Παιδιά, ξέρατε ότι οι λύκοι είναι πολύ κοινωνικά ζώα. Ζουν σε ομάδες που ονομάζονται αγέλες και συνεργάζονται για να βρουν τροφή και να προστατευτούν. Κάθε αγέλη έχει έναν αρχηγό, αλλά όλοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες της ομάδας. Επίσης, οι λύκοι επικοινωνούν με πολλούς τρόπους, με ουρλιαχτά, εκφράσεις του προσώπου και τη γλώσσα του σώματος. Το ουρλιαχτό τους μπορεί να ακουστεί μέχρι και 10 χιλιόμετρα μακριά. Αν και συχνά παρουσιάζονται στα παραμύθια ως κακοί, στην πραγματική ζωή οι λύκοι είναι σημαντικοί για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκούβεντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε να γελάτε, να αγαπάτε και να θυμάστε. Οι αληθινοί φίλοι βρίσκονται στις πιο απρόσμενες στιγμές. Γεια σας! Παιδιά, τι θα λέγατε να γίνετε κι εσείς παραμυθάδες? Στείλτε μας τη δική σας ιστορία με μήνυμα στη σελίδα στο Facebook ή στο site του Ράδιο Αλήθεια και ίσως την ακούσετε να

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάσεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα, όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σος, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
0: Καλό μήνα.
1: Έφτασε και ο Ιούλιος.
0: Έφτασαν και οι ζέστες.
1: Το καλοκαίρι λοιπόν καλά κρατεί.
0: Όπως και οι ανταγωνισμοί των εταιριών, ειδικά αυτών της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Πάμε τώρα σε μία είδηση η οποία είναι λίγο αστεία κατά μία έννοια. Είναι πολύ σοβαρή απομονήτηση, αλλά από την άλλη για μας που δεν είμαστε ούτε με τη μία εταιρεία ούτε με την άλλη, το να τις βλέπουμε πώς προσπαθεί ο ένας να κλέψει και να κοροϊδέψει τον άλλον, εντάξει, είναι λίγο αστείο όντως.
0: Απότομη λοιπόν κλιμάκωση του ανταγωνισμού μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας για κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη, με την Αμερικανική Anthropic να κατηγορεί τον κινέζικο γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου, τον Alibaba.
1: Jack to Mine αυτός, έτσι. Ναι,
0: Jack Ma που είχε εξαφανιστεί γιατί είχε
1: ξαναεμφανίστηκε, είχε πει κάτι εκεί για τις τράπεζες στην Κίνα για μια χαρά.
0: Και σου λένε κρύψου, λείψε.
1: Έλειψε αρκετό καιρό.
0: Ζει πάντως. Κατηγορεί λοιπόν η Anthropic την Alibaba ότι υπέκλεψε τις προηγμένες δυνατότητες του μοντέλου της Claude.
1: Εδώ λοιπόν τώρα θα ακούσετε έναν άλλο ορισμό της απόσταξης που μπορεί να μην τον έχετε στο μυαλό σας, έτσι.
0: Απόσταξη.
1: Την έχεις ακούσει την απόσταξη στα ποτά.
0: Στη σούμα.
1: Μπράβο, εδώ τώρα θα δεις μια περίπτωση απόσταξης στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Απόσταξης.
1: Με επιστολή της προς την Αμερικανική Γερουσία, οι άνθρωποι καταγγέλει ότι οι εταιρείες που συνδέονται με την Alibaba πραγματοποίησαν μεγάλη επιχείρηση απόσταξης.
0: Διστηλέζω, ναι, όντως απόσταξη είναι.
1: Μία τεχνική στην οποία οι απαντήσεις ενός ισχυρού μοντέλου χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση ενός πιο αδυνάμου.
0: Και πού είναι το περίεργο?
1: Την επιχείρηση, η οποία σύμφωνα με την Anthropic ήταν η μεγαλύτερη επίθεση του είδους της, σχεδόν 25.000 διαφορετικοί λογαριασμοί είχαν 28,8 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις με τον Claude από τις 22 Απριλίου μέχρι τις 5 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.
0: Αφού μπόρεσαν και το έκαναν, μαγκιά τους.
1: Η επιστολή, η οποία φέρει ημερομηνία 10 Ιουνίου, εστάλει στους γερουσιαστές Tim Scott και Elizabeth Warren, επικεφαλής της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, εν όψη προγραμματισμένης συνεδρίασης για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Η Anthropic υπενθυμίζει στο κείμενο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εντάξει την Alibaba σε μαύρη λίστα λόγω των φερόμενων συνδέσεών της με τον κινέζικο στρατό.
1: Οι επιθέσεις απόσταξης μετατρέπουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικών επενδύσεων σε μια γιγαντιαία επιδότηση για τους γεωπολιτικούς ανταγωνιστές μας, κατήγγειλε η Καλιφορνέζικη εταιρεία.
0: Η επίθεση βιομηχανικής κλίμακας, είπε, έβαλε στο στόχαστρο τα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά του Claude, όπως την προσέγγιση του στη λήψη αποφάσεων και τη συλλογιστική του ικανότητα.
1: Τον Απρίλιο, ο Λευκός Οίκος είχε κατηγορήσει ανοιχτά την Κίνα ότι υποκλέπτει την πνευματική ιδιοκτησία των Αμερικανικών εταιριών τεχνητής νοημοσύνης.
0: Το Φεβρουάριο, βέβαια, είχε προηγηθεί καταγγελία της Anthropic για επιχειρήσεις απόσταξης από την κινέζικη DeepSeek, η οποία εξέπληξε τον κόσμο της τεχνολογίας το 2025 όταν παρουσίασε ένα προηγμένο μοντέλο χαμηλού κόστους.
1: Στις 12 Ιουνίου, δύο μέρες αφού το συντάχθηκε η επιστολή της Anthropic, η Αμερικανική κυβέρνηση απέτησε από την εταιρεία να εμποδίσει την πρόσβαση μη Αμερικανών χρηστών στο νέο μοντέλο της, το Fable, το οποίο παραπιπτόντως από σήμερα είναι και πάλι ενεργό.
0: Είναι η επόμενη μας είδηση.
1: Μια αποδυναμωμένη βερσιόν του μύθος είναι το Fable, έτσι. Το αποδυναμωμένο Fable που είναι ένα αποδυναμωμένο μύθος, για να το πούμε πιο σωστά, το οποίο φέρεται να διαθέτει προηγμένες ικανότητες κυβερνοεπιθέσεων.
0: Και όντως η Anthropic, παρότι διαφώνησε με αυτή την απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, το απέσυρε. Όμως αφού κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πούμε πώς αυτό επανήλθε.
1: Και τους περιορισμούς που συναντάει κανείς, όταν και παρότι δεν έχει τίποτα απολύτως ύποπτο αυτό που κάνει.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
0: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
10: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
9: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
10: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
9: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
10: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
9: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
10: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
9: Τηλέφωνο 22710-41-287.
10: E-shop alphapbooks.gr.
11: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
12: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
13: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
14: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
15: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά.
16: Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Λέγαμε λοιπόν για το μοντέλο Fable 5 της Anthropic, το οποίο τελικά πήρε άδεια από την κυβέρνηση Τραμπ για κυκλοφορία.
0: Πράγματι.
1: Υπό περιορισμούς.
0: Ναι, οι περιορισμοί είναι, έχουν βάλει μια σειρά από κανόνες. Δηλαδή, για να σου δώσω ένα παράδειγμα, εγώ του έδωσα ένα κείμενο που ήταν ερευνητική εργασία που αφορούσε την πληροφορική, αλλά είχε μέσα αναφορές στη βιολογία. Καμία σχέση με χημικά όπλα ή οτιδήποτε έτσι. Αναφερόταν σε βιολογικούς υπολογιστές. Οπ, μου λέει άλλαξε μοντέλο, πήγαινε στο όπους, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Άρα λοιπόν το έχουν κάνει πάρα πολύ αυστηρό, για να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους το ξανασταματήσουν.
1: Να θυμίσουμε ότι το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είχε επιβάλει μία απαγόρευση με την οποία η Anthropic δεν μπορούσε να δώσει πρόσβαση σε οποιονδήποτε ξένο υπήκο ανεξαρτήτως τοποθεσίας στο Ισχυρό Μύθος 5 και στο Fable 5.
0: Το οποίο μπορεί να μην είναι σαν το Μύθος 5 που έτσι κι αλλιώς εμείς δεν το έχουμε δει ποτέ.
1: Το Fable λες.
0: Ναι, ναι, αλλά είναι πολύ ισχυρό μοντέλο. Είναι σαφώς ισχυρότερο.
1: Και ήταν για τους απλούς χρήστες.
0: Από το Opus 4.8 που χρησιμοποιούσαμε μέχρι χθες. Και θα χρησιμοποιούμε και πάλι μετά τις 8 Ιουλίου, γιατί μέχρι τις 7 Ιουλίου το έχουν δώσει στα πακέτα τα απλά. Μετά θα πάει σε πιο προηγμένες υπηρεσίες. Δεν ξέρω ακριβώς τι χρεώσεις θα έχει και αν θα μπορούμε έτσι εμείς οι μικρότεροι παίκτες να το αγοράσουμε. Θα δούμε. Περιμένουμε
1: με
0: αγωνία. Ναι.
1: Η εταιρεία είχε προχωρήσει σε απόσυρση και των δύο μοντέλων και είχε ξεκινήσει συζητήσεις για να καθησυχάσει τις ανησυχίες, τις συζητήσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης εννοούμε.
0: Με ανάρτηση στην πλατφόρμα 6 η Anthropic δήλωσε ότι έλαβε ειδοποίηση πως το Υπουργείο Εμπορίου έρει τους περιορισμούς πρόσβασης και για τα δύο μοντέλα.
1: Σε άλλη ανάρτησή της η εταιρεία ανέφερε ότι επαναφέρει το Fable 5 με ένα νέο σύστημα για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό περισσότερων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο. Η εταιρεία έχει έδρα το Σαν Φρανσίσκο και έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει ένα πλαίσιο για την ανάλυση των παρακάμψεων ασφαλείας.
0: Η προσπάθεια αυτή γίνεται από κοινού με άλλες μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon, η Microsoft, η Google. Πρόκειται για εταιρείες που συμμετέχουν στο περίφημο project Glasswing, το είχαμε συζητήσει αυτό. Κοινοπραξία περίπου 200 τελικά οργανισμών, ξεκινήσαμε από 50, που έχουν λάβει άδεια από την Anthropic να χρησιμοποιήσουν το μύθος για τον εντοπισμό κενών ασφαλείας στον κυβερνοχώρο και πολύ πιο συγκεκριμένα στις δικές τους τις υποδομές.
1: Η εταιρεία θα επιτρέψει την πρόσβαση στο Fable 5 σε χρήστες όλο τον κόσμο, όπως και το έκανε, και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση θα επιστρέψει τη χρήση του σε υπηρεσίες cloud των Amazon, Google και Microsoft το συντομότερο δυνατό.
0: Αν και πλέον η οδηγία ανακλήθηκε, αποτελεί τη σημαντικότερη παρέμβαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ μέχρι σήμερα στις λειτουργίες μιας επιχείρησης τεχνητής νοημοσύνης. Η απόφαση να περιορίσει τη διαθεσιμότητα των μοντέλων της Anthropic επηρέασε άμεσα τον ανταγωνισμό και ιδιαίτερα την OpenAI.
1: Η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT αναγκάστηκε να περιορίσει την κυκλοφορία του νέου μοντέλου της, του ChatGPT 5.6, μετά από πιέσεις που δέχθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ.
0: Ο διευθύνων σύμβουλος του OpenAI, ο Sam Altman, δήλωσε την Παρασκευή ότι κατόπιν αιτήματος της Αμερικανικής κυβέρνησης, η εταιρεία θα διαθέσει το τελευταίο της μοντέλο 5.6 σε δοκιμαστική έκδοση μόνο σε επιλεγμένους συνεργάτες που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση προτού το καταστήσει ευρύτερα διαθέσιμο. Είναι νομίζω πολύ ξεκάθαρο, Ειρήνη, ότι μιλάμε για ελεγχόμενη πρόσβαση απροκάλυπτα και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι δικαιολογημένο ή όχι, αλλά αυτό που πολλοί εξέφραζαν, δηλαδή την ανησυχία ότι θα έχουμε πολλαπλών επιπέδων πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη και αυτό θα επηρεάσει πλέον πάρα πολύ την κοινωνία, είναι ξεκάθαρο ότι θα συμβεί, έτσι, συμβαίνει ήδη.

0: Θα κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα σας πούμε πώς θα πάνε τα κράτη με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ποια κινδυνεύουν λιγότερο, ποια περισσότερο κτλ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Οι χώρες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναπτύξουν τα δικά τους ολοκληρωμένα σχέδια για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, δήλωσε πριν από λίγες μέρες ο οικονομολόγος της OpenAI.
0: Δεν υπάρχει μία ενιαία λύση που να ταιριάζει σε όλα τα κράτη-μέλη όσο αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε ο Ρόνι Τσάτερτζι, μιλώντας στην εκδήλωση AI and the Future of Work που εκδηλώθηκε από το Πολίτικο, διοργανώθηκε, συγγνώμη.
1: Σύμφωνα με μια νέα έκθεση της OpenAI που δημοσιεύθηκε, η Γερμανία, η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι χώρες με τις περισσότερες θέσεις εργασίας που έχουν υψηλό δυναμικό αυτοματοποίησης, ενώ το Λουξεμβούργο, η Σουηδία και η Ολλανδία διαθέτουν τα μεγαλύτερα ποσοστά σε επαγγέλματα που ενδέχεται να αναπτυχθούν χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Λίγο λιγότερο από το μισό, δηλαδή το 47% της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει άμεσες αλλαγές σύμφωνα με την έκθεση. Περίπου το 14% της απασχόλησης βρίσκεται σε κατηγορίες με σχετικά υψηλότερο βραχυπρόθεσμο δυναμικό αυτοματοποίησης, ενώ περίπου το 12% αφορά επαγγέλματα που ενδέχεται να αναπτυχθούν με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς το χαμηλότερο κόστος επεκτείνει την πρόσβαση ή καθιστά περισσότερα έργα οικονομικά βιώσιμα.
1: Η οικονομική κατάσταση κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, δήλωσε ο οικονομολόγος της εταιρείας στις Βρυξέλλες. Για παράδειγμα, η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης σε μια χώρα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα των υπηρεσιών, σε σύγκριση με μια άλλη που βασίζεται κυρίως στη μεταποίηση, είναι τελείως διαφορετική.
0: Παράγοντες όπως τα σχέδια ετοιμότητας και η έμφαση στον ψηφιακό γραμματισμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, πιθανότατα θα πρέπει να προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας, δήλωσε
1: ο κύριος Τσάτερτζι. Το εθνικό σχέδιο ετοιμότητας κάθε χώρας πρέπει να θεωρείται συμπληρωματικός προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι υποκατάστατό της, πρόσθεσε ο οικονομολόγος. Οι θεσμοί των Βρυξελών θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των κατάλληλων προγραμμάτων επανεκπαίδευσης για τα τμήματα εργατικού δυναμικού που ενδέχεται να εξαφανιστούν, κατέληξε ο ίδιος.

0: Γίνεται μεγάλη κουβέντα για το θέμα της εργασίας. Είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρχουν πολλές επιδράσεις. Οι περισσότερες απόψεις συγκλίνουν στο ότι εργασίες οι οποίες έχουν αυτοματοποιήσιμες πτυχές θα αλλάξουν. Ναι, θα αλλάξουν. Τώρα, αν θα αντικατασταθούν εντελώς, αν ας πούμε εκεί που ήθελες τρία άτομα θα χρειάζεσαι έναν για να ελέγχει αυτά που γίνονται, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, αλλά η απαίτηση πλέον από τους εργαζόμενους θα είναι να είναι περισσότερο άνθρωποι και λιγότερο μηχανές. Δηλαδή αυτό που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν να προσπαθούμε να γινόμαστε πιο αποδοτικοί, πιο αυτοματοποιημένοι, να κάνουμε τις διαδικασίες με μια συγκεκριμένη σειρά, με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, σε όλα αυτά τα πράγματα που έγινε μεγάλη προσπάθεια για να τα πετύχουμε στο δυτικό τουλάχιστον κόσμο. Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται και λέει, άσε, αυτό εγώ το κάνω καλύτερα. Αυτό που δεν κάνει καλύτερα είναι να παίρνει αποφάσεις, να αναλαμβάνει την ευθύνη. Ένα μεγάλο κομμάτι δημιουργικότητας ενδεχομένως μπορεί να μην είναι ακόμα σε θέση να το διαχειριστεί.
1: Ακόμα.
0: Ναι, γιατί
1: βελτιώνεται.
0: Βελτιώνεται μαθαίνοντας από... Βελτιώνεται. Δεν είναι δική της δημιουργία. Είναι αποτέλεσμα του ότι μαθαίνει από το πώς δημιουργούν οι άνθρωποι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά.
1: Αλλά όπως πολύ σωστά επισημαίνουν όλοι, δεν θα γίνουν η τεχνητή νοημοσύνη ένα ανθρώπινο μυαλό.
0: Πάντως εμείς αυτό που έχουμε κρατήσει από όλα τα podcast που κάναμε μέχρι τώρα και τους καλεσμένους που ρωτήσαμε στο podcast τεχνολογικά, είναι ότι ακούγεται αστείο, γιατί το λέμε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να έχουμε κριτική σκέψη.
1: Ναι. Βέβαια, δεν γίνεται και κάτι για να την αποκτήσουν ειδικά οι νέοι άνθρωποι αυτή την κριτική σκέψη, αλλά εντάξει.
0: Είναι, ναι, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο αυτό που παρατηρείς, γιατί όλοι αυτό θέλουμε, πλέον γίνεται και επιτακτικό στα όρια της επιβίωσης, ας πούμε, επαγγελματικά. Αλλά ναι, πώς το αποκτάς, έλατε.
1: Λοιπόν, διάλειμμα, γιατί μετά θα πάμε και λίγο διάστημα να δούμε τι ανακάλυψε το James Webb.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακού Αιγαίου, Ράδιο Αλήθεια. Και λέγαμε για το James Webb.
1: Αυτό το τηλεσκόπιο που έχουμε στείλει στο διάστημα και παρατηρεί εκεί το σύμπαν.
0: Το οποίο ήδη μας έχει δώσει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά αναμένεται να μας δώσει ακόμα περισσότερα.
1: Ένα από τα περίεργα που μας έδωσε είναι μία με τεράστια μαύρη τρύπα που δεν θα έπρεπε, λέει, να υπάρχει και αμφισβητεί όσα ξέραμε μέχρι τώρα για το σύμπαν.
0: Μία υπερμεγέθης μαύρη τρύπα με μάζα 50 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από του ηλιού, του δικού μας, εντόπισε αναστροφυσική με τη βοήθεια του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb. Η ανακάλυψη αυτή αμφισβητεί τις καθιερωμένες θεωρίες για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται και εξελίσσονται οι μαύρες τρύπες στο πρώιμο σύμπαν.
1: Εντοπίστηκε σε ένα αντικείμενο που δεν μπορώ να σας το διαβάσω, είναι ένα μακρινάρι, και είναι μια αποκαλούμενη μικρή κόκκινη κουκίδα, Little Red Dot, όπως χαρακτηρίζονται οι πολύ συμπαγείς και ερυθρές πηγές φωτός που διακρίνονται σε μεγάλες κοσμικές αποστάσεις, σύμφωνα με το Science Alert.
0: Το αντικείμενο αυτό υπήρχε μόλις 700 εκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη και παρά το μικρό του μέγεθος, περίπου 1300 έτη φωτός σε διάμετρο, κατέστη δυνατό να παρατηρηθεί λεπτομερώς χάρη στο φαινόμενο του βαρετικού φακού που προκαλείται ως μήνος γαλαξιών Άμπελ 2744, γνωστό και ως μήνος της Πανδώρας.
1: Η ανακάλυψη παρουσιάζεται σε δύο νέες επιστημονικές μελέτες από το Ινστιτούτο Κοσμολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα περιοδικά Nature and Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

0: ενδοξούς μηχανισμούς από ό,τι υπολογιζόταν μέχρι τώρα.
1: Προηγούμενες παρατηρήσεις είχαν υποδείξει ότι το QSO-1 ίσως ήταν ένα νέφος αερίου που φιλοξενούσε μια μαύρη τρύπα περίπου 40 εκατομμυρίων ηλιακών μαζών. Οι εκτιμήσεις αυτές όμως ήταν έμεσες και βασίζονταν σε δεδομένα από το κοντινό σύμπαν, τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι ισχύουν για το πρώιμο μακρινό σύμπαν.
0: Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το όργανο NIRSPEC του James Webb για να μετρήσουν άμεσα τη βαρυτική επίδραση της μαύρης τρύπας στο γύρο αέριο και να χαρτογραφήσουν τη χημική σύσταση της περιοχής. Έτσι υπολόγισαν ότι η μαύρη τρύπα έχει μάζα 50 εκατομμύρια ηλιακές μάζες, δηλαδή 10 εκατομμύρια περισσότερες από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.
1: Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η μαύρη τρύπα αντιστοιχεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό της συνολικής μάζας του γαλαξία της, κάτι που δεν παρατηρείται στους γαλαξίες του κοντινού σύμπαντος. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το σύστημα είναι χημικά ελάχιστα εξελιγμένο, αλλά ήδη φιλοξενεί μια εξαιρετικά μεγάλη μαύρη τρύπα, ένα φαινόμενο δύσκολο να εξηγηθεί με τα υπάρχοντα κοσμολογικά μοντέλα.
0: Το έβριμα αναγκάζει τους ερευνητές να επανεξετάσουν τα κλασικά σενάρια σχηματισμού και ανάπτυξης των μαύρων τρυπών. Αν και η νέα μέτρηση δεν ανατρέπει πλήρως την εικόνα που έχει προσφέρει το James Webb για την ύπαρξη μαζικών μαύρων τρυπών στο πρώιμο σύμπαν, προσφέρει ισχυρές ενδείξεις ότι η εξέλιξή τους δεν ακολούθησε πάντα τη σταδιακή ιεραρχική πορεία που θεωρούταν πιθανότερη.
1: Είναι μία ένδειξη ότι θα μας αλλάξει τον τρόπο που κοιτάμε το σύμπαν αυτό το τηλεσκόπιο. Μία ακόμη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία.

0: Αστυνομία που ακούεις το όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε λίγο και στην αγαπητή μας Google.
0: Ναι, για πες.
1: Η οποία τελικά θα πληρώσει.
0: Οριστικά αντιμέτωπη με πρόστιμο ύψους 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται η εταιρεία, καθώς το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την έφεση και επικύρωσε την απόφαση για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω του λειτουργικού συστήματος Android.
1: Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2018 και κάναμε πόσα χρόνια. 8 χρόνια τους πήρε.
0: Μπράβο, Ειρήνη.
1: Και ύστερα λέμε για την ελληνική δικαιοσύνη. Και η ευρωπαϊκή δεν είναι πιο γρήγορη. Η υπόθεση λοιπόν ξεκίνησε το 2018 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στην Google πρόστιμο ρεκόρ, κρίνοντας ότι η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε την κυριαρχία του Android για να ενισχύσει αθέμητα τις δικές της εφαρμογές. Εδώ τα λέμε, δεν ήταν και ψέματα.
0: Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Αρχές, η Google υποχρέωνε τους κατασκευαστές smartphones να προεγκαθιστούν εφαρμογές όπως η Google Search και ο Chrome ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στο οικοσύστημα του Android, περιορίζοντας έτσι τον ανταγωνισμό.
1: Η Google και η μητρική της Alphabet είχαν προσφύγει κατά της απόφασης, όμως το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε οριστικά την έφεσή τους.
0: Σε ανακοίνωση του, το δικαστήριο αναφέρει ότι επικαιρώνει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, επιβεβαιώνοντας το πρόστιμο που είχε αναθεωρηθεί στα 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα Android.
1: Το πρόστιμο το αρχικό ήταν 4,34 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας τότε το μεγαλύτερο πρόστιμο που είχε επιβληθεί ποτέ από τις Ευρωπαϊκές Αρχές Ανταγωνισμού. Το μείωσαν κατά 2 δισεκατομμυριάκια.
0: 0,2.
1: Σωστό.
0: 200 εκατομμύρια.
1: Σωστά.
0: Το 2022 το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατήρησε την ουσία της απόφασης, αλλά μείωσε ελαφρώς το ποσό, όπως παρατήρησε η Ειρήνη, κρίνοντας ότι ορισμένες πτυχές της αρχικής απόφασης έπρεπε να αναθεωρηθούν.
1: Με την τελευταία όμως απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η πολυετής δικαστική μάχη ολοκληρώνεται οριστικά, διατηρώντας σε ισχύ μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.
0: Εκπρόσωπος της εταιρείας σχολίασε μετά την απόφαση: το Android προσφέρει περισσότερες επιλογές για όλους και υποστηρίζει χιλιάδες επιχειρήσεις. Αυτή η απόφαση δεν αναγνωρίζει τη σημαντική μας επένδυση για να διασφαλίσουμε ότι το Android παραμένει ανοιχτό, διαλειτουργικό και δωρεάν. Σε κάθε περίπτωση, προσαρμόσαμε τις συμφωνίες μας ώστε να συμμορφώνονται με την αρχική απόφαση ήδη από το 2018 και παραμένουμε προσιλωμένοι στη συνεχή καινοτομία και στη διατήρηση ενός ανοιχτού οικοσυστήματος για τους χρήστες, τους συνεργάτες και τους προγραμματιστές μας.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Χίου. Τεχνική εταιρεία Χίου ΕΠΕ. TechNet Χίου. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Χίου. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια. Και με τι θα ασχοληθούμε τώρα?
1: Με την OpenAI, η οποία βρίσκεται σε πρόεπες συνομιλίες με την Αμερικανική κυβέρνηση για ένα σχέδιο που, αν υλοποιηθεί, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τη σχέση κράτους και μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης.
0: Η OpenAI βρίσκεται σε πρόεπες λοιπόν συνομιλίες με σκοπό, όπως λένε οι πληροφορίες από τις Financial Times, να παραχωρήσει ποσοστό 5%. Εξετάζεται το ενδεχόμενο, έτσι, ψυχραιμία. Αλλά
1: δεν το αποφάσισε
0: να παραχωρήσει ποσοστό 5% στο αμερικανικό δημόσιο, με στόχο οι πολίτες να αποκτήσουν άμεσο οικονομικό όφελος από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Και προφανώς το μόλις 5% θα αποφέρει και έσοδα. Για να είναι μόνο 5, θέλω να πω.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα του αμερικανικού κράτους στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι λείπουν τα έσοδα και σου λέει κάτσε να γίνουμε συνέτεροι με την OpenAI. Αλλά
1: εν πάση περιπτώσει, είναι μια ψευδέστηση που δημιουργεί.
0: Ναι, κάτι άλλο νομίζω είναι πιο ουσιαστικό υπάρχει εκεί.
1: Η πρόταση έχει ήδη τεθεί σε αρχικές συζητήσεις με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που τα καταλαβαίνει τα επιχειρηματικά καλύτερα από άλλα.
0: Αυτό να λέγεται.
1: Και παρουσιάζεται από το διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, τον κύριο Σαμ Άλτμαν, ως ένας τρόπος να μοιραστεί η οικονομική υπεραξία της τεχνητής νοημοσύνης με το ευρύ κοινό, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις αυτής της τεχνολογίας στην αγορά εργασίας και στη συγκέντρωση πλούτου.
0: Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πάντως, η πρόταση δεν αφορά αποκλειστικά την OpenAI.
1: Ο Άλτμαν φέρεται να υποστηρίζει ότι αντίστοιχη συμμετοχή θα μπορούσαν να παραχωρήσουν και άλλοι κορυφαίοι αμερικανικοί όμιλοι τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας ένα μοντέλο στο οποίο μέρος της αξίας που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη θα επιστρέφει στην κοινωνία μέσω του κράτους.
0: Το σενάριο αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί ακόμη και σε εταιρείες όπως η Anthropic, η Google και η Meta, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι υπόλοιποι τεχνολογικοί κολοσσοί συμμερίζονται την πρόταση.
1: Έλαντε, δεν τους ρωτήσαν κιόλας. Η ιδέα βασίζεται σε ένα μοντέλο που ήδη λειτουργεί στις ΗΠΑ. Ο Άλτμαν έχει αναφερθεί στο Alaska Permanent Fund, το κρατικό επενδυτικό ταμείο που αξιοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο της Αλάσκας και αποδίδει κάθε χρόνο μέρισμα στους κατοίκους της πολιτείας.
0: Η λογική είναι ότι όπως ο φυσικός πλούτος ανήκει στους πολίτες, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να δημιουργεί ένα νέο συλλογικό πλούτο από τον οποίο θα επωφελείται ολόκληρη η κοινωνία και όχι μόνο οι επενδυτές των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών.
1: Η συζήτηση βέβαια γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται αντιμέτωπες με ολοένα και μεγαλύτερη πολιτική πίεση.
0: Στην Ουάσιγκτον αυξάνονται οι ανησυχίες για την τεράστια κατανάλωση ενέργειας στο κέντρο δεδομένων, για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση, αλλά και για ζητήματα κυβερνοασφάλειας και εθνικής ασφάλειας.
1: Παράλληλα, τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με αυξημένο κυβερνητικό έλεγχο πριν από την κυκλοφορία των πλέον προηγμένων μοντέλων τους, αναφερθήκαμε και πριν σε αυτά, ενώ και οι δύο εταιρείες προετοιμάζονται για μελλοντική εισαγωγή στο χρηματιστήριο.
0: Οι Financial Times αναφέρουν ότι οι επαφές βρίσκονται ακόμη σε καθαρά αρχικό στάδιο και χαρακτηρίζονται ενοιολογικές, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ψηφιακού Αιγαίου, Ραδιοαλήθεια.
1: Και η Ελλάδα ξεκινά την προετοιμασία για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Θα στείλουμε και το πρώτο μας ελληνικό φορτίο.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για τη συγκρότηση του ελληνικού επιστημονικού και τεχνολογικού φορτίου, που θα μπορούσε να συνοδεύσει μία μελλοντική ελληνική συμμετοχή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ξεκίνησε με τη δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αλλά και του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος.
1: Το ότι μπλέκουμε και τα ταχυδρομεία είναι, μιλάμε...
0: Από παλιά τα μπλέκαμε, παιδί μου, αλλά έχουμε κάνει τόσο σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε να αλλάξουμε τη γραμματεία, ένα όνομα, δηλαδή...
1: Ταχυδρομείων, σε παρακαλώ. Η πρόσκληση αποτελεί το
0: Θα φτάσουν σε ένα σημείο που δεν θα υπάρχουν πια ταχυδρομεία καθόλου.
1: Αλλού δεν υπάρχουν. Και εδώ μην νομίζεις. Λένε πως υπάρχουν. Στην πράξη δεν ξέρω αν υπάρχουν.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Η πρόσκληση πάντως αποτελεί το πρώτο πρακτικό βήμα μετά την παρουσίαση του εθνικού προγράμματος Ελλάς Space 2.0. Είναι σαν τον Trump 2.0, Ελλάδα 2.0.
0: Απευθύνεται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος.
1: Οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν όριμες προτάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μελλοντική αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Να τονίσουμε εδώ το θα μπορούσαν σε περίπτωση μελλοντικά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αύριο το απόγευμα.
1: Κάναμε την αρχή.
0: Ας είμαστε οργανωμένοι.
1: Η διαδικασία λοιπόν εντάσσεται στο σχεδιασμό για τη μελλοντική ελληνική συμμετοχή σε επανδρομένη αποστολή προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Δηλαδή θα στείλουμε και άνθρωπο.
0: Αστροναύτη, αστροναύτησα.
1: Ναι.
0: Ίσως μπορεί.
1: Υποψήφιος είναι ο ιατρός διαστημικών αποστολών και εκπαιδευόμενος αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, Αδριανός Γολέμης. Τον αστροναύτη τον έχουμε βρει.
0: Και είναι και γιατρός.
1: Ναι, διαστημικών αποστολών γιατρός.
0: Ταιριάζει πάντως με την Ελλάδα. Θα ήταν ωραίο να πάει γιατρός.
1: Παραγωγή γιατρών, να. Δεν τους κρατάμε, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Για τον Ιπποκράτη το λέγαμε. Γενικά καλά τα πάμε σε γιατρούς.
1: Μέσα από την πρόσκληση θα συγκεντρωθούν.
0: Ίσως δεν τους φερόμαστε τόσο καλά σαν χώρα.
1: Τους παράγουμε όμως. Δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει.
1: Κάνουμε παραγωγή. Δεν έχει σημασία ότι δεν μένουν εδώ. Αφού δεν έχουμε να τους πληρώσουμε, είμαστε πτωχοί.
0: Λοιπόν, επόμενο.
1: Μέσα από την πρόσκληση λοιπόν θα συγκεντρωθούν οι προτάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό του ελληνικού επιστημονικού και τεχνολογικού έργου που θα συνοδεύσει την ελληνική συμμετοχή σε αποστολή προς το σταθμό.
0: Με τη δημοσίευση της πρόσκλησης η κυβέρνηση περνά από τις εξαγγελίες την πρώτη οργανωμένη διαδικασία προετοιμασίας ελληνικής συμμετοχής σε μια τέτοια περίπτωση. Σε αντίθεση με όσα είχαν γίνει γνωστά κατά την παρουσίαση του προγράμματος, η διαδικασία δεν περιορίζεται σε επιστημονικά πειράματα. Περιλαμβάνει επίσης τεχνολογικές επιδείξεις, εκπαιδευτικές δράσεις και δράσεις ενημέρωσης του κοινού, οι οποίες θα αξιοποιούν το περιβάλλον μικροβαρύτητες αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός.
1: Πέρα όμως από την επιλογή πειραμάτων, το Υπουργείο επιχειρεί να χαρτογραφήσει συνολικά τις δυνατότητες του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τεκμηριώσουν γιατί η πρότασή τους απαιτεί το περιβάλλον μικροβαρύτητας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, ποια είναι η προστιθέμενη αξία της, σε ποιους απευθύνεται, ποιες εφαρμογές μπορεί να αποκτήσει μετά την αποστολή και ποιος θα είναι ο οικονομικός και κοινωνικός της αντίκτυπος. Ζητείται ακόμη να περιγράψουν πιθανές πηγές μελλοντικής χρηματοδότησης εφόσον το έργο προχωρήσει σε επόμενη φάση ανάπτυξης.
0: Παράλληλα, η πρόσκληση επιχειρεί να διευρύνει τη συμμετοχή του εγχώριου διαστημικού οικοσυστήματος, δίνοντας χώρο σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και νεοφυείς να καταθέσουν προτάσεις με προοπτική αξιοποίησης και μετά την ολοκλήρωση μιας διαστημικής αποστολής.
1: Τα πεδία ενδιαφέροντος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από τη βιοιατρική, την ανθρώπινη φυσιολογία, τη βιοτεχνολογία, τη φαρμακευτική έρευνα και τα προηγμένα υλικά έως την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τις τεχνολογίες αισθητήρων και την κυβερνοασφάλεια. Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται ακόμη εφαρμογές για την παρατήρηση της γης, τη γεωργία ακριβίας, την ναυτιλία, την πολιτική προστασία και την περιβαλλοντική παρακολούθηση, καθώς και τεχνολογίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές αποστολές ανθρώπινης εξερεύνησης.
0: Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνουν οι εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη συμμετοχή πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών οργανισμών και φοιτητικών ομάδων σε πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στη διάχυση της γνώσης γύρω από τις διαστημικές τεχνολογίες και στην προσέλκυση νέων επιστημόνων στον κλάδο.
1: Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα μέχρι 26 Ιουλίου, ενώ μέχρι 16 Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία. Η αξιολόγηση αναμένεται εντός Σεπτεμβρίου.
0: Και με αυτή την είδηση, άλλο ένα ψηφιακό Αιγαίο ολοκληρώθηκε. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Η φετινή τουριστική περίοδος θα είναι δύσκολη γιατί δεν φτάνουν μόνο οι Τούρκοι εξ Ανατολών επισκέπτες μας, ακόμη και αν ο αριθμός τους στο πρώτο εξάμεινο του 2026 ξεπέρασε τις 50.000. Πρέπει να έχουμε και εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος βρίσκεται σε πτώση λόγω της δύσκολης και ακριβής πρόσβασης στο νησί. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει ο πρόεδρος του ιδιωτικού φορέα τουρισμού Κώστας Μούνδρος, ο οποίος σε συνέντευξή του στην Αλήθεια επισημαίνει ότι παρά τις δεσμεύσεις που είχαν για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαβρίου Μεστών, το εγχείρημα να αυγεί, ενώ γράμμα κενό, αποδείχθηκαν και οι δεσμεύσεις των αεροπορικών εταιριών για περισσότερα δρομολόγια στο νησί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων στο αεροδρόμιο που έχουν μειώσει τη μεταφορική ικανότητα των αεροσκαφών. Σε δύο περιπτώσεις επενέβη χθες και σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου, καθώς παρατηρήθηκαν σπινθυρισμοί σε στήλους του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο χθεσινός στήλος βρισκόταν στον Καρφά και ο σημερινός στο Φραγκοβούνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροσβεστική δεν περιορίζεται σε αυτές τις παρατηρήσεις, ζητώντας από τον ΔΔΕ να πάρει αμέσως μέτρα, αλλά κάνει και συγκεκριμένες υποδείξεις για κλάδεμα δέντρων, αφού σε πολλές περιπτώσεις τα καλώδια ρεύματος αγκαλιάζουν ολόκληρα δέντρα. Μετά τον δημοτικό κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στοχεύει να επαναλειτουργήσει τα σκλαβιά, αλλά το καλοκαίρι του 2027. Άντε με το καλό τα λόγια να γίνουν πράξεις, γιατί από αυτά έχουμε χορτάσει, σημειώνει η αλήθεια, αναφερόμενη στο θέμα. Προς το παρόν κρατάμε ότι για άλλη μια χρονιά με ευθύνη του Δημουχίου οι κατασκηνώσεις είναι κλειστές. Με την πρόεδρο του οίκου Ναύτης Ζαχαρούλα Γκριέλα συναντήθηκε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν για τις αναγκαίες βελτιώσεις στο κτίριο και την παραμονή των αιθουσών διδασκαλίας της Σχολής Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Χίου στους δύο ορόφους του κτιρίου στη Χίο, ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τη σχολή και τους σπουδαστές της. Παράλληλα, τέθηκε η ανάγκη εξέβρεσης λύσης σε συνεργασία με τη Δεύτερη Διεύθυνση Υγειονομικής Περιφέρειας για τη διαμόρφωση του και την τοποθέτηση μόνιμου γιατρού στον οίκο Ναύτη Χίου με προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των ναυτικών του νησιού μας. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η ανώτατη διοίκηση ενώσεων δημοσίων υπαλλήλων κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου, 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή άσκησε ο τέος Δήμαρχος Χίου και επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζης με αφορμή την κατασκευή καταφυγίου για τα αδέσποτα. Όπως είπε ο κύριος Κάρματζης, η Δημοτική Αρχή παρέλαβε ένα όριμο έργο που όμως το καθυστέρησε σημαντικά. Παρέλαβε ένα έργο πληρέστατο, ολοκληρωμένο από μελέτες και έτοιμο για δημοπράτηση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο τέος Δήμαρχος, προσθέτοντας ότι τρία χρόνια μετά, με τις ίδιες προδιαγραφές αλλά με μελετοκατασκευή, έγινε η δημοπράτηση. Με ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή Μαλαφή απάντησε στις δηλώσεις του τέους Δημάρχου για το θέμα του Δημοτικού Καταφυγείου Αδέσποτων Ζώων ότι το έργο δεν παραδόθηκε έτοιμο προς δημοπράτηση, αλλά απαιτήθηκε να γίνει νέα μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία, στηριγμένη στις εξασφαλισμένες για αυτό το σκοπό χρηματοδοτήσεις, που ήταν μικρότερες από αυτές που είχαν αρχικά υπολογιστεί από τη Δημοτική Αρχή Κάρματζη, η οποία είχε σχεδιάσει έργο 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ υπήρχαν προς διάθεση 351.000 ευρώ. Εκτός της αφόρητης δυσοσμίας του βιολογικού στην περιοχή του αεροδρομίου, για την οποία ο Δήμαρχος Χίου πριν 10 μέρες και πλέον ζήτησε να κάνουμε υπομονή, το ίδιο καλούνται να κάνουν και οι κάτοικοι στα Ταμπάκικα, όπου όπως καταγγέλλεται έχει γεμίσει πάλι με λίμματα η εκβολή του χυμάρου κάνδυλα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αφόρητη δυσοσμία. Όπως καταγγέλουν, το πρόβλημα παρουσιάζεται κάθε χρόνο από προβληματικό αντλιοστάσιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Χίου, αλλά αυτό το καλοκαίρι ουδής από το Δήμο δίνει σημασία. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση αύριο Κυριακή 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Σπανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Αύριο Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει αύριο Κυριακή την ηλεκτροδότηση από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή του Λιμεναρχείου, του Τελωνίου και στην αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη.
Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για ακόμη μια φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη Γιώργος Φωτίου Παπαδόπουλος στην εκπομπή κατευθυνθήτου αυτής της εβδομάδας, όπως για παράδειγμα στην πρόσφατη ανακοίνωση ότι θα γίνει εκ μέρους της πολιτείας αύξηση στους μισθούς των αρχιερέων. Η εκπομπή θα προβληθεί σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Την οδό Δημήτρη Ευαγγελινού στον Κάμπο περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV εκπομπή «Φτού και βγαίνω». Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Συλλόγου. Η επόμενη εκδήλωση είναι σήμερα Σάββατο 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερμιώνης. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθενται μέχρι και αύριο στο Περιβόλι. Τα αόρατα αεροσκάφη με τις ορατές ελλείψεις συζητά ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς με τον ταξίαρχο εναποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας Κωνσταντίνο Ζικίδη που είχε την ειδικότητα του μηχανικού ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εκπομπή του Blue Sky προσωπικά δεδομένα που προβάλλει κάθε Σάββατο 8 και 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 4 το απόγευμα η Αλήθεια TV. Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο της Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν σήμερα 8.30 το βράδυ στη Βολισσό. Η Μήτρα Φωτός δεν είναι μια συνηθισμένη συναυλία. Είναι μια διαδρομή μέσα από τις σκιές και τις πληγές που άφησε ο χρόνος στον τόπο μας. Ένα πέρασμα από τη στάχτη προς τη ζωή, όπως ανέφερε και η Αγγέλα Τσιμπυρλού, καλλιτεχνική διευθύντρια των χοροδιακών συνόλων της Χίος Λύρικα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Από τη θεατρική ομάδα Αυλαία του φιλοπρόοδου Μίλου Βροντάδου θα παρουσιαστεί σήμερα στο ανοιχτό θέατρο της παραλίας Τηγάνη στη Σιδηρούντα 9 το βράδυ η θεατρική παράσταση και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του Οντίν Ντουπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλούβα. 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου μέχρι την 5η 9 Ιουλίου. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντα Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους «Ελληνικές μικρές ιστορίες» τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 2025. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιή Χίο ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη πρόκειται να παιχτεί ξανά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκης σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεοχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 με 8 μισή το απόγευμα στα Νένιτα.

0: Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί» στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει 11 Ιουλίου στο σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μια πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica του Ομίλου Ευρωπαϊκών Εταιριών Καθηγητών Κλασικών Γλωσσών και Πολιτισμών και της Ομηρικής Ακαδημίας, με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο στις 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο, όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών 19 Ιουλίου 11 το πρωί. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο θα είναι την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτας Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Η είσοδος θα είναι με εθελοντική συνεισφορά. Στις αθλητικές μας ειδήσεις. Στον πρώτο αγώνα κατάταξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Εφήβων, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε με 18-13 την Ουγγαρία και σήμερα αντιμετωπίζει τη Σερβία, διεκδικώντας την πέμπτη θέση στη διοργάνωση. Η τοπική επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Χίου, με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου, διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών υπό τις οδηγίες του χιώτη προπονητή Βασίλη Γεραγωτέλη και της Μικτής Εφήβων της τοπικής επιτροπής ΕΟΚ Χίου υπό τις οδηγίες του προπονητή Δημήτρη Μπόλια, αύριο Κυριακή 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Στο ποδόσφαιρο, ο Πανινούσιος απέκτησε τον τερματοφύλακα Δημήτρη Ξινταριανό που έπαιζε στον Βαρβασιακό. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Εφήβων με πρώτο σκόρερ τον Χιώτη Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου που πέτυχε 21 πόντους, νίκησε με 80-63 την Πολωνία σε φιλικό αγώνα εν ώψη του Eurobasket K18. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα. Σήμερα έχουμε έθριο καιρό με ανέμους από βόρεια-βορειοδυτική κατεύθυνση που θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα κυμαίνεται από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 46%. Για αύριο Κυριακή προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι εντάσεως από 4 έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λόγω των βορείων ανέμων σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 30 έως 62%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνης 2 στο Βαρβάση και Κιλιάρη στη συμβολή των οδών Μιλονάδη και Βλεταριάς 1, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Βενιζέλου 10. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1946, το Συνοδικό Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε καθαίρεση λόγω της αντιστασιακής του δράσης στο Μητροπολίτη Χίου Ιωακήμ Στρουμπή.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αρχείος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτοπροσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, αυτή την εβδομάδα Αυτοπροσώπος, εκτός από το στούντιο, σε έναν πολύ όμορφο χώρο, ο οποίος υπάρχει δίπλα ακριβώς στη βιβλιοθήκη μας και στο οποίο έχουμε κάνει και άλλες φορές συνεντεύξεις που προσπαθούμε να έχουν θέμα που να αφορά το βιβλίο ή να γυρίζουν γύρω από τη βιβλιοθήκη. Αυτές τις μέρες είχαμε την χαρά να φιλοξενούμε μια βιβλιοπαρουσίαση αυτού του βιβλίου, «Τα χάλκινα κατώφλια», το οποίο είναι παρουσιάστηκε από τον εκδοτικό οίκο ΑΠ, βιβλιοπωλείο, και αφορά ένα από τα βιβλία του φιλοξενούμενου μας σήμερα συγγραφέα, Ισίδωρου Ζουργού, ο οποίος Ισίδωρος Ζουργός νομίζω 12 ή 13 βιβλία.
2: 12, αυτό είναι το 12ο.
1: Το 12ο, όπως οι 12 Απόστολοι, ας πούμε. Αυτό λοιπόν είναι το 12ο. Εγώ έχω διαβάσει μόνο αυτό. Ομολογώ την αμαρτία μου από την αρχή και το έχω διαβάσει και μέχρι εδώ. Έχει μείνει λίγο ακόμα. Είναι εκπληκτικό. Σας το συστήνω. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε με τον συγγραφέα, ο οποίος είναι δάσκαλος. Εν ενεργεία τώρα?
2: Όχι. Στη σύνταξη τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Δύο χρόνια.
2: Αλλά ξέρετε, με το δασκαλίκι γίνεται το εξής. Είναι δερματοστηξία. Μια φορά δάσκαλος, για πάντα δάσκαλος.
1: Ναι. Πώς θα τα βγάζετε πέρα από τα παιδάκια?
2: Όσο ήμουνα εγώ που ζούσα, αν το θέλετε, και μια διαφορετική κατάσταση, νομίζω ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα. Τα νέα που φτάνουν τα τελευταία χρόνια δείχνουν όμως ότι τα παιδιά είναι λίγο πιο δύσκολα.
1: Είναι πιο δύσκολα, ναι. Και έχω την εντύπωση ότι και η διαφορά ηλικίας καμιά φορά πια δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα είναι η επικοινωνία τα επόμενα χρόνια, αν οι δάσκαλοι δουλεύουν μέχρι τα 65 χρόνια, ας πούμε.
2: Ναι, γεννιέται ένα θέμα, γιατί ένας δάσκαλος, ας πούμε, 65 χρονών που έχει μια πρώτη δημοτικού, ή μια δασκάλα που είναι 65 χρονών και έχει μία πρώτη δημοτικού, και μόνο οι απαιτήσεις κινητικά, να το δει κανείς, είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Αλλά νομίζω ότι κάποιες δεξιότητες και κάποιες ικανότητες αποκτιώνται από τους συναδέλφους στη διάρκεια των χρόνων. Υπάρχει βέβαια και το θέμα της υπομονής, της ψυχικής αντοχής. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά, είναι μια πολύ φωτεινή δουλειά, μια υπέροχη δουλειά, αλλά είναι και πάρα πολύ κουραστική.
1: Φωτεινή δουλειά,
2: Είναι μια φωτεινή.
1: Άρεσε πολύ.
2: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο.
1: Ναι. Αυτό βοηθάει το συγγραφέα, υποθέτω.
2: Ναι, βοηθάει το συγγραφέα, αν και υπάρχουν κάποιες παράμετροι που πρέπει να τις προσέξουμε ανάμεσα στις δύο ιδιότητες, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε λίγο αργότερα γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Το Ισίδωρος είναι χιωτικό,
2: Το Ισίδωρος είναι κυρίως χιωτικό. Σε ό,τι αφορά όμως το δικό μου Ισίδωρος, είναι το όνομα του παππού μου από την Ανατολική Ρωμιλία.
1: Μάλιστα.
2: Το Σιδέρης, και τα περισσότερα ξαδέρφια μου είναι Σιδέριδες. Εγώ είμαι μόνο ο Ισίδωρος, διότι στη δική μου βάφτιση ο ιερέας τότε, το 1965, είχε πει ότι μόνο Ισίδωρο βαφτίζω.
1: Πάντησε βέτο.
2: Δεν βαφτίζω κανένα Σιδέρι, και έτσι είμαι Ισίδωρος και στην ταυτότητα και στη ζωή καθημερινή.
1: Ναι. Εμείς τους βαφτίζουμε Ισίδωρους, τους λέμε Σιδερίδες.
2: Σιδερής.
1: Σιδερής.
2: Σιδερής.
1: Ναι. Σιδερής. Ο τόνος το Ι.
2: Στη Μακεδονία και στη Θράκη είναι Σιδέρης.
1: Είναι Σιδέρης. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πάντως είναι έτσι στοιχείο το οποίο μας δένει. Εμάς
2: ναι, το
1: ναι. Τυχείο, πώς τη βλέπετε, πώς την έχετε δει?
2: Είναι πολύ λίγες οι ώρες που είμαι στοιχείο,
1: ναι.
2: Και είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι. Και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα. Το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική. Βλέπεις ότι υπάρχουν κτίρια που δείχνουν την παρουσία μιας αστικής τάξης.
3: Κύριε Ζουργός,
2: ναι.
3: Τι κάνετε?
2: Πολύ καλά.
1: Πολύ ωραίο. Άστο μέσα, άστο, μην το βγάλεις. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό να περνάνε και να γνωρίζουν οι υποθέσεις σε γραφές.
2: Ναι, ναι, είναι σημαντικό.
1: Εγώ να το αφήσουμε να μπει στην εκπομπή, διότι είναι πολύ εκπληκτικό. Τώρα περάσανε εδώ, έχει ένα διάδρομο που πάει στην Αποική Βιβλιοθήκη και είπαν ο κ. Υπουργός, για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί το να γνωρίζει ένας συγγραφέας το κοινό είναι πολύ δυνατό.
2: Ναι, και είναι και συγκινητικό, γιατί οι δεσμοί μέσω ανάγνωσης ανάμεσα στον συγγραφέα και στους αναγνώστες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Μίλησα για τυχείο, ξέρω ότι είστε λίγες ώρες εδώ, αλλά ήθελα να δω τι συντριμμούς προκαλεί τον εσύ σαν επισκέπτη, ο οποίος έχει βέβαια και ένα πνευματικό υπόβαθρο, το οποίο εντάξει.
2: Και μία θέαση της ιστορίας, ακριβώς, γενικότερη θέαση της ιστορίας. Το πρώτο που σας είπα είναι αυτό. Είναι τα κτίρια τα οποία δείχνουν μία ακμαία οικονομικά κοινότητα, διότι βλέπεις κτίρια τα οποία εκπέμπουν ένα αστικό μεγαλείο.
1: Και για σκεφτείτε ότι χάσαμε τα κτίρια μας.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο δράμα σε όλη την Ελλάδα, το οποίο βλέπεις ότι η Ελλάδα είναι από αυτές τις χώρες που κατέστρεψαν την αρχιτεκτονική τους κληρονομιά. Η λογική της αντιπαροχής στις μεγάλες πόλεις και μία έλλειψη ευαισθησίας χαρακτηριστικότατη και εγκληματικότατη έχει στερήσει από αυτό το δώρο της κληρονομιάς της νεότερης γενιάς.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα δράμα.
1: Εμείς δεν
2: είχαμε, μια τραγωδία.
1: Δεν είχαμε μόνο αυτό. Είχαμε και το σεισμό του 1881, ο οποίος σεισμός το 1881 κατέστρεψε στην κυριολεξία το νησί και θεωρείται για τον τύπο των κτηρίων και λοιπά, ήταν δολοφονική αυτή ο χαλασμός, όπως
2: ο το χαλασμός.
1: Λέμε εμείς, 1881.
2: Αν δούμε πίσω στην ιστορία πολλών άλλων πόλεων, μιας που η χώρα μας είναι μια χώρα που γεννάει σεισμούς, ζούμε με τους σεισμούς, βλέπουμε ότι πάρα πολλές άλλες πόλεις, παράδειγμα το Λιξούρι, το Αργοστόλι, στη Κεφαλονιά, η ίδια η Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά κομμάτια από άλλες πόλεις έχουν χαθεί εξαιτίας των σεισμών. Mm-hmm. Αλλά πάρα πολλές φορές έχουν χαθεί και εξαιτίας μιας κακής αισθητικής και μιας προχειρότητας που ύψωσε πολυκατοικίες εκεί που υπήρχαν αριστουργήματα. Και επειδή ζω στη Θεσσαλονίκη και έχω και μια σαφή θέαση του τι έχει προηγηθεί κτηριακά και το τι συμβαίνει σήμερα, πραγματικά είναι πολύ λυπηρό. Το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να γράψω ένα βιβλίο το οποίο κατά ένα μέρος απεικόνιζε αυτή τη μετάβαση, και μιλάω για το βιβλίο μου «Λίγες και μία νύχτες», που μιλάει για μία θαυμαστή συνοικία της Θεσσαλονίκης που δεν υπάρχει πια.
1: Μάλιστα. Δεν είναι το βιβλίο των παιδικών χρονών, αυτό είναι άλλο βιβλίο.
2: Όχι, δεν είναι το βιβλίο των παιδικών χρόνων, ναι. Είναι το βιβλίο που μνημονεύει μια πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη των αρχών του 20ου αιώνα,
1: ναι.
2: Μια συνοικία με βίλες, μια συνοικία η οποία έπαιζε και το στοίχημα της νεωτερικότητας για πρώτη φορά, όπου ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι ζούσαν και ήταν γείτονες δεν ήταν πια ούτε γλωσσικός, ούτε φιλητικός, αλλά ούτε και θρησκευτικός. Ήταν μια κοινωνία των εύπορων πολιτών της πόλης, άρα για πρώτη φορά, και είναι ένδειξη της μετάβασης στην νεωτερικότητα αυτό, ότι ο συνοικτικός ιστός σε μια γειτονιά ήταν ο πλούτος και όχι η καταγωγή.
1: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι, είναι αξιομνημόνευτο ιστορικά.
1: Ναι. Όσον αφορά τον πλούτο, ήθελα να πω ότι το πρώτο πράγμα το οποίο μου έκανε εντύπωση στο βιβλίο, το οποίο παρουσιάσατε τις πρώτες μέρες, τα χάλκινα κατόφλια, είναι ακριβώς, πρώτα απ' όλα, και θέλω να το ρωτήσω αυτό, γιατί ο Όμηρος και γιατί η Οδύσσια συνεχίζει να πνέει ακόμα. Το θεωρώ τρομακτικό, δηλαδή είναι 5.000 χρόνια.
2: Είναι πραγματικά
1: έναν αυτό.
2: Απίστευτο.
1: Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι πώς βγήκε αυτό από μέσα σας να αρχίσετε τη σκευράφηση ενός βιβλίου το οποίο ξεκινάει με την περιγραφή των γεγονότων από ένα πολύ ταπεινό άνθρωπο. Τα βιβλία συνήθως τα παρουσιάζομαι από τη μεριά των βασιλιάδων, από τη μεριά των προχόντων αυτών, των επικεφαλής των αποφάσεων, έτσι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα παιδάκι ρακένθητο, ένα ένα τίποτα εκείνης της εποχής, το οποίο φεύγει και από συμπτώσεις βρίσκεται μαζί με τους στρατιώτες και πάει στην Τρία και περιγράφει τα πράγματα από κάτω, δηλαδή από την κοπριά του αλόγου, από το κάτω του ζώου δηλαδή, και φτάνει από τη μυρωδιά του στρατιώτη, ο οποίος βρωμάει και ζέχνει από ό,τι βγαίνει από το βιβλίο, και τα βλέπει από αυτή την πλευρά. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που εγώ τουλάχιστον διαβάζω βιβλίο που η περιγραφή αρχίζει από τα κάτω προς τα πάνω.
2: Ναι,
1: αυτά είναι δύο ερωτήματα.
2: Ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε. Το πρώτο ερώτημα, το γιατί ο Όμηρος, και να σας πω πως σε αυτό που συμβαίνει σε μένα, αλλά νομίζω και στους περισσότερους συγγραφείς, όλα γεννιούνται από τον αναγνωστικό έρωτα. Αγαπάς κάποια κείμενα, τα οποία σε συντροφεύουν κυρίως από την παιδική ή εφηβική ηλικία, και αυτά με κάποιο τρόπο τα παρακολουθείς όλη τη διάρκεια της ζωής σου. Ο κόσμος του Όμηρου ήταν αυτά τα βιβλία τα οποία εμένα με συγκλώνησαν και με σημάδεψαν. Πάντα πίστευα ότι το πιο θαυμαστό βιβλίο του κόσμου είναι η Οδύσσεια. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν κάποιος παίρνει το μολύβι πια και αρχίζει και γράφει, αυτός ο αναγνωστικός έρωτας με κάποιο τρόπο μεταγγίζεται και στα κείμενα που γράφεις. Ήδη από το 2011 στο μυθιστόρημά μου Ανεμόλια, ενώ είναι ένα σύγχρονο μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στην Ελλάδα πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση, όλοι οι πρωταγωνιστές συνομιλούν υπόγεια ή και φανερά μερικές φορές με τον ομηρικό κόσμο. Δηλαδή όλοι αυτοί οι συμβολισμοί, όλα αυτά τα σημαίνοντα του ομηρικού κόσμου, με κάποιο τρόπο μεταμφιέζονται στην Ελλάδα του σήμερα. Άρα λοιπόν η σχέση με τον Όμηρο ως δικές μου προσπάθειες επανερμηνείας και συνομιλίας υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Στο συγκεκριμένο βιβλίο τώρα είναι άμεση κάθοδος στον ομηρικό κόσμο. Βρισκόμαστε όντως εκείνη την εποχή. Πολύ σωστά είπατε ότι είναι ένα κοίταγμα αυτού του κόσμου από τα κάτω. Γιατί πλέον έχουμε πιστεί ότι μια ευρυγόνια θέαση του κόσμου δεν είναι μόνο η θέαση των πριγκίπων της εξουσίας και της κατεστημένης ιστορίας. Πάντα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ζουν την κατάσταση με ένα διαφορετικό τρόπο και οφείλουμε να ακούσουμε τη φωνή τους. Έτσι λοιπόν επινοώ έναν ήρωα, έναν πέωνα, οι πέωνες ήταν σύμμαχοι των Τρώων, ο οποίος ξεκινάει μια περιπετειώδη ζωή όπως τα είπατε, βρίσκεται κάποια στιγμή μετά από μια βίαιη επιστράτευση στο στρατόπεδο των Τρώων, ζει λοιπόν απέναντι το στρατόπεδο των Αχαιών, από κάποια συγκυρία είναι αιχμάλωτος πια των Αχαιών, οπότε βλέπει
1: από
2: ακριβώς από την άλλη πλευρά. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ισοστάθμισμα στη θέαση του πολέμου.
1: Ναι.
2: Είναι ένα βιβλίο το οποίο νομίζω ότι ως είδος ανήκει σε αυτό που λέμε εναλλακτικό μύθο, δηλαδή ότι γεννάμε έναν μύθο παράλληλα με τον κυρίαρχο και γνωστό μύθο. Το βιβλίο, αν και αναιρεί και έχει διαφορετικό κοίταγμα, σέβεται απόλυτα και θαυμάζει την κληρονομιά του Ομήρου.
1: Ναι, ναι.
2: Απλά θέλει να της δώσει μια ματιά επιπλέον. Και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Έτσι κι αλλιώς αυτό το οποίο ξέρουμε εμείς ως ομηρικό κόσμο δεν είναι όλα του Ομήρου. Μέσα στη διάρκεια των αιώνων, πολύ σημαντικοί συγγραφείς ήρθαν και πρόσθεσαν, ουσιαστικά κάνανε μία διαστολή του ομηρικού κόσμου και βάλανε επεισόδια.
1: Έτσι.
2: Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν γραφεί ο Όμηρος στο θάνατο του Αχιλλέα, εμείς τον ξέρουμε. Ακόμα και η ίδια η μεγάλη τραγωδία της κλασικής Αθήνας, ο Ευρυπίδης ας πούμε, έρχεται και προσθέτει περιστατικά στον τροϊκό μύθο. Και αυτό συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπου ο καθένας κάτι προσθέτει, κάτι επαναπροσδιορίζει και φτάσαμε τελικά στο σημείο να γεννηθεί ένας ολόκληρος κόσμος ομηρικός από τα πρώτα κύτταρα του Ομήρου. Αυτό το βιβλίο θέλει να ανήκει σε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή που κάτι προσθέτει, μια ανατροπή κάνει, μία ευρυγόνια θέαση κάνει.
1: Μάλιστα.
3: Αναζητάς μία ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μία δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
9: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
10: Α, Μαστροπαντελής.
9: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
10: Μαστροπαντελής.
9: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
10: Μαστροπαντελής.
9: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
13: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
14: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
15: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
16: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
3: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
17: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
18: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός.
1: Είναι τυχαίο ότι το 12ο βιβλίο αφορά την αρχαία Ελλάδα. Μου θυμίζει λίγο τους ηθοποιούς, οι οποίοι ξεκινάνε με ρόλους. Κάποια στιγμή λοιπόν θέλουν να παίξουν αρχαίο θέατρο. Και εκείνη είναι η κορύφωσή τους. Δηλαδή δεν θεωρώ τυχαίο ότι, εγώ τουλάχιστον δεν θεωρώ τυχαίο, ότι μετά από μια ωριμότητα, γιατί 12 βιβλία τώρα είναι μια ολόκληρη ζωή τώρα. Δεν είναι καλά έτσι κι αλλιώς και η εκπαίδευση είναι μια ζωή ολόκληρη, αλλά και με τα παιδιά η επαφή. Αλλά η συγγραφή είναι μια ολόκληρη ιστορία. Έχετε 12 παιδιά. Συν τα δύο βιολογικά.
2: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό λοιπόν το 12ο. Είναι τυχαίο ότι πάει εκεί?
2: Να σας πω την αλήθεια, δεν είναι τυχαίο, αν και είναι ένα ερώτημα το οποίο λίγο το αποσιώπησα να το διατυπώσω στον εαυτό μου, αλλά είναι μάλλον έτσι. Διότι αυτά τα βιβλία έχουν ταυτόχρονα και μία έγνοια ή έναν φόβο ότι ψάβεις κάτι το ιερό. Γιατί κακά τα ψέματα η Ιλιάδα και η Οδύσσεια είναι η βίβλος του δυτικού πολιτισμού, είναι η βίβλος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, είναι ό,τι πιο σημαντικό μας έχει κληροδοτήσει αυτός. Οπότε ασχολείσαι με αυτά, παίζει σε εισαγωγικά με αυτό το μύθο, αλλά μία αίσθηση απόλυτου σεβασμού, λατρείας και θαυμασμού. Οπότε όλο αυτό απαιτεί πολύ προσεκτικές κινήσεις και τις προσεκτικές κινήσεις τις μαθαίνεις προφανώς με τα χρόνια. Η γραφή εξελίσσεται με τα χρόνια, η ικανότητα εξελίσσεται με τα χρόνια, η έμπνευση και το ενδιαφέρον εξελίσσεται με τα χρόνια. Οπότε μάλλον δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Χωρίς να έχω διαβάσει άλλα βιβλία, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια ωριμότητα η οποία εκφράζεται μέσα από ένα βιβλίο. Που φαίνεται και από ένα άλλο σημείο, το οποίο θέλω και αυτό να το επισημάνω και να το σχολιάσετε. Δεν είναι μόνο ότι βλέπει τα πράγματα από κάτω προς τα πάνω, είναι ότι απομυθοποιεί και τους πάνω. Δηλαδή, για να πω ένα παράδειγμα, για να καταλάβουν ας πούμε τώρα οι τηλεθεατές μας, το να εμφανίζει, ξέρω εγώ, τον Οδυσσέα, ο οποίος τελικά τι ήταν, μόνο κουπί δεν έκανε, δηλαδή ήταν μέρος του πληρώματος, δηλαδή ήταν μαζί με τους στρατιώτες του. Ή είχε ας πούμε ένα τύπο ο οποίος βάσταγε το κηρύκιο, έτσι, το κηρύκιο, ένα ραβδί ας πούμε.
2: Που δηλώνει τον κήρυκα, τον αγγελιοφόρο.
1: Ο οποίος έλεγε, το χτύπαγε κάτω, λέει, τώρα θα έρθει ο βασιλιάς της Ιθάκης, ο Οδυσσέας. Λοιπόν, και ήταν απαραίτητο, έδινε κύρος. Όλα αυτά ήταν ένα στήσιμο δηλαδή, που απομυθοποιεί και τους πάνω.
2: Και αυτό... Εδώ θα μπορούσα να πω το εξής, ότι πραγματικά επειδή ο Οδυσσέας είναι μια θαυμαστή μορφή για μένα, πάντα έτσι με συντρόφευε, και επειδή προσπάθησα να διαβάσω στη ζωή μου και διάβασα οτιδήποτε μπορούσα να διαβάσω που είχε να κάνει με τον Οδυσσέα, στο δικό μου βιβλίο εγώ προσπαθώ να δείξω το εξής, ότι ο Οδυσσέας είναι ένας ικανότατος ηγεμόνας, ο οποίος ηγεμόνας είναι βασιλιάς μιας φτωχής σχετικά χώρας, γιατί τι είναι η Ιθάκη μπροστά στις πολύχρησες Μυκήνες. Ήταν ένας λοιπόν βασιλιάς ο οποίος συμμετείχε στον πόλεμο χωρίς να έχει τα ατελείωτα στρατεύματα ή το κύρος ή. Όμως ήταν ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, κάποιος ο οποίος προσπαθούσε μέσα στις συνθήκες να πετύχει το καλύτερο, ήταν έμπορος, πολεμιστής, πολυμήχανος, ταξιδευτής, ονειροπόλος. Ένας άνθρωπος που αγάπησε τη γυναίκα του σύμφωνα με τον κυρίαρχο μύθο και έκανε τα πάντα, ήταν όμως άνθρωπος. Και μέσα στο ακριβώς στο βιβλίο παρουσιάζονται και αυτές οι ρογμές, οι ψυχικές ρογμές στην προσωπικότητα του Οδυσσέα, οι οποίες οι περισσότερες οφείλονται είτε στην κούραση από τα μεγάλα ταξίδια, είτε σε αυτές τις ενοχές για το πώς συμπεριφέρθηκαν οι Αχαιοί στους κατοίκους της Τρίας και στα ιερά των θεών. Άρα λοιπόν υπάρχει και μία συλλογική ενοχή για τη βιαιότητα του πολέμου.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό, περνάει από όλο το βιβλίο σχεδόν. Εγώ διέκρινα και κάτι άλλο, γιατί ο συγγραφέας έχει δυνατότητα να αφήσει τον αναγνώστη να ζωγραφίσει το δικό του, το έτσι. Εγώ διέκρινα και τον Έλληνα καθ' ολοκληρία. Δηλαδή, ο Οδυσσέας είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Πανέξυπνος, τετραπέρατος. Αλλά την ίδια ώρα το αρέσει να ακούει και τα όνειρα. Είναι και δυσιδαίμονας. Λέω, α, είδα αυτό το. Τι όνειρο είδες. Ρωτάει τον υποτακτικό, ας το πούμε έτσι, να το αναλύσει το όνειρο που είδε. Που δείχνει από τη μια ξυπνάδα, από την άλλη δυσιδαίμονία. Αυτά θα περνάει και αυτό μέσα.
2: Έχει υποθεί και δεν ταυτίζομαι απόλυτα με αυτό, αλλά τουλάχιστον θεωρώ ότι έχει μια μεγάλη δόση αλήθειας, ότι πάνω στο πρόσωπο του Οδυσσέα απεικονίζεται ο διαχρονικός Έλληνας. Ναι. Δηλαδή αυτός που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το εμπόριο, χωρίς τη διακινδύνευση, χωρίς την προβλεπτικότητα, γιατί η επιβίωση αλλιώς δεν μπορεί να υπάρχει, είναι αυτός ο οποίος ταξιδεύει, μαζεύει εμπειρίες, το ταξίδι και η πλεύση είναι πολύ σημαντικά για αυτόν, αλλά ταυτόχρονα μαγεύεται, όπως είπαμε, και από έναν άλλο κόσμο και από κελεύσματα, από τους θεούς. Και είναι και ματαιόδοξος ίσως πάρα πολλές φορές. γιατί δεν του αρκεί ένα κομμάτι ψωμί και λίγο νερό. Θέλει όνειρα, θέλει ταξίδια, θέλει πλούτο, γιατί έτσι. Θέλει να γυρίσει στο σπίτι του, με άλλα λόγια, με γεμάτα χέρια. Κάτι το οποίο νομίζω ότι αφορά πραγματικά και τους μπαμπάδες μας και τους παππούδες μας, έτσι. Ότι ζήσαμε αυτό το όνειρο να ανοίγουν την πόρτα του σπιτιού τους και να φέρνουν δώρα.
1: Ναι. Είτε σπίτι τους, είτε ως μετανάστες και ερχόμενοι πίσω.
2: Και μια που είμαστε και στοιχείο, ναι. Και ναι. Η ναυτική παράδοση είναι εξαιρετική στοιχείο, φαντάζομαι ότι και οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι παίζαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα, ιδιαίτερα τα παλιότερα χρόνια με τις δύσκολες συνθήκες, ονειρευόντουσαν αυτή την επιστροφή στην Ιθάκη τους, φορτωμένη δώρα για τα παιδιά τους, εξασφαλίζοντας μια ζωή άνετη στην οικογένειά τους, διακινδυνεύοντας ήδη.
1: Ναι. Όλα αυτά προκύπτουν από το βιβλίο, επαναλαμβάνω, αυτό συζητάμε τώρα, τα κάδικινα κατόφλια του συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργού, τον οποίο έχουμε σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή, και αυτοί οι μαγνητοσκοπείτε στο προάβλιο της συστήσεων στον έθριο χώρο τον οποίο έχει η βιβλιοθήκη μας. Έτυχε να σας δω και στη βιβλιοθήκη να σας κάνει και ως Ζαφέρης ξενάγηση. Αυτόν τον πλούτο πώς τον βλέπετε?
2: Έχω την αίσθηση ότι καταρχάς ο πλούτος είναι ο κύριος Ζαφίρης ο ίδιος από μόνος του, γιατί ήταν εξαιρετικός πραγματικά, και μπορούμε να διακρίνουμε τι σημαίνει να ξεναγεί κάποιος που ξέρει 10 και λέει αυτά τα 10 και τι σημαίνει να ξέρεις 100 και να λες 10. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επαρκέστατος και πολύ φιλόξενος, μας έκανε μία περιήγηση στην ιστορία της Χίου, η οποία ιστορία, όπως το ξέρετε καλύτερα από μένα, μιας που η Χίος ήταν πάντα πέρασμα πολιτισμών, λαών, κατακτητών, θρησκειών, έχει και την ιδιαιτερότητα να έχει μια συνθετότητα. Είδαμε λοιπόν και όψεις του λαϊκού πολιτισμού, είδαμε και ιστορικές πηγές, είδαμε και την έννοια του ευεργέτη στο παρελθόν, το πώς έχει δουλέψει παραδοσιακά, που έχει δουλέψει στον ελληνισμό. Νομίζω πως ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Και ο ίδιος ο χώρος είναι επιβλητικός και έχει και αυτό τη σημασία του, το ότι ένας χώρος όταν σε υποβάλλει για να ακούσεις αυτά τα οποία ανακοινώνονται, η επιτυχία είναι διπλή.
1: Μάλιστα. Έχετε διδάξει εκτός από τα σχολεία βέβαια ως δάσκαλος και εξειδικευμένα λογοτεχνία.
2: Ναι.
1: Έτσι. Διδάσκεται αυτό?
2: Όχι, δεν διδάσκεται με έναν τρόπο που ίσως αρκετοί το έχουν στο μυαλό τους. Εκείνο το οποίο καταρχάς, και η λέξη διδάσκεται μπαίνει σε εισαγωγικά, αν το πούμε διαχέεται και εμπνέει, είναι η αγάπη για το διάβασμα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για λογοτεχνία και για γραφή αν δεν μιλήσουμε για τον πόθο της ανάγνωσης. Αυτός ο πόθος του να ανοίξουμε ένα βιβλίο και να χαθούμε μέσα του, όλο αυτό είναι, αν το θέλετε, το αρχέτυπο της όποιας σχέσης μας με τη γραφή. Άρα λοιπόν το πρώτο που έχουμε κατά νου είναι να εμπνεύσουμε τον κόσμο στην αγάπη των βιβλίων, στον αναγνωστικό έρωτα, όπως λέμε πάρα πολύ συχνά.
1: Ναι.
2: Ύστερα από τον αναγνωστικό έρωτα, όταν αυτό συνεχίζεται, ύστερα από αυτό που λέω εγώ την αναγνωστική βουλημία, γιατί εγώ έχω υπάρξει και είμαι ακόμα αναγνώστης βουλημικός, Και προσπαθώ με κάθε τρόπο στους φοιτητές, όταν έκανα κάποια μαθήματα, να μιλήσω γι' αυτό, ότι δεν είναι μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις που μπορεί να έχει ο σύγχρονος άνθρωπος. Κάτι το οποίο δεν εκτιμάται δυστυχώς όσο περνάνε τα χρόνια τόσο πολύ. Άρα λοιπόν η γραφή είναι κάτι το οποίο έρχεται μετά από την εμπειρία της ανάγνωσης. Είναι ένας συνδυασμός ταλέντου. Θέλει μία αυτοσυγκράτηση, γιατί δεν μπορούμε να προσφέρουμε όλοι το ίδιο σε όλους τους τομείς. Η λογοτεχνία έχει παραγωγή από αυτούς που έχουν υπάρξει φανατικοί αναγνώστες, που έχουν ένα σχέδιο στο μυαλό τους, που δουλεύουν πειθαρχημένα, αλλά έχουν και το ταλέντο να το κάνουν. Όταν όλοι αυτοί οι παράγοντες συνυπάρχουν, τότε έχουμε τη δυνατότητα παραγωγής αξιόλογης λογοτεχνίας.
1: Έτσι κι αλλιώς αυτή η διάχυση, όπως είπατε, έχει κάνει καλό, δεν κάνει κακό, ακόμα και αν δεν γράψει κάποιος.
2: Φυσικά, γιατί έτσι, αυτό που λέμε πάντα σε μαθήματα δημιουργικής γραφής ή σε μαθήματα λογοτεχνίας, το πιο σημαντικό είναι να γεννηθούν επαρκείς και οξυδερκείς αναγνώστες. Πρώτα γίνεσαι καλός αναγνώστης και αν θέλεις, αν έρθουν βολικά, αν έχεις το χρόνο και τη διάθεση, μπορείς να ασχοληθείς και με την ίδια τη γραφή. Αλλά το σίγουρα κερδισμένο είναι ότι γίνεσαι αναγνώστης οξυδερκής. Μαθαίνεις να ξεχωρίζεις, αν το θέλετε, τα βραχάκια στα οποία θα πατήσεις για να πας και στα βαθιά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία η εικόνα που δώσατε. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός.
2: Να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια αδυναμία σε ένα από τα βιβλία. Έτσι, μια...
3: Η σχέση του συγγραφέα με τα βιβλία του είναι καθαρά γονεϊκή. Και αυτό δεν είναι κάτι πρωτότυπο που το λέω. Το φαντάζεται και το έχει ο περισσότερος κόσμος στο μυαλό του. Με τα παιδιά μας λοιπόν ξέρουμε ποια είναι τα ιδιαίτερα προτερήματα και ποιες οι αδυναμίες του καθενός από αυτά. Άρα ξέρεις από τα 12 ή τα 20 ή τα 30 βιβλία που έχει γράψει κανείς πού χωλαίνει το καθένα. Προφανώς και υπάρχει ένα βασικό ένστικτο να λειτουργείς λίγο ως γλώσσα που προστατευτικά τα έχεις. Από την άλλη και εσύ ο ίδιος προσπαθείς να φτάσεις σε μια αξιολογική κλίμακα. Όμως ξέρετε με τα βιβλία συμβαίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ γοητευτικό. Ένα βιβλίο δεν μπορεί να αξιολογηθεί όπως κάθε προϊόν σε μια γραμμή παραγωγής. Το βιβλίο αξιολογείται από την ιδιοπρόσωπη ματιά του αναγνώστη. Μιλάει διαφορετικά στους ανθρώπους γιατί οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές συναισθηματικές και νοητικές υποδομές. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Μπορεί να ζεις με τον ίδιο άνθρωπο μέσα σε ένα γάμο 30-40 χρόνια, να έχεις διακοσμήσει το σπίτι με το ίδιο γούστο, να έχεις μεταγαλώσει τα παιδιά με την ίδια φιλοσοφία και όταν λοιπόν το αντρόγυνο έχει να διαβάσει ένα βιβλίο, βλέπεις ότι οι εκτιμήσεις και οι αποτιμήσεις είναι αντιδιαμετρικές στα βιβλία. Μα λες, πώς γίνεται, με αυτόν τον άνθρωπο έχω τόσα κοινά. Όταν μιλάμε όμως για βιβλία, ο καθένας έχει μία πολύ αξιοπρόσεπτη ελευθερία και αποτύπωση. Άρα λοιπόν η αξία του βιβλίου είναι κάτι το οποίο θεμελιώνεται κυρίως από το χρόνο και πρέπει να ξέρουμε όλοι μας την ιδιοπρόσωπη ματιά του αναγνώστη.
2: Μάλιστα. Μαγευτικός λόγος.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Θα το επισημάνω. Ερώτηση. Έχει γίνει κοσμογονία στο χώρο της ενημέρωσης. Τεκτονικές αλλαγές. Γίγαντες, τεράστιοι εφημερίδες για παράδειγμα, είναι πλέον μουσιακά είδη. Το διαδίκτυο έχει ξαπλωθεί παντού. Το κινητό έχει γίνει το δεξί μας χέρι και το αριστερό. Δυστυχώς, ευτυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό γιατί αντιστέκεται. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θέλω να το θέσω στον Σίδωρο Ζουργό. Έχει σημασία.
3: Είναι το απόγευμα των ουσιαστικών και δύσκολων ερωτήσεων. Λοιπόν, να σας πω τη δικιά μου εκτίμηση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κάνω σε ένα σχόλιο σε αυτή την πολύ σωστή παρατήρηση που κάνατε για αυτή τη γιγάντωση των δικτύων και για αυτή τη διάχυση της πληροφορίας. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά στο εξής τραγικό σημείο. Ότι ως όντα δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την πληροφορία που λαμβάνουμε. Αυτή λοιπόν η τεράστια πληροφορία που παίρνουμε κάθε μέρα, κατά τη γνώμη μου, έχει διάφορες παρενέργειες. Μπορεί να μας προκαλεί θλίψη όταν, ας πούμε, έρχονται κάθε μέρα 100 δυσάρεστες ειδήσεις από όλο τον κόσμο, ενώ πριν 30, 40, 50 χρόνια οι μισές και παραπάνω δεν θα φτάναν καν σε εμάς. Δυσάρεστες ειδήσεις. Αν παράδειγμα ένα μικρό παιδί πεθάνει στη Βραζιλία και αν εγώ μαθαίνω ειδήσεις τόσο δυσάρεστες όπως αυτές από όλο τον κόσμο σε βάση ενημέρωσης ανά 5-10 λεπτά, έχω ένα θέμα με τον ψυχικό μου κόσμο. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Όπως επίσης δεν μπορώ να διαχειριστώ και πληροφοριακό υλικό. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα με την έκταση και το μέγεθος της πληροφορίας. Από εκεί και πέρα, το γιατί το βιβλίο αντιστέκεται.
2: Αν πάμε... Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Θα διακόπτω γιατί πόσο μάλλον όταν μπορεί αυτό το μέσο το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά να ελέγχει τι κάνεις και ναι, να σου στέλνει την ίδια πληροφορία.
3: Αυτό.
2: Δηλαδή,
3: αυτό.
2: Δηλαδή βλέπει ότι εσύ έχεις θεσμό και διαβάζεις για δολοφονίες μικρών παιδιών.
3: Ναι, ναι.
2: Θα σου στέλνει λοιπόν, θα σε
3: αποβαρδίσει
2: αυτό. Οπότε.
3: Σε εγκλωβίζει στην ίδια σου την αδυναμία.
2: Αυτό που λέμε στοιχείο θα απολολαθείς. Mm-hmm. Δηλαδή ήσουν λιγάκι.
3: Θα απολολαθείς.
2: Μπράβο. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή.
3: Όχι, όχι, έτσι είναι πραγματικά.
2: Το βιβλίο λοιπόν.
3: Πάμε τώρα στο βιβλίο. Ναι. Αν πάμε πριν 20-30 χρόνια, οι προβλέψεις για το διαδίκτυο και για την οθόνη ουσιαστικά προεικόνιζαν το τέλος του έντυπου βιβλίου.
2: Έτσι, ναι.
3: Αυτό ευτυχώς δεν ήλθε. Προφανώς και δεν έχουμε εγκυκλοπαίδειες στο χαρτί πια. Προφανώς και πάρα πολλά βιβλία βοήθειας, χάρτες, τουριστική οδηγή, όλα αυτά πια είναι σε μια άλλη μορφή. Η ίδια όμως η σχέση με το βιβλίο, κυρίως με τη λογοτεχνία, αλλά και με το δοκίμιο, παραμένει. Ναι. Μπορεί οι άνθρωποι να μην διαβάζουν τόσο πολύ όσο ίσως διάβαζαν, αν και τυπικά ο δείκτης εγγραμματοσύνης έχει μεγαλώσει. Δεν έχουμε, ας πούμε, τον ίδιο ποσοστό αναλφάβητων που είχαμε το 1970 στην Ελλάδα σήμερα. Έχουμε ένα τρομερά χαμηλό ποσοστό. Όμως παρόλα αυτά δεν έχουμε αναγνωστικές επιδόσεις. Εγώ νομίζω ότι αντιστέκεται το βιβλίο ακόμα και θα συνεχίσει να αντιστέκεται, για τον πολύ απλό λόγο ότι είναι μια συνολική εμπειρία των αισθήσεων. Το βιβλίο το ακουμπάς, το βιβλίο το μυρίζεις, το βιβλίο το βλέπεις ως ένα αντικείμενο έρωτα. Με άλλα λόγια, σου δίνει πράγματα αυτή η επαφή, η αφή, η μυρωδιά, που δεν μπορεί να σου τη δώσει η οθόνη. Όντως, μπορείς να διαβάσεις και μέσα από την οθόνη, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ειδικά στη λογοτεχνία, λέω, το χαρτί εξακολουθεί και είναι κυρίαρχο.
2: Ερωτική σχέση, λέει.
3: Είναι προφανώς ερωτική σχέση. Είναι ερωτική σχέση, διότι όπου υπάρχει το αιτούμενο της αλληλοσυμπλήρωσης, όπου υπάρχει ο πόθος να έρθει σε επαφή με αυτό, τότε μιλάμε για έρωτα. Τα βιβλία μας συμπληρώνουν, τα βιβλία μας ελκύουν, τα βιβλία μας δίνουν ευρυγόνια θέαση του κόσμου. Τα βιβλία, είτε φαίνεται είτε δεν φαίνεται καθαρά, μας κάνουν πολύ πιο ευαίσθητους θεατές και οτακουστές του κόσμου. Πολλές φορές με ρωτούσαν γονείς όταν δούλευα στο σχολείο, πώς μπορούμε να μιλήσουμε απλά στα παιδιά για την ωφέλεια της ανάγνωσης και του βιβλίου. Και εγώ στα παιδιά, στους μαθητές μου στο δημοτικό, χρησιμοποιούσα το εξής παράδειγμα. Ότι ένας άνθρωπος, τους έλεγα καταρχάς, λέω να το λύσουμε. Ένας άνθρωπος μπορεί να μην διαβάζει καθόλου και να είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Λέω να μην τα μπερδεύουμε. Συμφωνούσαν και τα παιδιά από την αρχή. Τους λέω, τι κερδίζετε αν είστε αναγνώστες? Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι αναγνώστης, είναι σε ένα κλειστό δωμάτιο, υπάρχει μια μισάνοιχτη πόρτα και βλέπει τον κόσμο από ένα τόσο μικρό άνοιγμα της πόρτας. Ένας αναγνώστης είναι σε ένα δωμάτιο και είναι η πόρτα ορθάνορτη. Αυτό που μας προσφέρει η ανάγνωση είναι η περιστροφική όραση της μύγας, να το δανειστώ από το φυσικό κόσμο. Όπως η μύγα έχει μία όραση των 360 μοιρών, ο αναγνώστης πια αναγνωρίζει σημαίνοντα και σημαινόμενα του κόσμου με έναν τέτοιο τρόπο. Αυτό το δίνει η ανάγνωση. Άρα και πολύ πιο ευκίνητοι πολίτες γινόμαστε και πολύ πιο οξύνοες. Το αν γινόμαστε καλοί άνθρωποι είναι ένα θέμα προς ερωτηματικό.
2: Εγώ πρώτη φορά ακούω συσχετισμό της όρασης της μύγας, ναι, με τον αναγνώστη. Είναι πολύ, πολύ επιτυχημένο πάντως. Είναι έτσι. Το ακούω πρώτη φορά.
3: Ναι, ναι, να είστε καλά.
2: Μάλιστα. Κλασικό ερώτημα. Πάει το βιβλίο εκεί που θέλει ο Ισίδωρος Ζουργός ή καμιά φορά κάνει και τα σταλίες και πάει αλλού, ενώ θέλω να διηγήσουμε αλλού τον...
3: Εννοείται την ώρα που το γράφουμε.
2: Ναι, εδώ θα καταλήγω εγώ στο βιβλίο, τελειώνω ας πούμε. Έχουμε από την αρχή στο μυαλό μας θα πάμε εκεί ή καμιά φορά γράφοντας?
3: Αν ήταν έτσι, δεν θα είχε καμία χάρη. Δηλαδή, αν ήταν η υλοποίηση ενός καταγεγραμμένου σχεδίου ως και την τελευταία λεπτομέρεια, θα χανόταν όλη η μαγεία της πράξης της γραφής. Η γραφή έχει μία μαγεία με τις ίδιες τις μικροαυθαιρεσίες που βάζει ο συγγραφέας και με τις αλλαγές πορείας που υπάρχουν όσο γράφεται ένα κείμενο. Υπάρχουν φυσικά οι δεσμεύσεις, διότι ένα βιβλίο είναι ένα οικοδόμημα. Έχει αυτό που λέω εγώ, τα στατικά του και τα μπετά του. Πρέπει να το κτίσεις το μυθιστόρημα έτσι ώστε να μην πέφτει. Και υπάρχει μια άλλη πολύ γοητευτική λεπτομέρεια σε αυτό. Ότι ενώ στην αρχή φαίνεται ότι ότι ο συγγραφέας είναι ο απόλυτος κύριος των ηρώων του, δηλαδή σαν να έχει ένα μαγικό ραβδάκι και να του λέει τώρα θα κάνεις αυτό ή και θα κάνεις εκεί, θα πας εκεί, όσο περνάνε οι σελίδες και ο λογοτεχνικός χαρακτήρας πια υπάρχει, τόσο περισσότερο αυτονομείται από τον συγγραφέα. Και μην σας φαίνεται παράξενο αυτό. Δεν μπορώ εγώ, ας πούμε, στα χάλκινα κατώφλια, μετά από 400 σελίδες, να βάλω τον ήρωα να κάνει ό,τι μου ήρθε στο μυαλό. Μα αυτός πια υπάρχει. Και υπάρχει και στο μυαλό σας ως αναγνώστης. Θα ήταν πραγματικά φανερό ότι τρελάθηκε ο συγγραφέας τώρα, τι κάνει, τι τον κάνει εδώ πέρα. Άρα, όσο φτάνουμε προς το τέλος ενός βιβλίου, ο ήρωας είναι πια ανεξάρτητος από τον γεννήτορά του. Και όταν βέβαια τελειώσει το βιβλίο και ταξιδεύει στους αναγνώστες, εκεί πια είναι που ο κάθε λογοτεχνικός χαρακτήρας υπάρχει με έναν διαφορετικό τρόπο και μάλιστα με έναν τρόπο τον οποίο ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ο ίδιος συγγραφέας.
2: Μάλιστα.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα.

0: Ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός.
1: Σας τρομάζει η τεχνητή νοημοσύνη? Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα πολύ, πολύ γρήγορο. Εγώ γράφω κάθε μέρα μία στήλη, κάθε μέρα, εδώ και χρόνια. Μία μέρα λοιπόν, ένα από τα παιδιά μου μου λέει, μη γράψεις σήμερα. Τι θέμα έχεις, μου λέει. Άλλο, ξέρω εγώ, την έλλειψη λεωφορείων, λέω εγώ. Γράψει η έλλειψη λεωφορείων και θα σου βγάλει άρθρο δικό σου. Η τεχνητή νοημοσύνη. Θα μπουρδουκλώσει τα γραφόμενά σου. Λέω, για πλάκα τώρα, λέω, για κάντο, θα δω πώς θα γίνει. Λοιπόν, βέβαια δεν ήμουν εγώ, ήταν κάποιος άλλος. Αλλά ήταν εκπληκτικός ο τρόπος που πλησίαζε το γράψιμό μου. Τρόμαξα. Θέτω λοιπόν το ερώτημα στον Ισίδωρο Ζουργό. Πάει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, έχει 12 βιβλία του Ζουργού, ξέρει πώς σκέφτεται ο Ζουργός και του λέει λοιπόν, γράψε μου ένα που να αφορά τον 11ο αιώνα. Έχετε ένα για τον 11ο αιώνα, τον 18ο, ξέρω εγώ, ένα που να αφορά την μετανάστευση. Δεν ξέρω αν τρομάζει αυτό το πράγμα.
2: Θα σας πω τη δική μου πολύ φτωχή εμπειρία. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη μόνο για να κάνει μετάφραση σε κάποιες γλώσσες όταν επικοινωνώ με κάποιες διεθνείς εκδηλώσεις που γίνονται λογοτεχνικά φεστιβάλ, με κάποιους εκδοτικούς οίκους ή μεταφραστές, αποκλειστικά και μόνο γι' αυτό. Από εκεί και πέρα μπορώ να ζητήσω ίσως και κάποιες πληροφορίες για κάποια θέματα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι εγώ θα γράψω ένα βιβλίο, δεν θα το γράψω μάλλον εγώ, θα το γράψει τεχνητή νοημοσύνη και εγώ θα βάλω τις κεντρικές.

0: πολιτικές ιδέες. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο σημείο αυτό ότι να μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να παράξει μια τέχνη η οποία να έχει τα στοιχεία της αυθεντικότητας και της ποιότητας. Μιλάω για τέχνη, δεν μιλάω για μια μηχανιστική λειτουργία που μπορεί να έχει εφαρμογή για έναν μάστορα ή για ότι καθαρά πρακτικό. Μιλάμε τώρα για την τέχνη. Μπορεί να διαψευστώ τα χρόνια που έρχονται και να έχουμε αυτό. Όμως η βασική μου αίσθηση είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποταμιεύσει και να δουλεύσει εν μια ποσότητα υλικού με τρομερά μεγαλύτερη ταχύτητα από μένα, δεν μπορεί όμως να θρηνήσει και δεν μπορεί να ερωτευτεί. Με άλλα λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη στερείται των βασικών ανθρώπινων χαρακτηριστικών. Μα αυτό που επιζητούμε σε ένα έργο τέχνης είναι η αποτύπωση της ανθρωπινότητας. Μέχρι στιγμής η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται πως δεν τα καταφέρνει. Έχω ακούσει και έχω διαβάσει αποσπάσματα από βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί με τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσαν ίσως να είναι σε αυτή την κατηγορία των πολύ πρόχειρων και εύκολων βιβλίων, του βιβλίων του κοιλού που λέμε, τα οποία δεν έχουν και σοβαρές αξιώσεις. Τέτοια μπορεί να κάνει. Ναι. Αλλά βιβλία τα οποία να έχουν πραγματική σχέση με την τέχνη, έχω την αίσθηση ότι ακόμα δεν μπορεί να τα κάνει. Και λέω το ακόμα γιατί είναι τέτοια η αύξηση της τεχνολογίας. Να το πω και λίγο απλά. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη είναι καλή και άγια αρκεί να μας πλένει τα πιάτα. Δηλαδή να μας γλιτώνει από κάποιες αγκαρίες οι οποίες υπάρχουν σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αν έχουμε εμείς το επιτελικό σχέδιο, την ευαισθησία, μπορούμε να έχουμε υπηρέτη την τεχνητή νοημοσύνη. Ως πότε δεν το ξέρω.
1: Ναι, δώστε μια πολύ έτσι, έξυπνη απάντηση, να πλύνει τα πιάτα. Δηλαδή να κάνει δουλειές τις οποίες τέλος πάντων είναι αγκαρία που λέμε είναι, και επίσης συνηγορώ και εγώ σε αυτό για το βιβλίο που είπατε, τα γραμμένα βιβλία με τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ μπορώ να ξεχωρίσω ένα άρθρο που διαβάζω πολύ γρήγορα αν είναι τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει ότι είναι γραμμένα ατσούμπαλα, ναι. Ακόμα να το πω πάρα πολύ λαϊκά. Κλασική ερώτηση, αγαπημένος συγγραφέας.
0: Είναι μια ερώτηση αυτή που όταν την απαντάς και έχει τελειώσει η συνέντευξη, μετά αισθάνεσαι πολύ άσχημα γιατί λες ξέχασα αυτόν, ξέχασα εκείνον, ξέχασα τον άλλον. Γι' αυτό εγώ συνήθως μιλάω με γενικές κατηγορίες και λέω ότι νιώθω ότι έχω ένα πολύ μεγάλο χρέος, διότι ως αναγνώστης τράφηκα πάρα πολύ από τους Ρώσους κλασικούς του 19ου αιώνα, από τη γενιά του 30, σε ό,τι αφορά τη δική μας παράδοση, και ότι εξακολουθώ και έχω μία έλξη με την αγγλική και την ιρλανδική γραφή. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο νιώθω ότι μοιραζόμαστε κάποια κοινά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στους αναγνωστικούς έρωτες πρέπει να είμαστε και αρκετά άστατοι. Ενώ δεν πρέπει να το κάνουμε στη ζωή μας αυτό. Ότι με τον αναγνωστικό έρωτα ουσιαστικά κάθε φορά παίρνεις ένα ερέθισμα για να φλερτάρεις και σε άλλες σελίδες και σε άλλους συγγραφείς. Και να ξεχνάμε και μην ξεχνάμε και κάτι τελευταίο. Ότι εμείς ως αναγνώστες είμαστε όντα τα οποία εξελίσσονται. Άρα έχουμε και διαφορετικές ανάγκες στη διάρκεια των χρόνων.
1: Μάλιστα. Έχετε ξαναδιαβάσει βιβλίο δεύτερη, τρίτη φορά?
0: Δικό μου ή κάποιο άλλο?
1: Όχι, όχι δικό σας, άλλο.
0: Δεν είμαι δυστυχώς από αυτούς. Θα ήθελα πολύ να το κάνω. Δεν το κάνω και η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή. Είμαι βουλημικός στα καινούργια βιβλία, στα αδιάβαστα βιβλία. Έχω διαβάσει μερικά όταν ήθελα να χρησιμοποιήσω τη μαγιά τους ή το σκεπτικό τους για να γράψω ένα βιβλίο δικό μου, το οποίο θα είχε μια διακειμενική συνομιλία με αυτό το βιβλίο το συγκεκριμένο. Παράδειγμα, διάβασα μετά από πάρα πολλά χρόνια τον Ηλίθιο του Ντοστογεύσκη, γιατί ήθελα στο μυθιστόρημά μου «Παλιές και νέες χώρες» να μιλήσω για το τι θα μπορούσε να είναι ένας Έλληνας ή εισαγωγικά Ηλίθιος όπως τον εννοούσε ο Ντοστογεύσκη. Τότε ξαναδιάβασα αυτό το βιβλίο. Μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια ονειρεύομαι πάντα ότι θα έρθει κάποια ώρα που θα έχω τόσο χρόνο ώστε θα ασχοληθώ και με αγαπημένα, το οποίο όμως είναι πολύ δύσκολο να συμβεί γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα καινούργια ερεθίσματα είναι ασταμάτητα.
1: Ναι, ναι. Και εποχή ταχύτητας.
0: Εποχή ταχύτητας, ναι.
1: Και αν είστε βουλημικός που λέτε, είναι πρόβλημα αυτό.
0: Είναι πρόβλημα μεγάλο.
1: Συνέχεια βγαίνουν καινούργια βιβλία.
0: Καινούργια βιβλία, σε σημείο μερικές φορές που λες θα μας τρελάνουν εντελώς. Θέλω να διαβάσω και αυτό. Θέλω να διαβάσω και αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι η σταυλισμένη ανάγνωση που τη λέω εγώ, που εξυπηρετούν ένα θεματικό κέντρο καινούργιο που θέλω να γράψω. Mm-hmm. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δύσκολα προλαβαίνουμε.
1: Τι γράφετε τώρα?
0: Δεν γράφω τίποτε ακόμα. Η αγρανάπαυση τελειώνει. Υπάρχουν αναγνώσεις οι οποίες κάπου κάτι δείχνουν, αλλά είναι λίγο νωρίς να μιλήσουμε.
1: Ετοιμάζεται κάτι καινούριο δηλαδή?
0: Ορίστε.
1: Ετοιμάζεται κάτι καινούριο?
0: Ετοιμάζω στο μυαλό μου, αλλά όχι επί του πεδίου.
1: Ναι.
0: Όχι επί του, δεν έχω ξεκινήσει να γράφω. Κρατάω σημειώσεις από μια εκτενή βιβλιογραφία.
1: Ναι. Κάτι τελείως διαφορετικό πάλι?
0: Δεν ξέρω αν ένας συγγραφέας μπορεί πραγματικά να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει και η άποψη, πολύ ενδιαφέρουσα, δεν την ασπάζομαι, αλλά η πολύ ενδιαφέρουσα άποψη ότι πάντα οι συγγραφείς ένα βιβλιογράφο στη ζωή τους. Μόνο ένα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μεταμφιέζεται από τίτλο σε τίτλο, αλλά επί της ουσίας γράφουν ένα βιβλίο. Νομίζω ότι θα ήθελα να κάνω μια διαφορετική εποχή, θα ήθελα να κάνω ένα βιβλίο διαφορετικό. Αλλά ίσως οι αναγνώστες, όταν αυτό και αν έρθει, να πούνε «Μα αυτό είναι Ζουργός, δεν είναι πολύ διαφορετικό». Δεν ξέρεις ποτέ.
1: Ναι, μάλιστα. Άρα μπορεί να είναι πώς το λέτε. Να γυρίζουμε γύρω από ένα βιβλίο τελικά όλοι μαζί.
0: Όλοι μας, ναι, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η άποψη. Ένα βιβλίο γράφουν οι συγγραφείς. Μεταμφιέζουν απλά τα πράγματα, χωρίς και οι ίδιοι να το καταλαβαίνουν, νομίζουν ότι γράφουν καινούριο βιβλίο. Επί της ουσίας επαναλαμβάνουν τον ίδιο λιγμό ή και το ίδιο όνειρο. Γιατί ο λιγμός και το όνειρο με τη λογοτεχνία έχουν πολύ μεγάλη σχέση.
1: Μάλιστα. Υπάρχει βιβλίο που το έχετε παρατήσει, λες το διαβάζω, δεν με πληρώνει?
0: Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο εύκολο είναι κανείς να παρατήσει βιβλία. Εγώ αυτό έχω διαπιστώσει. Πρώτον, γιατί έχεις καταλάβει πια ότι δεν σου ανήκει όλος ο χρόνος. Τα χρόνια περνάνε. Νιώθεις ότι αν δεν το παρατήσεις αυτό, θα αδικήσεις κάποια άλλα που περιμένουν. Σε γενικές γραμμές δεν παρατώ εύκολα. Παρατώ όταν πραγματικά υπάρχει κάτι κόκκινο, το οποίο δεν σημαίνει απαξίωση οπωσδήποτε της ποιότητας. Μπορεί να είναι ότι αυτό, είτε ως θέμα είτε ως γραφή, δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει αξία, δεν αφορά εμένα όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν ανάψεις το κόκκινο λαμπάκι ότι εκεί, τότε πραγματικά το βάζεις στην άκρη.
1: Βλέπετε τηλεόραση?
0: Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με ενημερωτικές εκπομπές και συζητήσεις. Βλέπετε, αυτή η έλξη του λόγου συνεχίζεται, δεν χορταίνει κανείς, διαβάζει βιβλία, παρακολουθεί συζητήσεις, πηγαίνει σε εκδηλώσεις. Κυρίως αυτά, και φυσικά κινηματογράφο και μερικές ποιοτικές σειρές που υπάρχουν στις πλατφόρμες, γιατί έχουν μπει και πλατφόρμες στη ζωή μας που κόβουν αναγνωστικό, κόβουν αναγνωστικό χρόνο, αλλά απ' την άλλη για τους συγγραφείς τουλάχιστον δίνουν και κάτι. Μια εικονοποιία που τη χρειαζόμαστε.
1: Mm-hmm. Τι μουσική ακούει ο Σιδωτρός?
0: Δεν ακούω σίγουρα τα σουξεδιάρικα και όλα αυτά, δεν μου αρέσουν καθόλου. Ίσα-ίσα μερικές φορές με ενοχλούν. Ακούω πάρα πολλά είδη μουσικής. Είμαι ανοιχτός, μεγάλωσα με ροκ, στράφηκα στη τζαζ, ακούω κλασική, ακούω ελληνικό τραγούδι. Το ελληνικό λαϊκό τραγούδι με ενδιαφέρει πάρα πολύ, το πραγματικά λαϊκό τραγούδι. Οπότε νομίζω ότι μπορώ να τσιμπολογώ από οποιαδήποτε κατηγορία. Νομίζω ότι η μουσική πραγματικά πρέπει να ταιριάξει με τη διάθεση, με την ώρα, με την εποχή που ζεις. Ας πούμε, όταν είναι χειμώνας μπορεί να ακούσεις Σοπέν. Έχω την αίσθηση ότι ταιριάζει ο χειμώνας με το Σοπέν.
1: Ναι.
0: Όταν είναι καλοκαίρι πιο εύκολα ακούς ρέγγε κάτι, είναι μια έξοδος στον ήλιο. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου συνειρμή.
1: Όταν γράφετε, μπορείτε να ακούτε μουσική?
0: Όταν διορθώνω μερικές φορές, που είναι λίγο μια πιο χαλαρή διαδικασία, μπορεί να ακούσω λίγη μουσική. Αλλά σε γενικές γραμμές, όταν γράφω, θέλω την ισχύα. Είμαι από αυτούς που επιζητούν την ισχύα και μόνιμα το γραφείο μου. Βλέπω ότι υπάρχουν συγγραφείς που μπορεί να πάνε σε ένα ήσυχο καφέ και να γράψουν εκεί σε ένα ήσυχο καφέ. Υπάρχουν συγγραφείς που πέφτουν στο πάτωμα, ξέρω εγώ, και γράφουν μπρούμητα κτλ. Εγώ γράφω μόνο στο γραφείο μου και πουθενά άλλο.
1: Σε υπολογιστή?
0: Το πρώτο γράψιμο είναι σε χειρόγραφο, γιατί έξις δεύτερη φύσης που λένε, δηλαδή έχω όλα τα φετιχοποιημένα του της μυρωδιάς του χαρτιού, της σωστής πένας, του σωστού μαρκαδόρου. Έπειτα το να γράφεις πάνω στο χαρτί και μάλιστα γρήγορα, είχε και μια άλλη διαφορετική γοητεία. Όταν αυτά μεταφερθούν όμως στον υπολογιστή και μετά, μπορώ να δουλεύω μήνες και χρόνια σε ένα περιβάλλον υπολογιστή. Αλλά η πρώτη γραφή να είναι πάντα στο χαρτί.
1: Άρα η πρώτη γραφή είναι χειρόγραφο.
0: Η πρώτη γραφή είναι χειρόγραφο, ναι. Μόνο στα μυθιστορήματα, γιατί για άλλου είδους κείμενα δεν χρησιμοποιώ το μολύβι και το χαρτί. Παράδειγμα, μια συνέντευξη. Ναι. Ή ξέρω εγώ, όταν δούλευα στο σχολείο, κάποιες εργασίες για τα παιδιά. Εκεί ήταν όλο στον υπολογιστή. Αλλά ειδικά στη συγγραφή του μυθιστορήματος προηγείται πάντα το χαρτί.
1: Μάλιστα. Αγαπημένο χρώμα.
0: Νομίζω πως το γαλάζιο και όλες οι αποχρώσεις του γαλάζιου είναι αυτές οι οποίες μου αρέσουν πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα μου τα βιβλία έχουν θάλασσα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Είναι... Ναι, και ναι. Δεν μπορώ να ζήσω σε έναν τόπο που δεν έχει θάλασσα. Και όταν έχω ζήσει σε πόλεις οι οποίες δεν είχαν θάλασσα και είχαν ποτάμι, όλη μέρα έχω βαβόλοντες δίπλα στο ποτάμι. Έχω μία σχέση με το υγρό στοιχείο. Μου αρέσει πάρα πολύ το νερό.
1: Μάλιστα. Άρα με στοιχείο θα φύγετε από εδώ ερωτευμένος.
0: Νομίζω ότι ήδη συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Μεστά έχετε πάει.
0: Όχι, αλλά είναι θέμα ωρών.
1: Οπότε θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη.
0: Ολοκληρωμένη δεν θα είναι, αλλά τουλάχιστον θα είναι ηχείος με πλαγιότιτλους. Έτσι, δηλαδή τα βασικά του νησιού. Και πάντα βέβαια μια υπόσχεση και μια επιθυμία μιας επιστροφής με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.
1: Μακάρι να δώσω και έβδεση για κάποιο βιβλίο. Ενδεχομένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, τη φιλοξενία, το ωραίο περιβάλλον, τις ωραίες ερωτήσεις, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Αγαπητοί φίλοι του Χίο Ράδιο Αλήθεια και τη ροκ μουσικής, καλησπέρα σας. Είσαι συντονισμένοι στο Χίο Ράδιο Αλήθεια. Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Και από τώρα στις 6 για περίπου 3,5 ώρες κοντά στο Μανώλη Ζούντας. Και καθιερωμένη εδώ και 6 περίπου χρόνια κουμπί του Rock Line που μεταδίδεται κάθε Σαββάτο τέτοια ώρα από το Χίο Ράδιο Αλήθεια. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα έχουμε χαμηλούς ρυθμούς. Θα ακούσετε τραγούδια ωραία, ψεύμα καθιερώσει αυτή η εκπομπή σημερινή. Από την Τζάνι Τζόπλιν θα ξεκινήσουμε με δύο τραγούδια. Θα ακούσουμε τραγούδια από τους Queen. Βλέπω εδώ Creedence Clearwater Revival, Free, Bad Company, η Who, η Stick, καταπληκτικά τραγούδια. Dire Straits, Led Zeppelin, Rainbow, Doors, Atomic Rooster και ό,τι άλλο προκύψει σε αυτό το στυλ του είδους της μουσικής. Λοιπόν, σίγουρα λοιπόν θα μείνετε ευχαριστημένοι. Ξεκινάμε με την Τζάνι Τζόπλιν, να ακούσουμε δύο τραγούδια. Το Cry Baby και Try.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι, δύο λεπτά πριν τις 6, κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή εκπομπή Rock Line. Τελευταίο τραγούδι, το Song of Yesterday, από τη γλυκιά φωνή του 78χρονου, παρακαλώ τώρα πια, Paul Roger, τραγουδιστή των Free. Καταπληκτικά τραγούδια που κυκλοφόρησαν περίπου 1971-1973. Σας κουράζω, αλλά παραμόνω τα περισσότερα τραγούδια που ακούσα είναι αυτής της πενταετίας 1970-1980. Από τους Free, τους Doors, ακούσαμε τους Who, Len Zeppelin και διάφορους άλλους. Λοιπόν, να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα στις 20 του μήνα θα έχει την ευκαιρία, αγαπητοί φίλοι, να ακούσετε μια καταπληκτική εκπομπή που είχα επαναλάβει και το τέτοια εποχή το 2024. Θα ακούσετε ρετρό τραγούδια πάνω από 60 χρόνια, μιλάμε 1965-1969 περίπου εκεί. Τι να πρωτοβλέπω εδώ τώρα, Beat, Rolling Stones, Ανταμό, Αλμπάνο, Κριστόφ, Άνιμαρ, Tom Jones, αλλά και δισκούς μας της εποχής εκείνης, Olympian, Chan Prider, Sledges και διάφορους άλλους. Μην χάσετε λοιπόν την επόμενη εκπομπή, γύρω στις 2:20 με 2:30 από το Χείρο Ραδιαλήθεια, με ρετρό τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που και σήμερα ξακολουθούν να αρέσουν, σίγουρα θα σας αρέσει και εσάς. Λοιπόν, ως τότε καλά να είστε, ραντεβού επαναλαμβάνω το επόμενο Σαββάτο, 20 του μήνα, στις 2:20 από το πάντα από το Χείρο Ραδιαλήθεια.

0: ακόμα.
1: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
1: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 6.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Λειψίδριο Κιλκής. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι του οικισμού Λειψίδριο να παραμένουν σε ετοιμότητα. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νέοι Επιβάτες της Θεσσαλονίκης. Περιορίζεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή Έμπονας Ρόδου. Όπως είπε στον Sky ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μιχάλης Στομάτος, έχουν καεί περίπου 10 στρέμματα. Άμεσα ελέγχθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Γενάδη Ρόδου, η οποία εκδηλώθηκε μετά τις 5 το απόγευμα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Τη διαδρομή των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις, εξετάζουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εμψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1.000.000 τουρκικές λίρες. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του, ενώ εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και καταξιέθηκαν αφιξά κοκαίνης και κεταμίνης και βασίες καταργασμένης κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη. Σε βάρος του εκκρεμούσε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που είχε εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές για ελαφρέα διακίνηση, καθώς και μέτρο άρνησης εισόδου και διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας στο χώρο Σέγγεν από τις γερμανικές αρχές. Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσματοπολία σε περιοχές της Αττικής, μελία που υπερβαίνει τις 370.000 ευρώ, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 9 μέλη από 21 έως 45 ετών, ενώ οι δράστες πριν από την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων αφαιρούσαν οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών. Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε 54χρονη στη Θεσσαλονίκη για θανάσιμη παράσυρση γάτας. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές ότι η 54χρονη παρέσυρε με πρόθεση το ζώο, κατηγορία που ήδη αρνείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να στηρίζεται σε βίντεο από κάμερα παρακείμενου καταστήματος. Η γυναίκα παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Επανεξελέγηση πρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία η Άλις Βάιντελ με 81% των ψήφων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το χώρο του συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις του. «Είμαστε το νέο κόμμα του λαού», είπε η Βάιντελ, και ενώ το AFD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά και από την τηλεόραση του Sky. Με 2-0 ιτήθηκε η Μαρία Σάκαρη από την Ιταλίδα Παολίνη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Wimbledon.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και τον Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλη.
6: Άσπα, πιάσανε, άσπα. Ναρκωτικά στην Μεκονό.
7: Είσαι σίγουρη.
6: Είσαι σίγουρη. Μου διάβασες λάθος. Αυτό ήταν καταζητούμενο στη Γερμανία, στην Ιταλία, Σέγγεν και τέτοια. Και τον βρήκαν στη Μύκονο. Πώς γεννιέται αυτό, Sky 100,3! Βρήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής δύο φίλοι.
7: Τρεις απόψεις.
8: Rock you like a hurricane.

0: Παναγιώτης Παπακαλούσης, Μελίνα Σαμαραβέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη, Νικόλα Σταματέλος και Μινό. Πάμε, πάμε, δώσε! Ανδρίτσο! Ανδρίτσο! Δεν ακούει, μιλάει και με τη Σαμαραβέλη. Ανδρίτσο! Δεν ακούς, δεν ακούς. Δεν ακούς, δεν ακούν απ' έξω την εκπομπή.
1: Δηλαδή ούτε απ' έξω δεν μας
0: ακούνε. Δηλαδή να το ακούσει η διοίκηση, αύριο δεν κάνουμε εκπομπή, τέλος.
1: Αύριο δεν κάνουμε, μπράβο, δεν κάνουμε.
0: Πήγε να κοιμηθείς. Πήγε να κοιμηθείς νωρίς, γιατί αύριο έμαθα ότι είσαι στη Φέη τη Μαυραγάνη.
1: Ρωτάει ο Αλέξανδρος από Πειραιά, ο οποίος είσαι στο μαντήλι. Το μαντήλι που είχες στο πέτο.
0: Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Πήγε να κοιμηθείς νωρίς.
2: Πήγε η Μαυραγάνη στα ξημέρωτα ο Τσαμόπουλος.
0: Αλλά
2: πηγαίνει και μία ώρα πριν. Αυτό κι αν είναι επαγγελματισμό.
0: Σήμερα ήρθα 5 και 10.
1: Πρωί μπορεί να έρθει. Βράδυ μη του πεις.
0: Αυτό, ναι. Δεν μπορώ ρε παιδιά.
2: Γιατί έβλεπα φωτογραφία 5 και μισή. Ήσουν στο κοντρόλ με το Μινά πριν ξεκινήσει.
0: Τον Νίκο Μινά.
2: Τον Νίκο το Μινά.
0: Έτσι να το πούμε. Έλα, γιατί αύριο έχει.
2: Έχει μαγκαζίνο απόψε.
0: Έχει και μαγκαζίνο.
1: Πετράνε έχει αδειά.
2: Από Δευτέρα, γεια σα. Από Δευτέρα,
1: όχι, όχι, ο Πετράν λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάλι καλά που μα ενημέρωσαν. Δηλαδή, Πετράν θα είχα πασάρει. Και όχι τον Νίκο.
2: Άντε, παιδιά, τα λέμε.
0: Άντε, καλό δελτίο, αδερφούλη.

0: γενικά τα κάνω εκπομπές με τουλάχιστον μια ώρα πριν. Ό,τι είναι η ώρα. Ήμουν στο Σπόρο 24 με Διαμαντόπουλο διευθυντή. Και κάναμε 8-10. Και πήγαινε 7 η ώρα. Αυτά παρά 10. Και αποφασίστηκα και δεν χωράγανε διαφημίσει να μα κάνουν 3 ώρε με το Θανάη Λέκη. Του φουνταριζού και μου λέει 7-10. Εξάλλου μου λέει 7 η ώρα άρχισε. Του λέω ρε, έρχομαι 7 γιατί αρχίζει να έχουν πει 8. Τώρα μου βάλε 7 που έχουμε από τι 6. Είναι οι διορυθμοί μου. Τόσα χρόνια του έχω μάθει.
1: Και εγώ θέλω να πηγαίνω νωρίτερα.
0: Να.
1: Αλλά εσύ το παρακάνει λίγο. Νομίζω.
0: Εντάξει. Έχω βρει το μέτρο μου τόσα χρόνια. Καταλαβαίνεις.
1: Συμφωνείς με τον Παπακαλού σε αυτό που είπε?
0: Ποιο, δεν άκουσα.
1: Ότι αυτό λέγονται γεράματα.
0: Ποιο?
1: Το να ξυπνάς νωρίς, να μην έχεις
0: πρόβλημα. Όχι, αυτό το κάνω πάντα εσύ. 30 χρόνια ραδιόφωνο. Δεν μου λες, έτσι χώθηκα εγώ στο ραδιόφωνο.
1: Γιατί είσαι ο μόνος που ξυπνάγε νωρίς.
0: Ναι. Ήμουν στο πρωινό του μέρα και αρχίζω να ανοίγει ο Σπορ FM πριν 30 χρόνια. Και τέλος πάντων πάω εκεί το Σεπτέμβρη, ξέρω και το Χριστάρα και αυτό το Σπυρακού. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, θα διδάσεις στη σχολή, έκανα μια ώρα αθλητικό δίκαιο. Και μου λέει, εκπομπή μου, λέει, δεν έχουμε σλότ, ας πούμε, πού να σε βάλω, μου λέει. Έχω ένα κενό, μου λέει, το Σάββατο, αλλά είναι, τώρα σοβαρά μιλάω, αλλά είναι, μου λέει, πολύ πρωί. Του λέω, τι ώρα? 9-11. Φίλε, δεν πηγαίνανε πριν τις 11, δεν πήγαινε κανένας. 1996. Και του λέω, ρε Χρήστο, εντάξει, τι να κάνω? Που πέταγα τη σκούφια μου.
1: Για σένα ήταν μεσημέρι.
0: Τι να κάνω, ρε Χρήστο, θα έρθω. Εντάξει, είχε κενό 9-11. 11 η ώρα άνοιγε το ραδιόφωνο. Το Σαββατοκύριακο. Και έτσι χώθηκα. Κάτσε και τα έχω, ναι. Όλα τα λεφτά το μαντήλι του Μινά το πρωί στη Φέιλε. Από πού το πήρες, φίλε, μην την πατήσω κι εγώ. Γεια σου, ρε Αλέξανδρα από Πειραιά. Από εκεί κάτω, από την γειτονιά, από το λιμάνι, ρε. Στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκεις από μια καρφίτσα μέχρι αεροπλάνο μπορείς να αγοράσεις. Πολύ ωραίο το μαντήλι, είδες. Άμα δεν φοράγα το μαντήλι.
1: Μεταξωτό, μεταξωτό.
0: Θα με πρόσεχες.
1: Θα σε πρόσεχε γιατί είσαι με ο τσαμό.
0: Σήμερα δεν θα σας ζαλίσω με το Σαμαρά. Θα σας πω ότι απλά δεν παίζεστε ρε μπαγάσες στο κορυφαίο δίδυμο Μιχάλης από το Ηράκλειο Κρήτης. Γεια σου Μιχάλη.
1: Να σε καλά Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Είναι ο άνθρωπος που θεωρεί προδότη το Σαμαρά.
0: Ναι. Ο Χρήστος λέει, α, ο Χρήστος από το Τρισάθλιο, ναι. Πάντως ο Dr. Death έχει pattern, λέει, και εμένα. Ακούω μόνο τα δύο τελευταία λεπτά ώστε να συγχύζομαι τόσο όσο το Σάββατο σωματική και την Κυριακή ψυχική υγεία. Δεν γλιτώνεις από τίποτα. Χαιρετίσματα από το Τρισάθλιο και παραλίγο τέζα λόγω Κογκού Λονδίνο.
1: Παραλίγο εργά μου το, δεν το έκανε το 2-0 το Κογκό να ήταν όλα καλύτερα. Δεν τους πάω μία.
0: Ποιους?
1: Τους Άγγλους.
0: Τους Άγγλους, ε.
1: Την εθνική ομάδα, λέω.
0: Γιατί έχουμε θέμα, περίμενε.
1: Τι θέμα έχουμε?
0: Μπορείτε

0: πραγματικά να τα υλοποιούν.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Έχει σχέδια γιατί βλέπει ότι εκεί πίζει το πράγμα. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει
0: δηλαδή
1: έτσι όπως θέλει.
0: Έχουμε
1: τον κόσμο.
0: Περάσει την υπερβολή αυτό.
1: Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως θέλουν και οι αρχές. Γιατί δεν κάνουν δύο πράγματα. Είναι, λέει, τα σχέδια. Τι να τα κάνω, σαν το κτηματολόγιο. Ακούω το
0: κτηματολόγιο. Γιατί πονάει τώρα.
1: Πες. Έχω ακούσει για το κτηματολόγιο, ούτε ξέρω πόσες φορές θα λυθεί.
0: Τι.
1: Δεν λύνεται με τίποτα. Και είναι σε φάση που σου λένε. Πρόσφατα δεν βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι το λύσαμε.
0: Ποιο?
1: Το κτηματολόγιο. Το θέμα με το κτηματολόγιο. Ένα θέμα λέει πονάει όλη την Ελλάδα. Ναι. Μην πω τώρα τη λύσανε και μας πιάσει το εσουρού. Και πληρώνεις και εσύ μαζί με εμένα.
0: Γιατί με τι πληρώνω εγώ.
1: Μαζί με εμένα, εκπομπή είμαστε.
0: Ατομική ευθύνη, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εσύ άμα βγεις και βρίζεις τον Κυριάκο, την πληρώσω εγώ.
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, διαχωρίζω τη θέση μου που λέει και ο Βουλαρίνος.
1: Προτιμώ την ατάκα Κυριάκου Θωμαίδη. Η εκπομπή δεν υιοθετεί.
0: Ο Τσαμούμπρος δεν υιοθετεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εσύ θα πληρώσεις, εσύ να κάνω από εκεί. Τι είμαι εγώ, διευθυντής. Στο διευθυντή και σε σένα. Πώς με βλέπεις. Λοιπόν, μηδέν άγαν, φίλε Κώστα, αυτό είναι, όχι υπερβολές, αυτό λέμε γιατί ταλαιπωρεί τον κόσμο, θα τα κάνουμε τώρα. Το σειρά προσπαθώ να πάρω μια σειρά στα μηνύματα, έτσι.
1: Είναι πολλά και εγώ με την ανανέωση τα έχω χάσει πολλά.
0: Λοιπόν, sorry παιδιά,
1: Να πούμε μια καλησπέρα στο νέο μας ακροατή, το Γιάννη από την Κόρινθο.
0: Γεια σου Γιάννη, από την Κόρινθο.
1: Από την Κόρινθο. Πρώην μπασκεμπολίστας.
0: Πρώην μπασκεμπολίστας. Καλησπέρα, παιδιά από Κύπρο. Γεια σου ρε κουμπάρε, Μιχάλης Μιχαήλ. Σαν σήμερα ο Μάρκους Μέρ κοιτάζει το ρολόι του, βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα και δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται ο ήχος της που γράφει το τέλος στον τελικό του Euro 2004. Είναι βαριά. Του Τσολιά, είναι βαριά. Η φουστανέλα, του Τσολιά.
1: Πω, σαν χθες μου φαίνεται αυτό πάντως. Αυτός ο τελικός, σαν χθες μου φαίνεται.
0: Α, φίλε, δεν είναι. Νομίζω ότι δεν το έχουμε ζήσει. Νομίζω ότι το έχω δει σε ταινία.
1: Ήτανε το 4 στο
0: νομίζω
1: ποδόσφαιρο.
0: Νομίζω ότι το έχω δει σε ταινία.
1: Το 4 στο ποδόσφαιρο, το 5 στο μπάσκετ.
0: Τίποτα, ήταν το 87. Πρώτη τεράστια. Επί Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Η μοναδική φορά που πήγε σε γήπεδο.
0: Ναι. Στο ΣΕΦ, εδώ απέναντι.
1: Εδώ στη γειτονιά
0: μας. Με το Euro το 1987, αλλά μετά με Κώστα Καραμαλή. Να τα λες αυτά, Φαφουτή. 2004, 2005, Παπαρίζου, ήρθε ο Κώστας της Ραφίνας και τα σαρώσαμε όλα.
1: Ο Κώστας της Ραφίνας, πρωτάθλημα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ευρωπαϊκό και Eurovision. Και αυτό έχει υποθεί στην Ελληνική Βουλή.
0: Τι
1: δεν
0: άλλο...
1: έχει υποθεί μόνο στην εκπομπή μας.
0: Τι άλλο να κάνει ο Κώστας, τι άλλο να κάνει. Και εδώ δεν πάει να κερδίσει σάκαρη.
1: Πες τα εσύ να μην τα λέω εγώ.
0: Η εκπομπή κάνει και πολιτικά σχόλια.

0: Αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα αγαπημένη μου. Έμαθα απόψε ότι ίσως χρειάζομαι ψυχοθεραπεία επειδή είμαι λιγούρα και μου αρέσει η μαγειρική μου. Οκ, okay, next. Ποιο ήταν από αυτά?
1: Α, ο Dr. Death. Γιατί έλεγε ότι άμα τρως μια πίτσα ολόκληρη είναι θέμα και τέτοια πράγματα.
0: Θέμα.
1: Θέμα είναι αν δεν φας την πίτσα ολόκληρη και αφήσεις. Εκεί υπάρχει.
0: Κοίτα, περίμενε. Μπορεί να αφήσεις τώρα δύο κομμάτια.
1: Τι δύο κομμάτια? Σε οκτάρα πίτσα.
0: Δύο κομμάτια να τα φας το πρωί παγωμένα.
1: Σε οκτάρα πίτσα, ξαναλέω. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και οι δεκάρες, οι δωδεκάρες που είναι σαρόδα από τρακτέρ.
0: Πάρε μια δεκάρα.
1: Σε κανονική πίτσα οκτάρα δεν μένει τρίμα.
0: Ωραία, πάρε δεκάρα και δύο κομμάτια τα βάζεις στο ψυγείο.
1: Ναι.
0: Σα σημόχαρτο έτσι.
1: Ναι.
0: Και τα τρως το πρωί παγωμένα.
1: Με τον καφέ.
0: Παγωμένα, αφήσει καφέ. Λοιπόν, όπως και ο Νίκος, ήθελα και εγώ να περάσει η Κροατία, λέει η Μανιάνα. Μεταξύ μας δεν χωνεύω τον Ρονάλντο. Ο άντρας μου τον αποκαλούσε Τσοκλεδίκη. Τσοκλεδίκη.
1: Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Τι σημαίνει αυτό, δεν μπορώ να το πω δημοσία. Θα σας το γράψω τα φιλιά. Βάσο! Α, Βάσο είπα προηγουμένως. Γεια σου, Χριστάρα. Έχετε μείνει πάγιες ποτέ δίπλα σε δημοτικό σχολείο? Εκεί να δεις τσακωμή.
1: Έχει δίκιο. Έψαχνα.

0: Να παρκάρω γύρω στη μία πριν χρόνια. Μία και κάτι που σχολιάει το δημοτικό.
1: Ναι.
0: Κοντά στα γραφεία του Ολυμπιακού.
1: Τι είναι η τσακωμή.
0: Παρκάρει ο άλλος όπου θέλει, μου τύχε μέσα στη μέση.
1: Ναι, ναι.
0: Έκλεισε το δρόμο κανονικά, επειδή περιμένει το παιδί του.
1: Ναι.
0: Εγώ έψαχνα να πάω κάπου να παρκάρω. Κλειστός ο δρόμος κανονικά. Εκεί, όπως το λέει για τους τσακωμούς για το πάρκινγκ που λέγαμε πριν, ότι έρχεται ο άλλος και σου κλείνει το πάρκινγκ. Αυτό το πράγμα.
1: Κλείνουν τους δρόμους.
0: Ναι, αυτό το πράγμα ακριβώς.
1: Ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός Κεφαλονίτης Λιξούρη. Ο Νικόλα, με την άδεια για να γίνει το καινούργιο γήπεδο Καραϊσκάκης, τι παίζει, υπάρχει θέμα με το ύψος του γηπέδου?
0: Υπάρχει.
1: Γιατί αργεί η πολιτεία να δώσει την άδεια? Θέλουμε ωραία πράγματα να γίνονται, αλλά το κράτος όλο και χειρότερα τα κάνει. Τα είπε ο πρόεδρος. Έχουν δώσει άδειες να χρηστούν ουρανοξύστες και εδώ πέρα για 20 μέτρα το έχουν ζητήσει.
0: 20 είπε 20, ο Βαγγέλης. Είπε 20, αλλά είναι λιγότερο.
1: Ότι
0: είναι 12. Ναι, είναι 12. Εντάξει, μπορεί. Το είπε στην τηρήμη του λόγου.
1: Δεν υιοθετώ τη θέση του Νίκου Σταματέλου. Του Γκριζομάλη. Τώρα και γυαλιά. Ναι, μήπως έχουν κόντρα.
0: Μήπως. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν άρχοντας ο Καρεμπέ.
1: Γιατί είπε ότι αν είχε δοθεί άδεια από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξεκινούσαν τώρα τα έργα.
0: Συμφωνώ.
1: Ενώ τώρα χάνεται μια χρονιά.
0: Και θέλει 2 χρόνια από την ημέρα που θα ξεκινήσουν τα έργα.
1: Αν δοθεί τώρα, μέχρι πότε, μέχρι το Σεπτέμβριο, θα αρχίσει στον επόμενο Μάη.
0: Μόλις τελειώσει η σεζόν.
1: Ναι. Και θα πάει η ομάδα, λέει, στο ΑΚΑ.
0: 2 χρόνια.
1: Ναι, και ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός.
1: Μπαίνει στο γήπεδο.
0: Μπαίνει στο γήπεδο. Τελευταία χρονιά που είναι στο.
1: Άλλη γήπεδάρα. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει φιλικό με τον Άζαξ.
0: Και έβαλε γκολ ο Τετέι. Προηγείται 1-0 ο Παναθηναϊκός.
1: Το δείχνει η τηλεόραση του Sky απευθείας 17ο λεπτό.
0: Τετέι.
1: Φίλε, και ωραία μετάδοση, φίλε. Ωραίες λήψεις, γιατί εγώ δεν ακούω, βλέπω.
0: Ναι, ωραίες λήψεις. Είναι τα γήπεδα τα κλασικά, έχω πάει σε αυτό το γήπεδο.
1: Ναι, ρε, φίλε,
0: θυμάσαι. Είναι στο Έρμελο που έκανε προετοιμασία Ολυμπιακός χρόνια τώρα. Γι' αυτό έχω πάει, αλλιώς δεν είναι. Δεν είναι τον Μπερναμπέου να πεις.
1: Ναι, φίλε, θυμάσαι παλιά που μεταδίδανε τα φιλικά με μια κάμερα μέσα στο
0: φιλικάρι,
1: μονοκάμερο. Και δεν έπρεπε να βγάζει τα μάτια σου. Τώρα είναι κανονική μετάδοση.
0: Θυμάσαι που παίζανε με κάτι μπειραρίες και έλεγε 15-0, 12-0, 17-0, που μαγεύαν τα πλήθη και ερχόντουσαν τα επίσημα και από εδώ πάνε και άλλοι.
1: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα στην αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του σταθμού της καρδιάς μας. Πολύ αγαπημένη και η πάντοτε ευγενής και γλυκύτατη κυρία Μπουλιέρη. Μπουλιέρη, για σένα λέει. Για το θέμα, λέει, με τα κατοικίδια που συζητούσατε πριν, θα γνωρίζετε βέβαια την παροιμία το παιδί και το σκυλάκι, όπως μάθει από μικράκι. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Συμφωνώ απολύτως. Καλησπέρα, μήνα. Ο Δημήτρης. Παρκάρει τύπος μπροστά στο πάρκινγκ μου και πάει στην απέναντι πολυκατοικία που έχει πάρκινγκ. Κορνάρι, κατεβαίνει, του λέω, ρε μεγάλε, γιατί δεν έκλεινες το πάρκι τους και κλείνεις το δικό μου?
0: Εκεί που πήγες. Καλά λέει ο άνθρωπος. Πήγες απέναντι, κλείσε το απέναντι.
1: Είναι άλλοι που φθονούνε. Λέχεις πάρκι. Ναι, ρε βλάκα. Γιατί το πάρκινγκ πιάνει μια θέση, μάλλον η γκαραζόπορτα, και μπορεί να έχει μέσα από 3 έως 5, 6, 7, 8 αυτοκίνητα. Άμα βγουν αυτά στη γειτονιά, που θα παρκάρει, θα το βάλει το δικό σου.
0: Ο Κώστας ο Β'. Μη φωνάζει, μη φωνάζει. Κοιμάται ο κόσμος.
1: Όχι, δεν ακούω.
0: Ο Κώστας ο Β' λέει την πίτσα παγωμένη την έτρεγε ο Σταλόνες στο κόμπερ και την έκοβε με το ψαλίδι.
1: Ναι, ρε, πού το θυμήθηκε?
0: Εγώ δεν θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, έβλεπα πολύ Σταλόνε, Σβατζενέγκερ. Ο Βάγκελς μας λέει για το ράλι Αιγαίο. Θα τα πούμε αυτά και αύριο. Κάτι το φανταστικό είναι σχεδόν 600 μίλια με μια ανάσα. Το ρεκόρ είναι τερματισμό. Αύριο είναι η εκκίνηση από το Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.
0: Τι ώρα είναι, εσύ που τα ξέρεις όλα?
1: Μα μεσημεράκι μου φαίνεται.
0: Μεσημεράκι.
1: Κάτσε από εδώ τώρα.
0: Έχει θάλασσα, γι' αυτό λέω. Ό,τι έχει σχέση με θάλασσα.
1: Μα εμείς τους βγάλαμε πρώτοι. Θα ξεχνάς.
0: Εγώ δεν ξεχνάω. Άλλοι ξεχνούν.
1: Ναι. Τη ιστιοπλοεία την αγαπάμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε χορηγοί. Βγαίνουμε μόνοι μας.
0: Ό,τι έχει σχέση με τη θάλασσα το αγαπάμε.
1: Ναι. Ωραίο άθλημα η ιστιοπλοεία, φιλέ. Σου ανοίγει το μυαλό.
0: Πιο ωραίο από το πόλο δεν υπάρχει.
1: Πόλο,
0: αλλά δεν έχω κάνει
1: στην γλυκού νερού. Άλλο πράγμα. Το πόλο.
0: Είναι λατρεμένο άθλημα.
1: Με παλιές μελέτες, δεν έχω δει καμιά επικυρωποιημένη, είναι ίσως το πιο δύσκολο άθλημα γιατί σε κινείσαι συνέχεια και είσαι έξω από το στοιχείο σου.
0: Ήταν τρίτο πιο δύσκολο άθλημα πίσω από την επαγγελματική πυγμαχία με τους 10 γύρους σε τέτοιους αγώνες και το μαραθώνιο με σκι. Παλιά, όπως λες και εσύ. Μας το είχε πει πριν πολλά χρόνια ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο νυν πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

0: Γι' αυτό βλέπεις ότι και μεγάλες πολυεθνικές τραπεζικά ιδρύματα και όλα αυτά στέλνουν τον κόσμο τους και κάνει ανοιχτή θάλασσα στην πλοία. Γιατί θέλει στρατηγική. Φαντάσου τώρα τα παιδιά που τρέχει το καθένα μόνο τι αναδιάδες.
1: Φτιάχνουν στρατηγική.
0: Καταρχάς, ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι πάντα ο ίδιος. Μπορεί να φυσάει πολύ, μπορεί να μην φυσάει καθόλου, να κάθονται και να περιμένουν.
1: Να φυσάει και να σταματήσει.
0: Υπάρχουν ρεύματα, αλλάζει ο καιρός. Και πρέπει εκείνη την ώρα να είσαι μόνος σου, να συναγωνίζεσαι τους άλλους και να μετράς και τον καιρό. Για σκέψου, να προσαρμόζεσαι, να... Μια φορά σε έναν μεγάλο αγώνα κορυφαία αυτή μορφή, ο Τάσος ο Μπουντούρης είχαν πάει όλοι στα Βέντο.
1: Ολυμπιονίκης.
0: Ολυμπιονίκης, ναι. Και ήταν και εκεί ο κορυφαίος Άγγλος ιστιοπλός, μια θρυλική μορφή, δεν θυμάμαι το όνομα του. Οπότε είχαν πάει όλοι από τη μια πλευρά, ήταν μέσα με τον Δελιγιάννη και άλλον ένα, τον Μπούκι.
1: Ποιο Δελιγιάννη, τον Νικολά.
0: Το Δημήτρη, τον Μπούκι, ρε, τον ιστιοπλό. Και άλλος ένας ήταν. Και είχαν στηθεί λοιπόν και φεύγει ο Μπουντούρης και πάει στην άλλη πλευρά μόνος. Είχε δει τον αέρα που ερχόταν, έρφελε. Και δίνει εκκίνηση και φεύγουν όλοι, κολλάνε οι άλλοι. Του ήρθε ο αέρας που περίμενε και πέρασε από μπροστά τους. Και σηκώθηκε ο Άγγλος, το έχω γράψει, μου το έχει πει ο Μπούκι, ο Δημήτρης ο Δελιγιάννης. Και σηκώθηκε ο άλλος μπροστά του και τον χαιρέτησε στρατιωτικά. Έφυγε, σου λέει, και πάει ο τρελός.
1: Υποκλήθηκε στην
0: ο τρελός, στην αναδερότητά του,
1: κατάλαβα.
0: Μια φορά μου λέει, ήταν πρώτοι, στρίβουνε σημαδούρα σε έναν άλλο διεθνή αγώνα και κόβεται το πανί. Και μου λέει ο Δελιγιάννης, τέλος, τελειώσαμε. Τη χάσαμε τη νίκη μέσα από τα χέρια που δεν είχε πανί. Και κάνει δεξιά-αριστερά, βουτάει ένα κατσαβίδι, παίρνει το πανί, το τρυπάει, το σκίζει, βρίσκει ένα σκηνί, το περνάει από το πανί, χρα! Και σηκώνει το πανί. Και θα σου πω και την άλλη ιστορία που είναι μια θρυλική στιγμή.
1: Για με, πάλι με Τάσο Μπουντούρη.
0: Ναι, ναι, τον τιμήσανε στην Ιταλία, θα σου πω.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
6: Διαλέγω νησί για διακοπές.
5: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
6: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Νέα πυρκαγιά από την οποία απειλούνται σπίτια εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Με δεύτερο μήνυμα κλήθηκαν οι κάτοικοι από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη να απομακρυνθούν προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύθηκαν οι εναέριες και επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις στο Λειψίδριο Κυλκής. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Περιορίζεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εμψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1.000.000 τουρκικές λίρες. Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσματοπολία σε περιοχές της Αττικής με Ελία άνω των 370.000 ευρώ εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης. Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυξά κοκαίνης και κεταμίνης, συσκευασίες καταργασμένης κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη. Σε συλλήψη με δαπών για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στον Πειραιά και το Ηράκλειο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: σταματέλος είναι για περιμένει να αρχίσει η αδειά του. Και είναι ακόμα εδώ, κατάλαβε.
1: Όχι αυτός που κοιτάει την ώρα.
0: Εσύ που κοιτάς την ώρα.
1: Αυτός που θα τρέχει στον δρόμο.
0: Όχι, εσύ που κοιτάς την ώρα. Δεν περνάει η ώρα.
1: Αλήθεια.
0: Το απελείο το Σαββατοκύριακο του Νίκου Σταματέλου.
1: Δεν περνάει η ώρα με τίποτα.
0: Ναι, αλλά τα ωραία είναι η υπομονή. Το η αναμονή, μάλλον. Που περιμένεις να έρθει. Μετά καβαλείς το αυτοκίνητο, άντε γεια.
1: Στις δύο ρόδες θα το σηκώσω.
0: Σε περιμένει τροχέα. Θυμάμαι μια φορά έφευγε ο Θαναϊλάκης, πήγαινε στη Λίμνη Πλαστήρα Παρασκευή. Και το λέγαμε το πρωί στο ραδιόφωνο. Αυτά εκείνο με την κουμπάρα. Φεύγει. Καθώς πηγαίνει εκεί προς να πάμε εκεί στο Μπακογιάννο χώρι,
1: ναι.
0: Έχει μια σύραγγα. Πάει στη σύραγγα, ήταν, είχε ανοιχτώσει κιόλας. Και βλέπει κάτι τύπους να του κάνουν σήμα να σταματήσει.
1: Να κατέβει, να κόψει τώρα. Ναι.
0: Ήταν η τροχέα και αστυνομία. Δύο μηχανές, ένα περιπολικό. Βγαίνει ο επικεφαλής, του κοιτάει Θαναϊλάκης, τώρα μου τα λέει ο ίδιος. Και του λέει, κύριε Θαναϊλάκη, σας περιμένω.
1: Αύριο στην ευθεία του Αγρινίου λες να με περιμένουν και εμένα ή όχι?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μίνα από Καλυθέα, γεια σου Μίνα μου. Γεια σας αγόρια μου, καλησπέρα μου. Καλό σου κου και καλές διακοπές στο ξενοδόχος μας.
1: Να σε καλά Μίνα μου.
0: Ο εφοπλιστής πότε θα μας λείψει? Κατά τον Αύγουστο. Θα μας λείψετε, αλλά πρέπει και εσείς να φορτίσετε τις μπαταρίες για την επόμενη σεζόν. Να είστε καλά. Μα δεν είναι διακοπές, είναι θεραπεία.
1: Από θεραπεία.
0: Όχι θεραπεία. Όχι από θεραπεία. Θεραπεία. Λοιπόν, Αλάνια, μην παραξενευτείτε από το σύμβουλο Αλέξη Ασφαλείας μετά τους Ρώσους φαρσέρ. Τι φαρσέρ, αυτοί είναι πράκτορες. Μάθουμε ότι είχε βάλει λεφτά και κοσμήματα σε αλουμινό χαρτολέ και τα έβγαλε στον κήπο λόγω βραχυκυκλώματος. Σε κατάλαβα, Αλέξα, σε κατάλαβα. Σε έχω δει δίπλα στον Αλέξη, σε κατάλαβα. Παιδιά μπερδεύουνε, γιατί λένε υπεύθυνος ασφαλείας και αυτά. Ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνος για το κυβέρνο επιθέσεις. Καθηγητής είναι γεωστρατηγικά. Αυτά συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό και τέτοιες ιστορίες. Αλλά φίλε, επειδή τον έχουν πατήσει και στην ναυτιλία με λεφτά, τους ξεγελάνε. Βλέπεις τον Άβρο, τον Παπακαλούση. Με τη φωνή του, τη φάτσα του κανονικά. Εντάξει, υπάρχει τρύπα, αλλά είναι σαν το ντόπινγκ και το αντί. Δεν είναι ότι τον πήραν τηλέφωνο και τον ξεγελάσαμε με τη φωνή. Έβλε μπροστά του Παπακαλούση και του μίλαγε ο Παπακαλούση.
1: Το θέμα είναι τι είπε στον Παπακαλούση. Στο Ρώσο Παπακαλούση.
0: Ναι, εντάξει, τώρα κι εσύ, άμα μιλάμε και θεωρείς ότι.
1: Καταρχάς, αν δεις τον Παπακαλούση απέναντι και δεν φοράει λαχανία ακουστικά, καταλαβαίνεις ότι είναι ψέμα.
0: Ρε, αυτή είναι με τις μυστικές υπηρεσίες, πιστεύω. Ήξεραν τι συζητάει με τον αντίστοιχο,
1: ναι,
0: τον Ουκρανό, και τον πήγανε προς τα εκεί. Στο τέλος την κατάλαβε.
1: Φαντάζομαι τι έχει πει.
0: Στο τέλος την κατάλαβε. Εδώ άλλη σου λέω, παίρνει ο Χ και λέει, δώσε λεφτά στην εταιρεία μέσα.
1: Ναι.
0: Βάλε 2 εκατομμύρια εκεί, στο λογαριασμό. Έχει τύχει και σε γνωστή εταιρεία. Ναι, κάποιοι την έχουν πατήσει.
1: Κάποιοι τους κόβει.
0: Τους έκοψε γιατί του φάνηκε του λογιστή μεγάλο το ποσό. Λέει, κάτσε να πάρω το διευθυντή, το Σταματέλο. Παίρνει το διευθυντή, του λέει.
1: Τον ηγούμενο.
0: Τον ηγούμενο. Του λέει, Νίκο, ναι, πήρε τον μπος και μου λέει να στείλω 5 εκατομμύρια εκεί, στο Τζαμούπουλο. Τι. Κάτσε, του λέει, περίμενα να τον πάρω να συνεννοηθώ. Και πήρε τον μπος και του λέει, ποιος είπα εγώ τίποτα πράγμα. Που να μου κοπεί το χέρι! Και έτσι καταλάβαν, ας πούμε, ότι είναι απάτη. Και το μεταξύ σου λέω ότι είναι, η κυβερνοεπιθέση είναι σαν το ντόπινγκ. Είναι πάντα πιο μπροστά από το αντιτόπινγκ.
1: Αυτό είναι τεράστια αλήθεια.
0: Και μου λένε οι φίλοι που είναι σε εταιρείες στον τομέα του security και των κυβερνοεπιθέσεων και των κομπιουτεράδες, όλοι αυτοί σπουδαγμένοι και τέτοια. Μου λέει, κοίταξε να δεις, εμείς κάθε μέρα αποκρούμε χιλιάδες επιθέσεις. Εκατοντάδες, χιλιάδες, ανάλογα στη μέρα. Αυτοί, μία να τους περάσει,
1: είναι κερδισμένοι.
0: Μας διαλύσανε.
1: Είναι κερδισμένοι, ακριβώς.
0: Δηλαδή το καταλαβες. Ναι. Μπορεί να σε αφήσει το πλοίο καραβοθάνατο. Να πάρει τον έλεγχο και να είναι μόνο του. Τίποτα. Και μπαίνανε και από τα κινητά. Πήγαινε ο άλλος στην καμπίνα μετά τη βάρδιά του και αυτή έμπαινε και σκρόλαρε να μπει να δει. Όσο το επιτρέπουν βέβαια οι μονάδες που έχει.
1: Ναι.
0: Και μπορούσαν να του χακάρουν το κινητό. Να τα έχω δει σε συνάντρια. Και από το κινητό να χακάρουν το πλοίο.
1: Από το κινητό να χακάρουν το πλοίο.
0: Και τώρα εξελίσσονται όλα.
1: Α, μπαίναν στο WiFi του πλοίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το πηγαίνανε
0: ανασύντα. Και μετά ζητάνε λίτρα. Αυτά που λέτε. Ναι, ρε Νικόλα, θα έπρεπε να υπάρχει, λέει, drive-in στα σχολεία. Λέω
1: παλαιοφιλελεύθερο. Να υπάρχει drive-in, αλλά μην χτυπάει το κουδούνι 1 και 4 και μου κλείνει το δρόμο από τις 1 παρά 10. Από τι 1 παρά 10. Αυτό λέω. Το να κλείσει το δρόμο 1 και 10 που θα περιμένουν όλοι οι γονείς στη σειρά είναι λογικό. Δεν είπα κάτι παράλογο. Αλλά να κλείσει το δρόμο και κεντρικό δρόμο ένα 20 λεπτό πριν, εντάξει, εκεί είναι, η υπερβολή είναι το πρόβλημα.
0: Αν το καλοσκεφτούμε, λέει, η μόνη χώρα που έχει κερδίσει και μάλιστα 6 φορές το Ιράν είναι η Ελλάδα. 3 φορές εντός έδρας, Μαραθώνα, Σαλαμίνα, Πλατεές. Και 3 φορές εκτός έδρας, Γρανικός, Ισός, Γαυγάμιλα. Τι να μας πούνε οι Αμερικανοί. Έχουν και τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας. Γιορτάζουν σήμερα, the 4th of July.
1: Σήμερα μόνο η Ελλάδα γιορτάζει.
0: Τι?
1: Το Euro.
0: Ναι, και οι Αμερικάνοι το 4th of July. 6 φορές έχουμε κερδίσει τους Πέρσες. 3 εντός, 3 εκτός.
1: Οπ, κάμε.
0: Όπου τους πετυχαίναμε, τους κερδάγαμε.

0: Καλησπέρα από Μπραχάμι, γεια σου Διαμαντή Καβοδέτη, γεια σου GBU57, θα μιλάς με κάποιον με βίντεο κλίση και δεν θα πιστεύεις ότι είναι αυτός, θα του ρωτάς σύνθημα παρασύνθημα, έτσι θα φτάσουμε για να πιστούμε ότι είναι αυτός που βλέπαμε.
1: Σύνθημα παρασύνθημα, στρατό.
0: Ρε παιδί μου, κάποιες... το πρώτο τουρνά θα σου πω, Φουνταριστούς, το θυμάσαι, πού ήταν, θυμάσαι ρε.
1: Βεβαίως.
0: Άμα όλος με κοιτάει σαχάνος.
1: Αυτά είναι σε ρητή κατανάλωση. Όποιος θυμάται, θυμάται. Βέβαια, έχει κόσμο το τουρνουά των Φουνταριστών, οπότε μπορεί και να το ξέρει. Και να σε διαβάλει. Να σε τρυπήσει. Είχε κόσμο. Θυμάσαι τι είχε γίνει.
0: Εδώ είχε δύο παιδικά πάρτι και ερχόντουσαν όλοι οι μπαμπάδες από εκεί. Λέω, τι κάνετε εδώ για να παίρνετε. Όχι, λέει, είχε ένα παιδικό πάρτι. Και μας είπαν ότι είστε εδώ και από εδώ. Πήξιμο.
1: Λίγο πιο σοβαρή να ήμασταν στον πρώτο αγώνα, θα πηγαίναμε τελικό. Ότι ναι, τον τελικό θα τον χάναμε. Είχαν πολύ καλή ομάδα νικητές. Πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, αλλά ήταν τρία παιχνίδια. Ναι, γιατί δεν είχατε προπονηθεί μεταξύ σας. Εμείς δεν παίξαμε.
1: Το λέω. Το λέω.
0: Τα άλλα δεν τα πήρατε κανονικά. Παναγιώτης Βαρούχας εκεί, εποπτεύων. Φαντάζομαι τώρα, σφυρίζαν διαιτητές κανονικοί. Δουλεύαν το.
1: Άμα θέλαν, κάνανε λάθος με Βαρούχα μπροστά.
0: Πάμε στο είχα ξαναπεί σε κάποιες εκλογές, είχε βγει με 97%. 96-97, δεν θυμάμαι πριν χρόνια. Με τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, εσύ πρόεδρε, 97%. Ναι, μου λέει, στους άλλους είχα δώσει άδεια.

0: Ο Χρήστος λέει: το πρόβλημα δεν είναι με αυτό που την έπαθε, αλλά γιατί τα συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργήσαν. Οποιοδήποτε μη ειδικό μπορεί να την πάθει. Αυτό που λέει ο Μινάς για χακάρισμα καραβιού από κινητό έχει δίκιο. Είχαμε ανάλογο σεμινάριο στην εταιρεία ενέργειας που δουλεύω. Σε ευχαριστώ, ρε Χριστάρα.
1: Απίστευτο πάντως να, να μπαίνουν από το κινητό σου.
0: Ναι,
1: έχει ξεφύγει. Συμφωνώ μέχρι τελείας αυτό που είπες ότι η κυβερνητική. Μπράβο. Το ντόπινγκ είναι πάντα μπροστά από το ντόπινγκ.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Γιατί βρίσκουν φάρμακο.
0: Ναι.
1: Το έχει πάρει ήδη ένας αθλητής, έχει κάνει τα ρεκόρ, τα μετάλλια, έχει πάρει τα μετάλλια, τα έχει σαρώσει όλα. Και μετά από χρόνια σου λένε απαγορευμένο.
0: Γι' αυτό το κρατάνε όμως πλέον και μπορούν να κάνουν έλεγχο και 10 χρόνια πίσω και τους έχουν πάρει μετάλλια ολυμπιακά, παγκόσμια. Γιατί εξελίχθηκε το αντιτόπινγκ και λέει: για πάρουμε τα δείγματα τότε. Στον Τζαμόπουλο που είναι σαν τον Σβατζενέγκερ και δεν τρέχει τα 100 μέτρα. Πώς έγινε σαν τον Σβατζενέγκερ?
1: Με γιαουρτάκι για πρωινό, γουρνοπούλα για μεσημεριανό. Με την πέτσα που είναι σαν αεροσόλα Nike. Αυτό το πράγμα. Τέτοιο πράγμα.
0: Πέτσα,
1: αυτό είναι πανηγύρι, πανηγύρι. Συμφωνείς? Που είναι το λίπος. Τρία δάχτυλα λίπος.
0: Πού λέτε το γιαουρτί? Με πέτσα.
1: Όχι, για τη γουρνοπούλα λέω στην πέτσα.
0: Α, πέτσα νόμιζα. Γιαούρτι δεν είπες.
1: Γιαούρτι για πρωινό, γουρνοπούλα για μεσημεριανό.
0: Και τα δύο έχουν πέτσα.
1: Και τα δύο έχουν πέτσα.
0: Αλλά για να βρει αυτό με πέτσα.
1: Η γουρνοπούλα έχει και τρία δάχτυλα λίπος.
0: Πουλάνε γιαούρτι με πέτσα.
1: Δεν έχει φάει.
0: Πώς δεν έχω φάει, πουλάνε.
1: Ναι. Στο πύλινο. Κρατάς και το πύλινο, όλο και κάποιον θα βρει να του έρθει.
0: Όχι, μόνο να φτιάξει κανένα βετσάκι. Όπως λέει και Διαμαντής ο Καμοδέτης, όπως λέει και ο σοφός λαός, καλύτερα νωρίτερα παρά μια ώρα αρχίτερα.
1: Συμφωνώ μέχρι τελείας με τον Διαμαντή.
0: Αυτό σαν σύνθημα αριστερό μου φαίνεται.
1: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά συμφωνώ μέχρι τελείας. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει και δεύτερο γκολ στο φιλικό με τον Αγιάξ.
0: Μπορεί να το πεις.
1: Όχι, το είπαμε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και το συζητάγαμε μεταξύ μας.
1: Κάτι στο Sky είμαστε και να το πούμε.
0: Όχι, ρε, συζητάγαμε μεταξύ μας. Το αναλύσαμε.
1: Αυτό λέω και δεν το είπαμε στον κόσμο.
0: Το αναλύσαμε όταν είμαστε στο διάλειμμα. Είπαμε αυτά εκεί να σούξουμε σκορδελάκια και μετά άρχισε η εκπομπή.
1: Και δεν το είπαμε. Το κρατήσαμε. Είμαστε οι χέμηθοι.
0: Sky, τηλεόραση Sky. Άζαξ Παναθηναϊκός 0-2. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο σε 5 λεπτά. Φοβερή λήψη, φίλε. Πάρα πολύ ωραία. Για εμάς τους παλιούς που τα βλέπαμε μονοκάμερο, από τον μπάγκο μπροστά και δεν έβλεπες τίποτα.
1: Χρήπο. Απέναντι δεν έβλεπες τίποτα. Πάντα έβλεπες τι γινόταν.
0: Εδώ είναι επίπεδο Champions League. Έχουμε και το Mundial, φάση το 16. Πες τα, έχουμε δύο παιχνίδια.
1: Δύο παιχνίδια σήμερα στις 8. Καναδάς Μαρόκο. Βλέπω τον Ελκαμπή να περνάει και να μην έρχεται ποτέ. Ένας ο Ελκαμπή που δεν θα πατήσει προετοιμασία και ένας ο Μπέρι που δεν έρχονταν ποτέ.
0: Ο Μπέρι.
1: Το θυμάσαι τον Μπέρι?
0: Ο Μπέρι, Μπέρι.
1: Πάντα κάτι έβρισκε.
0: Συνέχεια.
1: Προετοιμασία δεν πατάγε.
0: Σε όποια μα. Που κοιμόταν.
1: Πρέπει να είναι ο μόνος άνθρωπος που έχω δει να κοιμάται περισσότερο από μένα.
0: Ο Μπέρι ήταν παίκτη του Ολυμπιακού, στο μπάσκετ.
1: Άρη Πάοκ Ολυμπιακό Ηρακλή. Αριστερόχειρας τρελός.
0: Που το έκανε και πλαγιαστά την μπάλα μου. Ε?
1: Γέλαγες όταν τον έβλεπες να σουτάρει.
0: Ναι, δεν είχε το χέρι που ακουμπάει μπάλα στα αριστερό και με το δεξί για τους δεξιόχειρες σουτάρεις και σπάς και τον καρπό. Σαν να σου φιλάνε το χέρι. Αυτό στην πέταγε την μπάλα τη δεξί, η παλάμη ήταν παράλληλη.
1: Με το στυλ του γέλαγες και σκοβόταν το γέλιο γιατί το βάζε.
0: Ναι, και είχε πάντα μαζί του ένα τσαντάκι. Δεν ξέρανε ποτέ τι
1: κανένα δεν ξέρει μέσα.
0: Αυτά που φοράτε στη μέση τα. Δεν ξέρει κανείς τι για αυτό το τσαντάκι ποτέ. Και όπου καθόταν, κοιμόταν.
1: Εύκολα.
0: Ναι, κοιμόταν κανονικά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στο λεωφορείο κοιμόταν. Δηλαδή είναι στο αεροπλάνο, κοιμόταν.
1: Ξενοδοχείο στη Συγκρού Σεφ μπορούσε να κοιμηθεί. Κανονικότατα. Δεν είχε τέτοια προβλήματα. Γκολ ο Άγιαξ μείωσε 2-1.

0: Έχουμε λοιπόν στις 8 Καναδάς Μαρόκο το πρώτο νοκάουτ στις φάσεις των 16. Ο νικητής πάει πριν τελικά.
1: Ναι.
0: Και στις τα μεσάνυχτα έχει Παραγουάη Γαλλία.
1: Γαλλία, οι δευτεραθλητές κόσμου. Παραγουάη.
0: Φτάσανε μέχρι εδώ. Και είναι.
1: Αρέσει η το πράσινο ακροτήριο.
0: Το πράσινο ακροτήριο, ναι.
1: Στην παράταση έχασε από την.
0: Και πώς έχασε.
1: Και πώς έχασε.
0: Το 2-2 του που ισοφαρίζει το πράσινο ακροτήριο το έχει δει. Απίστευτη κολάρα. Απίστευτη κολάρα, όχι αστεία.
1: Βγήκε ο Τσέφερν και είπε: το έβλεπα λίγο και ζωρίστηκα. Αγχώθηκε μετά, κατάλαβε ότι είπε βλακία.
0: Ναι, τι αγχώθηκε, δεν κατάλαβα. Τι θες, με το ζόρι να περάσει η Αργεντινή. Άμα είναι καλύτερο το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι εμπορικό.
0: Τι να κάνουμε, δεν είναι εμπορικό. Έχουν δικαίωμα και στο πράσινο ακροτήρι να ελπίζουν ότι μπορούν να περάσουν. Άμα δεν αρέσει τον κύριο Τσέφερ, να μας το πει.
1: Κάτσε γιατί είναι κολλητός του Ντόναλντ, ε.
0: Όποιο αν είναι και να είναι, ούτε που με ενδιαφέρει.
1: Έχει λοιπόν... πει ο Ντόναλντ θα το πάρουν. Αρέσει, παίζουν ένα κάτι βιντεάκια με τους Σίμψονς. Σίμψονς, του Σίμψονς. Είναι Αμερικάνικη σειρά κινουμένων σχεδίων που λένε ότι έχουν πει πράγματα που
0: και
1: είναι προφητικά
0: και
1: αυτά. Και έχουν σε ένα επεισόδιο, δεν θυμάμαι σε ποιο κύκλο είναι, το παίζουν. Που λέει α, Μουντιάλ και αυτά και εκείνα το 26. Και στο τελικό λέει παίζει Μεξικό-Πορτογαλία και κερδίζει Πορτογαλία 1-0.
0: Μεξικό-Πορτογαλία λένε στο τελικό.
1: Οι Σίμψονς. Λέει να το δούμε αυτό.
0: Θέλω να ελπίζω πως όχι.

0: Και έχει, είπαμε, μεσάνυχτα Παραγουάη, Γαλλία. Αύριο 11 το βράδυ Βραζιλία, Νορβηγία.
1: Ερά μωρί, Βραζιλία δεν έχει επίθεση, δεν έχει μέσους καλούς.
0: Τρεις τα ξημερώματα Μεξικό, Αγγλία. Ενδέχεται να αλλάξει η ώρα.
1: Όχι, αποφασίσαν ότι δεν αλλάζει. Μπράβο, λόγω του καιρού.
0: Λόγω
1: καυγερίας. Όχι, πήρε τελική απόφαση η FIFA, γιατί μιλάω με Τσέφερν κατευθείαν.
0: Άλλη μόνο. Α, γι' αυτό τον υπερασπίζεσαι, φίλο σου. Κλείσ' τον μικρόφωνο.
1: Το βανάκι με τα φιμέ τζάμια δεν του το λέω. Θα σε περιμένουν ή στο Λουτράκι ή στη Ρίο Αντίριο, στη Γέφυρα.
0: Θα πάω με το φεριμπότ.
1: Ρε που και να πας θα σε βάλω, άκου τι λέει. Εγώ μιλάω με τον Τζέφεν γιατί είναι φίλος του Ντόναλντ.
0: Επειδή είναι φίλος του Ντόναλντ δεν μιλάω με τον Τζέφεν.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνε καλά, φίλε. Ναι, έχουν παίχτες που παίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα.
0: Και έχουν και Ποτσετίνο προπονητή, έχουν κάνει καλή ομάδα.
1: Τον Αργεντινό, ναι. Ο άλλος έχει φτάσει στα 20 γκολ, έτσι, ο Μέση.
0: Θα τον περάσει όμως ο Εμπαπές.
1: Στα 8 σερί γκολ, σερί παιχνίδια γκολ σε Μουντιάλ, ρεκόρ, σερί. Ποδιοργάνωση σε διοργάνωση, αλλά σερί. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει στα 12 γκολ, αυτός έχει 20, ο Λόβερ, 11 ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει και στα 6 παγκόσμια που έχει συμμετάσχει.
0: Ναι, φοβερό, Τι ρεκόρ έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι.
1: 12 ο Εμπαπέ σε 2 στο τρίτο. Ενώ οι άλλοι έχουν 6.
0: Ναι, στο τρίτο. Ναι. Καλά, ο Εμπαπέ φαντάζομαι περάσει, να είναι καλά, θα τα ισοπεδώσει όλα τα ρεκόρ.
1: No.
0: Να πούμε στον ξεχωριστό μας ακροατή που λέει μονοκάμερο, απλά ζουμάρει κάμερα. Όχι, δεν είναι μονοκάμερο.
1: Έχει και από κάτω από το
0: γήπεδο.
1: Ναι, γήπεδο,
0: γιατί έχει και κάτω και στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού που υπήρχε υποψία μήπως είναι offside, έδειξε και από την περιοχή του Άζαξ.
1: Ναι, εγώ το σκέφτηκα αυτό που λέει ο μονοκάμερος.
0: Ναι, αλλά.
1: Μπάσκε, αλλά γιατί δεν το παρακολουθώ, το έχω πλάει εγώ.
0: Την ίδια στιγμή που το συζητάγαμε εδώ,
1: έδειξε και από κάτω από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Και στο 0-2 του Παναθηναϊκού δείχνει και από την ευθεία του στην περιοχή του Άγιαξ.
1: Ο Άρης Ζουλογάς λέει, σας είπε κάποιος, αν τρώτε τα μηνύματα θα πάψετε να πεινάτε, ρε μάλια.
0: Κάπου μας έχει ξαναστείλει δηλαδή ο Άρης και δεν το πήραμε
1: χαμπά. Άρη, είμαστε στην ευτυχή θέση να μην προλαβαίνουμε τα μηνύματα. Ξαναστείλ το. Ας το βρήκα. Καλησπέρα παιδιά, επειδή σήμερα άργησα στο καφέ και σούπερ μάρκετ και πρέπει να προλάβω γυμναστήριο πριν κλείσει, θα πω μόνο ένα γεια και τίποτα άλλο. Τσιμέντο, ορολογά, τσιμέντο, είσαι τσιμέντο αγόρι μου. Πας Σαββατιάτικα απόγευμα για γυμναστήριο.
0: Απόγευμα δεν μπορώ, όχι. Αν δεν πάω πρωί δεν θα πάω ποτέ.

0: Είναι στη... στο Καστελόνι που συλλάβανε το γιατρό. Τον αγροτικό.
1: Το είδα. Απίστευτο.
0: Ναι, γιατί έκανε μανούρες. Λένε αυτοί.
1: Τι μανούρες έκανε.
0: Τίποτα. Εγώ διαβάζω το πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Λέει και ο Δήμαρχος δεν έμεινε ποτέ το νησί χωρίς ιατρική κάλυψη. Όπως υποστηρίζει ο Δήμος, έχοντας επίγνωση μεγάλης κορονοϊού, έχει διαθέσει τρεις ξενώνες πάνω από την οικονομική υπηρεσία, ώστε να εξυπηρετούνται γιατροί και άλλοι επαγγελματίες που μετακινούνται στο Καστελόριζο.
1: Ωραία.
0: Ναι. Τα κλειδιά των συγκεκριμένων χώρων, σύμφωνα με τον ίδιο, το Δήμαρχο, βρίσκονται στην ευθύνη του πολυδύναμου ιατρού και όχι του Δήμου. Πήγε 33 χρονών ο γιατρός, στην ηλικία του Χριστού.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα πάντα με τον Δήμαρχο, έφτασε στο νησί και τον υποδέχθηκαν ο Αντιδήμαρχος και η νοσηλεύτρια που έχει την ευθύνη των κλειδιών. Ωστόσο, λέει, καθώς αυτά δεν εντοπίστηκαν, χρειάστηκαν να σπάσουν την πόρτα.
1: Κλειδαράς δεν υπάρχει στο νησί.
0: Αφού χάνετε τα κλειδιά, βάλτε μια κουρελού. Δεν έχουν διπλά κλειδιά. Η πρώτη εικόνα του γιατρού είναι από τον μπάνε να σας δείξουμε το δωμάτιο και να μην υπάρχουν τα κλειδιά και να σπάνε την πόρτα.
1: Και επειδή έσπασε την πόρτα τον μαζέψανε.
0: Όχι, μωρέ. Δεν την έσπασε αυτός. Αυτή τη σπάσανε. Να μπει ο γιατρός μέσα.
1: Ωραία. Και το γιατρό γιατί τον μαζέψανε.
0: Προκειμένου, λέει, να αποκτήσει πρόσβαση στο χώρο που θα έμενε.
1: Ναι.
0: Σπάσανε την πόρτα. Μάλιστα, λέει, ο Δήμαρχος αναφέρει πως 4 με 5 ημέρες πριν από την άφηξή του είχε σταλεί στο γιατρό βίντεο με την κατάσταση καταλύματος ώστε να γνωρίζει επακριβώς τις συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, όταν μπήκε στο χώρο, εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για υγρασίες, μούχλα, φθορές, με αποτέλεσμα να προκληθεί ηλεκτρική ένταση.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, το ότι μου στέλνει σε μένα το δωμάτιο με μούχλα και τέτοια δεν σημαίνει ότι περιμένω μόλις έρθω να έχει τη μούχλα. Περιμένω θα το σκαθαρίσει.
1: Καλά, η μούχλα δεν φεύγει.
0: Ναι, γενικώς.
1: Μια μέρα στην άλλη.
0: Όπως λέει ο Δήμαρχος, ο ίδιος δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει άμεσα το χώρο, αλλά δεν τον είχε κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έπρεπε να έρθει ο γιατρός να δει ότι το.
1: Ότι ναι, είναι σαν Ροκφόρ το σπίτι.
0: Όχι. Δηλαδή, μήπως το αφήσανε για να διαπιστώσει και ο ίδιος ο γιατρός ότι έχει υγρασίες, μούχλα και φθορές. Ότι το βίντεο που του στείλανε δεν ήταν μούφα. Όντως είχε μούχλα, φθορές και υγρασία.
1: Δεν θα ήταν καλύτερο να διαπιστώσει ότι το βίντεο που του στείλανε ήταν για πριν από μια εβδομάδα και τώρα που
0: γιατί
1: πάτησε το πόδι.
0: Γιατί φώναξε συνεργείο μετά αφού ήρθε ο γιατρός. Λοιπόν, ενώ παράλληλα λέει κινήθηκε ο Δήμαρχος για την εξέβρεση νέου καταλήματος. Τελικά βρέθηκε σπίτι με μηνιαίο ενίκιο 600 ευρώ. Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. 5 μέρες αργότερα ο γιατρός του είπε ότι εγώ 600 ευρώ νίκη δεν πληρώνω. Δεν επιθυμούσε, λέει, να καταβάλει το ενίκιο, παρότι, όπως σημειώνει ο Δήμαρχος, λάμβανε στεγαστική ενίσχυση 400 ευρώ το μήνα από το περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
1: Να βάλει δύο από την τσέπη του.
0: Ναι, γιατί να βάλει δύο.
1: Ναι, καλά. Σου λέω, το προσπαθούμε να βρούμε τι έχει γίνει. Δεν είπα να βάλει ο άνθρωπος δύο.
0: Υπάρχει, λέει, μια σειρά διαδοχικών επεισοδίων. Σημειώθηκαν, λέει, μέσα σε διάστημα λίγου ωρών. Αρχικά ένταση με γιατρό του ΕΚΑΒ, σε συνέχεια διαπληκτισμό με δημότη που χρειάστηκε αντιπηκτική ένεση και αργότερα νέο περιστατικό. Κατά τη διάρκεια διακομιδής, όταν το ασθενοφόρο προσέκουσε σε τέντα καταστήματα. Τα είχε δει ένα γιατρός.
1: Τράκαρε το ασθενοφόρο σε τέντα καταστήματα.
0: Μετά λένε ότι πήγε από το κατάστημα και τα έβαλε με τη μητέρα του ιδιοκτήτη. Και τώρα, λέει, ο γιατρός φέρεται να εγκλώβει σε κοινόχρηστο στο χώρο δημοτική υπάλληλο. Με την οποία υπήρξε νέα αντιπαράθεση για το θέμα της ανακαίνησης του χώρου διαμονής. Προφανώς δεν το φτιάξανε.
1: Εννοείται ότι το φτιάξανε.
0: Όπως ήθελε. Το
1: ξυλάβανε. Να τα καθαρίσουν, φαντάζομαι. Όσο για τον Γιώργο εδώ που μας λέει, καλά, σίγουρα υπάρχουν αντιμουχλικά. Αλλά φαντάζομαι αυτά τα αντιμουχλικά είναι για μικρές επιφάνειες μούχλας.
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα δεν ξέρω πώς ήταν το δωμάτιο που δώσαν στο γιατρό. Αν ήταν όλο ο τείχος, τι να σου κάνει το αντιμουχλικό.
0: Παναγιώτης Παπακαλούσης, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βασάμι, Ενέλη Μπουλιέρη, περίμενε, ακολουθεί Άσπρο Παναγωπούλου με δελτίο ειδήσεων και μετά...
1: Ο Νικόλας ο Ανδρίτσος.
0: Με εκπομπή και δελτίο.
1: Με εκπομπή και μαγκαζίνο.
0: Και αύριο το πρωί θα πρωί στη ΦΕΗ.
1: Πρωί στη ΦΕΗ. Ενώ μη σήμερα ήταν ο κομψότατος.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μινό!
0: Καλό Σαββατόβραδο!

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εθνοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 7.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική, καθώς απειλούνται σπίτια. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν. Πρόκειται για 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και από αέρος περιοδικά, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και στην πυρκαγιά στο Λειψίδριο Κιλκής. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, από αέρος περιοδικά, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, μηχανήματα έργου επιχειρούν για τη δημιουργία ζώνης με σκοπό την ανάσχεση της πυρκαγιάς. Με μήνυμα από το 112 είχαν κληθεί οι κάτοικοι του οικισμού Λειψίδριο να είναι σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Τη διαδρομή των δραστών της τριπλής δολφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις, εξετάζουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εμψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του, ενώ εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσματοπολία σε περιοχές της Αττικής με ελία 370.000 ευρώ, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης 21 έως 45 ετών, ενώ οι δράστες πριν από την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων αφαιρούσαν οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών. Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυξάκια κοκαίνης και κεταμίνης, συσκευασίες κατεργασμένης κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις Ιταλικές αρχές για ελαφρέα διακίνηση, ενώ οι Γερμανικές αρχές του είχαν αρνηθεί την είσοδο στη χώρα. Πάνω από 10 κιλά κατέργαστης κάναβης κανκ είχε στις αποσκευές του νεαρός 21 ετών, ο οποίος συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές στον Πειραιά. Η εκτιμόμενη αξία των ναρκωτικών ξεπερνά τις 33.000 ευρώ. Ο άνδρας τέθηκε σε διακριτική επιχείρηση από στελέχη του λιμενικού από το λιμάνι του Πειραιά. Τα ναρκωτικά ανιχνεύθηκαν με τη συνδρομή των σχήλων ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, έγιναν άλλες 2 συλλήψεις ημεδαπών, ενός 24χρονου και ενός 52χρονου, στον Πειραιά και στο Ηράκλειο, για μικροποσότητες ναρκωτικών. Οι έλεγχοι των ανδρών του λιμενικού έχουν εντατικοποιηθεί για τον περιορισμό της ροής ναρκωτικών προς την νησιωτική επικράτεια. Η δική αστυνομική επιχείρηση με 14 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμούς των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 715 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 19 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη κταίου και άλλα. Ενώ αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 3 άδειες ικανότητας οδήγησης. Επανεξελέγηση πρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, η Άλις Βάιντελ, με 81% των ψήφων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το χώρο του συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος, διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις του. Είμαστε το νέο κόμμα του λαού, είπε η Βάιντελ, ενώ το AFD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψη η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς-Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 του Άγιαξ στη Ολλανδία. Η αναμέτρηση μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τη Σποράδη, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ, Sky 100,3, εκτάκτος μαζί αυτό το απόγευμα μέχρι και τις 8, σε περιβάλλον ενημερωτικής εκπομπής, αλλά η ενημέρωση δεν σταματά και μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ για το βραδινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα στις 8 το ραντεβού της ενημέρωσης με το μαγκαζίνο, και μέχρι τότε εδώ απέναντί μου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, που είναι στον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας από όπου και αν μας ακούτε, εντός και εκτός Αθηνών, όπου εκπέμπει ο Sky 100,3, αλλά και εκτός συνόρων. Να πούμε και μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που συντονίζονται και βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Να τους πούμε μια καλησπέρα εδώ από την πατρίδα. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, και σύντομα να επιστρέψετε εδώ στην Ελλάδα, είτε μόνιμα, γιατί βλέπω εδώ επέστρεψαν 6 στους 10 του brain drain, Παναγιώτη. Κόσμος ο οποίος είχε φύγει κατά τη διάρκεια της κρίσης, και με το που πήγαν τα πράγματα κάπως καλύτερα, από τους 734.000 Έλληνες, κατά κύριο λόγο νέοι επιστήμονες που έφυγαν από τη χώρα την περίοδο της κρίσης χρέους, οι 473.000, περίπου το 64%, επέστρεψαν, σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Το 2023 ήταν η πρώτη φορά μετά από μια 15ετία που το brain gain, δηλαδή οι παλινοστήσαντες, ξεπέρασε το brain drain, τους Έλληνες δηλαδή που έφυγαν στο εξωτερικό. Εκτός από τον Παναγιώτη Παπακαλούση, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο γενικό πρόσταγμα και την αρχισυνταξία της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και μαζί με τη Μελίνα, Dream Team, η Ελένη Μπουλιέρη, χαμογελαστή, θα σας υποδεχθεί στο 210-48-00-170 έως και 4, το τηλεφωνικό κέντρο του ΣΚΑ 100,3, για την καλησπέρα σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky. Χωρίς καθυστέρηση όμως θα πάω στον συνάδελφό μου, στον Δημήτρη Χατζικόρτσου, να ακούσουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα που μιλάμε στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή της Χαλκιδικής, στη Νέα Καλλικράτεια για την ακρίβεια, όπου εκεί έχει ξεσπάσει μια μεγάλη φωτιά. Πολύ ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις επιχειρούν αυτή την ώρα, Δημήτρη, σε ένα μέτωπο που απειλεί ακόμα και σπίτια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Εμείς είμαστε στην περιοχή της Ανθούπολης, είναι ουσιαστικά κάποιοι οικισμοί, η Ανθούπολη που είναι στη Νέα Καλλικράτεια. Εδώ έχει σημάνει και σήμα από το 112 εδώ και περίπου μία ώρα για εκένωση αυτών των οικισμών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως είπες και εσύ, είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Τώρα βλέπουμε κάποιες γεωργικές εκτάσεις οι οποίες έχουν καεί, και οι πληροφορίες μας λένε και για κάποιο τροχόσπιτο, ίσως και για δύο σπίτια. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι, λόγω των πυκνών μαύρων καπνών, έχουν φύγει από τα σπίτια τους, έχουν κατευθυνθεί προς την παραλία, προς την παραλία. Όπως συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να συνδράμουν με 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 5 αεροσκάφη αλλά και ένα ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το ευτυχές μέχρι αυτή την ώρα είναι ότι δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για κάποια τραυματεία. Είδαμε στον δρόμο φυσικά και κάποια ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που είναι πάντα για προληπτικούς λόγους σε αυτές τις περιπτώσεις δίπλα στους οικισμούς, ή μήπως κάποιος άνθρωπος αντιμετωπίσει κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα. Γιατί θυμόμαστε και τις προηγούμενες μέρες είχαμε τη φωτιά στην περιοχή της Λιτής, που εν τέλει στέρισε τη ζωή από έναν πατέρα αλλά και ένα 12χρονο γιο. Γενικά μια μέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, πολύ υψηλό, κατηγορία 4 στα Θεσσαλονίκη και Κυλικής. Τις τελευταίες 3 ώρες έχουν ξεσπάσει τουλάχιστον 4 πυρκαγιές στην κεντρική Μακεδονία, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως, όσον αφορά τη συγκεκριμένη πυρκαγιά εδώ στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, πέφτει, ξεκίνησε από οικοπαιδικό χώρο, από ακαθάριστο οικόπεδο. Έχουμε πάρα πολλές φορές για τα ακαθάριστα οικόπεδα και τον κίνδυνο που εγκυμονούν, και σήμερα είναι μια απόρριψη αυτό.
0: Φυσάει πολύ, Δημήτρη.
1: Ο αέρας είναι ζεστός και αρκετά δυνατός, αλλά είναι κατά τόπους. Δεν είναι και κατά τμήματα, δεν είναι συνεχόμενος. Αυτό είναι καλό φυσικά και θεαρρυντικό. Αλλά είναι γενικά μια μέρα με αρκετούς ανέμους.
0: Μάλιστα. Και πολύ κόσμο, φαντάζομαι, στην περιοχή. Είναι Σαββατοκύριακο, μιλάμε για Χαλκιδική, οπότε είναι σίγουρο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές εξοχικές κατοικίες σε αυτές τις περιοχές. Είναι κοντά τα σπίτια.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε παραμένετε στο σημείο και θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι νεότερο χρειαστεί. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Χατζηκόρτσου, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε τις τελευταίες εξελίξεις από την περιοχή της Νέας Καλλικράτειας. Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για τα Μπελάκια και την Κυπούπολη, όπου εκεί οι κάτοικοι πήραν μήνυμα από το 112 νωρίτερα, προκειμένου να κατευθυνθούν προς τη Νέα Καλλικράτεια. Ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ελπίζουμε να τα καταφέρουν σύντομα να θέσουν υπό έλεγχο αυτή τη φωτιά. Πάντως να έχουμε το νου μας, έβλεπα νωρίτερα και το χάρτη της πολιτικής προστασίας, πορτοκαλί συναγερμός για αύριο, κατηγορίας 4, και μιλάμε για την περιφέρεια Αττικής.

0: φάνει και εσάς, αλλά η αίσθηση της ζέστης σήμερα, δεν ξέρω, ήταν αυτός ο νοτιάς, δεν ξέρω πού να το αποδώσω, αλλά ναι μεν μπορεί να βλέπα 32-33 βαθμούς στο αυτοκίνητο, αλλά το ότι καθόσουν σε ένα σημείο σταθερά ή μετακινιώσουν και είχες την αίσθηση του υδρότα αμέσως μετά, πραγματικά αυτό ήταν, δημιουργούσε συνθήκες έτσι αρκετά δύσκολες. Ελπίζουμε τα μελτέμια να κάνουν δουλίτσα, γιατί είναι και το φυσικό air condition το μελτέμι, μας τα έχει εξηγήσει αυτά η κυρία Σούζη ούτως ή άλλως, η οποία προβλέπει, η πρόγνωση η μετεωρολογική είναι ότι από αύριο θα ενισχυθεί το μελτέμι, αλλά εκεί βεβαίως ενισχύεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, οπότε το ένα έρχεται μαζί με το άλλο, γι' αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας και την προσοχή μας. Πάντως, σε σχέση με την άνοδο της θερμοκρασίας γενικά που παρατηρείται στην Ευρώπη χρόνο με το χρόνο, δεν ξέρω αν το είδατε, αυτούς τους καυγάδες και τις συμπλοκές σε μια λυσίδα καταστημάτων στη Γαλλία για air condition και ανεμιστήρες, που με την προσφορά από τα 249 ευρώ το κατέβασαν στα 179 ευρώ με αποτέλεσμα να πάει λαός για να προμηθευτεί air condition και ανεμιστήρα. Έλα όμως που μετά ήρθαν οι δυνάμεις της αγοράς, να το πω έτσι, και στο διαδίκτυο οι ίδιες συσκευές που τις είχαν πάρει 179 ευρώ στο ράφι έφτασαν στη μαύρη αγορά ακόμα και στα 700 ευρώ. Τώρα, στα θέματα εδώ, τα εσωτερικά που μας απασχολούν, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των τρομοκρατικών επιθέσεων που είχαμε μέσα στην εβδομάδα και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αργότερα, μετά τις 7.30, θα έχουμε και μια συζήτηση με καλεσμένους για αυτά τα θέματα, για την πολιτική βία στην Ελλάδα. Επίσης, το άλλο που το βλέπω και στα πρωτοσέλιδα σήμερα είναι η παγίδευση του Θάνου Ντόκου, του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος παγιδεύθηκε από Ρώσους φαρσέρ, και εδώ έρχεται και επανέρχεται το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, των λεγόμενων deepfakes και των κινδύνων που έρχονται μαζί με την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και την μέγιστη προσοχή που πρέπει να έχουμε ως προς αυτά τα ζητήματα. Τώρα, στα του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε ακόμα μία αποχώρηση, μετά τον Κώστα Ζαχαριάδη σειρά είχε σήμερα να αποχωρήσει και ο Γιώργος Καραμέρος. Γενικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια φάση ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα και επόμενος φαίνεται να είναι ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής Ετωλοακαρνανίας. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επίσης βλέπω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και η φωτογραφία τα λέει όλα για το μεγάλο αδιέξοδο της Ραφίνας. Ο λόγος για το λιμάνι αυτό, τη Ραφίνα, που έχει εξελιχθεί σαν μια εναλλακτική του Πειραιά, χωρίς ωστόσο οι υποδομές να μπορούν να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο, και έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτό το έμφραγμα που προκαλείται και στη Ραφίνα αλλά και στο Λαύριο που έρχεται, έτσι, σίγουρα με την αύξηση της επιβατικής κίνησης και το γεγονός ότι οι υποδομές παραμένουν στάσιμες και πάνω απ' όλα δεν υπάρχει συγκοινωνία που να εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες περιοχές και κυρίως τα μέσα σταθερής τροχιάς. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε από το ένα αδιέξοδο στο άλλο. Βέβαια αυτό είναι και συνέπεια της αυξημένης επιβατικής κίνησης και του εισερχόμενου τουρισμού αλλά και του εγχώριου τουρισμού. Σήμερα όμως είναι 4η Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, και 4η Ιουλίου, όπως μας έχει διδάξει και το Hollywood μέσα από τις ταινίες, 4th of July είναι η μέρα ανεξαρτησίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που φέτος μάλιστα έχουν και το ορόσημο των 250 ετών από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, και κάλεσα έτσι για ένα σύντομο σχόλιο, σύντομη συνομιλία, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα αμερικανικά πράγματα, είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κωστόπουλος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Foresight. Γεια σας κύριε Κωστόπουλε, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, χαρά μου. Και έβλεπα και όσα δήλωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, η κυρία Γκίλφοιλ, η οποία έθεσε ιδιαίτερα τα θέματα της ναυτιλίας, της ενέργειας και της αμυντικής συνεργασίας ως μια προμετωπίδα των διμερών σχέσεων,

0: με σε αυτούς τους εορτασμούς των 250 ετών, κύριε Κωστόπουλε?
1: Η αλήθεια είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα μοναδικό, ίσως τουλάχιστον εγώ από τότε που θυμάμαι, σημείο. Υπάρχει γενικά για τη χώρα μας μια περιραίουσα έτσι, συγκυρία που έχει αναβαθμίσει το ρόλο μας γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, και σε αυτό το πλαίσιο η ευθυγράμμιση των συμφερόντων μας με τις ΗΠΑ, η ισχυροποίηση που βλέπουμε σε όλα τα πεδία των σχέσεών μας τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα ποντεύει να είναι τώρα από το 2018 και μετά βλέπουμε αυτή την αύξηση, την ανάπτυξη, την αναβάθμιση, τον μετασχηματισμό των σχέσεών μας, όλα αυτά καταλήγουν λίγο πολύ σε αυτό που περιέγραψε η κυρία Πρέσβης, αλλά και σε αυτό μεταξύ μας που βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα να εξελίσσεται, δηλαδή η χώρα μας μαζί με τις ΗΠΑ να έχουν ένα εξαιρετικά έτσι, διαφορετικό momentum, μια διαφορετική δυναμική απέναντι σε όλα αυτά τα πολύ σύνθετα, τα πολύ δύσκολα που εξελίσσονται στη γειτονιά μας. Και το οποίο, για να είμαστε και λίγο πιο έτσι οξυδερικείς και να βλέπουμε μπροστά, μην κολλάμε μόνο στην επέτειο που είναι ωραία, καλό είναι να θυμόμαστε ότι δεν κρατάει και για πάντα. Άρα πρέπει η χώρα μας να είναι αυτή που θα αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυναμική της στιγμής, θα μπορέσουμε να την μετουσιώσουμε όσο το δυνατόν πιο στρατηγικά, όσο το δυνατόν πιο μακρόπνα, σε ωφέλη για τη χώρα μας, για την οικονομία μας, για τα συμφέροντά μας σε κάθε επίπεδο.
0: Και ειδικά το θέμα της ενέργειας συνδυάζεται με την ναυτιλία, που με τη σειρά τους όλα αυτά θέλουν και ένα περιβάλλον ασφάλειας και ειρήνης, και αυτό έρχεται μέσα από την αμυντική συνεργασία. Θέλω να πω ότι έχουμε μία τριλογία η οποία εξυπηρετεί, θα λέγαμε, και τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά και ταυτόχρονα τα θέλω των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας για την περιοχή και για την επιρροή τους.
1: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θα το περιέγραφα σαν έναν αστερισμό από πράγματα, από στοιχεία τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ξεκίνησε με το τραγικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, όπου μέσα από αυτή την ιστορία η χώρα μας βρέθηκε στην καρδιά ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου, που ήταν και είναι μείζωνα προτεραιότητα για τις ΗΠΑ. Συνεχίστηκε με όλα αυτά τα πολύ δύσκολα που γίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάλι η χώρα μας βρίσκεται στο κέντρο αυτού του διαδρόμου, που δεν είναι μόνο ενεργειακός, είναι εμπορικός, είναι διάδρομος για νέες τεχνολογίες. Συνεχίστηκε, αν θέλετε, με την προσοχή που δίνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι άλλοι έτεροι, υπερδύναμοι, η Κίνα, σε αυτόν τον αγώνα για το AI. Οπότε βλέπουμε νέους ψηφιακούς διαδρόμους, μια διαρκής επένδυση σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, πολλές από τις οποίες περνάνε από αυτό το σταυροδρόμιο στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας. Λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, αν θέλετε τα δύο συγκριτικά πλεονέκτημα της χώρας μας, είναι το διανοητικό μας κεφάλαιο, το ανθρώπινο κεφάλαιο. Εμείς, που η αλήθεια είναι ότι το υποτιμάμε τις περισσότερες φορές, είναι όμως και η γεωγραφία μας. Αυτή η γεωγραφία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καρδιά όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία πραγματικά έχουν αλλάξει όλη την περιοχή μας. Εκεί ακριβώς είναι που γίνεται η χώρα μας πάρα πολύ χρήσιμη, αν θέλετε, όχι μόνο για τις ΗΠΑ, και εκεί ακριβώς είναι που ενέργεια, ψηφιακές υποδομές, οι νέοι εμπορικοί διάδρομοι, ο περίφημος IMEC που θεωρητικά θα συνδέσει κάποια στιγμή την Ινδία, τη Σαουδική Αραβία με την Ευρώπη, η περίφημη συνεργασία του 3+1, το 3+1, που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια με, αν θέλετε, μια πολύ πρωτοποριακή τότε νομοθεσία των ΗΠΑ για την Ανατολική Μεσόγειο, και η οποία βλέπουμε ότι με πολύ μεγάλη προσπάθεια από πάρα πολλούς, ευτυχώς έχει υιοθετηθεί και από την κυβέρνηση του κ. Τραμπ και συνεχίζει να ισχυροποιείται, άρα συνεχίζει να βαθμίζει τη χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένας αστερισμός από πράγματα τα οποία αλλάζουν διαδρόμους, αλλάζουν εμπορικές σχέσεις, δημιουργούν νέα πεδία προοπτικών με την χώρα μας, και αυτό είναι το σημαντικό, στην απόλυτη καρδιά αυτών των πραγμάτων. Και εκεί είναι η μεγάλη μας ευκαιρία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μία ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Έτσι. Αυτό είναι σίγουρο, διότι δεν έχεις κάθε μέρα αυτό που είπατε και εσείς και τονίσατε, έναν συνδυασμό συγκυριών που μπορούν να είναι επωφελείς για τη χώρα μας. Κλείνοντας, κύριε Κωστόπουλε, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά τα αμερικανικά πράγματα και έχετε την επαφή αυτή για να έχετε άποψη, ποιος είναι ο ρόλος της ομογένειας στις διμερείς σχέσεις και πώς ενισχύονται αυτές οι σχέσεις μέσα από τη δραστηριοποίηση των ομογενών?
1: Νομίζω ότι ιδίως και μέρα που είναι σήμερα, θα έλεγα ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτευγμάτων που βλέπουμε να έχουν γίνει στις ΗΠΑ στα 250 χρόνια, ιδίως αυτά στον 20ο αιώνα και μετά, στηρίζονται εμπολής τους Έλληνες ομογενείς. Η παρουσία της ελληνικής διασποράς, ανάμεστε δίκαιη και της διασποράς από άλλες χώρες, ήταν καταλυτική για την ανάπτυξη των ΗΠΑ και την πολιτιστική της, την οικονομική της, την ακαδημαϊκή της, την επιστημονική της κυριαρχία όλα αυτά τα χρόνια. Άρα ο ρόλος της διασποράς μας, ο ρόλος των Αμερικανών ελληνικής καταγωγής ήτανε και είναι θεμελιώδης για τις ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο ήτανε και είναι και θα είναι, νομίζω, θεμελιώδης και καταλυτικός και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Και θα έλεγα το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η ελληνική ομογένεια, η ελληνική διασπορά, όπως θέλετε να τους αποκαλούμε, δεν μπορούμε να τους θυμόμαστε μόνο όταν θεωρούμε εμείς ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας κρίσης. Η σχέση μας αυτή πρέπει και αξίζει να είναι μια δυνατή, ισχυρή, ενεργή, ανατροφοδοτούμενη γέφυρα. Νομίζω έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά και έχουν να κερδίσουν και οι ίδιοι, γιατί και η χώρα μας δεν είναι η χώρα των παππούδων τους όταν αναγκάστηκαν ή τον προπάπο που τους να φύγουν. Και εμείς και εκείνη η πλευρά έχουμε κάνει απίστευτη διαδρομή. Ήταν ένα πολύ δύσκολο αλλά πολύ ωραίο ταξίδι και νομίζω ότι τώρα μπορούν να είναι δύο πόλοι, εμείς εδώ η Ελλάδα μας και οι ομογενείς μας, που μπορούν πραγματικά να συνθέσουμε λύσεις και προοπτικές.
0: Ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ.
0: Να είστε καλά. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τον Αλέξανδρο Κωστόπουλο, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Foresight. Έτσι λοιπόν εμείς θα πάμε στο διάλειμμα μας για να έρθουν οι τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά.
14: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
17: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κηπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν. Νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην περιοχή Κριστόνη Κιλκής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς στο λειψίδριο Κιλκής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μια μόνο μέρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εμψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1.000.000 τουρκικές λίρες. Συμμορία τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσματοπολία σε περιοχές της Αττικής με λία 370.000 ευρώ εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πολλά είδη ναρκωτικών. Πάνω από 10 κιλά κατεργαστής κάναβης Κάνκ είχε στις αποσκευές του νεαρός 21 ετών, ο οποίος συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές. Ο άνδρας τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση από τα στελέχη του λιμενικού από το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα έγιναν άλλες δύο συλλήψεις με δαπών ενός 24χρονου και ενός 52χρονου στον Πειραιά και το Ηράκλειο για μικροποσότητες ναρκωτικών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι, και επιστρέψαμε ακούγοντας Μάνο Λοΐζο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μάνος Λοΐζος, 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας στο ticketmaster.gr και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το μεγάλο μας ραντεβού Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες λοιπόν στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Επίσης, να σας πω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

0: πάμε τώρα στο θέμα που μας απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα θέμα που σήκωσε πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις αλλά και πολιτική αντιπαράθεση, και βεβαίως ο λόγος για τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης της Βάγιας Νέστορα, συνέπεια εκρηκτικών μηχανισμών που είχαν τοποθετηθεί στο ισόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη, μηχανισμοί οι οποίοι εξεράγησαν, προκάλεσαν πυρκαγιά, αναστάτωση, πανικό, και μέσα σε όλα αυτά ήρθε ο πολύ σοβαρός τραυματισμός της Βάγιας Νέστορα, η οποία στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά της νοσηλευόμενη στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι λοιπόν επανήλθε στην επικαιρότητα με τον πλέον τραγικό τρόπο το θέμα της πολιτικής βίας, αυτής της βίας η οποία εκφράζεται μέσα από διάφορες δράσεις που θέλουν να τις βαφτίζουν παρεμβάσεις, εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, που μπορεί αυτό να είναι τα λεγόμενα τρικάκια, μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλου έτσι συγκεντρώσεις που μπορούν να εξελιχθούν με τρόπο που κανονικά θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Για παράδειγμα, όταν έχεις μια ομάδα ανθρώπων φορώντας μπλουζάκια της Παλαιστίνης και βγαίνοντας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κεντρικότατα στη Μαβίλη, να βγαίνουν έξω για να κάνουν μια κινηματογράφηση ουσιαστικά, διότι αυτά τα τάγματα του Ρουβίκονα περπάτησαν 100 μέτρα από ό,τι διάβαζα, βγάλανε τα βιντεάκια για να τα ανεβάσουν στα social και όλα αυτά υπέρ της Παλαιστίνης και κατά των σιωνιστών που δολοφονούν αμάχους και όλο αυτό, τέλος πάντων, το αφήγημα. Όλα αυτά όμως κάπου καταλήγουν και καταλήγουν και έχουν τραγικές προεκτάσεις όπως αυτή στη Θεσσαλονίκη. Οι αντιδράσεις που υπήρξαν από την κυβέρνηση έχουν να κάνουν και με την μία έκκληση για συνειδητοποίηση από τις πολιτικές δυνάμεις ότι ενίοτε η υποστήριξη που μπορεί να εκφράζεται σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στις παρυφές της τρομοκρατίας ή έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία, αυτές λοιπόν οι εκφράσεις είτε κατανόησης είτε συμπαράστασης σε έναν βαθμό, όλα αυτά έχουν μία κάποια κατάληξη. Και έτσι λοιπόν ήρθε και μία έντονη πολιτική αντιπαράθεση σε συνέχεια όλων αυτών. Κάλεσαμε και είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να συζητήσουμε αυτό το θέμα τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, δόκτωρ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών και επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑ ΜΕΠ, που μάλιστα την Παρασκευή που μας πέρασε είχε και ένα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα στην εφημερίδα Τα Νέα για τη διαχρονική απειλή της πολιτικής βίας. Και σε παράλληλη σύνδεση, ταυτόχρονη μάλλον σύνδεση, είναι ο Σάκης Μουμτζής, ο συνάδελφός μου, αρθρογράφος στην Καθημερινή και το liberal.gr, ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, να το πω έτσι, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και όχι μόνο, να κάνουμε την κουβέντα γύρω από την πολιτική βία που έβλεπα στο σημείωμά του στην εφημερίδα Το Βήμα. Ο Γιάννης Πρετεντέρης έχει κάποιες πολύ εύστοχες παρατηρήσεις αναφορικά με το τι ορίζουμε ως αντιεξουσιαστές ή άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου που βάζουν γκαζάκια σε κάποιους με τους οποίους συμβαίνει να έχουν ιδεολογικές διαφορές. Και η άποψη του Γιάννη Πρετεντέρη είναι ότι απλά μιλάμε για εταιρεία του εγκλήματος και τίποτα άλλο, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδεολογικός μανδύας που δύναται να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Αρκετά είπα εγώ όμως, πάω ο λόγος στους καλεσμένους μας, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Καρατράντε. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Κύριε Μουντζή, ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης που είστε εδώ.
1: Καλησπέρα, εγώ το ίδιο.
0: Κύριε Καρατράντε, ξεκινάμε από εσάς και με αυτήν την διαχρονική απειλή της πολιτικής βίας, καθώς διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με την μακροβιότερη παρουσία πολιτικής βίας με τα πολεμικά.
1: Ναι, νομίζω ότι και αυτό μας οδηγεί στην εργογραφία στα βιβλία του Σάκη Μουτζή, που έχει αποτυπώσει πώς μπαίνει αυτή η πολιτική βία στο πλαίσιο του εμφυλίου πολέμου και κατά τη διάρκεια της κατοχής και μετέπειτα του εμφυλίου πολέμου, και μας φτάνει μέχρι σήμερα, μέχρι το 2026. Άρα πρέπει να δούμε αυτό το πρόβλημα, το δομικό πλέον πρόβλημα, την δομική απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, αλλά και όχι μόνο για την ασφάλεια, γενικότερα για την πολιτικο-κοινωνική δραστηριότητα μιας χώρας. Και θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Κάθε χρόνο η Europol εκδίδει την ετήσια έκθεση για τα περιστατικά και την απειλή της τρομοκρατίας για την Ευρώπη. Αν δούμε εκεί, υπάρχει μια ενότητα η οποία συμπυκνώνει και συγκεντρώνει τα περιστατικά τα οποία χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικά ανά χώρα, με βάση συνεισφορές από τις αρμόδιες αρχές των χωρών. Δηλαδή δεν βγαίνει μόνη της η Europol και λέει έγιναν τόσο στην Ελλάδα, τόσο στην Ισπανία, τόσο στην Ιταλία. Παίρνει αυτή την πληροφορία κυρίως από τις αστυνομίες αλλά και από λιμενικές αρχές, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε χώρα. Σε αυτή θα δείτε ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα υπάρχει διψήφιος αριθμός περιστατικών. Κινείται μεταξύ 12 με 15. Αν δούμε αντίστοιχα την κάλυψη στο δημόσιο διάλογο, δεν θα δούμε αναφορές σε τρομοκρατικά περιστατικά και επιθέσεις, αλλά αντίθετα θα δούμε αυτό που περιγράψατε στην εισαγωγή σας και δυστυχώς είναι μέρος του προβλήματος, όλες αυτές τις προβληματικές προσεγγίσεις για παρεμβάσεις, για δικάκια, για όλο αυτό το πλαίσιο που δίνει μία ανοχή, μία υποστήριξη ανάλογα με αυτόν ο οποίος το παρουσιάζει και δημιουργεί ένα μυθιλατισμό στην πολιτική βία. Η πραγματικότητα είναι ότι ο εμπριστικός μηχανισμός και ο εκρηκτικός μηχανισμός είναι μορφή τρομοκρατικής επίθεσης. Όταν βάζεις έναν τέτοιο μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο έχει και βενζίνη μέσα στο ρεζερβουάρ, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας οδηγεί σε αυτό το οποίο έγινε σε Θεσσαλονίκη και οδήγησε στο θάνατο, στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Επομένως, πρέπει να ξαναπιάσουμε λίγο όλοι μαζί την συζήτηση για τη βία, να τελειώνουμε με αυτή την έννοια της, που εγώ την ονομάζω παγίδα της χαμηλής έντασης βίας, η οποία δεν είναι αποσυνδεδεμένη από τη μεγάλη εικόνα. Μπορεί τα τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα να έκαναν αυτό το οποίο περιγράψατε, επειδή ζούμε όμως σε ένα κόσμο ο οποίος είναι κινούμενος και από την επικοινωνία και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει πάρα πολύ έντονος πλέον και ο μιμητισμός της βίας.
0: Σωστά.
1: Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ευεπίφοροι σε αυτή τη βία συμπεριφορά. Άρα όταν ξεκινώ από κάτι το οποίο λέω ότι εγώ υποστηρίζω ότι ο κόσμος για τον οποιοδήποτε τρόπο αλλάζει με τη βία, είναι πρόβλημα. Όταν έξω από το σπίτι ενός ανθρώπου γράφονται υβριστικά συνθήματα και χαρακτηρισμοί, αυτό λειτουργεί στην τρομοκράτησή του και αυτό θέλουν. Και αυτό δυστυχώς είναι δομικό. Από το 1974 μέχρι σήμερα βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτό από κυρίως από τον ακροαριστερό και αναρχικό χώρο.
0: Σάκη Μουμτζή, στο σημείωμά σου στην Καθημερινή ανέφερες ότι θα περίμενε κανείς σε αυτό το κάλεσμα που έγινε μετά την τραγική εξέλιξη και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα να υπάρχει μια μεγαλύτερη συμμετοχή από την πλευρά της κοινωνίας και γενικότερα στην πορεία των ετών, θα έλεγα, στην Ισπανία, μετά από δολοφονίες αστυνομικών από την ΕΤΑ, είχαμε εκατομμύρια ανθρώπων να βγαίνουν στο δρόμο και να φωνάζουν «Μπάστα, γεια, φτάνει πια». Αυτό δεν το έχουμε δει στη χώρα μας. Πού το αποδίδεις?
1: Κοίταξε, Νίκο μου, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική ανοχή στην τρομοκρατία. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Η κοινωνική ανοχή ξεκινάει από τη χαμηλή βαθμίδα, όπου τι κάνουμε, τον εκρηκτικό μηχανισμό το λέμε γκαζάκια, τους δράστες τους λέμε παιδιά, βάζουμε αυτά τα υποκολλητικά, με τα οποία εξοικειωνόμαστε ότι όλες αυτές οι ενέργειες είναι αποδεκτές, έχουν κανονικοποιηθεί, έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινότητά μας και όταν τις βλέπουμε μπροστά μας να ξετυλίγονται, δεν αντιδρούμε. Είναι αυτό που είπε ο κ. Καραντράτος, ο μυθριδατισμός της κοινωνίας. Συγχρόνως, ένα κομμάτι της κοινωνίας ιδεολογικά προσκύνουν στην αριστερά, η οποία συνολικά έχει ένα ποσοστό κοντά στο 30%, θεωρεί την άσκηση βίας ως ένα αποδεκτό πολιτικό μέσο. Είναι ξεκάθαρο από τη θεωρία τους θεωρούν την άσκηση βίας ως ένα αποδεκτό πολιτικό μέσο. Άρα, όταν ένα περίπου 30% δεν θεωρεί τη βία ως κάτι καταδικαστέο, το παιχνίδι έχει χαθεί. Γιατί αυτό το 30% είναι συγκροτημένο. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι όταν έβλεπαν τη 17 Νοέμβρη να δολοφονεί ανθρώπους, να δολοφονεί με πλέον αντίστοιχο τρόπο ανθρώπους, έλεγαν, μα και αυτοί κάτι θα έκαναν για να τους σκοτώσουν. Δεν μπορεί να είναι κοινικοί δολοφόνοι. Ο άλλος είπε ότι 17 Νοέμβρη, αφού τους καταδίκασαν, είπε ότι 17 Νοέμβρη είχε υψηλά ιδεώδη 17 Νοέμβρη. Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τις δίκες συλληφθέντων για τρομοκρατικές ενέργειες παρήλαβαν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και όχι μόνο κομμάτων της αριστεράς. Έτσι. Είχαν το φωτοστέφανο του Λαϊκού Αγωνιστή. Όταν υπάρχει αυτό το κλίμα, είναι πάρα πολύ λογικό να μην υπάρχει και αυτή η ομόθυμη καταδίκη της τρομοκρατίας. Και εδώ θα διαφωνήσουμε τον κύριο Καραντράτου, μια συζήτηση στην οποία θα προσέλθουν όλοι. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει για την τρομοκρατία, διότι απλούστατα υπάρχει διαφορετική προσέγγιση στην έννοια της τρομοκρατίας από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, το χώρο της αριστεράς. Το πρόβλημα είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Η τρομοκρατία στην Ελλάδα κατά βάση έχει αριστερό πρόσημο. Και να πούμε και κάτι άλλο, να μην ξεχνάμε, για να λέμε και την άλλη πλευρά, ότι η Χρυσή Αυγή ξεκίνησε περνώντας τις ηλικιωμένες κυρίες στο απέναντι πεζοδρόμιο και κατέληξε σε άγριους ξυλοδαρμούς μεταναστών και στη δολοφονία του Φίσα. Τα τάγματα εφόδου του ΡΕΜ ξεκίνησαν παρελάβοντας με τις στολές τους και κατέληξαν να κακοποιούν Εβραίους και αντιφρονούντες και να δολοφονούν. Λοιπόν, τίποτα δεν αποκλείει μέσα σε ένα άλλο ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο αυτοί που παρελάβουν δίκη στρατιωτικού λόχου στους δρόμους, να μετεξελιχθούν σε κάτι άλλο. Ή να βρουν, όπως είπε ο κύριος Καραντράτος, μιμητές πολύ πιο άγριους και πολύ πιο αποφασισμένους.
0: Το ερώτημα όμως αυτό είναι, γιατί δεν ενεργοποιείται ο αντιρατσιστικός νόμος? Γιατί εγώ σου λέω ότι βγαίνουν και λένε ότι ψάχνουμε για Εβραίους. Ωραία, τους βρίσκεται. Τι θα τους κάνει?
1: Όχι. Νίκο, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Η ανακοίνωση που έβγαλε ο Ρουβίκονος για τη Θεσσαλονίκη, έτσι, είχε ποινικά κολάσιμες πράξεις βάσει της αντιρατσιστικής νομοθεσίας. Μιλούσε όπου βρούμε Εβραίους να τους πλωτσούμε και να τους ρίχνουμε γροθιές κτλ. Η παρέλασή τους εντός εισαγωγικών δεν είχε κάτι το αξιόπινο. Τουλάχιστον εγώ δεν μπόρεσα να ανοιχτεύσω κάτι το αξιόπινο και σε αυτό ήταν προσεκτική. Όμως στην ανακοίνωσή τους, την οποία και κατέβασαν περί ποιο οφθαλμού, έβριθε η ανακοίνωσή τους από λόγια που εμπίπτουν στην αντιρατσιστική νομοθεσία. Και εδώ υπάρχει το πρόβλημα, το υπαρκτό πρόβλημα, και θα ήθελα να το σχολιάσει ο κ. Καραντράτος, των δικαστικών αποφάσεων, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, προσάγονται στα δικαστήρια και αφήνονται ελεύθεροι.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μία πίεση στη δικαιοσύνη για επιείκεια. Γιατί σου λέει μετά θα έρθουν οι αλληλέγγυοι και ούτω καθεξής.
1: Βέβαια, αυτό ακριβώς το
0: πράγμα. Κύριε Καρατράδη.
1: Ή να το ολοκληρώσουμε ισορροπία. Ή υπάρχει μεγάλη πίεση στους μάρτυρες, οι οποίοι ξαφνικά ξεχνούν, δεν θυμούνται καλά, δεν είναι σίγουροι για αυτό που είπαν στην ανάκριση. Όπως έγινε με τον Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, που όλοι οι παραπευθέντες είτε απαλλάχθηκαν είτε δορθώθηκαν.
0: Κύριε Καρατράτε.
2: Και για να το συνεχίσω από εκεί που το άφησε ο κύριος Μουντής, ακριβώς αυτό το περιβάλλον επί της ουσίας που έμοιαζε με ζούγκλα ήταν αυτό το οποίο υπήρξε στη δίκη την οποία είχε γίνει για αυτούς που είχαν τότε συλληφθεί και κατηγορηθεί ως αυτοί οι οποίοι είχαν δολοφονήσει τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Το σκηνικό το οποίο έγινε στο δικαστήριο ήταν πραγματικά ένα τέτοιο περιστατικό με διαφόρους οι οποίοι απειλούσαν, έβριζαν. Υπήρχε ένα σκηνικό το οποίο έδειχνε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι το σημαντικότερο και δομικό το οποίο υπάρχει. Σε μια χώρα όπου πριν από λίγα χρόνια, όταν θέλησε ο αρχιτρομοκράτης και αρχιδολοφόνος Κουφοντίνας να κάνει απεργία πείνας για να επιλέξει αυτό σε ποια φυλακή θα κρατείται, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, κάποιες χιλιάδες

0: Την άποψή σου για τη σιωπή που βλέπουμε, δηλαδή περιμένει κάποιος από τις ελίτ, τις πανεπιστημιακές, πολιτιστικές, επιχειρηματικές, πολιτικές, έτσι.
1: Εδώ γελάνε.
0: Μπράβο.
1: Εδώ γελάνε.
0: Να βγουν να πούν κάτι. Γιατί δεν μιλάνε, για να μην μπλέξουν.
1: Έλα ρε Νίκο τώρα. Λοιπόν, καταρχήν, λίγο χρόνο, μισό λεπτό θέλω.
0: Ναι.
1: Διαφωνώ με τον Πρεβεντέρη, οριζοντίος και καθέτος. Δεν είναι σκέτοι εγκληματίες, δεν είναι απλώς ποινικοί, έχουν ιδεολογικό πρόσημο. Δεν πήγε κανένας από αυτούς να βάλει βόμβα σε αριστερό, ήταν όλους σε ιδεολογικά αντίπαλους. Και στην προκειμένη περίοδο στη Θεσσαλονίκη βάλανε μία βόμβα όπου δεν μπορούσαν να ελέγξουν το τυχαίο, το τυχαίο προέκυψε, αλλά τι ήθελαν να κάνουν, να τρομοκρατήσουν τους γείτονες. Προσέξτε, εσείς κάθετε δίπλα σε έναν νεοδημοκράτη, άρα εν δυνάμει, χωρίς να ευθύνεστε, είσαστε και εσείς στόχοι. Αυτό, ο φόβος, αυτό είναι.
0: Mm.
1: Ο φόβος, να προκαλέσουν φόβο, όχι στην οικογένεια Νέστορα, που είχε αποστρίνει σε βέβαια και θύμα, αλλά και στους γείτονες, στους περίοικους. Και είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, μην βάζουμε τόσο ψηλά τον πύχη για τους φορείς κτλ. Φοβούνται. Φοβούνται. Εδώ παρήλασε ο Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη, σε μια περιοχή όπου κυνηγήθηκαν οι Εβραίοι στο Ολοκαύτωμα το 1943, και ένας φορέας στη Θεσσαλονίκη, Νίκο μου κύριε Καραντράτο, ένας φορέας, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο και φτάνοντας στο Πανεπιστήμιο, στην Εκκλησία, σε Δικηγορικό Σύλλογο, στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ένας δεν τόλμησε να καταδικάσει την πορεία αυτή. Ένας! Κανένας, όλοι σιωπή. Όταν τους καλούν για το Ολοκαύτωμα, πρώτη μούρη, πρώτο τραπέζι πίστα όλοι αυτοί. Αλλά τώρα όλοι φοβήθηκαν. Γιατί? Διότι ο αντισημιτισμός στη Θεσσαλονίκη έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Έχει διαποτίσει ένα σημαντικό μέρος και της συντηρητικής κοινωνίας στη Θεσσαλονίκη. Οι συντηρητικοί ψηφοφόροι ψηφίζουν και αυτοί.
0: Τα κρατάμε αυτά, κύριε Καρατράντε. Αν θέλετε, γιατί δεν είμαστε εκτός χρόνου ήδη, σε 30 δευτερόλεπτα.
2: Ναι, 30 δευτερόλεπτα μόνο. Το αντισημιτισμός είναι σήμερα η πλέον επικίνδυνη και μυσαλόδοξη διάσταση της εξτρεμιστικής βίας και της τρομοκρατίας σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον δυτικό κόσμο, που τέμνει από την ακροαριστερά και τον αναρχισμό μέχρι ακροδεξιές οργανώσεις και εννοείται και την ισλαμιστική σκηνή. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, Τριαντάφυλλε Καρατράντε, Σάγκη Μουντζή, που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Και εμείς.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κυρίες και κύριοι, εμείς τώρα θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με το αναλυτικό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα 2 καζίνο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο

0: σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα.

Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδας στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν. Πρόκειται για 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και από αεροσπεριοδικά, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην περιοχή Κριστόνη Κιλκής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Λειψίδριο Κιλκής. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, μηχάνημα έργου επιχειρεί για τη δημιουργία ζώνης με σκοπό την ανάσχεση της πυρκαγιάς. Με μήνυμα από το 112 είχαν κληθεί οι κάτοικοι του οικισμού Λειψίδριο να είναι σε ετοιμότητα. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα, γεγονός που ανέδειξε για ακόμη μια φορά την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Τη διαδρομή των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις, εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Ντόκος, μιλώντας χθες εδώ στην τηλεόραση του Sky, δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τα ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, προέβαινε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημιά υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.
Φυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την ενψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1.000.000 τουρκικές λίρες. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του, ενώ εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσμηματοπολία σε περιοχές της Αττικής, Μελία, 370.000 ευρώ, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 9 μέλη 21 έως 45 ετών, ενώ οι δράστες πριν από την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων αφαιρούσαν οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών. Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυξάκια κοκαίνης και κεταμίνης, συσκευασίες κατεργασμένης κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές για λαθρέα διακίνηση, ενώ οι γερμανικές αρχές του είχαν αρνηθεί την είσοδο στη χώρα. Πάνω από 10 κιλά κατέργαστης κάναβης Skunk είχε στις αποσκευές του νεαρός 21 ετών, ο οποίος συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές. Η εκτιμόμενη αξία των ναρκωτικών ξεπερνά τις 33.000 ευρώ. Ο άνδρας στέθηκε σε διακριτική επιτήρηση από τα στελέχη του λιμενικού από το λιμάνι του Πειραιά. Τα ναρκωτικά ανιχνεύθηκαν με τη συνδρομή σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών. Παράλληλα, έγιναν άλλες δύο συλλήψεις ημεδαπών ενός 24χρονου και ενός 52χρονου στον Πειραιά και το Ηράκλειο για μικροποσότητες ναρκωτικών. Οι έλεγχοι των ανδρών του λιμενικού έχουν εντατικοποιηθεί για τον περιορισμό της ροής ναρκωτικών προς την νησιωτική επικράτεια. Με συνθήματα εκδίκησης, απειλές κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και παρουσία των βασικών συμμάχων της Τεχεράνης, το Ιράν αποχαιρετά τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Η πολυήμερη κηδεία εξελίσσεται σε επίδειξη ισχύως του θεοκρατικού καθεστώτος και σε μήνυμα ότι παρά τον πόλεμο και τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, οι ισορροπίες εξουσίας παραμένουν αμετάβλητες. Στη Γερμανία επανεξελέγει συμπρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία η Άλις Βάιντελ με 81% των ψήφων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον χώρο του συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις του. «Είμαστε το νέο κόμμα του λαού», είπε η Βάιντελ, ενώ το AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Το αστυνομικό δελτίο και πάλι. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση με 14 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμούς των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφή παράνομης δραστηριότητας. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 715 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 19 παρασβάσεις του ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη κταίω και άλλα, ενώ αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 3 άδειες ικανότητας οδήγησης. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε 54χρονη στη Θεσσαλονίκη για θανάσιμη παράσυρση γάτας. Η διαδικασία σύλληψης της γυναίκας κινήθηκε μετά από καταγγελία στις αρχές ότι η 54χρονη παρέσυρε με πρόθεση το ζώο, κατηγορία που η ίδια αρνείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να στηρίζεται σε βίντεο από κάμερα παρακείμενου καταστήματος που φέρεται να κατέγραψε την παράσυρση. Η γυναίκα παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίδρια Θεσσαλονίκης.
Στην αθλητική σας ενημέρωση, με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Αυτήν την ώρα αναμετρώνται Καναδάς, Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Με 2-0 σετ ιτήθηκε η Μαρία Σάκαρη από την Ιταλίδα Παολίνη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά Wimbledon. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Κυριακή εδώ στην Αττική, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Βόρειας Αμερικής αποφάσισαν να αυτοδιαλυθούν, να αποσχιστούν από το Βρετανικό στέμα και να δημιουργήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγάλοι εορτασμοί αναμένονται αυτές τις ημέρες σε όλη τη χώρα, ενώ η πολυαναμενόμενη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με αναφορές στους πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος και τις Αμερικανικές Αξίες είναι προγραμματισμένη για σήμερα από το Mount Rushmore στη Νότια Ντακότα. Την ίδια ώρα, ένας άλλος Αμερικανός, ο Πάπας Λέων, επισκέπτεται σήμερα τη Λαμπεντούζα, δίνοντας μια άλλη διάσταση στις αξίες της 4ης Ιουλίου με μια κίνηση τεράστια συμβολική σημασία, 13 χρόνια μετά το ταξίδι του Πάπα Φραγκίσκου στο ίδιο νησί. Μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία παραμένει στο πλευρό των ασθενέστερων και των απελπισμένων της θάλασσας. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης μας μεταφέρει το κλίμα.
1: Μόλις έφτασε στο μικρό αυτό νησί που βρίσκεται μεταξύ Σικελίας και Βόρειας Αφρικής, ο Λέων μετέβη στο νεκροταφείο για να προσευχηθεί μπροστά σε τάφους μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Οι σταυροί των μνημάτων είναι φτιαγμένοι από ξύλο των πλεούμενων με τα οποία ταξίδευαν. Αμέσως μετά ο Πάπας συνάντησε μια οικογένεια μεταναστών μπροστά στη λεγόμενη Πύλη της Ευρώπης, Porta d'Europa. Είναι φτιαγμένη σε σίδερο και κεραμικό υλικό και συμβολίζει την είσοδο στην γυραιά Ήπειρο όλων όσων ζουν σε περιοχές της οποίας βρίσκονται σε εξέλιξη πόλεμοι ή και ακόμη και τα να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ μετατρέπεται σε καθημερινό στοίχημα. Ο Πάπας πέρασε κάτω από την πύλη και ατένισε για αρκετή ώρα τη θάλασσα. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, το ότι επέλεξε την σημερινή ημέρα, την 4η Ιουλίου, για να επισκεφθεί τη Λαμπεντούζα, ίσως δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται ως γνωστόν και για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν αναχωρήσει από το Βατικανό, ο Λέων ο 14ος αναφέρθηκε στην σημερινή γιορτή και υπογράμμισε: «Τα τελευταία 250 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα συνώνυμο ελευθερίας. Άνοιξαν τις πύλες τους σε αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών, επιτρέποντας στους ίδιους και στα παιδιά τους να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας». Δηλώσεις που δείχνουν ότι ο Ποντίφικας αυτός είναι πραγματικός συνεχιστής του Πάπα των Φτωχών.
2: Στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όπου μένεται πυρκαγιά κοντά σε σπίτια. Έχει στείλει μήνυμα εκένωσης το 112. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Πριν από λίγο, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
3: Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο πίσω της έχει αφήσει κάποια παραπήγματα, κάποια εγκατελειμμένα σπίτια τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες. Και είναι αποκαλυπτική η εικόνα που θα σας δώσουμε τώρα με τη βοήθεια του Σωτήρη Αθανασίου, καθώς είναι εμφανής η διαφορά ανάμεσα στα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και ανάμεσα σε αυτά τα οποία έχουν μείνει πραγματικά άθικτα. Μόλις είδατε ένα σπίτι το οποίο ήταν εμφανώς εγκατελειμμένο με ένα καθάριστο οικόπεδο μπροστά, το οποίο κάει και ολοσχερός. Τώρα δεν βλέπετε ένα δεύτερο. Και αν το βλέπετε, γιατί είναι καλυμμένο με πυκνά χόρτα, με ακαθάριστα χόρτα. Πίσω στο βάθος φαίνεται και εκεί μεγάλη μαυρίλα. Όμως τώρα, όπως θα σας δείξω ο Σωτήρης, στα δεξιά υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Ένα σπίτι περιποιημένο, το οποίο έχει μείνει άθικτο από μια πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα, περίπου στις 5.30 ώρα. Έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική με 5 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο, περίπου 45 πυροσβέστες, οι οποίοι ήταν επιποδός, με μήνυμα από το 112 για εκένωση των οικισμών της Ανθούπολης, της Κυπούπολης, αλλά και για τα αμπελάκια με κατοίκους. Οι οποίοι φυσικά αναστατώθηκαν, γιατί είναι Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες έφτασαν εδώ στη Χαλκιδική. Ενώ να σου πω ότι και οι αστυνομικές δυνάμεις αλλά και οι πυροσβεστικές βοήθησαν και ορισμένους ηλικιωμένους, οι οποίοι ενώ βρισκόντουσαν στα σπίτια τους ένιωσαν κάποια διαδιαθεσία ή ανεπρευστικά προβλήματα. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά φαίνεται ότι έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο, βλέπετε ότι κάποια σημεία ακόμη καπνίζουν. Γι' αυτό οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν την κατάσβεση για τον πιθανό κίνδυνο αναζωπηρώσεων.
2: Δεκάδες πυρηνά μέτωπα εκδηλώθηκαν και σε άλλα σημεία της χώρας. Ο Μιχάλης Θεζάρης θα μας δώσει τη συνολική εικόνα.
4: 60 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, με τις 15 από αυτές να εκδηλώνονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Αττική άμεσα τέθηκαν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Ασπρόπυργο, στα Σπάτα, στον Άγιο Στέφανο και στο Λόφο 40 Μαρτύρων στο Μενίδη. Υπό έλεγχο τέθηκαν τα πύρινα μέτωπα σε Γρεβενά, Νέους Πόρους, Θεσσαλονίκης, ενώ άμεσα οριοθετήθηκαν από τα στελέχη της πυροσβεστικής οι φωτιές σε Έμπονα της Ρόδου, στα Βασιλικά της Κέρκυρας. Σε εξέλιξη, να πούμε, αυτή την ώρα βρίσκονται πυρκαγιές στα Κουφάλια της Χαλκιδόνος, και στο λειψίδριο Κιλκής, ενώ και μια νέα εστία επίσης στο Κιλκής.

0: Πυρεβεστικής που ξεκίνησε 7 το απόγευμα στην περιοχή της Χριστόνης, απασχολείται στελέχη πυρεβεστικής. Πρόκειται για πυρκαγιά που εξελίσσεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και επιτόπου επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Μάλιστα στις 7 και 13 πρώτα λεπτά στάλθηκε μήνυμα του 112 ως κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
1: Μιχάλη, και αύριο είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα.
0: Ακριβώς, Χριστίνα. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν τις θερμές εργασίες στο ύπαιδρο, το ψήσιμο, ενώ όσοι κατοικούν μέσα ή κοντά σε δασικές εκτάσεις θα πρέπει να διατηρούν τους χώρους γύρω από τις κατοικίες τους καθαρούς από ξερή βλάστηση και έβλεπτε τελικά να απομακρύνουν κλαδιά και πευκοβελόνες και να φροντίζουν ώστε η βλάστηση να μην επάπτεται με τα κτίρια τους.
2: Αλλάζοντας θέμα τώρα, η σοκαριστική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη Βάγια Νέστορα προκαλεί πολυεπίπεδες αλυσιδωτές αντιδράσεις και αλλαγές. Μεταξύ αυτών, ενδεχομένως, οι δράστες να χαρακτηριστούν τρομοκράτες αν κρίνεται ότι η δράση τους έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Σε επιχειρησιακό επίπεδο τώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Καρέ-καρέ μελετά όλο το υλικό που έχει στη διάθεσή της από τις κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
3: Ήταν στο τρίτο όροφο, δεν ξέρω πώς είχε φτάσει εκεί πέρα. Χωρίς τη συζήτηση ήταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, προσπαθούσαν να την συνεφέρουν.
4: Ενίκος της πολυκατοικίας της οδού Γραβιάς περιγράφει τη στιγμή όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της η Βάγια Νέστορα λίγα λεπτά μετά τη δολοφονική επίθεση των εμπριστών. Την ώρα που οι διασώστες αναζητούσαν τραυματίες στο φλεγόμενο κτίριο, η κόρη της 70χρονης είχε βρει καταφύγιο στο μπαλκόνι ενός διαμερίσματος.
3: Η Αφροδίτη η Νέστορα είχε πάει στην άλλη μεριά του μπαλκονιού, που δεν επικοινωνούν μεταξύ μας, και έκατσε εκεί πέρα. Να παίρνει και αυτή αναπνοές από ό,τι κατάλαβα. Η Αφροδίτη διαμέσου στον τέταρτο, προφανώς ήταν χρυσές οι πόρτες της, γιατί από ό,τι κατάλαβα η οικογένεια είχε διασκορπιστεί.
4: Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου όπου νοσηλεύεται προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση μετά τη δολοφονία της μητέρας της.
5: Μείνε με πλέον μόνη. Εγώ και ο πατέρας μου μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι ορθοί. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, και μετά για εμάς. Και τέλος, ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει.
4: Εξετάζοντας οπτικό υλικό από τα σημεία των τριών επιθέσεων, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν τις έρευνες για να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Ένας από τους εμπριστές αποτυπώνεται από κάμερα την ώρα που τοποθετεί το μηχανισμό στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη.
6: Το ένα γκαζάκι είχε τοποθετηθεί σε σημείο όπου παραδίπλα υπήρχε μετρητή σιγρά αέριου. Και πολύ επίσης κοντά υπήρχαν αυτοκίνητα. Άρα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί τραγικά πράγματα.
4: Οι αρχές αναζητούν ενδεχόμενο λάθος των εμπριστών που θα αποκαλύψει την ταυτότητά τους.
7: Η έρευνα σε τέτοιου είδους επιθέσεις μπορεί να κινείται σε συγκεκριμένο κύκλο υπόπτων, όμως θα έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις γι' αυτό όταν θα έχουμε ταυτοποιήσει πλήρως αυτά τα άτομα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι μπορεί να είναι και άτομα τα οποία δεν έχουν απασχολήσει με κάποιο τρόπο την ελληνική αστυνομία.
8: Η αστυνομία αυτό που είναι να κάνει θα το κάνει. Φτάσαμε για πολλωστή φορά για ένα ζήτημα να έχουμε θύμα για να αντιληφθούν όλοι και κυρίως οι πολιτικές δυνάμεις ότι όπως και οι Μολότοφ έτσι και τα γκαζάκια δολοφονούν.
4: Σε μια παράλληλη έρευνα, υπολείμματα των μηχανισμών εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ίχνη γενετικού υλικού και αποτυπωμάτων.
2: Κάθε πιθανό λάθος που μπορεί να έκαναν οι δράστες βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε στο Γιώργο Πρωτοψάλτη που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία των ερευνών.
9: Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση στην συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από τα σημεία των δολοφονικών επιθέσεων. Επεκτείνεται μάλιστα η έρευνα πλέον τις τελευταίες ώρες και σε παράλληλους δρόμους σε μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί πλήρως η πορεία των δραστών. Τώρα φαίνεται ότι η αρχική εικόνα που είχαν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής σχετικά με μια μηχανή χαμηλού κυβισμού, μια ύποπτη μηχανή με δύο άτομα που βρισκόταν κοντά στα σημεία των δύο πρώτων επιθέσεων, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται με βεβαιότητα ότι συνδέεται με αυτές τις επιθέσεις. Αυτό τουλάχιστον δείχνει δείχνει μέχρι και αυτή την ώρα ότι δεν είναι ξεκάθαρος ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει μια εικόνα για τρία, τέσσερα άτομα, ενδεχομένως και περισσότερα, τα οποία όμως θα προσπαθήσουν να τα αναζητήσουν τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας, εξετάζοντας και νέο βιντεοληπτικό υλικό. Τώρα να αναφέρουμε ότι αναμένεται το επόμενο διάστημα να τρέξει και η διαδικασία με τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου για να διαπιστωθεί από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας της περιοχής αν υπάρχουν ύποπτες δραστηριότητες που θα συνδεθούν με συγκεκριμένα πρόσωπα. Για την τρομοκρατική φαίνεται ότι εκτιμά ότι κάποιοι από τους δράστες ενδεχομένως να συνδέονται με μια δεξαμενή περίπου 30 ατόμων ηλικίας 25 έως 30 ετών με παρουσία σε εκενωμένες καταλήψεις της Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι όσον αφορά τα λιγοστά ευρήματα που υπήρχαν από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών που έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάστηκαν για γενετικό υλικό και αποτυπώματα, ο αρχικός έλεγχος φαίνεται να είναι αρνητικός, όπως εκτιμούσαν και οι αρχές, λόγω και καταστροφής κάποιων στοιχείων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των εμπριστικών μηχανισμών.
2: Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα φαίνεται πως αποτελεί σημείο καμπής και για την κυβέρνηση. Στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζεται πλέον αν πρέπει να αλλάξει συνολικά το μοντέλο αντιμετώπισης οργανωμένων επιθέσεων που έχουν χαρακτηριστικά τρομοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
10: Ο στόχος είναι συγκεκριμένος. Να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν, να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατόν όλοι οι πυρήνες οργανωμένης βίας. Τώρα, στην εσωτερική συζήτηση που γίνεται στην κυβέρνηση εδώ και κάποιες ημέρες, εκείνο που κλειδώνει ως εκτίμηση είναι ότι το υπάρχον πλαίσιο επαρκεί, ότι δεν χρειάζεται προσθήκες ή αλλαγές προκειμένου να κάνουν οι διοκτικές ή οι δικαστικές αρχές τη δουλειά τους. Και πλέον στρέφεται η προσοχή σε αυτή την χαρτογράφηση της οργανωμένης δράσης, ούτως ώστε να περάσουμε στο επόμενο βήμα, στις συλλήψεις και την εκδίκαση των υποθέσεων.
2: Να πάμε σε αυτό το σημείο σε μια διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε σε δύο λεπτά από τώρα.
11: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε?
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: 8 και 29 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε και πάλι και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού από Ρώσους Φαρσέρ. Η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους και μιλά για σοβαρές πολιτικές ευθύνες, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για υβριδική επίθεση και διαβεβαιώνει ότι δεν διέρευσαν ευαίσθητες πληροφορίες.
1: Η επιχείρηση deepfake με θύμα τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού αλλάζει το επίπεδο του Εθνικού Συναγερμού για τις υβριδικές επιθέσεις με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ταυτόχρονα ανεβάζει τα ντεσιμπέλ της αντιπαράθεσης, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
2: Βλέπετε. Εγώ βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγα.
1: Από την κυβέρνηση, εκτός από το γεγονός ότι δεν διέρευσαν εμπιστευτικές ή απόρριτες πληροφορίες, στέκονται στη συγκυρία που εκδηλώθηκε αυτή η επίθεση, καθώς επίσης και σε εκείνες που προηγήθηκαν σε χώρες της Βαλτικής.
2: Προφανώς δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή και είχαμε πολύ έντονη δραστηριότητα αυτή τη φορά ρωσικών υπηρεσιών, το ξέρουμε με σιγουριά, στις εκλογές στην Ελδαβία, στις εκλογές στην Αρμενία. Υπάρχουν ανησυχίες και για ευρωπαϊκές χώρες.
1: Κρίσιμη θεωρείται η άμεση αντίδραση που εκδηλώθηκε από την ελληνική πλευρά, καθώς το καλωστημένο μοντέλο AI που παρίστανε τον Ουκρανό ομόλογο του Θάνου Ντόκου πρόδωσε τους δράστες της επίθεσης με την επιμονή στο θέμα της ενημέρωσης για το ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα.
2: Επικοινώνησα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο, με τον Ουκρανό ομόλογό μου, με μια πρόφαση ότι κάτι δεν είχα καταλάβει απόλυτα και ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Και εκεί έγινε εμφανές ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούσα δεν ήταν κανένας ομόλογος.
1: Σύσσωμη η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης, ζητώντας την κεφαλή του Θάνου Ντόκου επί πινάκι.
3: Είναι ο ορισμός της πολιτικής εργαλειοποίησης.
4: Αν τον κρατήσετε, κύριε Ρωμανίνη, έπρεπε να τον ονομάσετε Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ανασφάλειας.
5: Εδώ δεν μπορούν να γίνουν fact-checker της φυσικής νοημοσύνης και να κάνουν ένα fact-checking να δουν τι γίνεται στα κόμματά τους.
6: Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της.
7: Δεν σχολιάζουν το εξής σημαντικό που είπε ο Ντόκος. Κατανοώ τις ανάγκες του πολέμου.
8: Συμβαίνει συχνά, όπως ξέρουμε, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ξεγελούνται.
1: Από την κυβέρνηση περνούν στην αντεπίθεση και διαμηνύουν ότι τα αιτήματα για παραιτήσεις έχουν χάσει πλέον το νόημά τους.

0: υπόθεση ανοίγει πλέον μια πολύ ευρύτερη συζήτηση για την εθνική ασφάλεια. Ποιος βρισκόταν πίσω από την επιχείρηση, γιατί επιλέχθηκε αυτή η χρονική στιγμή και πώς στήθηκε η παγίδα, θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Πληροφορούμαστε ότι ήδη υπάρχουν στοιχεία από τη συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες που δημιουργούν μια μεγαλύτερη εικόνα αυτής της υπόθεσης. Τώρα, δεν εστιάζει η έρευνα μόνο στο ποιος βρίσκονταν πίσω από αυτήν την επιχείρηση deepfake, αλλά εκείνο το οποίο επιχειρείται να φωτιστεί είναι αν στόχος ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού ή επιχειρήθηκε μέσω αυτής της επίθεσης να τεσταριστούν τα αντανακλαστικά της ελληνικής κρατικής μηχανής. Υπάρχουν και άλλα δεδομένα, όπως η δραστηριότητα αντίστοιχη με θύμα έναν εστονό αξιωματούχο. Το ακούσαμε και από τον κύριο Ντόκο να το λέει στη συνέντευξή του εδώ στον Sky. Όπως επίσης η ανάλυση που έχει δοθεί στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και αξιολογείται ως σοβαρή, ότι δηλαδή η συγκυρία δεν είναι τυχαία με δεδομένες και τις εκλογικές διαδικασίες που έχουμε μπροστά μας, όπως και αντίστοιχες εκλογικές διαδικασίες σε χώρες της Βαλτικής. Άλλωστε, εκείνο το οποίο φαίνεται να τεκμηριώνεται, αλλά δεν είναι το μείζον, είναι η δραστηριότητα ρωσικών υπηρεσιών σε αυτές τις χώρες που σου προανέφερα. Επίσης, σημαντικό είναι το σκέλος της έρευνας για το πώς στήθηκε αυτή η επιχείρηση και πώς κατάφερε να δημιουργήσει αυτή την κερκόπορτα, φτάνοντας στα πρωτογενή στοιχεία επικοινωνίας του κυρίου Ντόκου.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σε διαρκή αναβρασμό παραμένει η κεντροαριστερά, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μετρά νέες απώλειες και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να προσελκύει πλέον ανοιχτά στελέχη και βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ καλείται να διαχειριστεί τη νέα θύελλα που προκλήθηκε με αφορμή την απόσπαση της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη σε θέση στις Βρυξέλλες. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Σε κινουμενή άμμο συνεχίζει να κινείται η κεντροαριστερά, με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ραγδαίες και το Γιώργο Καραμέρο να είναι ο πρώτος βουλευτής που παραιτείται από το κόμμα, κάνοντας μάλιστα άνοιγμα προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
3: Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση.
2: Ο πρώτος επιλαχών στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρήστος Πίρτζης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν φαίνεται θετικό στο να αναλάβει καθήκοντα και σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανόν την έδρα να λάβει η Μυρτώ Κοροβέση, αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Θετικό στο να κινηθεί προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Φτιώτιδας Γιάννης Σαρακιώτης.
4: Όλα αυτά τα χρόνια με τον Αλέξη Τσίπρα ήμουν, οπότε υπάρχει ξεχωριστή εκτίμηση για τις ικανότητες και την τιμιότητα πρωτίστως του πρώην Πρωθυπουργού. Οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε νέα και σε αυτή την κατεύθυνση.
2: Η Κουμουνδούρου προετοιμάζεται για μια ακόμη κρίσιμη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο, με τον Παύλο Πολάκη να επιμένει στην παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
5: Πρέπει να παραιτηθεί, να αλλάξει ηγεσία, να μπουν άλλοι άνθρωποι μπροστά, και εγώ συγκεκριμένα, και το λέω έτσι πολύ ευθέως. Δεν υπάρχουν τώρα μάνα μου πατέρα μου πλέον εδώ που φτάσαμε, για να μπορέσει να χαρακτεί μια άλλη πορεία στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Δεν υπάρχουν περιθώρια να κατέβει αυτόνομα και ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην σταθούμε δίπλα με ένα ψηφοδέλτιο στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Η πλευρά Παπά θέτει θέμα συλλογικής ηγεσίας.
7: Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο πιο συλλογικής ηγεσίας, είναι σαφές, διότι ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε εδώ και 1,5 χρόνο μας πήγε από το 10% στο 1, στο 1,5, στο 2.
2: Την ίδια ώρα, φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη άναψαν δημοσιεύματα για απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή Νικόλαου Φαραντούρη στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε εξηγήσεις, με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίζει ότι όλα έγιναν νόμιμα, ρίχνοντας καρφιά στον Μακάριο Λαζαρίδη για τα πτυχία του.
8: Κύριε Νίκο Φαραντούρη, θα μας εξηγήσετε πώς η σύζυγός σας, Θεοδώρα Ιβαζόγλου, αποσπάστηκε στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης τι έχουν να πούν για τον Ευρωβουλευτή τους?
9: Η απόσπασή της έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας. Δημοσιεύθηκε επίσης κανονικά στη Διάβγεια, σε αντίθεση με όσα αναλυθώς γράφονται. Είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό γυναίκες αντιδώρα να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ή ανύπαρκτα προσόντα.
8: Υποστηρίζει ότι έχει ανέβει η απόφαση στη Διάβγεια να τη δώσει στη δημοσιότητα, γιατί στο επίσημο site της δεν υπάρχει. Σε ό,τι αφορά τα όσα συκοφαντικά γράφει για μένα, ήδη έδωσα εντολή στους νομικούς μου συμβούλους για τα περαιτέρω.

0: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης βρίσκεται ένα οργανωμένο κύκλωμα που σύμφωνα με την αστυνομία λαιλατούσε τον νεοποιή με χιλιάδες εικονικές συνταγογραφήσεις. Γιατροί κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, εγκέφαλος της οργάνωσης και ο μοναδικός συλληφθής έως τώρα φέρεται να είναι ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Στελέχη του ΕΟΦ, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό, εντοπίζουν συσκευασίες από φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί παράνομα. Οι εικόνες έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ. Εγκέφαλος της παράνομης δραστηριότητας ήταν ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος διατηρεί φαρμακείο στη Νίκαια.
2: Πήγαν στο φαρμακείο φάρμακα τα οποία έπρεπε να έχουν πάρει ασθενείς μαζί τους, γιατί είχαν ακυρωθεί, δηλαδή φαινόταν στο σύστημα ότι είχαν δοθεί σε ασθενείς. Άρα κάποιος χρησιμοποίησε το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, έγραψε παραπεμπτικά και στη συνέχεια εκτελέστηκαν ουσιαστικά αυτά τα παραπεμπτικά εις βάρος του οργανισμού αποζημιώσεως του ΕΟΠΗ.
1: Εδώ στο νοσοκομείο της Νίκαιας εργάζεται μια οικογενειακή γιατρός, το όνομα της οποίας συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία της ελληνικής αστυνομίας. Η παράνομη δραστηριότητα με τις ψευδείς συνταγογραφήσεις έτρεχε λίγα μέτρα μακριά από την είσοδο του νοσοκομείου σε ένα φαρμακείο που διατηρεί πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κατηγορούμενοι για την παράνομη δράση είναι ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, καθώς και 6 ακόμα ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Όπως διαπιστώθηκε, η εμπλεκόμενη αλίευα ΝΑΜΚΑ από ηλικιωμένους και Ρωμά που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση.
3: Συνταγογραφούσαν συνεχώς συγκεκριμένα σκευάσματα σε συγκεκριμένα ΑΜΚΑ, τα οποία δεν είχαν ενεργοποιημένη την άειλη συνταγογράφηση. Προφανώς κάποιοι από τους πολίτες μέσω των φαρμακοποιών τους ή των γιατρών τους κατά κάποιο τρόπο αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει αυτή η συνταγογράφηση χωρίς οι ίδιοι να αυτά τα σκευάσματα.
1: Από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026 διαπιστώθηκε η ψευδής έκδοση 5.429 συνταγών που προκάλεσαν ζημιά στον ΕΟΠΗ άνω των 400.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος φερόμενος αρχηγός δεν είχε κομματική δραστηριότητα μετά την υποψηφιότητά του στις εκλογές του 2023.
4: Ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2023, δεν έχει οργανική σχέση με το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι στα Μητρώα μέλλον αυτή τη στιγμή. Αν ήταν στα Μητρώα, το λέμε από τώρα, θα είχαμε προχωρήσει στην αναστολή κομματικής ιδιότητας.
1: Ο συλληφτής έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Δευτέρα στον ανακριτή.
0: Στο μικροσκόπιο του λιμενικού σώματος έχουν μπει πλέον τα πλοία με προορισμό τα νησιά, καθώς όσο αυξάνεται η επιβατική κίνηση, εντείνονται και οι απόπειρες διακίνησης ναρκωτικών. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Τεζάρης.
5: Καταζητούμενος από τις Ιταλικές αρχές, επικηρυγμένος με απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία, διακινούσε κοκαίνη και κάναβη με αυτοκίνητο στην κοσμοπολίτικη Μύκονο, Χριστίνα. Ο λόγος για έναν 30χρονο Σκοπιανό που συνελήφθη από αστυνομικούς είχε προηγηθεί καταγγελία σε βάρος του από άγνωστο άτομα που ενημέρωσε τα στελέχη αστυνομίας για τη δράση του 30χρονου. Ακολούθησε έρευνα και διαπιστώθηκε πως ο δράστης έκρυβε ναρκωτικές ουσίες στο σπίτι του και ενοικίαζε και κάθε μέρα είχαν διακίνηση με το αυτοκίνητό του σε διάφορα σημεία του νησιού. Στην κατοχή του βρέθηκαν μεταξύ άλλων 163 γραμμάρια ροζ κοκαίνης, 135 γραμμάρια κοκαίνη, 30 γραμμάρια κεταμίνη, 8.000 ευρώ και 1.160 δολάρια Αμερικής. Η αξία των αρκωτικών, να πούμε, που θα διακινούσε στη Μύκονο ο 30χρονος, υπολογίζεται σε 45.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμενικού Πειραιά περνούσαν χειροπέδες σε ένα άτομο μόλις 21 ετών με καταγωγή από την ΚΟ. Τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της υπηρεσίας, ο Τόμπι και ο Κέλλη, όπως φαίνεται άλλωστε και στο βίντεο όπου βλέπουμε, εντόπισαν σε βαλίτσα αρχικά του διακινητή που επιβάζονταν στο πλοίο 5 αεροστεγείς συσκευασίες, περίχαν 5 κιλά αγκύρια 313 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης. Ακολούθησε έρευνα και σε ένα σακίδιο πλάτης που είχε ο νεαρός. Με τους λιμενικούς να εντοπίσουν ακόμη 5 κιλά και 279 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης. Η αξία των ναρκωτικών, σύμφωνα με τα στελέχη της δίωξης, αγγίζει τις 33.000 ευρώ.
0: Εκτός συνόρων, με συνθήματα εκδίκησης, απειλές κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και παρουσία των βασικών συμμάχων της Τεχεράνης, το Ιράν αποχαιρετά τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Η πολυημερική βία εξελίσσεται σε επίδειξη ισχύως του θεοκρατικού καθεστώτος και σε μήνυμα ότι παρά τον πόλεμο και τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, οι ισορροπίες εξουσίας στο εσωτερικό παραμένουν αμετάβλητες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Φελίδης.
6: Στην Τεχεράνη, έξω από το μέγα τέμενος του ημάμι Χουσέιν, μέγα πλήθος θρηνεί. Καθώς αρχίζουν οι πολυήμερες επικίδιες τελετές για το χαμό του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Χιλιάδες υποστηρικτές του θεοκρατικού καθεστώτος έχουν συγκεντρωθεί από το βράδυ της Παρασκευής. Περιμένουν επί 10 ώρες για να αποχαιρετήσουν από κοντά τον ηγέτη τους. Άλλοι χτυπώντας σε ένδειξη πένθους στα στήθη τους. Άλλοι φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ. Εξτομίζοντας κατάρες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με κλάματα και οδυρμούς. Απλώνουν ένα απέραντο πέπλο θρήνου πάνω από την Τεχεράνη. Καθώς η σωρός του Χαμενεΐ μεταφέρεται για να εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Δίπλα στις σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τις εικόνες Ιρανών ηγετών που σκοτώθηκαν από αμερικανικές βόμβες, ένα πλακάτ γράφει πως οι φωνιάδες του ηγέτη μας δεν θα δουν ποτέ ασφάλεια, ενώ πολλοί μέσα στο πλήθος σχηματίζουν κόκκινα λάβαρα της εκδίκησης.
0: Αυτό που επιτεύχθηκε ως νίκη ήταν ουσιαστικά το αποτέλεσμα των προσπαθειών των μαχητών υπό την καθοδήγηση αυτού του μεγάλου και αγαπημένου μάρτυρα.
6: Την άδειά μας, ισχυρίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Δώσαμε μία εβδομάδα άδεια για την κηδεία επειδή είμαστε καλοί, είναι αλήθεια.
6: Νωρίτερα, η ηγεσία του Ιράν, εμφανώς συγκινημένη, έχει αποδώσει τιμές στα φέρετρα του Χαμενεΐ και των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην έναρξη του πολέμου. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Γκαλιμπάφ, φαίνεται να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του και να αναλύεται σε λυγμούς. Στο κατηδίαν προσκύνημα που έχει προηγηθεί, συμμετέχουν οι ηγέτες χωρών που είχαν σχέσεις φιλίας και συμμαχίας με την Τεχεράνη. Στις εκδηλώσεις πένθους, τη Ρωσία εκπροσωπεί ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της χώρας και δεξί χέρι του Βλαντίμιρ Πούτιν, αποτείοντας φόρο τιμής μπροστά στη σωρό Χαμενεΐ και συλληπούμενος τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν. Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τσεβδίτ Γιλμάζ, εκπρόσωποι αραβικών χωρών, αλλά και της αντιπάλου του Ιράν στην περιοχή Σαουδικής Αραβίας, προσέρχονται στο τέμενος. Φυσικά δεν λείπει και αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν από το Αφγανιστάν, αλλά και η ηγεσία της οργάνωσης Χαμάς, που προσέρχεται αποχαιρετώντας τον μέγα χρηματοδότη και υποστηρικτή της. Ενώ ακολουθούν οι ηγέτες της φιλοϊρανικής Σιητικής Οργάνωσης του Λιβάνου, Χεσμπολά.
0: Σήμερα τα παιδιά σου από τη Χεσμπολά του Λιβάνου και η οικογένεια του μέγα μάρτυρα Χασάν Νασράλα είναι εδώ για να πούν ίστατο χαίρε στον μαρτυρικό ηγέτη του Ισλαμικού Έθνους.
6: Ο Αλί Χαμενεΐ κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή για 37 χρόνια τη χώρα του και η μορφή του εξακολουθεί να βρίσκεται παντού. Καθώς παρότι το Ιράν έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, οι υποστηρικτές του βρίσκονται ακόμα στην εξουσία.
0: Έως και 30 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να παραβρεθούν στις επικίδιες τελετές για τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν. Οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για τα πλήθη που σειραίουν, όπως θα ακούσουμε από τη Βάνα Κουτρουλού.
7: Ακόμη και μέχρι τη δύση του ηλίου, Χριστίνα, χιλιάδες εξακολουθούσαν να σειραίνουν στο μεγάλο τέμενος για τον τελευταίο αντίο στον Αλί Χαμενεΐ, με τις χαρακτηριστικές εικόνες των συγκεντρωμένων να κλαίνε, να χτυπούν τα στήθη τους, ένδειξη πένθους. Οι Ιρανικές αρχές έχουν σχεδιάσει μια μαζική κινητοποίηση, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μεταφορά, στέγαση, ακόμα και τρόφιμα, όπως θα δούμε και στις εικόνες μας. Μάλιστα, η Ιρανική Ερυθρά Εμισέλινος έχει στήσει περισσότερες από 400 σκηνές για την παροχή βοήθειας. Καθώς να θυμίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλές οι θερμοκρασίες στην περιοχή. Μιλάμε για μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση, ώστε να δοθεί η εικόνα από το ιρανικό καθεστώς ότι παραμένει σταθερό εν μέσω μιας τεταμένης περίοδου, της πλέον τεταμένης περίοδου των τελευταίων δεκαετιών. Να θυμίσουμε ότι η σωρός θα παραμείνει στην Τεχεράνη μέχρι την Τρίτη, στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο Ιράκ και η ταφή έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου στη γενέτειρα του Χαμενεΐ, την ιερή πόλη Μαχσάντ. Κλείνοντας, να σου πω και μια τελευταία είδηση από τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πρόκειται να επαναληφθούν στις 11 Ιουλίου μετά την κηδεία του Χαμενεϊ, σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya.
0: Στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, χτυπήθηκαν κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Αγία Πετρούπολη, κάτι που θα επιδεινώσει τις ήδη σοβαρές ελλείψεις καυσίμων στη ρωσική επικράτεια.
7: Επιβεβαιώνει και ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, παραδεχόμενος ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν χτυπηθεί, δεν ανέφερε ωστόσο θύματα. Η Μόσχα λέει πως τα ουκρανικά αυτά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν θα παραμείνουν αναπάντητα μέσω του Υπουργείου Άμυνας. Να θυμίσουμε ότι η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, προκαλώντας σοβαρές εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων τους τελευταίους μήνες. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα από την μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αγίας Πετρούπολης. Τώρα, σύμφωνα με το Άξιος, το οποίο αναλύει ότι τα τελευταία χρόνια το Κίεβο έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη εγχώριων ντρόουν και στην αναβάθμιση πυραυλικών συστημάτων, αποκτώντας αυτή τη δυνατότητα που έχει πλέον να πλήττει στόχους αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα. Την ίδια ώρα, το Forbes εκτιμά ότι λόγω των εσωτερικών αυτών πιέσεων που αναφέραμε, το τέλος του Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να προκύψει με πιθανή ανατροπή μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, αν συνεχιστεί να επιδεινώνεται αυτή η κατάσταση. Ο Ρώσος πρόεδρος εντωμεταξύ βρέθηκε σήμερα στο κέντρο διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων, από όπου ανακοίνωσε ότι κατελήφθη η πόλη Κωνσταντινίφκα. Ουσιαστικά ελέγχει την πρόσβαση στις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς, όπως το Κραματός, που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Βέβαια, να πούμε ότι το Κίεβο διαψεύδει αυτή την πληροφορία, ενώ συνεχίζονται και ρωσικές επιθέσεις στη Σούμη με τουλάχιστον 3 νεκρούς.
0: Ο φωνικός καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη αφήνει πίσω του ένα νέο μέτωπο κινδύνου. Από την Πορτογαλία μέχρι την Ισπανία και τη Γαλλία, οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν μεγάλες πυρκαγιές που απειλούν οικισμούς και δάση. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Καπύρη.
8: Η Πορτογαλία βρίσκεται για 3η μέρα αντιμέτωπη με πυρκαγιές. Οι φλόγες στην κοινότητα Βουζέλα φτάνουν μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Οι κάτοικοι παλεύουν με λιγοστά μέσα να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Με ένα κλαδί στα χέρια, αυτός ο άνδρας προσπαθεί να εμποδίσει τις φλόγες να μπουν στον κήπο του. 3.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη στο πεδίο, ενώ καταφθάνουν ενισχύσεις και από την Ισπανία. Περισσότερα από 100.000 στρέμματα πανθρακώνονται και νέοι άνθρωποι τραυματίζονται. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Στην Ισπανία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή Χιρόνα της Καταλωνίας.
0: Υπάρχει ο κίνδυνος να εξελιχθεί η πυρκαγιά και να κάψει 3 εκατομμύρια στρέμματα.
8: Επιχειρούν να περιορίσουν το πυρηνό μέτωπο. Πυκνοί καπνοί φτάνουν μέχρι και την τουριστική ακτή της Κώστα Μπράβα. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, περίπου 1.500 παραθεριστές αναγκάζονται να εκενώσουν κατασκήνωση που τυλίγεται στις φλόγες. Ο κόσμος παρακολουθεί με αγωνία τις προσπάθειες κατάσβεσης. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού πρώτα κατέστρεψε μεγάλο κομμάτι της κατασκήνωσης και του παρακείμενου δάσους. Ο πρωτοφανής καύσωνας, η ξηρή βλάστηση και η χαμηλή υγρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.
0: Σε κλίμα ακραίας πόλωσης πραγματοποιείται το συνέδριο της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Χιλιάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την πρόσβαση στο συνεδριακό κέντρο, όμως την ίδια ώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ακροδεξιό κόμμα να ενισχύεται και να διεκδικεί ακόμη και την πρωτιά σε κρίσιμες τοπικές εκλογές. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, την ανταπόκριση της Δήμητρας Κυρανούδη από την Deutsche Welle και το Βερολίνο.
9: Δεν είναι τυχαία η επιλογή της Ερφούρτης, είναι το προπύργιο της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Εκεί λοιπόν η εναλλακτική για τη Γερμανία αυτές τις ημέρες έχει το συνέδριό της υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας αλλά και μαζικές διαδηλώσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των γερμανικών αρχών, περίπου 30.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι προέβη σε τουλάχιστον 4 συλλήψεις. Τώρα στο συγκεκριμένο συνέδριο σήμερα είχαμε την επανεκλογή στην Προεδρία του κόμματος, του Διδήμου Άλις Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα, πανηγυρικά. Είμαστε το κόμμα του λαού, διεμήνησε η Άλις Βάιντελ, παρουσιάζοντας μάλιστα το αναθεωρημένο πρόγραμμα του κόμματος, με έμφαση σε μια αυστηρότατη μεταναστευτική πολιτική, με κλειστά σύνορα, μαζικές απελάσεις, με ευθείες βολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και άνοιγμα στη Ρωσία. Και όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, την ώρα που η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι σταθερά πρώτο κόμμα, με τις δημοσκοπήσεις να τις δίνουν ποσοστά από 27 μέχρι 29%, ενώ κρίσιμες είναι οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, όπου σε συγκεκριμένα κρατήδια αναμένεται να λάβει εντυπωσιακά ποσοστά και ενδεχομένως ακόμη και την αυτοδυναμία για πρώτη φορά στην ιστορία της.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η γιορτή για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας μετατράπηκε σε προεκλογικό βήμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Με φόντο το εμβληματικό όρος Rushmore, ο Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε μηνύματα κατά του κομμουνισμού και της μετανάστευσης, έχοντας ήδη στραμμένο το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ρεπορτάζ από τη Βάνα Κουτρουλού.
10: Πετώντας πάνω από το όρος Rushmore με το ολοκένουργιο προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη Νότια Ντακότα. Υπό το βλέμμα των ιδρυτικών πατέρων, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln και Theodore Roosevelt, ο πρόεδρος Τραμπ κηρύσσει την έναρξη των εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Εκθιάζει τα επιτεύγματα της Αμερικής και καλεί τους πολίτες να προστατεύσουν τις ελευθερίες από την κομμουνιστική απειλή και την μετανάστευση.
0: Μια γενιά αφότου πολεμήσαμε και κερδίσαμε τον ψυχρό πόλεμο ενάντια στην απειλή του κομμουνισμού, υπάρχει τώρα μια αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στη χώρα μας, περιλαμβανομένων και των νεοφερμένων στη χώρα μας, που ασπάζονται ιδέες εντελώς αντίθετες από τον τρόπο ζωής μας και τη μεγάλη μας επιτυχία. Αυτές δεν είναι απλές πολιτικές διαφωνίες, όπως διαφορές σχετικά με τους φόρους ή τους κανόνες. Ο κομμουνισμός αποτελεί θανάσιμη απειλή για την αμερικανική ελευθερία.
10: Ο Τραμπ επιλέγει να μετατρέψει τη γιορτή σε πολιτική ομιλία, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και η δημοτικότητά του βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα λόγω του πολέμου στο Ιράν και της αύξησης του κόστους ζωής.
0: Αποφασίζουμε και ορκιζόμαστε και να το ακούσουν όλοι οι πολίτες των ΗΠΑ, θα νικήσουν γρήγορα τον κομμουνισμό. Μπορεί να χάσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές μόνο αν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, αν είμαστε ανόητοι, ηλίθιοι και χωρίς σύνεση. Stupid and unwise.
10: Την επέτειο 250 χρόνων ανεξαρτησίας γιόρτασαν και στο Παρίσι, με τη φωταγώγηση του πύργου του Άιφελ, αλλά και στο Βουκουρέστι, όπου σε δημόσια κτίρια προβλήθηκαν διαφάνειες στα χρώματα της αστερόεσας.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, θετικό δείγμα γραφής έδωσαν οι ελληνικές ομάδες στις απόψινές φιλικές αναμετρήσεις προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός επικράτηξε στην Ολλανδία του Άγιαξ με 3-1 και ο ΠΑΟΚ νίκησε επίσης επί Ολλανδικού εδάφου στην Βέστερλο με 4-0. Περισσότερα από το Βασίλη Χατζηδάκη.
11: Οι φίλοι του Άγιαξ δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαιρα στο Έρμελο. Όμως είδαν τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και να επικρατεί με 3-1 σε ένα φιλικό που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky.
12: Το βρίσκει στο πρόσωπο Τσάπρα, ο οποίος κάνει καλή υποδοχή και πετάει για το Τετέι και φεύγει ο Παναθηναϊκός σε μια νέα ευκαιρία με τον Ανδρέα Τετέι να είναι σε θέση τετατέτ. Πλασάρει ο Τετέι, γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 15. Θα πάρει ο Γιάνγκ Γκουσίτς. Τα κουνάκι, εκπληκτικό, η μπάλα στα δίχτυα, 2-0, κρύφτηκε η μπάλα και ο Παναθηναϊκός διπλασιάζει τα τέρματά του με τον Ζαρουρί. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ. 2-1. Με την κεφαλιά του Κονατού. Τραστόντερ θέλει να δυσκολέψει επιλογές. Δυσκολεύει ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα. Κοντούρης, Τραστόντερ, η ευκαιρία. Ευκαιρία τεράστια, μεγάλη επέμβαση. Κοντούρης βλέπει ανέβασμα ωραία του Μπινιάρη. Ο νεαρός ανεβαίνει. Κάνει ένα κοντρόλ, κάνει και μια ωραία τρίπλα, μια προσποίηση. Βγάζει και τη σέντρα, η κεφαλιά. Υπέροχο γκολ, 3-1. Ταμπόρδα.
13: Νικηφόρα ολοκλήρωσε την παρουσία του προϋλλανδικού εδάφους. Ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας με 3-1 τον Άγιαξ. Αυτό που μετράει ακόμη περισσότερο και από την νίκη είναι το γεγονός ότι οι παίκτες του Νίστρουπ εφάρμοσαν κατά γράμμα τις οδηγίες του Δανού τεχνικού.
11: Σε ένα ακόμη φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, ο Πόκιο επιβλήθηκε με 4-0 της Βέστερλο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας άνοιξε το χώρο των γκολ, παραχωρώντας τη συνέχεια τη σκυτάλη της εκτέλεσης σε έναν κεντρικό αμυντικό.
14: Γκολάρα από το Θημιάνη.
11: Όμως ο MVP της μονομαχίας δεν ήταν άλλος από τον Μαντί Καμάρα. Ο μέσος από τη Γουινέα σημείωσε το 3-0 στο 74. Πριν προσφέρει το highlight της αναμέτρησης, 4 λεπτά αργότερα με μαγική ενέργεια.
14: 4-0. Μαντί Καμαρά.
0: Στο παγκόσμιο κύπελο τώρα, η Αργεντινή δυσκολεύτηκε αρκετά για να αποκλείσει το πράσινο ακροτήρι και να πάρει την πρόκριση στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
15: Απαρηγόρητοι, οι παίκτες του Κάμπο Βέρντε πίστεψαν στο θαύμα της πρόκρισης επί της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Έκαναν την Αργεντινή να υποφέρει, αν και προηγήθηκε με το 7ο γκολ του Μέση στο Μουντιάλ.
14: Πήρε την πάσα, γκολ Μέση!
15: Ο Γκόουτε έγινε ο πρώτος που σκοράρει σε 8 διαδοχικά παιχνίδια στη διοργάνωση, στην 300η συμμετοχή του στο απόλυτο ποδοσφαιρικό τουρνουά. Ουδής από το πράσινο ακροτήρι εγκατέλειψε τη μάχη και η δικαίωση ήρθε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου.
14: Γκολ! Ισοφαρίζει το πράσινο ακροτήρι με το γκολ του Ντερόι Ντουάρτε!
15: Ένα γκολ που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση και στα πρώτα δευτερόλεπτα ο Λισάντρο Μαρτίνες έβαλε ξανά σε θέση οδηγού την Αλμπισελέστε. Ούτε το γκολ του βραχίσωμου αμυντικού όμως ήταν αρκετό για την πρόκριση, αφού ο Καμπράλ προσέφερε ένα από τα καλύτερα γκολ του Μουντιάλ.
14: Καταπληκτικό γκολ!
15: Παντζουρλισμό στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, με τον σκόρερ να αναζητά τη σύντροφό του στους εξέδρες και να κερδίζει την αγκαλιά της. Το παραμύθι όμως δεν είχε αίσιο τέλος, αφού το αυτογκολ του Ντίνεϊ στο 113 διαμόρφωσε το τελικό 3-2 και λύτρωσε την Αργεντινή. Παρά την απογοήτευση, οι τιμένοι περίμεναν τον Μέση για αναμνηστικές φωτογραφίες. Επόμενο ραντεβού για την Αργεντινή, αυτό με την Αίγυπτο στους 16.
16: Παντελμαγκίντ εκτελεί. 4-2 η Αίγυπτος.
15: Οι Φαραώ επιβίωσαν στη ρώσικη ρουλέτα με την Αυστραλία. Στην κανονική διάρκεια, ο Ασκούρ άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης στον Ντάλλας. Με τον συμπαίκτη του Χανί να στέλνει άθελα του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1 τον Καγκούρο. Στα πέναλτι ο Σαλάχ και η παρέα του ήταν πιο εύστοχοι και επικράτησαν με 4-2. Στην επόμενη φάση και η Κολομβία που βρήκε χρυσό γκολ πρόκρισης επί της Γκάνας με τον Αρίας από το 14.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
18: κόκκιπε,
17: κομπάνιο, team colleague,
19: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
20: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικάρατεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην περιοχή Κριστόνη Κυλκής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Λειψί Ιδρείο Κυλκής. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. Παράλληλα, μηχάνημα έργου επιχειρεί για τη δημιουργία ζώνης με σκοπό την ανάσχεση της πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μια μονομέρα, γεγονός που ανέδειξε για ακόμα μια φορά την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη 88χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό στα Γρεβενά προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Σπίθες προκάλεσαν πυρκαγιά σε παρακείμενη χορτολιβαδική έκταση στη θέση Ράχη της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 1.500 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 156 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ειδικά 3 για πυρκαγιά από πρόθεση. Την έκπληξή του εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλεγαν στο λαϊκό προσκύνημα του πρώην ανώτατου ηγέτη Άλι Χαμενεΐ. Όπως είπε, μιλώντας στο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος νόμιζε ότι ο κόσμος μισούσε το Χαμενεΐ. Ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα, πρόσθεσε. Σχολιάζοντας την παρουσία εκπροσώπων της Χεσμπολάχ του Λιβάνου και της Παλαιστινιακής Χαμάς στην Κηδεία, τόνισε: «Είναι όλοι εκεί. Με μια μονοβολή θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό, γιατί τότε δεν θα έχουμε κανέναν να διαπραγματευτούμε», δήλωσε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε παράλληλα ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου του ζήτησε να συναντηθούν στο Λευκό Οίκο και ότι η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα μετά την επιστροφή του Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. «Τα πάμε πολύ καλά. Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό», δήλωσε ο Τραμπ στη τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο Μαρούσι μετά από κατάρρευση μεσοτυχίας σε υποκατασκευή οικοδομή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τμήμα μεσοτυχίας από το εργοτάξιο πολυκατοικίας επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου κατέρευσε και έπεσε στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας. Τα συντρίμμια τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας στα πόδια. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου από το ύψος της οδού Σαπφούς. Θαλαμιγός με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες και 3 άτομα πλήρωμα προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας. Όλοι οι επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στη σωστική λέμβο του σκάφους, καλά στην υγεία τους και με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους βγήκαν στη στεριά. Στο σημείο της προσάραξης βρίσκονται ένα πλωτό του λιμενικού και 2 ιδιωτικά σκάφη. Ιστιοφόρος σκάφος με 6 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας του Δεσποτικού στην Αντίπαρο. Στο σημείο σπέβδουν ένα πλωτό του λιμενικού και 2 ιδιωτικά σκάφη. Στη σύλληψη 22χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένη στην Κηφισιά, αμελία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, προχώρησαν την Τετάρτη αστυνομική. Ο νεαρός επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσκυπιούμενος υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Με το πρόσχημα ότι υπήρχε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, την έπεισαν να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της χρήματα και χρυσαφικά, τα οποία στη συνέχεια αφαίρεσαν. Σε βάρος του 22χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Με 2 αναμετρήσεις ανοίγει απόψη η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα αναμετρώνται Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 μετά στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στη σχολή.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
11: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
12: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
13: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
14: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
15: Γι' αυτό στηρίξε την προσπάθειά μας.
16: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο ό,τι να είναι. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στο μικρόφωνο ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Στην αισιοδοξία ο Νίκος, παιδιά, ο οποίος έχει αυτό το, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το είναι αυτό, κάνει την ανάγκη φιλοτιμία, υποθέτω, ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι ούτε για τη δουλειά κάνει, ούτε η δουλειά γίνεται. Θέλω να πω, δεν έχει και από τίποτα να παραμυθιαστεί. Κατρακυλάμε ή μένουμε σταθεροί στην τρίτη θέση. Έτσι είναι εμείς στο Πασόκ. Παρ' όλα αυτά ο Νίκος δεν το βάζει κάτω και μπράβο του.
1: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
2: Δεν θα έπρεπε, γιατί, λοιπόν, να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο?
1: Όχι. Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%?
0: Ναι, είναι η απάντηση. Είναι πιο ρεαλιστικός και επιπλέον η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται 41. Την αυτοδυναμία μπορεί να την πάρει με 35-36. Οπότε πράγμα που είναι εξαιρετικά ρεαλιστικό και εν πολλής χάρη στις προσπάθειες του ίδιου του Νίκου, που έχει καταφέρει κάθε άνθρωπο που τέλος πάντων θέλει μια στοιχειώδη σοβαρότητα να τον διώξει από το Παζόκ. Τι να κάνουμε, τυχερά είναι αυτά. Ο καθένας θέλει να βοηθήσει κάποιον άλλον. Ο Νίκος θέλει να βοηθάει τον Κυριάκο. Εν πάση περάσει, τόση να πούμε. Μια συμβουλή τώρα εντελώς με την καλή μου την καρδιά, παρότι ξέρω δεν με ακούνε στο Πασόκ και γι' αυτό την πατάνε. Νίκο, μην καθορίσεις και μην σχεδιάσεις το μέλλον σου με βάση τη νίκη. Έτσι. Δηλαδή, άφησε και ένα ενδεχόμενο για ήττα. Πες, δηλαδή, ότι αν χάσω, λέμε ρε, αν δεν κερδίσω, θα το κάνω έτσι. Θέλω να πω, για να μην είναι η έκπληξη πολύ μεγάλη αυτή που θα νιώσεις. Αχ, είναι, τι να πω. Δεν ξέρω, οι αιμοδότες του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, συνεχίζουν να αιμοδοτούν και μπράβο τους.

0: Για να το πω με ένα παράδειγμα μουσικό, το Πασόκ επί Ανδρουλάκη αποφάσισε να γίνει κάτι σαν tribute band των ACDC, δηλαδή που παίζουν τραγούδια των ACDC, μπορεί να τα παίζουν καλά, δεν λέω. Και ξαφνικά έσκασαν οι ACDC. Την ίδια μέρα δίνουν συναυλία οι κανονικοί ACDC. Πού λέτε θα πάει ο κόσμος? Τώρα καταλαβαίνω την ευλασφημία να συγκρίνω τον Τζοκόντο με τους ACDC, αλλά θέλω να πω για χάρη του παραδείγματος. Όχι ρε, tribute band είναι ο Ανδρουλάκης, η ACDC είναι ο Τσίπρας. Επειδή μιμείτε το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε ο Ανδρουλάκης να κάνει το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και έσκασε ο κανονικό ΣΥΡΙΖΑ. Με το όνομα Ελλάς, αλλά ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά το θέμα της εβδομάδας είναι η έκπληξη. Είναι το σοκ που νιώθουν δημοσιογράφοι και πολιτικοί μπροστά στη διαπίστωση ότι οι βόμβες μπορεί να σκοτώσουν. Ότι οι τρομοκράτες, όσο τους αφήνεις να αλωνίζουν ανενόχλητοι, μπορεί να σίγουρα τρομοκρατούν και μπορεί και να σκοτώσουν. Ότι οι εγκληματίες εγκληματούν. Ποιος να το περίμενε αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου? Γιατί τους βλέπω και τους καταλαβαίνω στην κυβέρνηση. Ήταν σοκαρισμένοι. 7 χρόνια αφήνανε όποιον έβαζε βόμβα με γκαζάκια, όποιον πέταγε μολότοφ, και αφήνουν ακόμα. Δεν έχουν πιάσει και κανέναν. Τώρα αυτή την εκπομπή τη γράφω Παρασκευή απόγευμα. Μακάρι να κάνω λάθος και να έχουν ήδη πιάσει μερικούς. Όποιον επιτίθενται σε σπίτια, πάνε και τραμπουκίζουν, βανδαλίζουν, δεν έχει πιάσει μισό. Μισό δεν έχουν πιάσει. Και βγαίνουν τώρα τάχα μου σοκαρισμένοι. Και λέει, ω, έγινε φορ. Τι λες ρε παιδάκι μου, σοβαρά? Πω πω έκπληξη. Κάνε και συγκέντρωση, λέει, δεν φοβόμαστε. Τι δεν φοβάζεστε, βρε, αφού τα κάνετε πάνω στα φρακιά σας, γεσμένοι είσαστε. Και όπως πολύ σωστά έγραψε και κάποιος συμπολίτης, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα δεν είναι αν φοβάστε εσείς, το πρόβλημα δεν σας φοβούνται εκείνοι. Που φοβούνται. Γιατί αν δεν φοβούνται, τότε πρέπει να πούμε ότι από τεμπελιά δεν έχουν μπαγλαρώσει κανέναν από αυτά τα καλόπεδα. Και να πεις ότι δεν έχουν δώσει ευκαιρίες όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα πήγανε στο σπίτι απ' έξω του περιφερειάρχη και κάναν όλη τη γειτονιά, τη βανδαλίσανε και τον απειλούσανε. Τίποτα, κανείς τίποτα. Και μετά λέει, α, σκοτώνουνε τα γκαζάκια. Έλα ρε. Πόσους έχεις πιάσει από αυτούς που έχουν βάλει γκαζάκια όλα αυτά τα χρόνια? Δεκάδες γκαζάκια έχουν πει. Ποιος? Μολότοφ. Εκατοντάδες μολότοφ έχουν πέσει και πέφτουν ακόμα. Ποιον έχει πιάσει η κυβέρνηση? Βέβαια, να πούμε, έκανε τον νόμο, έκανε τη μολότοφ κακούργημα. Α, την κατοχή Μολότοφ την μετέτρεψε κακούργημα. Τι θέλετε, να πάει να συλλαμβάνει κιόλας? Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Για πες Κυριάκο, να μην τα λέω εγώ.
1: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας.
0: Πρέπει να είναι η 20η φορά τα τελευταία 7 χρόνια που θα δείξει μηδενική ανοχή ο Κυριάκος στην τρομοκρατία. Το μόνο μηδενικό μέχρι τώρα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Πώς τα

0: είναι ο Ρουβίκονας μόνο. Είναι γενικώς. Όλοι από όλους αυτούς τους παραβατικούς που δρούν ανενόχλητοι και αυτά τα 7 χρόνια που ο Κυριάκος θέλει να επιβάλλει παντού την νομιμότητα. Δεν έχει, παιδιά, μπει φυλακή ούτε για μισή ώρα κάποιος από αυτούς. Έκαψανε πριν από πόσους μήνες το αυτοκίνητο ενός ανθρώπου στην Πανεπιστημιούπολη. Και μην λέω τώρα γκαζάκια σε σπίτια, πολλά δεκάδες άμα κάτσουμε και τα μετρήσουμε. 7 χρόνια τώρα. Καλά, τον Άρη άσχετο, τον έχουν κάνει γιογιό. Εν μισός να πούμε, ρε παιδιά, πιάσαμε αυτόν. Τίποτα, η κυβέρνηση χαμπάρι. Δεν την νοιάζει, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Σου λέει, έλα μωρέ, αυτά για τα οποία κατηγορεί τους άλλους, γιατί βγαίνουν, θα τα ακούσουμε τους Νεοδημοκράτες, ότι ναι, και τα γκαζάκια σκοτώνουν. Έλα, σοβαρά. Εμείς το ξέραμε από πριν. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Αλλά από εδώ και πέρα. Α, πες τα, Κυριάκο μου.
1: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Πολλές, δεν κάνετε και τίποτα άλλο, μόνο μιλάτε. Άμα όμως σας πει κανένας να επιβάλλετε την νομιμότητα, τα βρακιά σας γίνονται καφέ. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να τα θέλουμε και όλα δικά μας. Αυτοί μιλάνε. Να βρεθεί κάποιος άλλος να έρθει να επιβάλλει την νομιμότητα. Διότι η κυβέρνηση θυμίζει πάρα πολύ στο θέμα της αντιμετώπισης των παραβατικών αυτών συμπολιτών, των τρομοκρατών, των τραμπούκων, των ταγμάτων εφόδου, όλων αυτών των συμμοριών. Θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο που είναι το Ξενίκο, που είναι ένα νιώπαντρο ζευγάρι. Ο άντρας είναι εντελώς αύγαλτος. Δεν ξέρει, όχι δεν έχει δει πορνοτενία. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει να κάνει στο κρεβάτι τίποτα. Οπότε πάνε το βράδυ μετά για την πρώτη νύχτα του γάμου, ξαπλώνει η νύφη κάτω στο κρεβάτι, την κοιτάει ο άντρας, πάει και ξαπλώνει δίπλα της, τα νάσκελα κι αυτός. Και λέει η νύφη, άντε να έρθει τώρα κάποιος να μας... Έτσι είναι η κυβέρνηση με όλους αυτούς τους παραβατικούς και τους εγκληματίες συμπολίτες. Άντε να έρθει κάποιος να τους συλλάβει. Ή μήπως ήρθε.
1: Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω...
0: Μα σε καλό σου, ρε Κυριάκο. Θα σας βρούμε που ήδη είναι αστείο, αλλά και να τους βρουν και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Θέλω να πω στους εγκληματίες που θα συλληφθούν, μην ανησυχούν. Σε λίγες μέρες πάλι ελεύθεροι θα κυκλοφορούν.
2: Με αναστολή.
0: Ποια αναστολή, σιγά μην καταδικαστούν. Αφού θα κάνουμε και απ' έξω εκδηλώσεις, συμπαράστασεις, θα πούμε καμιά απεργία πείνας 500 μέρες. Θα κάνουμε, τι δεν είναι. Και η δικαιοσύνη, τέτοιο. Οπότε δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς δεν θα συλληφθούν. Γιατί αν ήθελε να συλλάβει η κυβέρνηση, θα το είχε κάνει 7 χρόνια τώρα. Λέω. Και είναι και αυτοί, ρε παιδιά, οι εγκληματίες, οι παλιάνθρωποι αυτοί. Δεν διδάσκονται και τίποτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Λέει η κυβέρνηση, λέει τίποτα, χαμπάρι ο Τρίφωνας.
3: Εντάξει, οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
0: Τώρα, κύριε Μιχάλη, δεν είναι και απολύτως σωστό αυτό που λέτε ότι δεν έχουν διδαχτεί τίποτα. Θέλω να πω, το μάθημα που εσείς και εσείς μάλλον διδάσκετε εδώ και 7 χρόνια είναι ότι μπορούν να δρουν ανενόχλητοι χωρίς κανείς να τους ενοχλεί, χωρίς κανείς να τους πειράζει. Αυτό το μάθημα τους διδάσκετε. Και σε αυτό το μάθημα είναι αριστούχοι άνθρωποι. Σου λέει, μας διδάσκουν ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Θα κάνουμε και εμείς ό,τι γουστάρουμε.
3: Επειδή στη Θεσσαλονίκη τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα, τελείωσανε στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν και είχαν καταλάβει αίθουσες, χώρους στα πανεπιστήμια οι οποίοι έγιναν βιβλιοθήκες. Τελειώσανε οι συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια. Τέλειωσε κάθε ανομία μέσα στο πανεπιστήμιο και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους. Τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις.
0: Είναι έτσι κι αλλιώς αστείο, διότι είναι σαν να λέει εμείς τους διώξαμε από τα πανεπιστήμια. Μην περιμένουμε να τους μαζέψουμε για παντού. Τους βγάλαμε από τα πανεπιστήμια. Τώρα θα τα σπάνε έξω. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Αλλά ούτε καν αυτό δεν ισχύει. Γιατί το αμάξι που κάψανε στην Πανεπιστημιούπολη ήταν. Και δηλαδή θέλω να πω. Δεν ισχύει ούτε αυτό που λέει. Γιατί για να περιορίσεις ένα έγκλημα, να περιορίσεις μια εγκληματική δραστηριότητα, δεν αρκεί να κάνεις

0: τον εγκληματία, πρέπει να τον εμπαγλαρώσεις και να τον βάλεις σε ένα κελί. Διότι όσο εγκληματίας κυκλοφορεί ελεύθερος, εγκληματίας είναι ο άνθρωπος, θα κάνει, θα εγκληματεί. Και αν τον πάρεις από το ένα μέρος και τον πας στο άλλο, θα εγκληματεί στο άλλο. Θέλω να πω. Λέω τώρα, για να μην καμαρώνουν και πάρα πολύ στην κυβέρνηση. Πείτε, κύριε Μιχάλη, τι αξίζει σε αυτούς. Πείτε, για την τελευταία φορά, παιδιά, ο κύριος Μιχάλης, θυμίζω, είχε πει ότι τους αξίζει δημοκρατική περιφρόνηση. Τώρα δεν ξέρω μήπως έχει μαλακώσει λίγο και πει κάτι πιο μαλακό, γιατί η δημοκρατική περιφρόνηση παρά είναι σκληρό τώρα, είπαμε. Κάτι πιο light μήπως τους αξίζει, κύριε Μιχάλη.
1: Τους αξίζει, ναι, μόνο ένα πράγμα.
0: Πείτε.
1: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη, ναι, και από εκεί και πέρα, ναι, μια δίκαιη, δίκαιη
0: και μετά για να ελεύθερη με αναστολή.
1: Να μην παίζουν ποτέ, ναι, με, ναι, τις ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, ναι, ελεύθερη με αναστολή ή καταδίκη σε 3 χρόνια φυλακή ή 6 μήνες έξω. Ή, δεν ξέρω, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, βέβαια, τους αξίζει. Πω, πω, είναι αγριεμένοι παιδιά στην κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, κανείς δεν θα συλληφθεί. Βέβαια, εδώ έχει πάρει φόρα ο κύριος Μιχάλης και τώρα αποφάσισε ξαφνικά να συλληφθούν και οι Ρουβίκονες.
1: Πριν από λίγες μέρες, κάτι άλλοι, οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο, ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών, που υποκαθιστούν πολλές φορές στις αρχές. Λοιπόν, και αυτοί θα συλληφθούν σε λίγες μέρες επίσης. Και θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη.
0: Γιατί 7 χρόνια μετά, κύριε Μιχάλη, θέλω να πω, να συλληφθούν, δεν λέω, εννοείται, μακάρι, αλλά πρώτον δεν το πιστεύω, δεύτερον, κύριε Μιχάλη, πριν μια εβδομάδα ήταν που ανέβηκαν στο Γαρδαλιά και τα κάνανε εκεί, γιατί ήταν ανενόχλητοι και θα συλληφθούν μετά? Τι θέλετε να δείτε πρώτα, αν χειρίζονται καλά τα σπρέι? Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, πολύ αγριεμένους, πολύ αγριεμένους τους βλέπω. Πες τα ξανά, Κυριάκο, στείλε το μήνυμά σου.
2: Δεν πρόκειται.
0: Ναι.
2: Επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Ναι, αυτό είναι μια αφηρημένη έννοια από ό,τι έχουμε καταλάβει, αυτή η έννοια, διότι δεν σημαίνει ότι θέλει ο καθένας. Για την κυβέρνηση σημαίνει να κάθεται και να κοιτάει και να λέει «Α» και να καταδικάζει. Αυτό σημαίνει η νομιμότητα παντού για την κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό λέμε. Έτσι είναι οι αφηρημένες έννοιες για τον καθέναν ό,τι θέλει.

0: Συνεχίζουμε με νεοδημοκράτες που έχουν αφήσει 7 χρόνια τώρα διάφορους εγκληματίες να αλωνίζουν. Συνειδητοποιούν πόσο προβληματική και πόσο εγκληματική είναι η δράση τους ξαφνικά. Πάμε στον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κι αυτός. Δεν που να ήξερε ότι τα γκαζάκια είναι τώρα όμως. Τώρα καταλάβαμε. Για πείτε, πες οικονόμο, Γιάννη ο οικονόμου, πες τα Γιάννη μου, πες τι κατάλαβες.
1: Είναι ένα, θα το χαρακτήριζα επικίνδυνο περιστατικό, με την έννοια του ότι δεν είναι σαν και αυτά που κατά καιρούς έχουμε δει κι άλλα, δηλαδή επιθέσεις σε γραφεία συναδέρφων ή σε γραφεία.
2: Μοιάζει οργανωμένο για αυτό.
0: Αυτό είναι πριν πεθάνει η γυναίκα που νοσηλευόταν, ήταν τις πρώτες ώρες. Μοιάζει επικίνδυνο περιστατικό. Δεν είναι σαν τις επιθέσεις σε γραφεία, που δεν πειράζει, ρε παιδάκι μου. Έτσι αποκτήσαν όλο αυτό το θάρρος αυτά τα καλόπεδα με τις νοοτροπίες σαν του οικονόμου. Εντάξει, δεν είναι σαν τα γραφεία, θα πάνε, θα πετάξουν τα γκατζάκια, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, σιγά, τι έγινε να πούμε. Αυτό το τι έγινε να πούμε, για το οποίο η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση, η πρώτη που σήκωσε πανό τι έγινε να πούμε είναι η κυβέρνηση. Με τη στάση της. Ένα διαρκές τι έγινε να πούμε. Ήταν τα 7 χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο που πρέπει να τον σέβεται πιο πολύ από τους αγώνες της αριστεράς, αν έχω καταλάβει καλά.

0: δεν πρόκειται, επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της
1: τηλέφωνο. Χτύπησε το τηλέφωνο, Κυριάκο. Σήκωσε αγόρι μου το τηλέφωνο και μετά μας λέει, μας τα έχεις πει. Την ομότητα παντού τα έχουμε πει, είναι από τις μεγάλες σου επιτυχίες. Κυριάκος Μητσοτάκης, το χρυσό χιτ, νομιμότητα παντού. Πού, εδώ, 1-0. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, διάλειμμα,
2: Ναι, ναι.
1: Καλά να το λέω, διάλειμμα. Επιστρέφουμε με περισσότερη νομιμότητα παντού σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εξελίσσεται κοντά σε σπίτια και στάλει μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη-Ωραιοκάστρου προς Τιτάν. Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κριστόνη Κιλκής καθώς και αυτή στο Λειψίδριο Κιλκής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη 88χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό στα Γρεβενά προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Την έκπληξή του εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλεγαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Όπως είπε μιλώντας στο Άξιος, νόμιζε ότι ο κόσμος τον μισούσε για να προσθέσει ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα. Μεσοτυχία κατέρευσε το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι. Μπάζα έπεσαν στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ο ιδιοκτήτης της. Στη σύλληψη 22χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Κηφισιά, αμελία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Θάνος Ντόκος στις συμβουλές εθνικής ασφαλείας για ντρόουν, συγκεκριμένα του πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Διαβάζω από το sky.gr. Ρώσοι φαρσέρ ξεγέλασαν τον σύμβουλο ασφαλείας του πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Όχι, δεν ήταν για ντρόουν, συγγνώμη. Είναι γενικός για όλα τα θέματα ασφαλείας. Έχει βρει, πώς αυτό μου λέει, τεφαρίκι. Μπράβο, Κυριάκο, ξέρεις να τους διαλέγεις, όπως σε όλα τα περισσότερα πράγματα. Άλλωστε, οι φαρσέρ υποστηρίζουν ότι συζήτησαν με το σύμβουλο εθνικής ασφαλείας για ντρόουν τη Λευκάδα και τις ελληνοκρανικές επαφές. Ρώσοι παρίσταναν τους Ουκρανούς και πήγε και τους μίλαγε ο άλλος. Δηλαδή, πώς οι επαφές αυτές, πώς γίνονται? Απλώς χτυπάει το τηλέφωνο και το... και λέει, έλα, ποιος είναι? Ναι, τι, από Ουκρανία? Ναι, για πείτε μου, τι θέλετε? Πιο αστείο από το ενδεχόμενο φάρσας ποιο είναι? Τη φάρσα επιβεβαίωσε το Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας πως ο Γενικός Γραμματέας Ασφαλείας έπεσε θύμα υβριδικής επίθεσης με χρήση εξαιρετικά προηγμένης AI, τεχνητής νοημοσύνης. Βρε τους κερατάδες! Μέχρι καλά που δεν είπανε, αν θυμάστε Μενδώνη με τέτοιον, με Λιγνάδη, που είχε πέσει Μενδώνη θύμα της εξαιρετικής υποκριτικής τέχνης. Τώρα ο Ντόκος πέφτει θύμα της εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Ρε εσείς, πείτε και κανένα συγγνώμη, κάναμε μαλ... Λέμε εντάξει, όλοι δηλαδή δεν είναι τίποτα. Και μετά παρετήσε και τελειώνει η ιστορία. Κοιμάμαι πιο ήσυχα τώρα. Τώρα το είδα αυτό, παιδιά, δεν ήμουν προετοιμασμένος. Το είδα στο site του Sky και το πιο αστείο ήταν αυτό, η δικαιολογία του Μαξίμου. Δεν φταίει ο Ντόκος, ήταν οι άλλοι που ήταν πολύ έξυπνοι. Ήθελα να ξέρω, δεν καταλαβαίνω, ότι ακόμα και αλήθεια να είναι, ακόμα και αν έπεσε θύμα προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει στην ελληνική ασφάλεια. Το ότι αν είναι τόσο απλό κάποια τεχνητή προηγμένη νοημοσύνη που χρησιμοποιούν δύο φαρσέρ, να θέλω να πω, και ας είναι και άνθρωποι του Κρεμλίνου, τόσο εύκολο είναι? Τι είναι, σουρωτήρι? Η ερώτηση είναι ρητορική, βέβαια. Έτσι. Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτό. Έλα, ναι, από Ουκρανία, ναι, πέ μου, τι θε. Ναι, για τα ντρόουν, έλα να μιλήσουμε, ναι. Πώς είπαμε, σε λένε? Βλαδίμιρο. Μάλιστα. Γεια σου, Βλαδίμιρε. Εγώ είμαι ο Ντόκος. πέ μου, τι θε. Λοιπόν, μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, επιστρέφουμε στο τρομοκρατικό δολοφονικό χτύπημα της Θεσσαλονίκης. Συντρόφισσα Λιακούλη, η οποία διαπιστώνει πολύ σωστά τι...
1: Πέρα από την καταδίκη που πρέπει να είναι συλλήβδιν και να είναι οριζόντια και για κάθε είδους τέτοιο περιστατικό, είναι επικίνδυνος ο τοξικός λόγος πολλές φορές που εκπορεύεται από τα χείλη διαφόρων, οι οποίοι πάνε να υπερθεματίσουν τελευταία στο πολιτικό σύστημα και ο νοών νοείται.
0: Το νοείτο. Ναι. Μπράβο, τώρα σοβαρά, μπράβο στη συντρόφισσα για την αυτοκριτική της. Διότι και είναι αυτοκριτική, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν μπορεί όταν μιλάει για τοξικό λόγο που εκπορεύεται έτσι να μην αναφέρεται στην λέξη καμόρα, την οποία χρησιμοποιεί ο αρχηγός της, ο Ανδρουλάκης, για να περιγράψει την κυβέρνηση, στη λέξη νονός που έχει χρησιμοποιήσει η Βάσια Αναστασίου, ή στη λέξη χούντα που έχει χρησιμοποιήσει η ίδια.
1: Δεν ξέρω αν περιγράφεται άσκηση εξουσίας σε χούντα. Και το λέει τσιωμά για να καταλαβαίνουμε. Αυτά γίνονται στη χούντα. Αλλά για να δούμε αν είστε χούντα.
0: σύντροφος Φαραντούρης.
2: Από μένα περιμένατε να σας πω για την εγκληματική οργάνωση που κρύβεται πίσω από την λαιλασία των κονδυλίων.
3: Αρχηγός, ο Νονός. Ο Νονός ποιος είναι?
2: Ο Νονός είναι αυτός που τα ανέχεται. Με σωτηχία στο Μαξίμου είναι οι υπουργοί, ήταν οι υπουργοί. Ο ένας επιστήθιος φίλος του από παλιά και ο άλλος υπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Κοροϊδευόμαστε, παιδιά.
0: Ο Φανφαραντούρης, το νέο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζουμε με ΠΑΣΟΚ, ένα ωραίο μονταζάκι με Λιακούλη και τη Βάσια μας.
4: Το ΠΑΣΟΚ άσκει μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν λαϊκίζει, δεν διχάζει.
1: Αυτά γίνονται στη Χούντα.
5: Ο Χρύωνονος. Ο Χρύωνονος μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Αν είναι κάτι που ζηλεύω από τους συντρόφους και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της Ελλάς, όσο δεν είναι και εύκολο να τους ξεχωρίσει πια, είναι το θράσος τους. Δηλαδή είναι οι τύποι που μπορεί μπροστά στα μάτια σου να πάρουν ένα βάζο, να το πετάξουν κάτω, να το σπάσουν και μετά να αρχίσουν να φωνάζουν ποιος έσπασε το βάζο. Και αυτά όλα θα τα κάνουν μπροστά σου. Δεν θα το σπάσουν κρυφά και μετά θα έρθουν ποιος έσπασε το βάζο. Στα μάτια σου μπροστά θα τους κοιτάς. Θα πάρουν το βάζο, παπ, θα το πετάξουν κάτω και μετά θα αρχίσουν να φωνάζουν: α, το βάζω, κάποιος έσπασε το βάζο. Ασύλληπτο θράσος. Και μπράβο τους. Με εξηγείτε το, η τρίτη θέση. Έτσι θέλω να πω. Διότι οι άνθρωποι που μπορεί να ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ δεν ανέχονται και τόσο πολύ τέτοιους τύπους και τέτοιες συμπεριφορές. Λίγοι έχουν μείνει να τις ανέχονται. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Ζωδούκου.
6: Εν τη ευρία έννοια θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πορεία της δημόσιας παρουσίας τους δεν έχουν κάνει όχι απλά καμία αυτοκριτική, αλλά έχουν επιτρέψει να υπάρχουν και περιστατικά και λόγοι και εκφράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν τροφοδοτήσει ίσως αυτό, τέτοια συμβάντα βίας λεκτικής που μπορεί να οδηγήσει και σε βία κανονική.
0: Ναι, βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι η τοξικότητα, αυτά τα χούντες, τα μαφιόζοι, τα καμόρες, οι νονοί προφανώς, πώς να το πούμε, κουρδίζουν διάφορους βλαμμένους, αλλά την ελευθερία κινήσεων που έχουν αυτοί οι βλαμμένοι δεν τους τη χαρίζει η αντιπολίτευση, τους τη χαρίζει η κυβέρνηση που δεν τους μπαγλαρώνει. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, είναι... Κάνει τη δουλίτσα, κλείνει το μάτι αντιπολίτευση σε κάθε ευκαιρία, αλλά κάποιος άλλος είναι αυτός που δεν τους μαζεύει. Κάποιος άλλος είναι αυτός που λέει: εντάξει μωρέ, τώρα για κάτι τέτοια, για μερικά γκαζάκια, τι έγινε να πούμε? Σιγά μην αρχίσουμε να συλλαμβάνουμε τον κόσμο για γκαζάκια. Σιγά μην αρχίσουμε να συλλαμβάνουμε τον κόσμο επειδή καίγονται αυτοκίνητα, ας πούμε, και επειδή πάνε στα σπίτια και τρομοκρατούν. Σιγά τώρα, έλα μωρέ, πώς κάνετε έτσι? Πώς σκοτώθηκε μια γυναίκα, δεν το περιμέναμε. Μήπως ήρθε η ώρα να του συλλάβουμε? Όχι ρε, καλά είσαι. Τι να συλλάβουμε? Όχι, θα κάνουμε μια συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο. Θα φορέσουμε τα μπλουζάκια μας και πάει και τελείωσε. Εντάξει, μέχρι την επόμενη φορά. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι οι σύντροφοι δεν κλείνουν το ματάκι τους στη βία. Έτσι και σε αυτούς τους εγκληματίες. Έτσι το ματάκι τους είναι σαν να έχει τικ από τη συχνότητα με την οποία το κλείνουν. Δεν κάνει να το λέμε. Δεν κάνει να το λέμε γιατί είναι εμφυλιοπολεμικό κήρυγμα. Είναι, πώς το λένε, εμφυλιοπολεμικός λόγος. Κατηγορούν οι φαν, οι μαζορέτες του Βελουχιώτη και του δημοκρατικού, του αυτοποκαλούμενου δημοκρατικού στρατού, κατηγορούν άλλους για εμφυλιοπολεμικό λόγο. Δηλαδή και σε λίγο θα ακούσουμε και έναν χασάπι να καταγγέλει την κρεατοφαγία. Έναν κρεοπόλη πιο σωστά, διότι οι σύντροφοι, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και σίγουρα και εσείς, πουλάνε εμφύλιο. Βελουχιώτης, δημοκρατικός στρατός και όλα τα άλλα είναι αυτά που πουλάνε οι σύντροφοι που δεν μπορώ αυτό το εμφυλιοπολεμικό, όπου εμφυλιοπολεμικό στο μυαλό τους είναι το να τους θυμίζεις αυτά που οι ίδιοι είπανε όχι την περίοδο του εμφυλίου, αλλά πριν 7, 8, 10 χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Μπαλαούρας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Οι διοργανώσεις αυτές, όπως οι 17 Νοέμβρη,
0: ναι,
7: είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, που ήταν υπέρ του ανθρώπου, υπέρ του ανθρώπου.

0: είχαν καλές προθέσεις, μωρέ. Καλές. Κάνανε λάθος. Α, όλα κι όλα. Κάνανε λάθος. Αλλά ήταν καλά παιδιά, μωρέ. Καλά παιδιά. Εντάξει. Ο τρόπος τους ήταν κάπως. Δεν ήταν σωστός. Αλλά οι προθέσεις τους ήταν οι καλύτερες. Πάλι ο μπαλαούρας του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα.
1: Όλοι αυτοί οι τύποι να ζητήσουν συγγνώμη από τα θύματα τους, έτσι, που ήταν και πολλά από αυτά τελείως αθώα.
0: Κάποια ήταν και τελείως αθώα. Κάποια ήταν λίγο αθώα, κάποια ήταν λίγο ένοχα, κάποια άλλα πολύ ένοχα. Αυτή είναι η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, γιατί ο Μπαλαούρας δεν διαγράφει μετά από αυτά. Είναι αποδεκτά. Αυτό είναι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που τότε ήταν αρχηγός, είχε αυτές τις αντιλήψεις και δεν έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε. Συνεχίζουμε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύντροφος Δρίτσας.
2: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων. Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί για τη 17 Νοέμβρη.
0: Εντάξει, καταστράφηκαν μερικές οικογένειες, δολοφονήθηκαν μερικοί άνθρωποι. Εντάξει, μωρέ, σιγά, τι τρόμαξε κανείς, σιγά να μου. Φαντάζεστε, δεν θα συνέβαινε ποτέ, αλλά φαντάζεστε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να έλεγε: εντάξει, παιδιά, τρόμαξε κανείς με την δράση της Χρυσής Αυγής, σιγά τι έγινε. Θα τον και σωστά θα γινόταν χαμός. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Υπάρχει και αυτή η διάσταση ότι γιατί οι αριστεροί ανοίγουν το στόμα τους και μπορούν να πούνε ό,τι θέλουν, ενώ ο δεξιός αμέσως. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, γιατί οι δημοσιογράφοι έχουν μείνει 50 χρόνια πίσω, τους έχει ξεπεράσει η κοινωνία, είναι φύσκα στα ταμπού και στα κλισέ οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό τους παρατάει η κοινωνία και δεν τους δίνει σημασία. Διότι αν σε μια εκπομπή, παραδείγματος χάρη, πάει ένας αριστερός και πει: η δεξιά που έχει καταστρέψει τη χώρα και δεν την αντέχω, τη δεξιά τη συχαίνομαι. Εντάξει, θα του πω: θα κουνάνε το κεφάλι τους όπως το κουνάνε όταν ρωτάνε, αλλά δεν ακούν την απάντηση γιατί έχουν στο νου τους την επόμενη ερώτηση. Θα κουνάνε λοιπόν το κεφαλάκι τους έτσι όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι και δεν τρέχει τίποτα. Έτσι και είναι κάποιος δεξιός και πει: ω, η αριστερά έχει καταστρέψει την Ελλάδα, συχαίνω με την αριστερά. Και θα αλλάξουν 15 χρώματα, θα λερώσουν το βρακί τους και μπροστά και πίσω, θα γίνει καφεκίτρινο το βρακί. Και θα κεδίσουν και θα πούμε: τι λέτε, πως είναι δυνατόν και τα λοιπά. Και θα γίνει θέμα μετά. Αυτή είναι η αντίληψη, η ευθύνη της δημοσιογραφίας όλο αυτό, στα δύο μέτρα και στα δύο σταθμά. Αλλά υπάρχει και μία ρίζα που είναι απολύτως λογική. Από το δεξιό και τον κεντροδεξιό περιμένουμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Είναι κατ' εξοχήν πιο σοβαρός άνθρωπος. Είναι ο πυρήνας αυτόν που πιστεύει, είναι σοβαρός. Ο άλλος είναι αριστερός. Ο πυρήνας του είναι και λίγο. Έχει μια ανοριμότητα. Είναι αλλιώς πώς είσαι αριστερός. Οπότε λες: εντάξει, αριστερός είναι, δεν πειράζει, ας λέει μωρέ, ας πει και μια κουβέντα παραπάνω, τι έγινε να πούμε. Αλλά αυτοί λένε 150 κουβέντες παραπάνω. Και το χειρότερο είναι ότι όταν τους θυμίζεις τις κουβέντες που λένε, γίνονται έξαλλοι. Και είναι φταίς εσύ. Τέλος πάντων, η δημοσιογραφία, μια και μιλάμε, είναι η μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει. Αν κάτι έχει τα αλήθεια ευθύνη για προβλήματα της χώρας, είναι πρώτα και πάνω απ' όλα η δημοσιογραφία και η κουλτούρα την οποία είχε περάσει στον κόσμο. Τώρα δεν δίνει κανένα σημασία στους δημοσιογράφους κανένας, αλλά είναι πια αργά, το κακό έχει γίνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους συντρόφους και το παρελθόν τους. Σύντροφος Κυρίτσης. Έχουν περάσει κάποια χρόνια από τις δολοφονίες στη Μαρφίν και ο σύντροφος Κυρίτσης του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, μας λέει:
3: δεν ξέρω αν η Μολότοφ πρέπει να είναι κακούργημένα, είναι πλημέλημα. Πάντως, τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από Μολότοφ.
0: Πού να το θυμάται, ρε παιδί μου, γιατί ήταν ασήμαντο γεγονός αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν, που κάηκαν ζωντανοί, που δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους. Είναι σαν να μου λες εμένα τι έφαγες προχθές. Πού να θυμάμαι, σιγά, δεν ήταν και τίποτα σημαντικό. Έτσι και έναν σύντροφο σαν τον Κυρίτση, ένα τέλεχος κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί, σιγά, τι έγινε. Α, sorry, το ξέχασα. Ναι, έχετε δίκιο. Σιγά το γεγονός. Σιγά να πούμε τι έγινε. Αριστερά. Σύντροφος Λάπας.
4: Πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που κατέχει μία βόμβα Μολότοφ στην πλάτη. Θέλω να μου προσδιορίσουν οι συνεργάτες σας ποιο είναι το όνομα καθόλου που προσβάλλατε.
0: Πολύ σωστά τα λέει. Το ίδιο ισχύει και για κάποιον συμπολίτη που έχει ένα Καλάσνικοφ στην πλάτη. Τι πιο, δηλαδή δεν κατάλαβα, τι σας πειράζει σας. Έχει ο άλλος Βίτσιο, κυκλοφορεί με καλάζινικο. Σας πείραξε. Σε πείραξε, άνθρωπέ μου. Σε πυροβόλησε. Όχι. Θέλει αυτό, απλώς έχει το Βίτσιο του να είναι με ένα καλάζινικο. Να είναι ο άλλος με μια ορολογιακή βόμβα. Σε πείραξε. Πω, κάτι μυστικά. Τι φασίστες είναι εσείς, ρε παιδί μου. Τι φασίστες. Μέχρι τώρα, από αυτό το ξεφτιλίκι του γλυψίματος των εγκληματιών συμπολιτών, το κουκουέ απήχε. Επί κουτσούμπα τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.
5: Αν δεν τη χρησιμοποιείς.
6: Τι τις κάνει
5: λέω
6: βόλτα.
5: Τώρα ένα παράδειγμα.
6: Τι τις κάνει βόλτα.
5: Και εσάς τι σας κόφτει, αν δεν τις χρησιμοποιείς.
0: Τι σας νοιάζει, λέει η βουλευτής του κουκουέ, αν ο άλλος θέλει να πάει να αερίσει τις βόμβες του Μολότοβ. Έχει στο σπίτι του, κάνει συλλογή και θέλει να τις βγάλει να πάρουν αέρα. Τι σας νοιάζει. Κατήντησε και το κουκουέ αριστερίστικη οργάνωση. Αυτά παθαίνεις όταν μαζεύεις το κόμμα από εδώ και από εκεί. Γίνεσαι αριστεριστής αντί για κομμουνιστής. Ή κομμουνιστής, όπως τα έλεγε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η, αχ, πώς τη λέγανε, η Βολουδάκη. Η Βολουδάκη, πάση περιπτώσει. Αυτά είναι λίγα που μάζεψα τώρα τσακ μπαμ από τους συντρόφους και τα κλεισίματα ματιών που έχουν κάνει, τα οποία είναι απαράδεκτο να τους τα θυμίζουμε, γιατί οι άνθρωποι που είμαι αριστεροί είναι. Να πούμε και μια φλαγκία παραπάνω, ποιος τους παίρνει κανείς στα σοβαρά. Δυστυχώς κάποιοι τους παίρνουν στα σοβαρά ακόμα. Πάμε, αυτοί οι περισσότεροι, αν εξαιρέσουμε την Κανέλη, οι υπόλοιποι ήτανε παρατρεχάμενοι του Τσίπρα. Ήτανε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ουδέποτε διαγράφησαν για αυτές τους τις δηλώσεις. Πάμε τώρα σε ένα στέλεχος του καινούριου κόμματος του Αλέξη μας, της Ελλάς, όχι της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Είναι η συντρόφισσα Μπέρδου. Η συντρόφισσα Μπέρδου μας ενημερώνει πώς αντιμετωπίζεται η βία. Μας μαθαίνει, παρακαλώ να ακούσουμε.
7: Η βία αντιμετωπίζεται καταρχήν με. Όταν βάζεις το περιθώριο και όταν καταδεικνύεις αυτές τις συμπεριφορές και δεύτερον όταν ενισχύεις θεσμούς, δημοκρατία και δικαιοσύνη.
0: Καταλάβατε, παιδιά. Δηλαδή η βία δεν αντιμετωπίζεται με επιβολή της νομιμότητας και καταστολή. Αυτά τα δύο, αυτά είναι φασιστικά. Πηγαίνουμε να συλλαμβάνουμε τους βίαιους για όνομα του Θεού. Όχι, τους απομονώνουν. Τους κοιτάμε επιτιμητικά. Του λέμε ντροπή σου που είσαι βίαιος. Σε καταδικάζω. Καμιά φορά, γιατί αν είμαστε αριστεροί μπορεί να μην καταδικάσουμε ούτε καν. Αλλά λέω, ντροπή, τους κοιτάμε βίαιος. Έτσι αντιμετωπίζεται η βία. Περίπου όπως την αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση, δηλαδή. Εδώ είναι σε κοινή γραμμή. Γιατί και η κυβέρνηση έτσι την αντιμετωπίζει τη βία. Με απαξίωση. Δεν καταδέχεται ούτε να τους πιάσει. Αλλά αυτά τώρα τελείωσαν, έτσι δεν είναι, Κυριάκο?
8: Δεν πρόκειται.
0: Ναι.
8: Επουδενή να επιτρέψουμε,
0: ναι, ναι,
8: την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ναι, για την έννοια της νομιμότητας,
0: ναι,
8: παντού.
0: Ναι, έχουμε βαρεθεί να ακούμε. Είναι η πραγματικότητα, αλλά τι να κάνουμε, άμα σας αρέσει σας να μιλάτε, να κάνετε όμως και καμιά φορά, γιατί ωραίο είναι και το μιλητό, δεν λέμε. Αλλά τώρα θα σου κάνω, θα σου δείξω, θα σου ράνω, μετά από λίγο σου φεύγει και η όρεξη. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις, Κυριάκο.

0: Πάμε τώρα σε κάτι πολύ πιο σοβαρό, γιατί αφορά την αιώνια ζωή. Έτσι, η αιώνια ζωή, δεν πιστεύω κανένας να την αμφισβητεί. Εντάξει, θα υπάρχουν και κάποιοι που την αμφισβητούν. Όσοι δεν την αμφισβητούν, εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουν, θα βρουν πολύ ενδιαφέρον το επόμενο θέμα και τις αποκαλύψεις που θα γίνουν. Δεν θα πούμε το όνομα του κυρίου για να προστατευτεί, γιατί λέει αλήθειες μεγάλες. Ναι. Γεια σας, καλησπέρα, γεια.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ
0: ναι.
1: τα ίσια μαλλιά
0: ναι.
1: που επιδιώκουν τόσο πολύ οι γυναίκες
0: ναι.
1: να επιμελούνται? Τι σημαίνει?
0: Η αλήθεια είναι ότι το τι σημαίνει δεν μου πέρασε από το μυαλό να ρωτηθώ, αλλά τώρα με προβληματίζεται κάπως με την ερώτηση που μου κάνετε. Αρχίζω να υποθέτω ότι κάτι σημαίνει το ίσιο μαλλί. Παρακαλώ.
1: Τα ίσια μαλλιά
0: ναι.
1: σημαίνουν
0: ναι.
1: ο ίσιος και κατευθυνόμενος
0: ναι.
1: και αληθινός, ψευτοαληθινός δηλαδή, ναι. δρόμος του σατανά. Στο αιώνιο πυρ δηλαδή.
0: Το! Επειδή πάνε προς τα κάτω. Άμα βάλω ζελέ και δείχνουν προς τα πάνω τα μαλλιά. Λέω τώρα, δίνω λύσεις για να μην πάνε στην κόλαση οι κυρίες. Άμα με ζελέ και τα μαλλιά πάνω όλα. Σαν μπάνξ του Δαλιανίδη. Ένα τέτοιο πράγμα. Λέω, μια ιδέα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Μένα μου αρέσουν και οι κατσαρίες τρίγες ως επιτοπλίστων. Οπότε δεν με τίσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλετε να ξαναπείτε τι είπατε, τι σημαίνει? Γιατί μπορεί κάποιοι να μην κατάλαβαν τι άκουσαν, να νομίζουν ότι τους γελούν τα αυτιά τους.
1: Ότι είσαι σε καλή κατεύθυνση.
0: Μπράβο.
1: Πού? Στην μόδα.
0: Έτσι.
1: Τώρα μιλάμε για γενικευμένη μόδα.
0: Ναι, φίλες μου, για σας.
1: Όλο το φάσμα
0: ναι.
1: της μόδας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή.
1: Δηλαδή είσαστε στον ίσιο δρόμο.
0: Α, ωραία.
1: Του σατανά.
2: Άντε πάλι.
0: Να τα.
1: Όπως και τα τακούνια.
0: Τα τακούνια δεν τα βγάζω.
1: Αποσκοπούνε στον τράγο.
0: Όπα.
1: Από τη μέση και πάνω
0: ναι.
1: και το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Με κέρατα τράγου
0: ναι.
1: και από τη μέση και κάτω
0: ναι.
1: με πόδια τράγου
0: ναι.
1: και με μεγάλα πέλματα. Τα τακούνια που φοράνε οι σατανιστές.
0: Τι μεγάλα πέλματα, τα τακούνια είναι πιο μικρό το πέλμα από το κανονικό παπούτσι. Τι, εν πάση περιπτώσει, θα αφήσετε ήσυχα τα τακούνια, όποιο θα φοράμε όσο θέλουμε. Αν μας βάλετε και τα τακούνια τώρα σατανιστικά, δεν το ξέραμε. Εγώ αν θέλετε να ξέρω, και στην εκκλησία πώς θα πάμε, τι θα βάλουμε, παντούφλες? Έλα Παναγία μου, τέλος πάντων. Έχετε ένα μήνυμα για το τέλος, να τελειώσουμε και την ώρα μας.
1: Κοπέλες.
0: Μάλιστα, εδώ.
1: Βάλτε ένα χεράκι στην προσπάθεια
0: βάλουμε,
1: του
0: κάνουμε.
1: Σατανά.
0: Θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
1: Και στον ερχομό του Σατανά Αντιχρίστου.
0: Ηρωνεύεστε τώρα, ε.
1: Μόδα.
0: Μόδα.
1: Θα τα πούμε καλά όλοι.
0: Μόδα είναι, θα περάσει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χωρίς για ίσια μαλλιά, είπαμε ζελέ προς τα πάνω για να δείχνουν παράδεισο. Είναι σαν κεραίες. Μα δείχνουν κάτω, θα έρθει ο εξ από εδώ, ημίχρονο, μετά και πάλι μαζί.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
3: Βλέπετε τους σκίωνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Ένα σύλλητο.
2: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Διαστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 απόψε σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εξελίσσεται κοντά σε σπίτια. Στην περιοχή βρίσκεται ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Δημήτρη, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, Άσπα. Βρισκόμαστε πλησίον της περιοχής του Ωραιοκάστρου, εδώ που στις 8.30 ώρα ξεκίνησε μια πυρκαγιά η οποία μέσα σε πολύ λίγη ώρα έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Έχει σταλθεί μήνυμα από το 112. Έχει σταλθεί από το 112 μήνυμα για εκένωση του οικισμού της Αυτούπολης. Ωστόσο, η πυρκαγιά έχει κατέβει από την Αυτούπολη στη Φιλοθέη. Εξαπλώνεται συνεχώς. Έχει εκενωθεί ο οικισμός. Δυστυχώς, έχει πάρα πολλά σπίτια κοντά. Ο κόσμος, όσος κόσμος ακούει, πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα από τα σπίτια. Γιατί υπήρχε κόσμος που παρέμενε και στο σημείο, χωρίς να υπολογίζει το πόσο γρήγορα εξαπλώνεται η φωτιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ισχυρές, είναι 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα. Δυστυχώς, για γιατί μας τύχει, η φωτιά ξέσπασε λίγη ώρα πριν νυχτώσει. Οπότε μόνο ένα αεροσκάφος κατάφερε να συνδράμει για πολύ λίγη ώρα. Αυτή τη στιγμή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και η φωτιά φαίνεται πως εξαπλώνει συνεχώς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την ελέγξουν.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φαίνεται ότι θα είναι ένα δύσκολο βράδυ για τους κατοίκους της περιοχής. Εν τω μεταξύ, σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κριστώνη Κυλκής, καθώς και η φωτιά στο Λειψίδριο Κυλκής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μια μόνο μέρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη 88χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό στα Γρεβενά προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Σπίθες προκάλεσαν πυρκαγιά σε παρακείμενη χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ράχη της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 1.500 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 156 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφρης διαδικασίας. Οι 13 για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι δύο αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί γιατροί είχαν διαφωνίες με το Δήμο για το διαμέρισμα που τους είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει ήδη στείλει μια γενική και μια αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά. Την έκπληξή του εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλεγαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Όπως είπε ο Τραμπ, μιλώντας στο Άξιος, νόμιζε ότι ο κόσμος τον μισούσε. Ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα, πρόσθεσε. Σχολιάζοντας την παρουσία εκπροσώπων της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και της Παλαιστινιακής Χαμάς στην κηδεία, τόνισε: «Είναι όλοι εκεί. Με μια μόνο βολή θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό γιατί τότε δεν θα έχουμε κανέναν να διαπραγματευτούμε», δήλωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε παράλληλα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου του ζήτησε να συναντηθούν στο Λευκό Οίκο και ότι η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα μετά την επιστροφή Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. «Τα πάμε πολύ καλά. Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό», δήλωσε ο Τραμπ στην τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος. Μεσοτυχία κατέρευσε το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και έπεσε στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας. Τα συντρίμμια τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας στα πόδια. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννήματάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη σύλληψη 22χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένη στην Κηφισιά, με λία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 3-0. Τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
11: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Πουπουλίδα.
12: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
13: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
14: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
15: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
16: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Οθινάνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Τι να πω τώρα, δεν είμαι και ειδικός επιστήμων. Αλλά είναι αρχηγός κόμματος της Βουλής, μάλλον όχι για πολύ έτσι όπως με τέτοια κατρακύλα που έχω, που βλέπω. Βέβαια μια κατρακύλα που ζαλίζει και που την κάνει να λέει όλο και χειρότερα πράγματα. Είμαστε πάλι στο θέμα της τρομοκρατικής δολοφονικής επίθεσης της Θεσσαλονίκης. Η Κωνσταντοπούλου τα έχει με το Μητσοτάκη.
1: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Γιατί πήγε ο Μητσοτάκης και είπε ότι είναι μάλλον, δεν ξέρω τι είπε ο Μητσοτάκης, που θα τους βρούμε, θα τους πιάσουμε και τα λοιπά. Γιατί παιδιά, πού ξέρει ο Μητσοτάκης ποιοι είναι? Δεν με κοιτάζει έτσι. Πού ξέρεις, ξέρεις ποιοι είναι? Μήπως τα θύματα ήταν τίποτα μαφιόζοι?
1: Πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
0: Πού ξέρει ότι δεν είναι μαφιόζια η κυρία που δολοφονήθηκε και οι άλλοι που είναι στο νοσοκομείο? Μπορεί να είναι μαφιόζοι και να ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών αυτών. Μπορεί, λέει η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Με την ανοχή των δημοσιογράφων, το ξαναλέω, υπάρχει τεράστια ανοχή. Καλά, στην Κωνσταντοπούλη υπάρχει τεράστια. Είναι κάτι παραπάνω από ανοχή αυτό που είναι, λόγω μπαμπά πιθανότατα και λόγω φόβου. Ναι, μην την καλείς άμα τη φοβάσαι. Δεν είναι, δηλαδή, ξαναλέω, φαντάζεστε κάποιον άλλον να έλεγε τέτοια πράγματα? Αυτό, γιατί στην ουσία αυτό είπε. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών σημαίνει είναι δύο μαφιόζοι και ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς τους. Ότι οι νεκροί μπορεί να ήταν μαφιόζος. Δηλαδή, αν πείτε αριστερή είναι, οπότε ποιος δίνει σημασία, όσο να είναι. Εν πάση περιπτώσει, κατηγορεί εννοείται για εργαλειοποίηση τη Νέα Δημοκρατία η γυναίκα που έχει κάνει καριέρα με 57 νεκρούς στον Τεμπών. Που έτσι την άνοδό της εκεί τη χρωστάει. Και κατηγορεί για εργαλειοποίηση τους ανθρώπους που χάσανε ένα δικό τους άνθρωπο. Τέλος πάντων. Και της λέει η δημοσιογράφος, δεν αρνείται την εργαλειοποίηση, αλλά και εσείς να το κάνατε. Θεωρεί, τη δέχεται την εργαλειοποίηση ότι την κάνει η Νέα Δημοκρατία και της λέει ναι, αλλά και εσείς θα το κάνετε. Και εκείνη τι απαντάει, τίποτα, αλλάζει θέμα.
2: Καλά, και εσείς θα το κάνατε αυτό τώρα.
1: Πώς?
2: Αν χτυπούσανε κάποιους, ας πούμε, πείτε ότι γράφανε κάτι στο γραφείο σας. Δεν θα λέγατε ή βάζανε ένα γκαζάκι. Δεν θα λέγατε ότι με χτυπάνε πολιτικά?
1: Θα έλεγα, ακούστε, εγώ πάντα.
2: Ακούστε,
1: κύριε Χασαπόπουλε. Ο Μητσοτάκης έκανε ολόκληρο σαγκά πολιτικό, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Ρωμανό που τον κλείσανε μέσα 2 χρόνια.
0: Η σωστή απάντηση είναι βεβαίως και εγώ δεν θα περίμενα να κάνουν κάτι σε μένα. Πρώτον, γιατί φοβούνται, θα κάνουν. Δεύτερον, εκμεταλλεύομαι άλλους νεκρούς, άσχετους με μένα. Δεν χρειάζεται να είναι δική μου η νεκρή για να τους εκμεταλλευτώ. Δεν είμαι σαν τους Μητσοτάκηδες.
1: Αυτά είναι τεχνικές εργαλειοποίησης και επειδή ο Μητσοτάκης προέρχεται από μια οικογένεια που έχει εργαλειοποιήσει το γεγονός, ότι έχει εργαλειοποιήσει τη δολοφονία από τρομοκρατική οργάνωση του Παύλου Μπακογιάννη, θα πρέπει να πούμε αυτό το οποίο ακριβώς συμβαίνει.
0: Έχουν χάσει συγγενείς οι άλλοι, έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους και τους κατηγορεί. Δηλαδή, αν κάπου ταιριάζει η λέξη αδίστακτος, είναι στην κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Μπράβο στον μπαμπά, γιατί είναι μαζί, το λέω. Είναι μαζί, δεν είναι ότι διαχωρίζει τη θέση του ο μπαμπάς. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, το πιο πιθανό είναι να ήταν νεοδημοκράτες που το κάνανε.
2: Δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς?
1: Φυσικά και δεν αποκλείεται και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
0: Είναι κύριο σενάριο επειδή το πιστεύει η ίδια. Επειδή το λέει, σιγά μην πιστεύει. Επειδή το λέει η ίδια, έχει γίνει αυτόματα κύριο σενάριο. Το λέει και το Κουκουέ. Συγγνώμη. Αλλά το Κουκουέ είναι άλλη περίπτωση. Μπαίνω τώρα σε θεολογικά ζητήματα. Συγγνώμη. Δεν είναι τη εκπομπή, αλλά θα μπω. Το Κουκουέ. Κάθε τι, όλου είναι προβοκάτορε. Θυμάστε και του δολοφόνου 17 Νοέμβρη προβοκάτορε του λέγανε. Μετά είδαν ότι δεν ήταν προβοκάτορε. Ήταν κάτι ηλίθιοι. Ήταν κάτι βλαμμένοι. Αριστεροί. Ήταν οι άνθρωποι πιο βλαμμένοι. Πολύ βλαμμένοι αριστεροί. Έτσι. Ήταν τέτοιο πράγμα. Ήταν ιδεολογικοί. Οι δολοφονίες τους. Τι συμβαίνει με το Κουκουέ? Το Κουκουέ, όπως ξέρετε, έχει το όπλο παραπόδα μετά τον εμφύλιο. Δηλαδή δεν το πέταξε, Το έχει στην καβάτσα. Του λέει, άμα χρειαστεί το ξανασηκώνω. Έχει λοιπόν την αποκλειστικότητα της άσκησης βίας για την κατάλυση του πολιτεύματος. Έχει, πώς να δούμε, τα δικαιώματα. Πώς δείχνει ένα μάτς η τηλεόραση. Λέει, αυτό το κανάλι έχει τα δικαιώματα, δεν μπορεί να το δείξει άλλος. Γι' αυτό επιτίθεται το ΚΟΥΕ σε όποιον άλλον ασκεί βία για την κατάλυση του πολιτεύματος και τους χαρακτηρίζει προβοκάτορες, καταδικάζει κτλ. Γιατί είναι η αποκλειστικότητα η δικιά του όταν εκείνο αποφασίσει ότι το όπλο δεν πρέπει να είναι πια παραπόδα να το σηκώσει. Οι άλλοι δηλαδή είναι αιρετικοί, με λίγα λόγια. Δεν λένε αιρετικοί, χρησιμοποιούν, λένε προβοκάτορες, αλλά εννοούν αιρετικοί. Δεν ακολουθούν τη βασική εκκλησία ανατροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όπως είπαμε, πέφτει η Κωνσταντοπούλου. Μπορεί και να μην είναι στη Βουλή με αυτό το ρυθμό που πάει. Την έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Την έχουν πάρει χαμπάρι αργά, πολύ αργά, γιατί την Κωνσταντοπούλου την καταλαβαίνεις από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι είναι ταξικάλιο αργά που λένε παρά ποτέ. Έτσι ο κύριος Ασλανίδης, συγγενείς θύματος των Τεμπών, τους γνωστές προσωπικότητες του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, μιλάει για την Κωνσταντοπούλου και τη δίκη που γίνεται εκεί και το ρόλο της Κωνσταντοπούλου.
3: Η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
0: Γιατί περιμένανε?
3: Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία? Ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη.
0: Ναι, αλλά εκείνη είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος. Θέλω να πω, εσάς σας νοιάζουν τα Τέμπη, εκείνη την νοιάζει η καριέρα της, το κόμμα της. Ήτανε πολιτική αρχηγός και όταν ήσασταν μαζί. Θέλω να πω ότι η Κωνσταντοπούλου δεν έγινε προψές αρχηγός. Από την πρώτη μέρα πολιτικά το έβλεπε το θέμα και το εκμεταλλευόταν πολιτικά. Γιατί είναι η δουλειά της, είναι αρχηγός. Δεν το έκρυψε, δεν πήγε κρυφά και είπε: εγώ είμαι δικηγόρος και έκρυψε ότι είναι πολιτικό αρχηγός. Από την πρώτη μέρα πολιτική αρχηγός ήταν πάντα. Άρα. Εκείνη ενδιαφέρεται για την πολιτική. Εσείς ενδιαφέρεστε για άλλα πράγματα. Δεν συμπίπτουν, πώς να το πούμε, τα ενδιαφέροντά σας.
3: Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο εδώ πέρα.
0: Ναι, τώρα είναι αργά. Γιατί άμα ανοίξεις την πόρτα και μπουν τα κόμματα, μετά δεν φεύγουν εύκολα. Γιατί τους άνοιξες την πόρτα και είπες: περάστε παρακαλώ, περάστε κόμματα. Εντάξει, τέλος πάντων. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

0: Δράστες Μιχάλη Τεζάρη είναι γνώριμα πρόσωπα των αρχών και ελέγχονται στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Λιγκερίδη.
1: Είναι ελεύθερη. Τι να κάνουμε, είναι γνωστή στις αρχές. Ένα κάτι που σκέφτομαι μπορούσε να μειώσει δραστικά την εγκληματικότητα είναι οι αρχές να μαζέψουν όλους τους γνωστούς τους. Να αρχίσουν να λέει ποιοι είναι οι γνωστοί μας. Για έλατε εδώ, ρε παιδιά που είμαστε γνωστοί εδώ, να κάτσουμε λίγο, να κάνουμε ένα παρτάκι.

0: Όσο για τη δίκη Λιγκερίδη, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Αν βλέπετε Sky, ξέρετε τι γίνεται. Αν δεν βλέπετε, δεν ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η δίκη. Για ένα περίεργο λόγο, διάφοροι μάρτυρες και βγαίνουν και λένε: όχι, δεν είμαι, είμαι τυφλός. Δεν έβλεπα, είχα τυφλωθεί τότε και δεν ήξερα, μου κάνανε μάγια και έλεγα άλλα αντάλλων. Και λογικό είναι οι άνθρωποι. Θα πω το εξής: ότι σε μια κοινωνία στην οποία η κυβέρνηση αφήνει τον κάθε πολίτη ανυπεράσπιστο απέναντι σε εγκληματίες, πάει ο άλλος ο μάρτυρας να καταθέσει την αλήθεια, αφού η κυβέρνηση δεν του δίνει το σήμα ότι εγώ δεν μπορώ ούτε τους δικούς μου να προστατεύσω. Πάνε οι άλλοι και κάνουν παρέλαση μέχρι το σπίτι του χαρδαλιά και τους αφήνουν. Και θα πάει ο άλλος να καταθέσει σε δίκη για εγκληματική οργάνωση. Είναι αυτό που λένε: σε με από εδώ γάμου, δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής ανοχής στο έγκλημα. Και στο οργανωμένο έγκλημα, είτε αυτό είναι από συνδέσμους χουλιγκάνων, είτε από συνδέσμους ιδεολόγων. Όταν η κυβέρνηση το έχει αφήσει και αναπτύσσεται, που και που πιάνει κανένα για τα μάτια του κόσμου για ξεκάρφωμα, αλλά το έγκλημα κανονικά ζει και βασιλεύει. Οπότε, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Αλλά αυτά θα τα δείτε μόνο αν παρακολουθείτε Sky. Τις ειδήσεις θέλω να πω του Sky, γιατί είναι το μόνο κανάλι στο οποίο προβάλλεται η δίκη Λιγκερίδη. Για τα άλλα κανάλια δεν είναι είδηση. Μάλλον. Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να κάνουμε εμείς λάθος. Που είχα μείνει, ναι, στο οπαδικό στην Εύβοια.
1: Δύο άτομα που κατονομάστηκαν από τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία Ε67, ο συμμετέχοντης στη φωνική επίθεση σε βάρος του Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι, συνελήφθησαν με ακόμη δύο χούλιγκαν για επίθεση σε βάρος οικογένειας στην Εύβοια.
0: Η πρώτη ερώτηση που είχε στο μυαλό, αφού είχαν κατονομαστεί από μάρτυρα, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι? Γιατί είσαι φασίστας, είναι η απάντηση. Άκου, λέει, πάμε να τους ανθρώπους, ο νομικός μας πολιτισμός. Νομικός μας πολιτισμός που είναι φιλοεγκληματικός. Τι να κάνουμε, αλλά έτσι είναι ο νομικός πολιτισμός. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι?
1: Έστησαν ενέδρα σε εγκινήσει αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο κορίτσι. Όλοι τους φίλοι της ΑΕΚ. Οι δράστες έκλεισαν τον δρόμο στο όχημα στην επαρχιακή οδό Ροβιών Ιστιαίας και το ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια επιτέθηκαν με ορμή κατά των θυμάτων τους, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Από τη μανία τους, να επισημάνουμε, δεν γλίτωσε ούτε το 12χρονο παιδί.
0: Ούτε το 12χρονο παιδί, δεν κάνουν διακρίσεις οι συμπολίτες αυτοί. Και η ερώτηση που θέλω να κάνω και να απαντήσει το καθένας μέσα του για τον εαυτό του είναι η εξής. Αυτοί οι άνθρωποι συνελήφθησαν, έτσι? Γιατί θέλω ένα επιχείρημα να μου έχει κάποιος, ή κρατήστε, δεν μπορώ να το ακούσω το επιχείρημά σας, αλλά πασχίστε εσείς να βρει. Εγώ δεν έχω βρει κανένα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να ξαναβγούν ποτέ ελεύθεροι, να βγουν έξω ξανά? Μιλάμε για ανθρώπους που επιτέθηκαν σε ένα 12χρονο παιδί επειδή υποστηρίζει ο μπαμπάς του άλλη ομάδα και πιθανόν και το παιδί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, θέλω έναν λόγο, ένα επιχείρημα, ρε παιδί μου, κάποιος να λέει: αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή για αυτό το λόγο. Η κοινωνία τους χρειάζεται, να μου πει κάποιος, η κοινωνία τους χρειάζεται και γι' αυτό πρέπει σύντομα να βγουν έξω, όπως θα βγουν. Κυκλοφορούσαν έτσι κι αλλιώς ελεύθεροι, παρότι γνώριμοι των αρχών. Αλλά θέλω να μου πει ένας μέτος ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κυκλοφορούν, τους θέλουμε. Τους χρειάζεται, τους έχει ανάγκη η κοινωνία από τους ανθρώπους που επιτίθενται σε ένα 12χρονο. Ωραία, το πιο πιθανό είναι ότι δεν βρήκατε κανένα επιχείρημα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι και σε λίγο και πάλι κοντά μας, αν δεν είναι ήδη. Ο νομικός μας πολιτισμός. Συνεχίζουμε με νομικό πολιτισμό.
2: Και ερχόμαστε στο πρωτοφανές περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος κράτησε όμερο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη, ενώ μετέδιδε σε απευθείας μετάδοση της πράξης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Πρώην γυναίκα του. Το δικαστήριο βγάζει απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών. Εκείνος, θέλοντας να αποδείξει ότι ορθώς το δικαστήριο δεν του δίνει την επιμέλεια των παιδιών, πάει στο σπίτι της γυναίκας του με ένα μπιτόνι βενζίνη και ένα τσεκούρι και την απειλεί ότι θα τα κάψει όλα.
3: Ο 50χρονος δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του. Ενώ η γυναίκα, εμφανώς τρομοκρατημένη, ακολουθεί κάθε του εντολή. Και όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση.

0: βλέποντας τον εξαγρεωμένο με δικαστική απόφαση, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, για την επιμέλεια των παιδιών, αντιλαμβάνεται ότι κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη και προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμη.
1: Ο δικηγόρος του δράστη
2: δεν είχε πρόθεση κατά της σωματικής ακελαιότητας, παρά μόνο αυτή την, όπως και να το κάνουμε, έκνομη απειλή.
3: Να παίξει ήθελε λίγο, να τη μυρίσει λίγο ήθελε. Αμέσως, μη δείτε άνθρωπο με τσεκούρι και μπιτόνι και να σου λέει θα σε κάψω. Αμέσως ότι κάποια απειλή είδε. Για είστε ρε παιδί μου, είστε για να είστε ρε παιδάκι μου. Πώς έχετε γίνει έτσι ρε παιδί? Αμέσως ένα τσακούρι να σηκώσει, άλλο ένα τσακούρι πάνω από το κεφάλι σας, θα νομίζετε ότι θέλει να σας χτυπήσει. Πω κάτι άνθρωποι ρε παιδάκι μου, τι είστε εσείς? Αλήθεια, τι έγινε εκείνη? Υπήρχε μια οδηγία κάποτε από το δικηγορικό σύλλογο που παριστάνει τον επιστημονικό, ενώ είναι συνδικαλιστικός, να μην βγαίνουν να μιλάνε για τις υποθέσεις τους. Ευτυχώς παραβιάζεται και ακούμε τους δικηγόρους σε εθνική μετάδοση να λένε τα επιχειρήματά τους. Φαντάζομαι τι θα ακούν οι δικαστές, παιδιά, άμα δεν τρέπονται να τα πούν αυτά στην τηλεόραση που τους βλέπουν εκατομμύρια, και έψουν τι θα βλέπουν μέσα στην αίθουσα, τι θα λένε. Τέλος πάντων, δεν είχε πρόθεση καμία. Τώρα, η γυναίκα φοβάται, όπως καταλαβαίνετε.
0: Η πρώην σύζυγος του δράστη υποστήριξε με τρεμάμενη φωνή στην κατάθεσή της ότι φοβάται για την ζωή της.
3: Γιατί ρε παιδάκι που φοβάσαι για τη ζωή σου? Επειδή γίνε τσακούρι και... Έλα μωρέ, έλα, δεν άκουσε το δικηγόρο, βρε, δεν θα σε πειράξει. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, αυτό που έγινε είναι χοντρό. Μία κανονική κοινωνία. Μία κοινωνία που βασίζεται στη λογική και έχει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Μία κοινωνία που νοιάζεται για τα μέλη της και θέλει να τα προστατεύσει. Τι κάνει? Τον αρπάζει αυτόν, τον απομονώνει, τον βάζει σε ένα κελί και πετάει μακριά το κλειδί. Και βλέπει αν θα τον αφήσει σε μερικά χρόνια. Σε χρόνια. Πρέπει, μπορεί, μπορεί. Η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και 10 μηνών. Λόγω των πράξεών του, ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και πρότεινε την έκτηση μέρους της ποινής, οδηγώντας τον στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες.
3: Γιατί 2 μήνες, ρε παιδιά, πώς να βάζει σε 2 μήνες αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο εγκληματίας, θα βγει αρνάκι? Κανονικά, σε 2 μήνες. Ο νομικός μας πολιτισμός, η δικαιοσύνη, στην οποία εννοείται ότι έχουμε μια εμπιστοσύνη που έχω στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο νομοθέτης, ο σοφός νομοθέτης, 2 μήνες θα περάσει στη φυλακή. Με λίγα λόγια, ένας άνθρωπος πήρε ένα τσεκούρι, επιτέθηκε στην πρώην γυναίκα του, μπήκε στον μπούκαρε στο σπίτι, την κρατούσε όμηρο με ένα μπιτόνι βενζίνη, τη έλεγε ότι θα την κάψει σε ζωντανή μετάδοση, και το δικαστήριο καταδίκασε εκείνον σε 2 μήνες φυλακή και τη γυναίκα σε ισόβιο τρόμο. Διότι αυτή η γυναίκα, μετά τους 2 μήνες που αυτό το γουρούνι θα βγει έξω, θα φοβάται. Και δεν θα υπάρχει κανείς να την προστατεύσει. Γιατί στην Ελλάδα προστατεύουμε, και στη Δύση γενικότερα, σίγουρα στην Ελλάδα, προστατεύουμε τον εγκληματία. Το θύμα του το αφήνουμε να πάει να κουρεύεται. Και άμα πεθάνει, κάτι δάκρυα που κυλάνε, κάτι ποτέ ξανά και κάτι όχι στις γυναικοκτονίες και όλα τέτοια τα υποκριτικά, αφού έχουμε αφήσει τη γυναίκα αυτή και όλες τις γυναίκες έρμεως της ορέξης του κάθε καθάρματος. 2 μήνες φυλακή. Επειδή ήταν επικίνδυνος. Είσαι φοβερά επικίνδυνος. 2 μήνες φυλακή. Είπε η ελληνική δικαιοσύνη, είπε ο νομικός μας πολιτισμός και μπράβο του. Διάλειμμα.
4: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύσκολη προμηνύεται η νύχτα.
2: Δύσκολη προμηνύεται η νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης λόγω της φωτιάς που μένεται και των ισχυρών ανέμων. Η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Ανθούπολης για την οποία είχε δοθεί εντολή για εκένωση και κινείται προς την περιοχή Φιλοθέη κοντά σε σπιτιά. Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από τα 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Μπελάκια και εκεί που πολύ προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυστόνη Κιλκής, καθώς και αυτή στο Λειψίδριο Κιλκής. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη 88χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό στα Γρεβενά προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Την έκπληξη του εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος για το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλαιγαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, όπως είπε μιλώντας στο Άξιος, νόμιζε ότι ο κόσμος τον μισούσε, για να προσθέσει ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα. Μέσω τυχεία κατέρευσε το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι. Μπάζα έπεσαν στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ο ιδιοκτήτης της. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αν θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό τα χρήματα τελειώνανε στις 20 του μηνός. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, 20 του μηνός, 10 μέρες περνούσανε. Μετά τα χρήματα άρχισαν να τελειώνουν στις 15 του μηνός. Και τώρα η Ράνια Τζίμα μας ενημερώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν στις 10 του μηνός.
1: Τα είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι αυτό, σας λένε. Η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
2: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή.
1: Αυτό σας λένε.
2: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Εμένα όταν είμαι έξω στο δρόμο μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα, μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
0: Πάει σε ποιο δρόμο πάει και τι λένε τέτοια πράγματα. Έλα Παναγία μου. Είναι επειδή πλησιάζουν οι εκλογές. Έτσι, όταν φτάσουν οι εκλογές, θα είναι στις, θα τις λένε τις Τζίμα στις 2 του μηνός. Τέλειο, δεν έχουν να βάνε.
3: Στις 24 ώρες.
0: Και αυτή είναι η Ράνια η Τζίμα. Η βουλευτής του Πασόκ Λιακούλη, η συντρόφισσα Λιακούλη, το κάνει ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο ζουμερό.
4: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο
5: ποια
4: χειρότερο είναι η πραγματικότητα.
5: Κλείσαμε. Ετοιμάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Πεθαίνουνε μετά τις 10 του μηνός οι Έλληνες. Τα delivery που βλέπετε πέρα εδώ δεν είναι άδεια. Είναι άνθρωποι που ψάχνουν ένα φαγητό να βάλουνε μέσα. Είναι. Πεθαίνουνε στην πείνα. Δεν έχουν να φάει κανείς. Όχι. Κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10 του μηνός. Αυτό είναι το Πασόκ του Ανδρουλάκη, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Ένα κόμμα διαμαρτυρίας στο οποίο τα στελέχη του συναγωνίζονται το ένα το άλλο σε γραφικότητα. Έτσι, 10 του μηνός δεν έχει κανείς να φάει. Γιατί είμαστε τρίτοι και πέφτουμε. Έλατε. Πάω κι εγώ το κεφάλι μου, Ρενίκο. Ρενίκο, τι να φταίει. Είμαστε άτυχοι. Τα delivery είναι για τους πλούσιους, αφού κανείς δεν έχει να φάει.
3: Όχι.
0: Κανείς δεν υπάρχουν πλούσιοι. Κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10 του μηνός. Που δεν είναι και πάρα πολύ εδώ που τα λέμε, αν κρίνουμε ότι κάποιος μπορεί να κάνει απεργία πείνας για 140 μέρες. Ναι. Στις εκλογές 2 του μηνός οι Έλληνες θα πεθαίνουν όλοι,
3: ναι, ναι,
0: και θα ανασταίνονται την πρώτη του επόμενου μήνα για 2 μέρες. Και μετά θα ξαναπεθαίνουν. Αυτή θα είναι η γραμμή του Πασόκ και κάποιων δημοσιογράφων. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο?
3: 7 λεπτά.
0: 7 λεπτά φτάνουνε. Φτάνουνε γιατί, παιδιά, τώρα πάμε πάλι στα σοβαρά. Γιατί εντάξει, κάναμε πλάκα με τη Λιακούλη και το Πασό και την Τζίμα και τα βάσανα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που κινούνται στις λαϊκές γειτονιές. Πού τους χάνεις, πού τους βρίσκεις, μέσα στη φτωχολογιά είναι όλοι αυτοί. Μέσα στη φτωχολογιά. Είναι άνθρωποι του μόχθου και οπότε ξέρουν και τι λένε, σχετικώς. Λοιπόν, πω αυτό το πράγμα που μιλάνε και σε πρώτο πληθυντικό κάποιοι από αυτούς. Δεν έχουμε να. Τι δεν έχεις, βρε! Βρε, δεν τρέπεσαι! Στην ΕΚΑΡ, βρε, μένεις στα βόρεια πρόεδρε. Πες δεν έχουν! Πάλι ψέμαθαν, αλλά πες δεν έχουν! Δεν έχουμε, είναι έτσι όλοι, δεν έχουμε να φάμε. Περνάμε δύσκολα. Κάτι δημοσιογράφοι τους βλέπω. Παρουσιάζουν κάτι εκπομπές, αμοιβές πενταψήφιες. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Τι λες, ρε παιδάκι μου, σοβαρά, να σου δώσω ένα κατοστάρικο, αμέ, έλα και ζήτα μου. Συνάδελφοι είμαστε, τι διάολο. Δεν θα δώσω. Άμα δυσκολεύεται ένα συνάδελφο, κρίμα είναι. Τέλος πάντων. Βελόπουλο. Όχι Βελόπουλο, υποψήφιο Βελόπουλο. Τέλος πάντων, ένα σημαντικό θέμα, δεν θα πούμε ονόματα, έτσι, για να προστατευτεί ο άνθρωπος. Γιατί κάνει φοβερές αποκαλύψεις. Και αυτός δεν είναι μόνο ίσιες τρίχες των γυναικών, είναι και άλλα πιο σοβαρά. Σας ακούμε, κύριε, μην τα λέω να τα πείτε εσείς, πείτε τα.
6: Σε 1,5 ούτε μήνα,
0: ναι,
6: από τις 3 Αυγούστου, όπως ανακοινώσανε οι προδότες μέσα από το Μαξίμου,
0: ναι,
6: με τις νέες ταυτότητες δεν θα μπορούμε, λέει, να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και τα λοιπά, δεν θα βγάλουμε.
0: Ναι, δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Θέλω να πω, δεν θα μπορούμε χωρίς διαβατήριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τώρα εκεί που θα θέλουμε να πάμε, Ρωσία, άμα θέλουμε να πάμε, λέω. Και τώρα διαβατήριο χρειαζόμαστε. Δηλαδή ταυτότητα, ό,τι ταυτότητα και να έχουμε δεν κάνει. Θέλουμε διαβατήριο. Άμα θέλουμε να πάμε, Φερρυππίνη στη Ρωσία, λέω ρε παιδί μου, λέω τυχαία μια χώρα. Εντάξει, ναι, αλλά τα άλλα που λέτε είναι σωστά. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Και αυτά που λέτε σωστά είναι. Σιγά τι έγινε να πούμε. Εσείς τι θα κάνετε όμως τώρα που αυτοί οι προδότες λένε αυτό, το, οι αντίχριστοι, οι σατανιασμένοι που θέλουν να μας βάλουν τις νέες ταυτότητες και να μας πάρουν τις καλές τις, που δεν είναι τόσο καλές όσο οι Ορθόδοξες, αλλά τελικά τις αγαπάμε κι αυτές τώρα που θέλουν να μας τις πάρουν.
6: Δεν θα βγάλουμε προδοταριό ταυτότητες καινούργιες. Έχουμε ταυτότητες.
0: Έτσι.
6: Και κάποιοι που προλάβανε έχουν ταυτότητες λέξεις θεανός Ορθόδοξος.
0: Ποσηλεκτική! Δεν ισχύει βέβαια, γιατί είναι πολύ παλιά και δεν ισχύει μετά από τόσα χρόνια, αλλά συλλεκτική! Και πολύ καλά θα κάνει ο άνθρωπος, γιατί έτσι καλώς στη Ρωσία, λέμε, άμα θες να πας, με διαβατήριο θα πας. Ό,τι αυτό, οπότε μπορεί να έχεις την παλιά σου ταυτότητα, λέω τώρα, έτσι. Συγχαρητήρια για το θάρρος σας, να σας πω.
6: Όπως τα εμβόλια σας πήγαμε τρένο.
0: Έτσι.
6: Και δεν βάλαμε τις ενέσεις που θανάτουν.
0: Έτσι σας τον κάναμε.
6: Όπως μάσκες δεν βάζαμε πουθενά. Έτσι. Όπως δεν σταματούσαμε στα μπλόκα.
0: Μπράβο.
6: Όπως δεν κάναμε υπακοή σε κανένα τείχος του σατανικού νομοσχέδιου.
0: Τους δείξαμε.
6: Ανάσταση κάναμε 12 η ώρα. Πηγαίναμε στις εκκλησίες που δεν φοράγαν μάσκες.
0: Πονάτε.
6: Έτσι και τώρα συντασσόμαστε με το Χριστό μας.
0: Έτσι, με το Χριστό μας. Και την Παναγία μας.
6: Κατά των ταυτοτήτων, κατά του προσωπικού αριθμού, μας έχετε απέναντι.
0: Έτσι, έτσι. Πονάτε. Πονάτε. Δεν κάναμε εμβόλια. Πονάτε. Πώς εν πάση περιπτώσει, κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ως πολιτευτή σας, με τον Κυριάκο Βελόπουλο, στην Εθνική Λύση, στον νομό Κοζάνης.
0: Μπράβο.
6: Αντάρτης υπάρχει.
0: Μπράβο.
6: Και λέγεται...
0: Όχι, μην πείτε ονόματα, κινδυνεύετε, δεν είναι αυτοί, είναι προδότες, είναι χούντα, είναι σατανιασμένοι, κουλέοι. Λοιπόν, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγο να ακούσουμε ένα πάρα πολύ καλό χωρατό θέλω. Να κλείσει η εκπομπή κάπως ευχάριστα, ρε παιδί μου. Να πούμε πώς ήταν του Κυριάκου μας. Νομότα παντού. Να βάλουμε και νομότα παντού του Κυριάκου. Να τελειώσουμε με δύο πολύ καλά χωρατά. Βλέπουν Αμερικάνοι, λέει, είναι ο Λούσι Κέι και είναι μεγάλος κωμικός και είναι και ο Ρίκι Ζερβές, ο Άγγλος που κάνει φοβερά. Ζωάζε βρε γατάκια, γατογάτακες. Πάρτε εδώ κωμωδία.
1: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Πανί με πανί για έρανο τους βλέπω. Άμα είναι αύριο Τσίπρας στην εντιμότητά του λεφτά, κάνε 20 λεπτό. Το πολύ, τέλος πάντων, θα βοηθήσουμε. Εδώ είμαστε. Έτσι, Αλέξη, άμα θέλεις, γιατί άλλοι μόνο, γιατί να σου δίνουν μόνο άλλοι λεφτά, να δώσουμε κι εμείς. Και εμείς θα θέλουμε μια χάρη αύριο μεθαύριο. Λέω τώρα, πολύ ωραίο. Και το χωρατό του Πρωθυπουργού μας, ένα άλλο ωραίο χωρατό, παρακαλώ, αν γίνεται, για να έτσι. Να δούμε ότι υπάρχει stand-up comedy στην Ελλάδα. Δεν είναι που λένε δεν υπάρχει.
2: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Ναι, τα έχουμε μάθει απ' έξω. Τα λόγια όλα τα έχουμε μάθει απ' έξω πολλές φορές. Αλλά όταν είναι ένα νούμερο πετυχημένο, το κρατάς. Ναι. Σε όλες τις παραστάσεις. Δεν πας και το αλλάζεις κάποιες να μην είναι όλο το ίδιο. Ναι. Αλλά το καλό, καλό, λέει, αυτό είναι hit. Θα το ξαναπαίξω. Λοιπόν, και με αυτά τα δύο hit, την εντιμότητα του Αλέξη και την νομιμότητα παντού που θα επιβάλλει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τη Δευτέρα, μπορείτε να και στο Facebook και στο X και στο Instagram,
3: στο Spotify.
0: Ναι, στο Spotify, όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν στο Spotify. Άμα κάνετε μαθήματα, και στο Apple Podcast, ενώ είναι σε podcast. TikTok, OnlyFans, δεν έχω ακόμα. Γιατί γελάς? Γιατί ρε γελάς?
3: Είμαι πρώτος, ρε, που θα γελάς.
0: Άρα εσύ είναι, περίμενε, θα σου το πω απλά. 6 δισεκατομμύρια κόσμο, 7-8 στον πλανήτη, ναι. Δισεκατομμύρια, έτσι, ναι. Κάνω OnlyFans και θα δείχνω τις πατούσες μου.
3: Όχι, μωρέ.
0: Από τα 6 δισεκατομμύρια δεν θα υπάρχουν 10.000 βλαμμένοι που να θέλουν να τις δούνε. Θα υπάρχουν 10.000, τίποτα, ένα 0,0000%. 1 ευρώ να μου δίνει ο καθένας το μήνα. Έχω 10.000 και τσεπώνω το μήνα κατευθείαν. Θέλω να πω, για σκέψου το. Δεν είναι τόσο να το απαξιώνεις, λέω.
3: Εντάξει, έλα,
0: φύγε. Να έχω κι εγώ το πενταψήφιό μου, να μπορώ να λέω μετά, βγαίνει δύσκολα ο μήνας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
1: Αγαπημένο μου μερολόγιο, Νεφέλη Μεγ, για μία ακόμα σελίδα του μερολογίου εδώ πέρα. Ελπίζω να μην σου έλειψα πολύ. Εμένα μου έλειψε. Πάμε λίγο να δούμε, γιατί έχω συσσωρεύσει λίγα νεύρα, λίγο πόνο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, την οποία δεν θα πάω φέτος, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε ένα στόχο, και αυτός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

ξεκίνησε. Εσείς φίλοι και φίλες που είστε στο ενίκιο, κάθεστε και σκέφτεστε τρελές οι τιμές. Μας βαραίνει η τσέπη και όλα τα σχετικά, αλλά έρχομαι εδώ για να σας πω ότι πρέπει να

0: Διότι εσύ μπορεί να δίνεις 600 και 700 ευρώ και 800 για το σπίτι σου, αλλά αυτά τα 700-800 ευρώ κάποιος θα τις πράξει. Αυτός ο κάποιος τώρα πώς θα νιώσει? Δεν θα νιώσει χαρούμενος? Έτσι τουλάχιστον μας ενημέρωσε ο κύριος Κυρίδης, ο οποίος σε πανελλήνια εμβέλεια μας είπε ότι αυτά τα λεφτά των ενοικιαστών κάποιος τα εισπράττει. Και εγώ έρχομαι να πω ότι αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα τεχνοκρατικής απλούστευσης, το οποίο βέβαια αγνοεί πλήρως την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι εμείς εδώ πέρα. Διότι οι άνθρωποι που νοικιάζουν τα σπίτια είναι συνήθως νέοι, μισθωτοί, νέα ζευγάρια, δηλαδή η παραγωγική βάση που προσπαθεί να χτίσει τη ζωή της. Τα χρήματα τώρα από την άλλη καταλήγουν σε ανθρώπους που έχουν ήδη κάποια ακίνητα στην κατοχή τους, τουλάχιστον ένα το οποίο εσύ και εγώ πληρώνουμε. Συχνά έχουν και περισσότερα, ή ακόμα χειρότερα, αυτά τα χρήματα καταλήγουν εκτός της εγχώριας οικονομίας, σε ξένα funds και διάφορους μεγάλους επενδυτές του Airbnb, οι οποίοι βγάζουν αυτά τα κέρδη που εισπράττουν την Ελλάδα εκτός της ελληνικής αγοράς. Επίσης, ο νοικιαστής που δίνει το 50 ή 60% του μισθού του στο ενίκιο, αναγκαστικά θα κόψει από την υπόλοιπη αγορά. Εστίαση, ανεμπόριο, υπηρεσίες, ψυχαγωγία κλπ, κλπ, κλπ. Ο ιδιοκτήτης τώρα που εισπράττει τα αυξημένα ενίκια, ειδικά αν είναι εύπορος, έχει μικρότερη οριακή ροπή προς την κατανάλωση. Δηλαδή, δεν θα τρέξει να ξοδέψει όλο το έξτρα κέρδος στην αγορά. Ένα μεγάλο μέρος του είτε θα αποταμιευθεί, είτε θα γίνει επανεπένδυση σε περισσότερα ακίνητα, φουσκώνοντας κι άλλα αυτή τη φούσκα που δεν βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, να ξεφουσκώνει ποτέ. Οπότε, εγώ θα έλεγα ότι τέτοιες δηλώσεις δείχνουν μια τεράστια αποσύνδεση από την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είδαμε και εκείνη την περίφημη δήλωση του Γιάννη Πλουβέρδου την προηγούμενη εβδομάδα. 8 το βράδυ. Το λοιπόν, αγαπημένο μου ρολόγιο. Ήρθα σε μια αντιπαράθεση. Εγώ προσπάθησα να λέμε επιχειρήματα να υποστηρίξω τη θέση μου, αλλά μάλλον ήταν τόσο καλά τα επιχειρήματα που δεν καταλάβαινε η άλλη πλευρά. Με έναν τύπο ο οποίος είναι στο νέο κόμμα του Ελλάς-Ελλάς. Όχι του Ελλάς-Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Και προσπαθούσε να με πείσει τις μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να φέρει εδώ ο Τσίπρα στην οικονομία. Αυτός ήταν μεταξύ και οικονομολόγος, λογιστής, κάτι ήταν. Λοιπόν, και προσπαθούσα να του πω αυτά που θέλω να πω και σε σένα και ευρύτερα λίγο να ακουστούν, γιατί νιώθω ότι η νοημοσύνη μου κάπως σαν να κάνει λίγο. Λοιπόν, για αυτή την πατριωτική εισφορά του κορυφαίου 1%, ο Αλέξης φαίνεται να μην έχει βάλει κανένα μα κανένα μυαλό. Βλέπεις τις τελευταίες εβδομάδες να βγαίνουν στελέχη του και να κάνουν τέτοιες δηλώσεις για την φορολόγηση των πάρα πολύ λίγων ανθρώπων, έτσι για να δείξουν, εγώ ξεσηκάζομαι το φτωχό μου το μυαλό, στη μεσαία τάξη ότι δεν θα αγγίξουμε εσάς, θα τα πάρουμε μόνο από τους υπερπλούσιους.
1: Ωραία.
0: Ακόμη φορά, το οικονομικό επιτελείο, όπως μπορούμε να το ονομάσουμε, αυτού του νέου φορέα, επιλέγει την εύκολη εκλογική υπόσχεση αντί να κάνει μια γενναία και δομική μεταρρύθμιση όσον αφορά τα φορολογικά. Δηλαδή, αντί να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής, εκεί που χάνονται δισεκατομμύρια ευρώ της γενικότερη οικονομία μας, επιλέγει τώρα ένα συμβολικό νούμερο 8.500 αφημί για να δημιουργήσει έναν εύκολο πολιτικό εχθρό. Γιατί αν η χρηματοδότηση του κράτους βασίζεται στο να βρεθούν 1500 μάλλον συγκεκριμένοι άνθρωποι για να πληρώσουν το μάρμαρο, τι να πω, πιο οικονομικά μετέωρο δεν πάει. Και από την άλλη, τον ακούς και να λέει τον Τσίπρα ότι η οικονομία υπερποδίδει. Και εδώ είναι το μεγάλο, το τεράστιο οικονομικό οξύμορο τη πρόταση που πάει να κάνει. Διότι αν η οικονομία υπεραποδίδει ήδη αυτά τα 6 δισεκατομμύρια που λες, τα οποία από πού προέρχονται, από το ΦΠΑ, αυτά που το πληρώνουμε όλοι και οι φτωχοί και τη φορολόγηση τη μεσαία τάξη. Το να λες τώρα ότι θα χρηματοδοτήσεις το νέο σου πρόγραμμα και τις αυξήσεις στο δημόσιο μόνο από τη φορολόγηση των μερισμάτων και από το 1% των πολύ πλούσιων, δεν βγαίνει μαθηματικά, διότι αν υποθέσουμε ότι φορολογούνται με ένα έξτρα πάρα πολύ βαρύ, ένα 20% λέω εγώ, με πατριωτικό φόρο αυτοί που λες, όσοι δηλώνουν μάλιστα πάνω από 900.000 ευρώ, που ακούσαμε διάφορα στελέχη να το λένε αυτό το πράγμα, κάνεις μια τρύπα στο νερό, διότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι που φωνίζονται να έχουν τέτοια εισοδήματα είναι ελάχιστοι. Διότι πραγματικά εύποροι δεν φορολογούνται ως φυσικά πρόσωπα με βάση έναν μισθό. Τα πλούτη τους βρίσκονται σε εταιρικές δομές, σε holding εταιρείες, στο εξωτερικό, σε ακίνητα και σε διάφορα αφορολόγητα ομόλογα. Όταν λοιπόν βάζεις τη βάση πάνω στην οποία θα επιβάλλεις το φόρο, είναι πάρα πολύ μικρή, απελπιστικά μικρή, ακόμα και 100% φόρο να τους έβαζες, το συνολικό συνολικό ποσό που θα μαζευότανε δεν θα ξεπερνούσε τα μερικά εκατομμύρια ευρώ. Και οι παροχές που θέλεις να κάνεις, και αυτό είναι το οξύμορο, γιατί τι λες, ότι θέλω εγώ να κάνω γενναίες και οριζόντιες αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους, καθηγητές και μαζί σου. Αλλά όταν λέμε μια γενναία αύξηση είναι 200-300 ευρώ το μήνα, δεν είναι 40, έτσι. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Άρα εσύ σαν κράτος χρειάζεσαι κοντά στο 1 με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Πώς θα τα βρεις αυτά, μα μαθηματικά δεν βγαίνει.
2: Η επιστήμη είχε αποφανθεί.
0: Τι πρέπει να κάνεις, ή να αυξήσεις τους έμεσους φόρους, ΦΠΑ και καύσιμα που τους πληρώνουν όλοι, άρα και οι φτωχοί, ή να μειώσεις τις δαπάνες από κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη άμυνα ή διάφορα κοινωνικά επιδόματα, ή να δημιουργήσεις νέο έλλειμμα και χρέος, πράγμα που απαγορεύεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μόνο έτσι σου βγαίνουν τα μαθηματικά. Αλλά αυτά δεν μπορεί κανένα κόμμα να τα πει προεκλογικά, γιατί ξέρετε τι, δεν θα ψηφιστεί. Τετάρτη 11.30 το πρωί. Ξυπνάω πρωί-πρωί, αγαπημένο μου ημερολόγιο, και δεν είχα κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ καλά. Οπότε ξύπνησα γύρω στις 10 ώρες, έτσι. Το ευχαριστήθηκα. Και μετά που ξυπνάω, ανοίγω την τηλεόραση, αγαπημένη μου συνήθεια. Θα μου πεις γιατί, θα σου πω ότι έχεις δίκιο προφανώς. Και πέφτω πάνω στο Γιώργη του Αλιάγκα. Και έχει το παραλήρημα του Γιώργη του Αλιάγκα, δηλαδή πρωί-πρωί δεν είχα ανοίξει μπάντ, λέω, οπα, τι γίνεται, μας παίρνουνε τα σπίτια. Πάλι τα είχε βάλει με μια influencer, την Ιωάννα την Τούνη, ότι ανέβασε και καλά η Τούνη ένα χιουμοριστικό βίντεο που κάνει αέρα με κάτι χαρτονομίσματα, τα οποία ο Λιάγκας έλεγε ότι είναι 500 ευρώ, αλλά ήταν τοπικά στην Ινδονησία του Μπαλί τα χαρτονομίσματα που έχουν, αξία τους να ήταν 4,5 ευρώ, πραγματικά. Πώς αυτή το να δείχνεται ο πλούτος, το να το προβάλλω τόσο πολύ και το αντεδιέστηλε αυτό με τον Μανώλη τον Καραλή, που δεν θα βγάλει ποτέ αυτά τα λεφτά που βγάζει Τούνη. Και μάλιστα είπε κιόλας ότι εγώ, σαν πατέρας, ρε παιδί μου, θα είμαι περήφανος μόνο για τον Καραλή. Όχι για την Τούνη που βγάζει εκατομμύρια. Λοιπόν, νομίζω ότι. Τι να σας πω. Πρέπει να τον αφήσουμε ήσυχο το Γιώργο Λιάγκα. Δηλαδή, θα ήθελα να τον κράξω, αλλά δεν μπορώ, διότι. Τι να σας πω, δεν είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να προστατεύσει την ηθική μας και τα χρηστά ηθή σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, ο Γιώργος Αλιάγκας είναι ο άνθρωπός μας. Ο θεματοφύλακας της ποιότητας. Ο πνευματικός σταγός που τόσα χρόνια παλεύει εκεί στα μαρμαρένια λόνια της μεσημεριανής ζώνης ενάντια στον κυτρινισμό και την ανθρωποφαγία. Οπότε, εγώ, Γιώργο μου, σε καταλαβαίνω. Πώς να μην πάρεις εγκεφαλικό με την Τούνη. Είναι σοκαριστικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να βγάζει εκατομμύρια views και χιλιάδες ευρώ με το κινητό της. Με τις επιχειρήσεις της, έτσι. Τι, αυτές οι επιχειρήσεις ευτελείς. Φύτρωσα κι αυτές, ναι, προφανώς. Χωρίς να έχει την ανάγκη να παρακαλέσει κανένα πάνελ, κανένα κανάλι και κανένα αρχισυντάκτη. Εννοούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο. Η τηλεόραση που υπηρετείς αργοπεθαίνει. Τα νεανικά κοινά σας έχουν γυρίσει την πλάτη. Τα διαφημιστικά budget τώρα, κοίτα να δεις που πάνε. Στα social media! Well, οπότε λογικό είναι να σας πιάνει ένας πανικός. Χάσατε το μονοπόλιο της δύναμης και αυτό είναι που σας τρελαίνει. Και το πιο ειρωνικό είναι ότι τους ηχαίνεστε αυτούς από τα social media, τους καταγγέλλετε, αλλά χωρίς αυτούς πραγματικά δεν έχετε τι να παίξετε. Ζείτε σαν παράσιτα από το περιεχόμενο των influencers, κράζοντάς τους το πρωί και παρακαλώντας τους για μια δήλωση το μεσημέρι. Πού είναι να τρελαίνει αυτό το πράγμα. Και βέβαια, εκεί που υποκλίνομαι είναι σε αυτή τη σύνδεση που έκανε μεταξύ του Καραλή και της Τούνη. Εντάξει, ήταν επικό αυτό το πράγμα να φορέσει αυτό το κουστούμ του εθνικού πατέρα. Νομίζω εκεί η δάκρυση μέχρι και το κοντρόλ. Και πραγματικά, Γιώργο μου, πέρα από το γεγονός ότι κάθε γονιός θα ονειρευόταν το παιδί του να μεγαλώσει και να γίνει παρουσιαστής μεσημεριανού πάνελ που ζει από το gossip, αυτή η ατάκα τώρα, για να γίνω και λίγο σοβαρή, δείχνει μια πάρα πολύ τοξική λογική. Και τι εννοώ, αυτό το στυλ του πατέρα Φέντη που αγαπάει και αποδέχεται το παιδί του μόνο υπό όρους και που είναι έτοιμος να ξεγράψει την κόρη του αν δεν μπει στα δικά του συντηρητικά κουτάκια, ευτυχώς το έχουμε αφήσει όλοι οι υπόλοιποι σε άλλες δεκαετίες. Και το να μοιράζεις τηλεοπτικά πιστοποιητικά πατρικής περηφάνειας εργαλειοποιώντας έναν Ολυμπιονίκη. Γιατί? Για να μειώσεις δημόσια την αξιοπρέπεια ενός άλλου ανθρώπου. Είναι το πιο cringe πράγμα που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Νομίζαμε ότι στην τηλεόραση είχε πιάσει πάτο το Βαρέλι, αλλά δυστυχώς ευτυχώς ο πάτος του Βαρελιού είναι κινητός σαν τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Μόνο που πάει συνεχώς προς τα κάτω. Οπότε δεν πειράζει, Γιώργο μου, μη μασάς, συνέχισε έτσι να μας κουνάσει το δάχτυλο, κράτα γερά το λάβαρο της ηθικής και μην ανησυχείς, αν αρχίσουμε ποτέ να ψάχνουμε τι είναι ό,τι χειρότερο έχει δει η ελληνική τηλεόραση, το δικό σου αρχείο σίγουρα θα μας βγάλει ασπροπρόσωπο. Θα σε δω την επόμενη εβδομάδα σε μια καινούργια σελίδα με υλικό, έτσι να σε εμπνεύσω. Φίλια πολλά, με θέλω.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύσκολη προμηνύεται η νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης λόγω της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 9 το βράδυ και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Ανθούπολης για την οποία είχε δοθεί εντολή για εκένωση και κινείται προς την περιοχή Φιλοθέ κοντά σε σπίτια. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 40 πυροσβέστες ενισχύθηκαν και αυτή τη στιγμή βρίσκονται τουλάχιστον 70 πυροσβέστες με 28 οχήματα καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα, ακούγονται εκρήξεις που πιθανότατα σχετίζονται με επιχειρήσεις που παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια. Στο σημείο υπάρχουν πολλές βιοτεχνίες με έφλεκτες ύλες. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η εκένωση του Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμονας στο Δερβαίνι, επί της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο, απέναντι από το Τιτάν. Με 4 λεωφορεία από το Ίδρυμα θα απομακρυνθούν 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, οι 120 θα μεταφερθούν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 37 θα μεταφερθούν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κηπουπόλη προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κριστώνη Κυλκής καθώς και αυτή στο Λειψίδριο Κυλκής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη 88χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό στα Γρεβενά προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Σπίθες προκάλεσαν πυρκαγιά σε παρακείμενη χορτολιβαδική έκταση στη θέση Ράχη της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 1.500 ευρώ. Από την 1η Ιανουάριου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 156 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ή 13 για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι οι δύο αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί γιατροί είχαν διαφωνίες με τον Δήμο για το διαμέρισμα που τους είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει στείλει ήδη μία γενική και μία αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά. Την έκπληξή του εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος για το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλεγαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Άξιος, νόμιζε ότι ο κόσμος τον μισούσε. Ίσως είναι ψεύτικα, δάκρυα, πρόσθεσε. Σχολιάζοντας την παρουσία εκπροσώπων της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και της Παλαιστινιακής Χαμάς στην κηδεία, τόνισε: είναι όλοι εκεί. Με μία μόνο βολή θα μπορούσε να τους εξοντώσουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό, γιατί τότε δεν θα έχουμε κανέναν να διαπραγματευτούμε, δήλωσε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε παράλληλα ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τους ζήτησε να συναντηθούν στο Λευκό Οίκο και ότι η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα μετά την επιστροφή του Αμερικανού Προέδρου από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τα πάμε πολύ καλά. Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό, δήλωσε ο Τραμπ στην τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος. Μέσω τυχαία κατέρευσε το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 8 και έπεσε στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας. Τα συντρίμμια τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας στα πόδια. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη σύλληψη 22χρονο, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένες στην Κηφισιά, Μελία, που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, προχώρησαν οι αστυνομικοί. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 2-0. Τα μέσα ανοιχτά, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την τηλεόραση του Sky για να παρακολουθήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της πυρκαγιάς στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης.
0: Τι τώρα, Δημήτρη?
2: Και αυτή η Συρία, αν μέρη, δεν λένε να κοπάσουν, όπως είχαμε προβλέψει και λίγο νωρίτερα, και θα σας δείξω τώρα ο Σωτήρης Αθανασίου. Δυστυχώς φαίνεται ένα εργοστάσιο που αυτή τη στιγμή καίγεται. Και φαίνεται πως δεν είναι το μοναδικό. Είναι πάρα πολλά στην περιοχή, είναι βιομηχανική περιοχή, έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Οπότε είναι αναμενόμενο, δυστυχώς με την εξέλιξη και την τροπή που έχει πάρει φλόγα εξαιτίας του ισχυρότατου ανέμου, να πλήξει και τις επιχειρήσεις. Λέγαμε νωρίτερα για την περιοχή της Φιλοθέης και τα πρώτα σπίτια, τα οποία σύμφωνα με των κατοίκων και αυτά έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, και τώρα βλέπουμε πυκνούς μαύρους καπνούς και φλόγα που έχει κυκλώσει πραγματικά και κατακαίει την επιχείρηση.
0: Νωρίτερα ακούσαμε μάλιστα, Δημήτρη, στον αέρα του Sky ζωντανά και εκρήξεις από την περιοχή. Ίσως υπάρχουν έφλεκτα υλικά εκεί στο εργοστάσιο, έχει παραδοθεί στις φλόγες όπως μας λες και εσύ η βιομηχανική ζώνη, όπως και αρκετές οικίες, από όσο γνωρίζουμε, οικίες βασικά έχουν παραδοθεί και αυτές τις φλόγες στην περιοχή.
2: Ακριβώς δεν λέει να κοπάσει ο άνεμος, και αυτό φαίνεται πως όλη τη νύχτα θα εξελιχθεί σε ένα πραγματικό μαρτύριο για την περιοχή του Αεροκάστρου. Τόσο για την περιοχή της Ανθόπολης που ήταν η πρώτη που μετά το μήνυμα 112 που έλαβε εκενώθηκε, όσο για την περιοχή της Φιλοθέης που ακολούθησε, αλλά και συνολικά για όλη αυτή τη βιομηχανική ζώνη, η οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή θα υποστεί πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Η επόμενη ημέρα, η μέρα της Κυριακής, θα είναι μία μέρα όπου θα ξυπνήσει η Θεσσαλονίκη και η περιοχή του Αεροκάστρου με φρικτές καταστροφές. Μακάρι να βγούμε ψεύτες και να πέσει ο άνεμος κατά τη διάρκεια της νύχτας, όμως η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Να αναφέραμε και νωρίτερα ότι οι δράμεις πυροσβεστικής έχουν αυξηθεί αισθητά και σίγουρα υπάρχει και πολύ σημαντική βοήθεια και συνδρομή και από την πολιτική προστασία τόσο του Δήμου Αεροκάστρου όσο και του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, δηλαδή όλων των όμορων νομών που φτάνουν εδώ για να συντρέξουν και να συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορούν. Όμως καταλαβαίνουμε ότι οι επίγειες δυνάμεις αυτή τη στιγμή είναι το λιγότερο, καθώς τα εναέρια θα ήταν πάρα πολύ σημαντικά, όμως δεν έχουμε δυνατότητα να τα έχουμε αυτή την ώρα.
0: Δημήτρη, από το σημείο που βρίσκεσαι εσύ, πόσο κοντά είναι τώρα τα σπίτια?
2: Εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή που ξεκινάει η βιομηχανική ζώνη, εδώ που υπάρχουν τα πρώτα εργοστάσια. Λίγο πιο πάνω από εδώ βρίσκονται και τα πρώτα σπίτια της περιοχής της Φιλοθέης. Είναι σε πολύ κοντινή απόσταση, ίσως σε 300, ίσως 500 μέτρων. Όσο ανεβαίνεις πιο ψηλά, ουσιαστικά πλαισιώνεις το σημείο του Αεροκάστρου. Είναι το σημείο όπου ξεκινάνε τα σπίτια της Φιλοθέης και μετά ακολουθούν αυτά της Ανθούπολης μέχρι εν τέλει να φτάσει στο κεντρικό που είναι το Αεροκάστρο. Ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι αν έχουν φτάσει εδώ οι φλόγες, δηλαδή πιο χαμηλά από ό,τι είναι τα πρώτα σπίτια, και ενώ βλέπουμε με τον Σωτήρη Αθανασίου τους πυκνούς καπνούς στην κορυφή του Αεροκάστρου, καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται και τα σπίτια να έχουν ξεφύγει από αυτές τις φλόγες.
0: Εμείς, Δημήτρη, βλέπουμε και στον τίτλο μας πως εκενώνεται προληπτικά το Ίδρυμα Αγίου Παντελεήμονος. Ήταν 157 άνθρωποι εκεί πέρα. Να μας πεις
2: ακριβώς,
0: αν έχεις εικόνα για το που μεταφέρονται, αν έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά τους.
2: Δεν έχουμε ακόμη ακριβή εικόνα για το που μεταφέρονται. Σημασία έχει ότι 157 άνθρωποι, μάλιστα 157 τρόφιμοι που μένουν στο Ίδρυμα Αγίου Παντελεήμονος, που είναι άτομα με αναπηρία και άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίστηκε από τους όμορους δήμους της περιοχής να απομακρυνθούν άμεσα από το σημείο. Καθώς ακόμη και να μην φτάσουν οι φλόγες στην περιοχή, πραγματικά όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί από πυκνούς μαύρους καπνούς. Όλο αυτό το τοξικό νέφος το οποίο υπάρχει στη Θεσσαλονίκη.
0: Δημήτρη,
2: καταλαβαίνουμε ότι είναι απαγορευτικό για
0: να βάλουμε μια ανωτελεία. Μην είναι κοντά μας. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Αεροκάστρου, ο κύριος Δημήτρης Τσακύρης. Παντελής Τσακύρη, συγγνώμη. Κύριε Τσακίρη, συγγνώμη, καλησπέρα. Μια πολύ δύσκολη νύχτα για την περιοχή σας.
3: Είμαστε αυτή τη στιγμή στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων. Έχουμε μεταφέρει 157 τροφίμους του Ιδρύματος. Πολύ δύσκολες καταστάσεις. 50 από αυτούς είναι μη περιπατητικοί. Σε συνεργασία με όλους, με την πυροσβεστική, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, οι 100 από αυτούς έχουν μεταφερθεί στο Κονταξοπούλιο, στο Ρεόκαστρο, όπως προβλέπει το σχέδιο εκένωσης, στο κλειστό γυμναστήριο, και οι υπόλοιποι στο 424.
0: Στο ψυχιατρικό.
3: Είναι πλέον σε απόσταση αναπνοής από το ίδρυμα.
0: Επιχειρούν όμως. Είναι εκεί κοντά σπίτια. Ποια είναι η κατάσταση? Έχουμε πληροφορίες πως έχουν παραδοθεί στις φλόγες?
3: Δεν έχω εικόνα. Είμαι εδώ και πάνω από 2 ώρες στο σχέδιο εκένωσης. Είναι πολύ κοντά και στα σπίτια και στα εργοστάσια.
0: Εμείς βλέπουμε εικόνες και από εργοστάσιο. Είναι ο συναδελφός μας εκεί, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Ξεκίνησε σε μια ρεματιά ουσιαστικά η πυρκαγιά. Έχετε περισσότερες πληροφορίες πώς μπορεί να ξεκίνησε?
3: Πολύ κοντινή απόσταση από αυτήν, η οποία ξεκίνησε προχθές και στήχησε τη ζωή σε 2 συνανθρώπους μας. Σε πολύ κοντινή απόσταση ξανά.
0: Ναι, βέβαια είναι εκεί και το τμήμα, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Έχει μεταβεί, να πούμε, στο σημείο στην περιοχή για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Εσείς, μιας και μας ακούνε τόσοι άνθρωποι, θέλετε να κάνετε κάποια έκκληση, θέλετε να ζητήσετε κάτι?
3: Να απομακρυνθούν από τον οικισμό της Ανθούπολης και από τις κατοικίες τους. Να απομακρυνθούν όλοι, όπως ακριβώς τους υποδεικνύουν οι αρχές.
0: Από τον οικισμό της Φιλοθέης, ο οικισμός της Φιλοθέης εκεί εκενώνεται η περιοχή?
3: Εκενώνεται, ναι.
0: Φεύγουν οι άνθρωποι, πάει η αστυνομία, πώς?
3: Είναι όλες οι δυνάμεις της πόλης είναι εδώ και συντονίζουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Καλή δύναμη, μια δύσκολη βραδιά, καλή συνέχεια, θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας. Πάμε πάλι στον συναδελφό μας, τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Βλέπουμε, Δημήτρη Χατζικόρτσου, τους πυροσβέστες να επιχειρούν αυτήν την ώρα στα πλάνα μας. Είσαι σε ένα εργοστάσιο που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Δώσε μας την εικόνα, βλέπουμε πολύ δύσκολη η κατάσταση.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση της πυρκαγιάς. Οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος συνδράμουν συνεχώς. Έχω μαζί μου έναν άνθρωπο ο οποίος, πείτε μας λίγο τι συμβαίνει εδώ, τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η νύχτα και πάρα πολύ μεγάλη από την
4: πυρκαγιά. Καταφέραμε, κόψαμε την φωτιά σε 2 εργοστάσια, τα έχουμε σώσει. Τα έχουμε σώσει, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όσο δυνάμεις είναι εδώ πέρα. Ευχαριστώ.
2: Όσον αφορά αυτή την επιχείρηση, έχει παραδοθεί. Δεν υπάρχει, νομίζω, σωτηρία για αυτή την επιχείρηση. Έχετε εικόνα για τα σπίτια, για πιθανότητα να έχουν καεί και σπίτια, ίσως στην περιοχή της Φιλοθέης ή πιο ψηλά?
4: Δεν γνωρίζω. Εδώ έχουμε σώσει 2 εργοστάσια. Μόλις τη δυνάμεις είχαμε, καταφέραμε και τα σώσαμε.
2: Η κατάσταση κατά τη διάρκεια της νύχτας, πιστεύετε, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης?
4: Δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
2: Καταλαβαίνουμε, Μέρη, ότι είναι πολύ δύσκολες αυτές οι ώρες και οι άνθρωποι που μέσα σε αυτές τις αντίξιες συνθήκες προσπαθούν και επιχειρούν συνεχώς, έτσι ώστε να καταφέρουν να σώσουν όσο περισσότερες επιχειρήσεις και σπίτια μπορούν. Μας ανέφερε ο άνθρωπος του πυροσβεστικού σώματος ότι κατάφεραν να σώσουν 2 εργοστάσια. Βλέπουμε ότι σε αυτή την περίπτωση προσπαθούν, αν και φαίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Ελπίζουμε να ισχύει κάτι ανάλογο φυσικά και με τα σπίτια, που ελπίζουμε τα σπίτια των ανθρώπων να σωθούν και αυτά.
0: Είναι αρκετά εργοστάσια εκεί, Δημήτρη, στην περιοχή?
2: Είναι βιομηχανική περιοχή, είναι η περιοχή Τιτάν για όσους γνωρίζετε Θεσσαλονίκη. Οπότε γύρω από το εργοστάσιο Τιτάν υπάρχουν πάρα πολλά άλλα εργοστάσια, πάρα πολλές όμορες επιχειρήσεις με πολλών ειδών υλικά που προκαλούν και αυτές τις ισχυρές εκρήξεις που ακούμε εδώ και ώρες στην περιοχή. Είναι από τα υλικά τα οποία εκρήγνονται κατά την καύση εξαιτίας αυτής της φοδρότητας της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει. Αλλά βλέπετε τώρα και με τη βοήθεια του Σωτήρη Αθανασίου ότι ο άνεμος δεν σταματάει ακόμη και στα χαμηλά, σε σημεία τα οποία έχει κάψει ήδη, συνεχίζει να σιγοκαίει. Δεν σβήνει με τίποτα γιατί υπάρχει υψηλό θερμιδικό φορτίο. Είναι πάρα πολύ υψηλό το θερμιδικό φορτίο και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους ανθρώπους που προχωρούν στην κατάσβεση, αλλά και όσους βρίσκονται εδώ να αναπνεύσουν αρχικά και στη συνέχεια να προχωρήσουν και στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Είναι αυτό που λένε πολλές φορές, Δημήτρη, ειδικοί, επειδή δυστυχώς έχουμε γίνει πολλές φορές μάρτυρες, μια ακόμη χρονιά είναι και αυτή τέτοιων καταστάσεων. ότι η φωτιά ουσιαστικά δημιουργεί ένα μικρό κλίμα, ένα δικό της κλίμα. Οι συνθήκες αλλάζουν εκεί μέσα. Μπορεί να ξεκίνησε η μέρα με δυνατούς ανέμους, να εκδηλώθηκε γρήγορα η πυρκαγιά. Σίγουρα όμως δημιουργείται μια ακόμη δυσκολότερη κατάσταση που δεν βοηθά στο να κατασβεστεί η φωτιά. Και έτσι όπως φαίνεται, μάλλον θα χρειαστεί να φτάσει μέχρι και το πρωί και να επιχειρήσουν και ένα αέρια μέσα λογικά για να μπορέσουν να τον οριοθετήσουν.
2: Είναι αυτονόητο το ότι θα χρειαστούν το πρωί να συνδράμουν τα εναέρια μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση, και το λέω ελπίζοντας να βγω ψεύτης, χωρίς να πέσουν οι άνεμοι, να σβήσει αυτή η πυρκαγιά η οποία έχει ξεσπάσει. Είναι πάρα πολύ μεγάλη συνδρομή τόσο του πυροσβεστικού σώματος όσο των ανθρώπων του Δήμου, ακόμη και πολιτών εθελοντών που έχουν φτάσει εδώ για να συνδράμουν με όποιο τρόπο μπορούν. Αλλά δυστυχώς αυτό το πύρνο μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί στην περιοχή του Οροκάστρου λειτουργεί με τους δικούς του όρους και φαίνεται πως είναι εκτός ανθρώπινης συνδρομής. Δεν μπορούν μόνο οι άνθρωποι εδώ με τα επίγεια μέσα τα οποία διαθέτουν να σβήσουν αυτή την πυρκαγιά. Χρειάζεται συνδρομή των εναέριων, τα οποία θα έχουμε σε περίπου 6 με 7 ώρες όταν βγει το πρώτο φως της ημέρας.
0: Με το πρώτο φως της ημέρας, έτσι είναι όπως τα λες Δημήτρη. Να πούμε ότι επιχειρούν 70 πυρασβέστες με 28 οχήματα εθελοντές φυσικά. Υδροφόρες, μηχάνηματα της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας.
5: Οι κάμερες από κάτω. Οι κάμερες όλοι από κάτω. Από κάτω.
0: Προσέξτε και εσείς όσο μπορείς, Δημήτρη, και εσύ και ο συνάδελφος ο Σωτήρης Αθανασίου. Λέγαμε πως και οι εθελοντές πάντα βρίσκονται στα σημεία. Το θέμα είναι βέβαια να μένουν ασφαλείς και στις περιπτώσεις που χρειάζεται, στους οικισμούς που χρειάζεται, όπου δίνεται οδηγία από το 112, να φεύγουν πρώτα για την ασφάλειά τους και δεύτερον για να μην δυσκολεύουν το έργο των αρχών. Βλέπουμε ότι ενισχύονται οι δυνάμεις εκεί.
2: Αν με επιτρέπεις πάνω σε αυτό που λέει.

0: που αναφέραμε νωρίτερα του Ιδρύματος Αγίου Παντελεήμονος, αλλά και πιθανότητα του γυροκομείου που υπάρχει στην περιοχή, καθώς και εκεί μένουν άνθρωποι. Και από εκεί και πέρα, όσοι βρισκόντουσαν στους οικισμούς της Ανθούπολης αλλά και της Φιλοθέης, γιατί η φωτιά ξεκίνησε από την Ανθούπολη, στάλθηκε μήνυμα για την Ανθούπολη, ωστόσο είναι πολύ κοντά αυτοί οι δύο οικισμοί. Οπότε όσοι βρισκόντουσαν και στην Ανθούπολη και στη Φιλοθέη, είναι απαραίτητο, αν δεν το έχουν κάνει ακόμη μέχρι και αυτή την ώρα, να εκενώσουν έστω και αυτή την ίστατη στιγμή, να φύγουν από τα σπίτια τους, να μην σκεφτούν, όσο δύσκολο και να είναι, το τι μπορεί να συμβεί στις περιουσίες τους, αλλά να σκεφτούν πρώτα την ασφάλειά τους.
1: Επειδή ανέφερες, Δημήτρη, και το Ίδρυμα Αγίου Παντελεήμονος, να πούμε ότι εκεί μεταβαίνουν 4 λεωφορεία στο Ίδρυμα για την απομάκρυνση 157 ατόμων με αναπηρίες. Συγκεκριμένα, οι 120 από ό,τι φαίνεται θα μεταφερθούν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 37 θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Μία μεγάλη επιχείρηση με δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, εθελοντές, μηχανήματα της περιφέρειας είναι όλοι πάνω από τη φωτιά. Προσπαθούν όλοι να την περιορίσουν. Βέβαια, περιμένουμε και το πρώτο φως της ημέρας για να επιχειρήσουν και τα ενέαρα μέσα, που φαίνεται ότι η συμβολή τους πλέον θα είναι καθοριστική, καθώς φαίνεται να έχει ξεφύγει αρκετά η κατάσταση.
0: Το είχαμε πει και νωρίτερα, θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν επιστρέφαμε από την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει το απόγευμα στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, και ενώ η ώρα ήταν 8:30 και ακόμη δεν είχε πέσει ο ήλιος, από την ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης είχε ξεπηδήσει ένα τεράστιο μαύρο πέπλο καπνού, το οποίο φαινόταν σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Βλέπουμε
0: από εκείνη
1: και τα σχετικά
0: στιγμή,
1: πλάνα, Δημήτρη,
0: το πόσο σοβαρή ήταν αυτή η πυρκαγιά. Και δυστυχώς αποδείχθηκε και στην πράξη, καθώς μέσα σε μισή ώρα, με 40 λεπτά, η πυρκαγιά είχε πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις και δυστυχώς ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος των εναέριων μέσων, καθώς είχαν στη διάθεσή τους περίπου 10 με 15 λεπτά πριν τη δύση του ηλίου, και μόνο ένα αεροσκάφος κατάφερε να κάνει κάποιες ρήψεις. Αλλά η πυρκαγιά είναι σε τόσο μεγάλη έκταση και κινείται με τόσο ανεξέλεγκτο ρυθμό, όπως είπα και νωρίτερα, βάζει τις δικούς του όρους σε αυτό το οποίο είμαστε αντιμέτωποι.
1: Είναι πραγματικά σοκαριστικές πάλι αυτές οι εικόνες που βλέπουμε για ακόμη μια φορά. Βλέπουμε την εικόνα σου αυτή τη στιγμή. Είδαμε νωρίτερα και πλάνα από τις προηγούμενες ώρες, που ουσιαστικά φαινόταν μέσα στο σκοτάδι ένα κόκκινο, πώς να το πω, ένα κόκκινο πέπλο, και ανάμεσα και ο καπνός, που δημιουργούν σίγουρα μια κατάσταση αποπνικτική και ακριβώς όπως λες και εσύ, απόκοσμη εικόνα, και είναι πολύ δύσκολο και για όσους επιχειρούν και για εσάς βέβαια που βρίσκεστε εκεί στο σημείο, για να μας δώσετε την εικόνα, να μας μεταφέρετε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Είναι εργοστάσιο, γνωρίζεις τι εργοστάσιο είναι αυτό που έχει παραδοθεί αυτή τη στιγμή στις φλόγες που βλέπουμε στα πλάνα μας?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες για το τι εργοστάσιο είναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι εργοστάσια και το συγκεκριμένο, αλλά και τα υπόλοιπα της περιοχής, με πολλά έφλεκτα υλικά. Γι' αυτό το λόγο ακούμε διαρκώς και κατά περιόδους αυτές τις εκρήξεις, άλλοτε πιο μικρές, άλλοτε πιο μεγάλες. Σημασία έχει ότι όσα βρίσκονται μέσα στα εργοστάσια και όλη αυτή η πυρκαγιά η οποία έχει ξεσπάσει, φαίνεται ότι έχει μεγάλη μανία και δεν θα τελειώσει σύντομα. Η ώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 11:20 και να βλέπουμε ως μακρύ δρόμο το μέλλον και το πρωινό και το πρώτο φως της ημέρας για τα εναέρια μέσα. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι όλες αυτές οι ώρες που είναι μπροστά για τη νύχτα θα είναι δύσκολες. Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές, η πολιτική προστασία, ο Δήμος Ωραιοκάστρου, ο Δήμος Ευκαρπίας, όλοι οι όμοροι Δήμοι θα συνδράμουν και αυτοί με κάθε δυνατή προσπάθεια. Αλλά πλέον η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Και το χειρότερο όλων είναι αυτός ο ανεξέλεγκτος αέρας. Δεν λέει να κοπάσει αυτός ο αέρας.
1: Ξεκίνησε η πυρκαγιά περίπου στις 8:30. Έχουν περάσει μόλις 3 ώρες. Δημήτρη Χατζικόρτσου, μένεις κοντά μας. Κρατάμε την εικόνα σου και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μιχάλη Τεζάρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Μέρη, πρόκειται για ένα εφιαλτικό βράδυ, το οποίο αναμένεται μακρύ και δύσκολο για τις προσπάθειες των πυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν στο Ωραιόκαστρο. Η φωτιά αυτή τη στιγμή

0: όπως μπορείτε να δείτε και εσείς και όπως μεταφέρει και ο συνάδελφος, εξελίσσεται ουσιαστικά σε μία μεικτή ζώνη, μία μεικτή περιοχή η οποία αποτελείται από εκτάσεις, από χωράφια με χαμηλή βλάστηση, το οποίο πυροδοτεί τη φωτιά, την επεκτείνει πάρα πολύ γρήγορα, εδώ υπάρχουν πολλά ξένα χόρτα, αλλά και επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις, οποίες είναι δύσκολο οι πυροσβέστες σε πολλές περιπτώσεις να μπουν στο εσωτερικό τους για να κάνουν κατάσβεση, λόγω του θερμικού φορτίου, το οποίο αναπτύσσεται από τις φλόγες σε κλειστό χώρο, και υπάρχει και ο κίνδυνος πάντα να υπάρξει κάποια κατάρρευση μέρος του κτηρίου, μέρος κατασκευών, γιατί όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις είναι λαμαρίνες, οι οποίες η στατικότητά τους προφανώς ελέγχεται σε τέτοιες συνθήκες και είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς αν θα παραμείνει το κτίριο στη θέση του ή αν θα υπάρξει κάποια υποχώρηση. Η πυρκαγιά λοιπόν εκδηλώθηκε στις 8.30 το απόγευμα. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες, 28 οχήματα, εθελοντές. Ενώ ρήψεις νερού μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας πραγματοποιούσε ένα αεροσκάφος. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Υπενθυμίζουμε απλώς ότι στις 20.52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής εκεί στην Ανθούπολη, ενώ έχει εξελιχθεί, έχει γίνει και η εκένωση του Ιδρύματος του Αγίου Παντελεήμονα στο Δερβαίνη και έχουν μεταφερθεί με 4 λεωφορεία 157 άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν εκτός από τα δικά τους προβλήματα και το πρόβλημα της στέγασης και της μετακίνησης, και οι άνθρωποι οι οποίοι τους προσέχουν έχουν διπλό ρόλο, ένα διπλό βαρύ ρόλο να επιτελέσουν σήμερα. Οι 120, όπως πληροφορούμαστε, θα μεταφερθούν στο γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 37 από αυτά τα άτομα, τα οποία χρήζουν βοηθείας, θα μεταφερθούν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει αναβρασμός, υπάρχει κινητοποίηση και στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα επιτελικά στελέχη του σώματος προσπαθούν να δουν και εκείνα πώς μπορούν να κάνουν μια διασπορά δυνάμεων, προκειμένου να μην υπάρξει επέκταση της πυρκαγιάς. Και σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου ένα λεπτάκι, αν έχετε την καλοσύνη, ένα λεπτό δώστε μου, γιατί πρέπει να επικοινωνήσω, πρέπει να μιλήσω. Ναι.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καταλαβαίνουμε και από τις πληροφορίες που μας έδωσε ο Μιχάλης Τεζάρης και από την εικόνα πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, με πόσο ακραίες συνθήκες είναι αντιμέτωποι οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα στην μετρολόγο του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη. Ηλιάνα, καλησπέρα. Θα κοπάσουν επιτέλους αυτοί οι άνεμοι, θα μπορέσει κάπως να βοηθηθεί η κατάσταση για να τεθεί κάπως υπό έλεγχο αυτό το μέτωπο?
2: Καλησπέρα σας. Δυστυχώς οι άνεμοι πνέουν αυτή τη στιγμή βόρειο, βορειοδυτική, με αρκετά ισχυρές ρηπές, άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάνω από τα 6 μποφόρ. Κατά τις βραδινές ώρες περιμένουμε μία πτώση στις ρηπές, επομένως θα γίνει λίγο πιο εύκολο το έργο της πυροσβεστικής. Όμως και αύριο φαίνεται ότι η εικόνα θα είναι αρκετά δύσκολη, με πάλι βόρειους, βορειοδυτικούς ανέμους στα 6 μποφόρ. Επομένως χρειάζεται επιφυλακή όλες τις ώρες, ακόμα και το βράδυ, που θα δούμε ότι οι ρηπές των ανέμων θα εξασθενήσουν.
1: Ναι, δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά προς το παρόν αυτά που μας μεταφέρεις. Παρ' όλα αυτά, σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Ηλιάνα, για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις και πάλι. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Φυσικά, όλες αυτές οι πληροφορίες συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο σκηνικό. Καταλαβαίνουμε και από τις πληροφορίες του Δημήτρη Χατζικόρτζου και από τις πληροφορίες του Μιχάλη Τεζάρη και από τις μετρολόγου μας πως οι πυροσβέστες εκεί να αντιμετώπιζαν με μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είδαμε νωρίτερα εικόνες να επιχειρούν μέσα σε ένα εργοστάσιο οι πυροσβέστες. Εξετάζεται βέβαια, όπως είπε και ο Μιχάλης Τεζάρης, το πόσο θα αντέξει ουσιαστικά αυτό το εργοστάσιο που έχει παραδοθεί στη φωτιά. Είδαμε λαμαρίνες, είναι πολύ επικίνδυνο ακόμη και για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί στο σημείο. Δημήτρη Χατζικόρτσου, να σε βρούμε και πάλι, να μας πεις αν έχουμε κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την ίδια σκληρή εικόνα που αντικρίζαμε και νωρίτερα.
3: Και δεν φαίνεται μέρη τουλάχιστον για τις επόμενες αρκετές ώρες πως θα αλλάξει αυτή η φρικτή εικόνα η οποία αντικρίζουμε. Να σου αναφέρω μόνο ότι για όποιον μας ακούει και έχει κάποιον γνωστό φίλο, συγγενή και μπορεί κάπως να επικοινωνήσει μαζί του, να του γνωστοποιήσει ότι έχει δημιουργηθεί ένα επιχειρησιακό κέντρο στην άνοδο της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου. Εκεί υπάρχουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, υπάρχουν άτομα της πολιτικής προστασίας, πυροσβέστες και αστυνομικοί. αστυνομικοί, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν με κάθε δυνατό τρόπο, είτε παρέχοντας λίγο νερό, είτε κάποιο τρόφιμο, είτε και τη μεταφορά όποιου χρειαστεί, είτε σε κάποιο εφημερεύο νοσοκομείο, είτε κάπου που θα νιώθει πιο ασφαλής. Είναι πολύ σημαντικό να επαναλάβω ότι βρίσκεται αυτό το σημείο στην άνοδο της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Οροκάστρου. Λέγεται Εθνική, λέγεται Οδός Θεσσαλονίκης, με συγχωρείς. Για όποιον ενδιαφέρεται, από εκεί και πέρα το πύρνο μέτωπο το οποίο σας δείχνει εδώ και αρκετή ώρα ο Σωτήρης Αθανασίου δεν αλλάζει και δεν φαίνεται πως μπορεί να αλλάξει. Καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία, οι εθελοντές, ο Δήμος με συνεργεία του Δήμου, με υδροφόρες που συνεχώς ανεβαίνουν και κατεβαίνουν την ανηφόρα της περιοχής του Ωραιοκάστρου για να προμηθεύονται συνεχώς νερό και να κάνουν όσο περισσότερες ρήψεις γίνεται με τον επίγειο τρόπο. Δυστυχώς ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά την πιο δύσκολη ώρα και με τις πιο δύσκολες συνθήκες, όπως ακούσαμε και από τη μετεωρολόγο μας. Ο καιρός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός αυτής της πυρκαγιάς. Είναι ανεξέλεγκτος ο άνεμος, δεν κοπάζει με τίποτα και η πυρκαγιά όλο και ξαπλώνεται μέρη.
1: Είναι αυτό που λες, Δημήτρη, ότι ξεκίνησε την ώρα ακριβώς που δεν έπρεπε, γιατί επιχείρησε ένα αεροσκάφος, αλλά για ελάχιστη ώρα δεν μπόρεσε να επιχειρήσει. Δεν υπήρχε φως. Αυτό κάτι που αναμένουμε τις επόμενες ώρες, με το πρώτο φως της ημέρας να επιχειρήσουν και πάλι τα εναέρια μέσα και να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Περισσότερες από 60 πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη τη χώρα. Ο καιρός δεν βοηθά. Όσο πάμε και προς τον Αύγουστο, θα έχουμε και περισσότερα μελτέμια. Ελπίζουμε να μην ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες εικόνες. Πάντως, Δημήτρη, είναι αυτό που λέγαμε: 6 μποφόρ άνεμοι, βορειοδυτικοί άνεμοι, πάνω από 6 μποφόρ. Και για τις επόμενες ώρες δεν θα έχουμε τόσες ρηπές όπως μας ενημέρωσε η μετεωρολόγος μας. Αλλά παρόλα αυτά, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και θα συνεχίσει να είναι η δύσκολη κατάσταση, αφού δεν φαίνεται να υπάρχει στον καιρό κάποια δραματική αλλαγή, θετικά δραματική αλλαγή, να μειωθεί κατά πολύ, δηλαδή να μειωθεί ο αέρας.
4: Και αυτό είναι στο να βάζουν παραπάνω απαγορευμένα στοιχεία, ούτως ώστε να λειτουργήσει ένα deal, ας πούμε, με την Επιτροπή Λογοκρισίας. Δηλαδή βάζω 10, να κόψεις τα 7, να μου μείνουν τα 3, τυχαία τα λέω τα νούμερα, που ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και κάτι επίσης εντυπωσιακό που έδειξε η έρευνα για αυτή την παράσταση, της οποίας βέβαια τα δύο πολύ γνωστά τραγούδια ακούγονται ακόμα, είναι ότι η θεατρική κριτική της εποχής, με τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, ας πούμε, που έχουμε βρει την κριτική του, σε θεατρικούς όρους και σε καλλιτεχνικούς όρους, δεν είχε την ίδια αξία που της δώσαμε εκ των υστέρων.
5: Κρατήστε το, θα μας το.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Δύσκολη η νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης λόγω της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Ανθούπολης, για την οποία είχε δοθεί εντολή για εκένωση, και κινείται προς την περιοχή Φιλοθέη κοντά στα σπίτια. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 28 οχήματα, καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ακούγονται εκρήξεις που πιθανότητα σχετίζονται με επιχειρήσεις που παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια. Στο σημείο υπάρχουν πολλές βιοτεχνίες με έφλεκτες ύλες. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η εκένωση του Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμονας στο Δερβαίνι, επί της Εγνατίας Οδού στο Ωραιοκάστρο, απέναντι από το Τιτάν. Με 4 λεωφορεία από το Ίδρυμα θα απομακρυνθούν 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, οι 120 θα μεταφερθούν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 37 θα μεταφερθούν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Σαμπελάκια και Κηπουπολή προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κριτσόνη Κιλκής, καθώς και αυτή στο Λειψίδριο Κιλκής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροδοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Μέσω τυχεία κατέρευσε το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι. Μπάζα έπεσαν στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ο ιδιοκτήτης της. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρία Τριανταφύλλη, μπήκαμε με μουσική αυτή τη φορά.
1: Μουσική, ακούσαμε το φίλη και αδέρφια από το μεγάλο μας τσίρκο, την παράσταση που όλοι αναγνωρίζουμε, είναι μία από τις παραστάσεις που όλοι έχουμε συνδέσει με την δικτατορία, γιατί είχε αυτή τη συσπήρωση του κόσμου, δηλαδή αυτό που περιγράφουν όλοι είναι ότι ήταν μια εμπειρία για το κοινό και για αυτούς που ήταν επί σκηνής.
0: Καλλιτεχνικά υπάρχει μια μουρμούρα όμως.
1: Ναι, καλλιτεχνικά υπήρχε μια μουρμούρα, γιατί ο Κώστας Γεωργουσόπουλος στην κριτική που έχουμε βρει και που έχουμε στο βιβλίο δεν αποτιμά το έργο με τη δύναμη που έχει αποκτήσει το μύθο του αργότερα. Κυρίως για το έργο του Καμπανέλη και για το κείμενο του Καμπανέλη κάνει μια πάρα πολύ αυστηρή κριτική, ότι πολύ καλώς επανήλθε, αλλά ότι χρησιμοποιεί διάφορα τερτύπια, όπως λέμε στο θέατρο, προκειμένου να συγκινήσει με έναν τρόπο πολύ απλοϊκό. Και αυτό είναι κάτι που επίσης έχει την αξία του, γιατί είναι ένα από τα έργα που για προφανείς λόγους απέκτησε το μύθο του αργότερα, ενώ εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι και άλλοι άνθρωποι θα το αποτιμούσαν με τον ίδιο τρόπο όπως έκανε ο Γεωργουσόπουλος.
0: Η πολιτική του δηλαδή σημασία είναι μεγαλύτερη από την καλλιτεχνική του σημασία και έχει ενδιαφέρον ότι είναι από τα πράγματα που θυμόμαστε, γιατί δείχνει πως προσεγγίζουμε την εποχή εκείνη με σχεδόν μονοσήμαντο πολιτικό τρόπο. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχουμε χάσει τη σημασία της καλλιτεχνικής αυτής έκρηξης στην εποχή εκείνη, διότι δεν την αποτιμούμε με καλλιτεχνικούς πολιτιστικούς όρους.
2: Αντιθέτως, μόνο με αγωνιστικούς, μόνο
0: ακριβώς
2: με αντιστασιακούς και μόνο με πολιτική, ας πούμε.
0: Το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι όπως στην περίπτωση του Μεγάλου Τσίρκου, που είναι ένα έργο καλλιτεχνικά μέτριο, πολιτικά σημαντικό, και το λέμε ότι είναι σαν να είναι καλλιτεχνικά σημαντικό. Πολλά άλλα έργα που είναι καλλιτεχνικά σημαντικά χωρίς να είναι πολιτικά τα παρουσιάζουμε λίγο ως αντιστασιακά, ενώ δεν είναι. Και πολλά έργα τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα, είτε υψηλά είτε εμπορικά, που δεν έχουν πολιτική διάσταση, τα αγνοούμε τελείως.
1: Ας πούμε στο θέατρο την περίοδο εκείνη συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές και δεν είμαι σίγουρη ότι έχουν καταγραφεί με τον τρόπο που θα τους έπρεπε. Στεκόμαστε όλοι στο μεγάλο μας τσίρκο, φυσικά στις παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου που είχαν την απήχηση στον κόσμο και που είχαν και ένα πολιτικό πρόσημο, αλλά όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν στο θέατρο νομίζω ότι είναι άγνωστα. Δηλαδή το ότι γύρισε τελείως η έννοια του θεάτρου και ότι ξεκινάνε να σκέφτονται όλοι με όρους πρωτοπορίας ενάντια στο κατεστημένο, γιατί οτιδήποτε ήταν αντιχουντικό απέκτησε ποιοτικό κριτήριο που αυτή τη φορά δεν είναι απαραίτητα πολιτικό, είναι καλλιτεχνικό. Δηλαδή κάνανε πρωτοποριακά πράγματα ούτως ώστε να στέκονται απέναντι στη Χούντα με έναν τρόπο ποιότητας και όχι πολιτικής απαραίτητα.
2: Όπως
1: δημιουργούνται πάρα πολλοί νέοι θίαση του Γιώργου Μιχαηλίδη, το Ανοιχτό Θέατρο, η Στοά του Παπαγεωργίου, θίαση που ξέρουμε δηλαδή μέχρι σήμερα, και πάρα πολλοί άλλοι, του Ποταμίτη. Υπάρχει το θέατρο της Μαριέτας Ριάλδη που κάνει τρομερά πρωτοποριακές παραστάσεις, αλλά και το θέατρο τέχνης, ας πούμε.
2: Θέατρα αυτά θα διασχίσουμε τις δεκαετίες του 70, του 80, του 90, δηλαδή και προχωρημένο 2000, έτσι.
1: Βεβαίως, και ναι, που βάζουν σπόρους πρωτοποριάς που είναι ενεργοί μέχρι σήμερα. Δηλαδή στα έργα που επιλέγουν, στον τρόπο που προσεγγίζονται τα έργα, στους κώδικες υποκριτικής, μπαίνουν τότε. Έχει ξεκινήσει από το 60, έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες, αλλά για λόγους που βρίσκουμε και που αναλύουμε στο βιβλίο, είναι σαν αυτή η ταχύτητα να αυξάνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
2: Αυτές οι δουλειές διαπνέονται από ιδεολογία, από πολιτική, ή είναι αμυγός έκφραση καλλιτεχνική, κυρία Τριανταφύλλη?
1: Υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρχε η αίσθηση ότι κάνουμε αντίσταση σε εισαγωγικά, κάνοντας,
2: ακόμη και
1: πούμε,
2: μετά το τέλος της δικτατορίας.
1: Όχι, μιλάω τώρα για τη δικτατορία, ναι, για μέσα στη δικτατορία. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις βλέπουμε την αγωνία, είναι ολοφάνερη η αγωνία των καλλιτεχνών, όπως την έχουμε και σήμερα, να ακολουθήσουν τα ρεύματα της εποχής. Προσπαθούν να φέρουν την ομαδική σκηνοθεσία, το να αναλύονται τα έργα με ένα διαφορετικό τρόπο, την μπρεχτική προσέγγιση στην υποκριτική.
0: Και πρέπει να τονίσουμε ότι ο Μπρέχτ ουσιαστικά μπαίνει στην ελληνική σκηνή την εποχή εκείνη εκδοτικά. Δηλαδή, αν δει κανένας πότε πρωτομεταφράζονται και εκδίδονται τα έργα του Μπρέχτ, είναι τότε. Δηλαδή, βλέπουμε και την πολύ στενή σχέση του εκδοτικού πεδίου με το θεατρικό, και μάλιστα ο εκδότης.
2: Δεν πέρασαν από τη λογοκρισία αυτά?
0: Όχι.
1: Παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις Μπρέχτ. Μπορεί να μην παίζεται ο Αρτουρόουι, ας πούμε, ναι, αλλά παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις. Παίζει τη Μάνα Κουράκη με την Παξινού, που είναι και τελευταία της παράσταση. Δηλαδή, μια καταγραφή έργων και με πολύ πρωτοποριακό τρόπο. Επίσης, το θέατρο αυτό που ανέφερε ο Στάθης για τον Μπρέχτ, που ήταν από το Φίλιππο Βλάχου και τις εκδόσεις Κείμενα, που ξεκινάει όλες τις εκδόσεις, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Κέδρος από το Μουρσελά ξεκινώντας, η Νανά Καλιανέση, ξεκινάει όλη αυτή τη σειρά του να εκδίδονται τα θεατρικά έργα.
2: Την δηλαδή... οποία επιλέγεται την Νανά Καλιανέση, την εκδότρια του Κέδρου, την επιλέγετε σε αυτά τα 10.000 πρόσωπα,
1: ναι,
2: που,
1: σε αυτές τις ψηφίες,
2: τα οποία εσείς προβάλλετε, ας πούμε, ως την καλύτερη εκπροσώπηση ανά χώρο, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί κράτησε με ένα τρόπο ζωντανό το σπόρο έργων που ήταν πολύ περίεργο το ότι εκδίδονταν μέσα στην δικτατορία στον Κέδρο. Ναι. Και μάλιστα ο Κέδρος, όπως υπάρχουν πολλές καταγραφές, πήρε μια μεγάλη όθηση μέσα στην δικτατορία. Εκδίδει το Ρίτσο, ναι, μετά το 70.
2: Αύγουστος του 1969, ο δικτάτορ Γεώργιος Παπαδόπουλος θεμελιώνει την Πανεπιστημίου Πόλης στην τοποθεσία Κουπόνια Ζωγράφου, όπου προβλέπεται να στεγαστούν 25.000 φοιτητές και εγγενιάζει, γράφεται, τα ναυπηγεία αλευσίνας του Ομίλου Τραπεζών Εμπορικής, Ιωνικής, Λαϊκής και Επενδύσεων. Ο γιατρός Βασίλης Θυρώνης μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους εξαναγκάζει με αεροπυρετή αεροσκάφος της Ολυμπιακής να προσγειωθεί στον Αυλώνα της Αλβανίας. Οι επιβάτες γυρίζουν σώοι στην Ελλάδα, ενώ οι δράστες παραμένουν στην Αλβανία. Και ενώ η Μαρινέλα θριαμβεύει στις πίστες και ο Διονύσης Σαββόπουλος ετοιμάζεται να ηχογραφήσει το νέο του δίσκο, ο Κώστας Ταχτσής βρίσκεται μόνος στη Μάνη, σε ένα χωριό ξεχασμένο από το Θεό, μισό μίλι από τη θάλασσα, όπως λέει ο ίδιος, όπου τρέφεται με κατεψυγμένα ψάρια και κρέας από κονσέρβα, καθώς τον ταλαιπωρεί η μετάφραση ενός συγγράμματος με τίτλο «Συγκριτικά δοκίμια γύρω από την Αμερικανική ιστορία». Ξέρω τι σημαίνουν οι υπογραμμισμένες λέξεις, γράφει σε επιστολή του, αλλά για πες το στα ελληνικά. Και από εκεί αρχίζετε και αφηγείστε την ιστορία ενός εμβληματικού μυθιστορήματος, το οποίο μας μαθαίνει τη ζωή αμέσως μετά την κατοχή και τον πόλεμο, που είναι το Τρίτο Στεφάνι, το οποίο όταν κυκλοφόρησε δεν πούλησε τίποτα, αλλά ξαφνικά πουλάει μες στη δικτατορία.
0: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του βιβλίου αυτού. Είναι εμβληματικό έργο για την ελληνική λογοτεχνία. Είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο έργο, το οποίο ανεβαίνει και σε θεατρικές παραστάσεις πολυτακτικά και το βλέπει ο κόσμος πάντα με αστήρευτη σχεδόν αγάπη και ενδιαφέρον. Που όταν πρωτοκυκλοφορεί δεν πουλάει τίποτα. Το βγάζει με δικά του έξοδο ο Ταχτσής και μάλιστα λέει ότι αναγκάστηκε να αποθηκεύσει τα βιβλία στο σπίτι της μητέρας του γιατί δεν είχε χώρο αλλού. Η μητέρα του τα πετάει τα περισσότερα, ο ίδιος χαρίζει στον κουρέα του και σε άλλους και αυτός μετά φεύγει στην Αυστραλία και θεωρεί ότι το έργο αυτό δεν θα έχει καμιά τύχη. Κάνει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση. Γιατί ο Ταχτσής ήταν άνθρωπος πολύ κοσμοπολίτης, ήξερε ξένες γλώσσες και είχε επαφές με το εξωτερικό, καταφέρνει να μεταφραστεί το έργο του και στα αγγλικά και στα γαλλικά και να κυκλοφορήσει και στις δύο αυτές χώρες. Με αποτέλεσμα το 1970, όταν δημιουργείται ένας από τους πολλούς νέους εκδοτικούς οίκους που είναι ο Ερμής, ο οποίος ιδρύεται από τον Γάμα Πισαβίδη, η γυναίκα του οποίου είναι η αδελφή του Χρήστου Λαμπράκη. Ένα από τα πρώτα βιβλία που επιλέγουν να εκδώσουν είναι το Τρίτο Στεφάνι, με ένα πολύ ωραίο και πολύ γνωστό εξώφυλλο του Φασιανού, το οποίο υπάρχει ακόμα ως εξώφυλλο του βιβλίου αυτού και το οποίο βιβλίο αυτό ξαφνικά σκίζει. Είναι από τα πρώτα best sellers του ελληνικού εκδοτικού χώρου. Και το ερώτημα που θέτουμε, γιατί όλες αυτές οι βιογραφικές ψηφίδες έχουν και ένα ερώτημα, ένα γρίφο, είναι γιατί τότε μέσα στη Χούντα πετυχαίνει αυτό το βιβλίο και όχι πριν όταν πρωτοβγήκε. Και η απάντηση που δίνουμε είναι ότι οι άνθρωποι που περιγράφει το βιβλίο και είναι πρωτοποριακό βιβλίο το Τρίτο Στεφάνι γιατί μιλάει μία γλώσσα πάρα πολύ καθημερινή ενώ καταπιάνεται με θέματα πάρα πολύ βαριά που είναι η σύγχρονη ελληνική ιστορία. Και το κάνει μάλιστα με τρόπο που δεν είναι ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Γι' αυτό και ο Ταχτσής παραπονιέται ότι δεν τον παίζουν τα κόμματα της αριστεράς, ενώ αντίθετα προωθούν το ζήτα του βασιλικού και αισθάνεται ο ίδιος πολύ άσχημα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος έτσι κάπως πολύ μοναχικός στην πορεία του και πολύ αιρετικός, με αποτέλεσμα να μην είναι μέρος αυτού του συγκροτήματος, του ρεύματος του αριστερού που κάνει τις μεγάλες επιτυχίες στην εποχή εκείνη. Οπότε ουσιαστικά η επιτυχία του βιβλίου του έρχεται σε μια εποχή που δεν υπάρχει, όπως εξηγούμε, αυτό το φίλτρο των αριστερών κομμάτων που επιλέγει τι πρέπει να διαβάζεται και τι όχι, και το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και συγχρόνως επίσης, οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται, που είναι οι μικροαστοί, έχουν ξεπεράσει την ανασφάλεια των μικροαστών των αρχών της δεκαετίας του 60 και έχουν γίνει πια μεσαία τάξη. Άρα μπορούν να διαβάζουν τα κουτσομπολιά αυτά, όπως τα αποκαλούν οι κριτικοί του Ταχτσή, που για τους λογοτέχνες της εποχής είναι ένας υποβιβασμός, αν θέλετε, αυτής της υψηλής λογοτεχνίας. Η Έλλη Αλεξίου το αποκαλεί το Τρίτο Στεφάνι, λέγεται ότι το αποκάλεσε ως κουτσομπολιά γυναικών πάνω από βρωμόνερα και μπουγαδόνερα και το αποδέχεται με έναν τρόπο που θα ήταν αδύνατο αν δεν είχε εξελιχθεί σε αυτή την καινούρια μεσαία τάξη που τότε τα βλέπει αυτά τα πράγματα ως νοσταλγικές περιγραφές του παρελθόντος. Ενώ όταν πρωτοβγήκε το βιβλίο, οι άνθρωποι αυτοί καταρχάς δεν διάβαζαν. Ενώ οι αστεί τα έβλεπαν ως παρακατιανά. Οπότε έρχεται και ευθυγραμμίζεται η κοινωνική και η οικονομική πραγματικότητα με το έργο του Ταχτσί. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουμε.
2: Καθώς λοιπόν συζητούμε για τον Μάνο Χατζηδάκη, ένας ομότεχνός του, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, δηλώνει το 1972 στο Βήμα: «Ο Χατζηδάκης, πιο μπροστά από αυτόν ο Τσαρούχης, ο Ελίτης, ο Εγγονόπουλος, είναι ο κονφερασιέ με την καλή έννοια της ρεμπέτικης μουσικής στην αστική τάξη». Γιατί το λέει αυτό ο Μαρκόπουλος? Έγραφε πιο έντεχνο, πιο ποιοτικό τραγούδι, ας πούμε?
0: Εδώ έχουμε ουσιαστικά τα απόνερα της σύγκρουσης Χατζηδάκη-Θεοδωράκη, που ενώ είναι μεν φίλοι, είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε άσπονδοι φίλοι, δηλαδή έχουν και έναν ανταγωνισμό. Ο Χατζηδάκης είναι κομβικό πρόσωπο στην ανάδειξη του ρεμπέτικου τραγουδιού στην Ελλάδα, με την περίφημη διάλεξη που δίνει στα τέλη της δεκαετίας του 40 για το ρεμπέτικο τραγούδι, και βέβαια τους δίσκους που κάνει, όπου μεταγράφει τους ρεμπέτικους ρυθμούς σε ένα είδος τραγουδιού πολύ πιο, θα λέγαμε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη έντεχνο, πιο υψηλό, ας το πούμε έτσι. Ο Θοδωράκης, που επαναφέρει τον μπουζούκι και το θέτει στο κέντρο, ας πούμε, της μουσικής του δραστηριότητας, που και αυτός περιφρονεί τα ρεμπέτικα πολύ περισσότερο από τον Χατζηδάκη, γιατί τα βλέπει τα ρεμπέτικα ως μέρος μιας λούμπεν κατηγορίας ανθρώπων που δεν είναι η σωστή εκπρόσωπη για την εργατική τάξη. Θεωρεί όμως το μπουζούκι πολύ σημαντικό λαϊκό όργανο και πιστεύει ότι το λαϊκό τραγούδι έχει μια πρωτοκαθεδρία, γιατί συνδέεται με το πνεύμα του λαού. Ενώ αυτά που κάνει ο Χατζηδάκης είναι ελαφρύ τραγούδι, αστικό τραγούδι, άρα όχι τόσο αποδεκτό. Οι επίγονοι του Θεοδωράκη θα κριτικάρουν το Χατζηδάκη για αυτό το πράγμα, ότι κάνει ελαφρό τραγούδι. Και πάντα θα του το επισημαίνουν αυτό το πράγμα. Ο Χατζηδάκης βέβαια αρνείται αυτή την κατηγορία. Και θα το δούμε αυτό να εξελίσσεται και σε μια πολύ άγρια κριτική της πολιτιστικής δημιουργίας της εποχής εκείνης, που θα εκφραστεί ως η κριτική στο λεγόμενο ελαφρολαϊκό τραγούδι. Τι είναι το ελαφρολαϊκό τραγούδι? Είναι μια σύνθεση του ελαφρού τραγουδιού με το μπουζούκι. Η Μαρινέλα είναι από αυτούς που το συνδυάζουν, αλλά ο μεγάλος εκπρόσωπος του ελαφρολαϊκού τραγουδίου είναι ο Γιώργος Κατσαρός, ο οποίος κάνει τρομερές επιτυχίες στην εποχή εκείνη με στιχουργό συνήθως τον Πυθαγόρα. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της εποχής είναι το «Κυρία Γιώργενα».
2: Υποτίθεται ότι είναι η Δέσποινα Παπαδοπούλου.
0: Αστικός μύθος, από ό,τι φαίνεται. Το έγραψε ο Πυθαγόρας για την προσωπική του ζωή. Και υπάρχει μέσα σε αυτή την κατηγορία τραγουδιών, όπου έχουμε μεγάλη γκάμα από χάλια τραγούδια σε καλά τραγούδια, υπάρχουν μερικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα τραγούδια που ακούγονται ακόμα και τώρα και στις μέρες μας.

0: Πριν κάνουμε τη γέφυρα για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον οποίον και αυτόν επιλέξατε σε αυτά τα πρόσωπα, γιατί είναι μια εμβληματική μορφή σε επίπεδο ποιητού στιχουργού, να μείνουμε λίγο στον Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίος παντρεύει, κυρία Τριανταφύλη, την παράδοση. Ποιο είναι ακριβώς το στίγμα?
1: Καταρχάς το στίγμα του Νίκου Ξυλούρη, που έρχονται στη Λίδρα και ξεκινάνε όλη αυτή η ιστορία με τις ηχογραφίες των Ριζίτικων και φυσικά το Πότε θα κάνει Ξαστεριά, που γίνεται εμβληματικό τραγούδι της αντίστασης μέσα στη δικτατορία. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο, όπως αναφέρουμε και στο βιβλίο, από μια μαρτυρία, κριτικοποιεί κατά κάποιο τρόπο την αντίσταση, όπως το λένε. Δηλαδή βάζει την Κρήτη και όλο αυτό το πολιτισμό, το συνδέει με το χώρο της αντίστασης.

0: Το πολύ ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι και αυτός είναι στο εξωτερικό και γυρνάει και φτιάχνει αυτούς τους εμβληματικούς δίσκους, την Ιθαγένεια, την Θητεία και τα Ριζίτικα. Κάνει και εκείνος, όπως και πολλοί άλλοι που δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για τις Μπουάτ, φτιάχνει αυτό το χώρο, την Λίδρα στην Πλάκα, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα, συναντιούνται άνθρωποι και είναι ένας χώρος που εκτός από τραγούδια και διασκέδαση αρχίζει και παράγει και σκέψη και στοχασμό. Γιατί ενώνονται σημαντικοί άνθρωποι σε ένα χώρο, φυσικά όχι με απόλυτη ελευθερία, αλλά που νιώθουν ελεύθεροι να σκεφτούν και να προβληματιστούν. Τέτοιοι χώροι υπήρχαν πάρα πολλοί. Αναφέραμε ήδη το Ροντέο λίγο νωρίτερα και το Κύτταρο, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Το Χνάρι, οι Ορίζοντες.
1: Τα βιβλιοπολία της εποχής, ο Κάλβος, τα κείμενα, όλα αυτά συνδέονται με δίκτυα καλλιτεχνών που επικοινωνούν μεταξύ τους και γονιμοποιούν ο ένας τη σκέψη του άλλου. Το πολύ ενδιαφέρον με τον Μαρκόπουλο είναι ότι και αυτός κάνει πρωτοποριακή μουσική, με την έννοια ότι φέρνει μαζί ρυθμούς και όργανα που μέχρι τότε δεν έχουν συνυπάρξει. Δηλαδή την κριτική λύρα μαζί με την ποντιακή λύρα. Κάνει τέτοιους πειραματισμούς, αλλά οι πειραματισμοί αυτοί δεν είναι στηρωμένοι, επικοινωνούν με τον κόσμο, ο κόσμος τα υιοθετεί και τα τραγούδια του ακούγονται ακόμα και τώρα, και μάλιστα αν διαβάσει και τους στίχους, είναι στίχοι πολύ, θα έλεγα, τολμηροί ιστορικά. Δηλαδή το χρονικό, τι είναι το χρονικό, όλος ο δίσκος είναι μια ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας ιδωμένος από την αριστερή οπτική. Δηλαδή δεν χρειάζεται κανένας να βάλει το μυαλό του να ψάξει για να καταλάβει τι θέλει να πει αυτός ο δίσκος. Είναι μπροστά στα μάτια σου. Και το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν, αυτό που μας λέει είναι ότι το καθεστώς δεν ενδιαφέρεται να τα περιορίσει αυτά τα πράγματα. Πιστεύει ότι ενδεχομένως δεν κινδυνεύει από αυτά.
2: Υπάρχει αριστερή επιβολή στο πώς πρέπει να εκφραστούν οι καλλιτέχνες εκείνη την περίοδο?
1: Όχι, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Ότι ενώ υπάρχει ένας λόγος που μπορεί να περιγραφεί ως αριστερός, είναι ένας λόγος πηγαίος, πολλές φορές αιρετικός μέσα στην αριστερά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ζούμε και την περίοδο της διάσπασης του ΚΚΕ, όπου εκφράζονται πράγματα τα οποία δεν ελέγχονται από κομματικούς μηχανισμούς, γιατί αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί έχουν ατροφήσει, έχουν εξαφανιστεί, διότι τους διέλυσε το καθεστώς.
2: Αυτό θα συμβεί αργότερα στη μεταπολίτευση.
1: Θα επανέλθει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή θα χαθεί. Και αυτό είναι το παράδοξο. Αυτή η ελευθερία που υπάρχει μέσα στο δικτατορικό καθεστώς, με κάποιο τρόπο θα περιοριστεί μετά τη μεταπολίτευση.
0: Πολύ, είναι... πολύ ωραία αυτό, πολλά χρόνια μετά, ο Σαββόπουλος το 89 στο Κούρεμα, που περιγράφει την Χούντα που ξέρουμε, που μιλάμε τώρα σε ώρα, που λέει «αίμα και αίσθημα ενός κόσμου αυθεντικού». Δηλαδή ότι βάζει τόσο πολύ το στοιχείο της αυθεντικότητας, είναι κάτι που το...
1: Έχει αυτό το τραγούδι στο Κούρεμα, το οποίο λέει πολύ χαρακτηριστικά που είμαστε τότε στη Χούντα που χορεύαμε μπροστά. Δηλαδή χρησιμοποιεί τη Χούντα ως το παράδειγμα αυτού του αυθεντικού κόσμου που μετά χάσαμε. Το οποίο είναι συγκλονιστικό στίχος. Δηλαδή να λες ότι την εποχή της δικτατορίας είχαμε ελευθερία και τώρα στην εποχή της ελευθερίας...
2: Εκφραζόμασταν καλύτερα.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι απίστευτο να το σκεφτεί κανένας. Και ποτέ δεν αναλύθηκε αυτός ο στίχος με αυτούς τους όρους.

0: το 89 που βγαίνει απέναντι σε όλη την φάση αυριανισμού της ελληνικής κοινωνίας.
1: Θα τα πούμε αυτά όταν μιλήσουμε για τις μεταπολίτευση, γιατί κατηγορούμε τη Χούντα για το kitsch. Αλλά το kitsch της εποχής του, της δεκαετίας του 80, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή κλείνουμε σιγά σιγά, θα ήθελα δύο πράγματα να προλάβουμε. Αυτήν την ατμόσφαιρα της Μπουάτ υπάρχει και σε αυτή την περίοδο στο 70-73 ή είναι κάτι που έχει μείνει στις αρχές του 60.
1: Προφανώς έχει περάσει η ακμή του νεοκύματος. Βέβαια γίνονται πολλά τραγούδια σε ύφος νεοκύματος. Όχι πάντα με μεγάλη επιτυχία, δηλαδή ο Μιχάλης Γιολάρης είναι ένας από τους καλλιτέχνες που εξακολουθούν να τραγουδούν αυτά τα τραγούδια. Συγχρόνως όμως ο Γιάννης Πανός, ο οποίος είναι ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες, που είναι ο άνθρωπος πίσω από πολλές μεγάλες επιτυχίες του νεοκύματος, κάνει μια νέα υπέρβαση και μπαίνει και αυτό στο χώρο του λεγόμενου ελαφρολαϊκού τραγουδιού.
0: Να τον συναντήσουμε την επόμενη φορά με τον Λευθέρη Παπαδόπουλο. Να τον συνδυάσουμε, γιατί είναι στις...
1: Με τον Μάνο Λοΐζο.
0: Σωστά.
1: Και με τον Γιώργο Χατζηνάσιο.
0: Και άφησαν κορυφαία τραγούδια. Σε αυτό το σημείο τότε, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, ποιος είναι εκείνος ο οποίος από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λέει διάφορα εναντίον κορυφαίων και το μετανιώνει αργότερα?
2: Είχε προβληθεί στο φεστιβάλ ο μεγάλος ερωτικός που είχε κάνει ο Παντελής Βούλγαρης.
0: Φεστιβάλ
2: Θεσσαλονίκης, βέβαια. Γίνανε 7, αν δεν κάνω λάθος, φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέσα στην δικτατορία. Δηλαδή λειτουργήσε κανονικά. Και έχει φτιάξει το μεγάλο ερωτικό, λοιπόν, αυτήν την ταινία ο Παντελής Βούλγαρης, παρακολουθώντας την ηχογράφηση και το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, και φυσικά το απλώνει και σε άλλες θεματικές. Και υπάρχει πολύ μεγάλη δυσφορία, γιατί προβάλλεται αυτή η ταινία μέσα σε ένα καθεστώς δικτατορίας. Γιατί δηλαδή ο Παντελής Βούλγαρης έχει επιλέξει να κάνει μία όχι πολιτική ταινία, ενώ υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Και υπάρχει όλη αυτή η κριτική του δεύτερου εξώστη και της ακύρωσης, cancel culture που θα λέγαμε σήμερα, του έργου που δεν έχει πολιτική στόχευση. Κάτι το οποίο βέβαια αργότερα πολλοί άνθρωποι από τον δεύτερο εξώστη το μετάνιωσαν, γιατί το κρίνανε φυσικά από τελείως διαφορετική οπτική.
1: Η κριτική που ασκείται τότε στο μεγάλο ερωτικό, το ντοκιμαντέρ του Βούλγαρη για το ομώνυμο έργο του Χατζηδάκη, θα είναι πολύ ακραία, και λέει κάποιος ο οποίος πρωταγωνίστησε σε αυτή την κριτική τότε, λέει: μου φαινόταν πολύ ακραίο εν μέσω Χούντας, αυτός ο Βούλγαρης δηλαδή, να βγάζει τον μεγάλο ερωτικό. Εχθρευόμουν τη μουσική του ακριβώς γιατί δεν μπορούσε να εκφράσει αυτό που νιώθαμε όλοι οι άλλοι. Για μας η έκφραση ήταν η δράση, η πάλη, η πολιτική, η αντιχουντική, η αντιδικτατορική δράση. Τώρα, τι να μας πει ο μεγάλος ερωτικός? Το θεωρούσαμε το λιγότερο μια ειρωνία. Ένας άνθρωπος μικροαστός που είναι κλεισμένος στον κόσμο του. Εδώ ο κόσμος χάνεται
0: και μπιπ,
1: λούζεται.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτή ήταν η αίσθηση, και τον σνομπάραμε και τον περιφρονούσαμε. Οπότε είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο που θα αναδειχθεί αργότερα στη μεταπολίτευση. Δηλαδή εδώ ουσιαστικά μπορεί να πει κανένας ότι η έννοια της λογοκρισίας στην πράξη δεν ασκείται από το καθεστώς, αλλά ασκείται από αυτές τις ομάδες που θεωρούν ότι η τέχνη πρέπει να είναι στρατευμένη. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως αν υπάρχει καταπίεση από την πλευρά της αριστεράς. Και ότι δηλαδή...
2: Δεν υπάρχει επίσημη αριστερά, γι' αυτό δεν...
0: Σωστά, σωστά. Ναι. Οτιδήποτε παράγεται από την τέχνη πρέπει να είναι στρατευμένο στην προσπάθεια να πέσει η δικτατορία, ας πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, κύριε Καλύβα. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης λόγω της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Ανθούπολης, για την οποία είχε δοθεί εντολή για εκένωση και κινείται προς την περιοχή Φιλοθέη. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να απομακρυνθούν από το μέτωπο της φωτιάς, η οποία καίει ανάμεσα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ακούγονται εκρήξεις καθώς κτίριο βιοτεχνίας, εργοστάσιο και αποθήκη έχουν τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια. Στο σημείο υπάρχουν πολλές βιοτεχνίες με έφλεκτες ύλες. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο Ωραιοκάστρο. Με 4 λεωφορεία απομακρύνθηκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, οι 120 μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 37 στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 28 οχήματα, καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δυνάμεις της πυροσβεστικής θα μετακινηθούν προληπτικά και προς το Δερβαίνι για να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε αυτή την κατεύθυνση. Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κριστόνη Κιλκής, καθώς και αυτή στο Λειψίδριο Κιλκής. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στα Κουφάλια Θεσσαλονικής. Το τελευταίο 24ωρο εκδοήλωθηκαν 60 αγροτοδέσικες πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Κυριακή σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη 88χρονου για προκλήση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό στα Γρεβενά προχώρησαν χθες οι αρχές. Σπίθες προκάλεσαν πυρκαγιά σε παρακείμενη χορτολιβαδική έκταση στη θέση Ράχη της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 1.500 ευρώ. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι οι δύο αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί γιατροί είχαν διαφωνήσει με το Δήμο για το διαμέρισμα που τους είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η δεύτερη υγειονομική υπερφέρεια έχει στείλει ήδη μία γενική και μία αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά. Την έκπληξη του εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος για το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλεγαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Άξιος, νόμιζε ότι ο κόσμος τον μισούσε. Ίσως είναι ψεύτικα, δάκρυα πρόσθεσε. Σχολιάζοντας την παρουσία εκπροσώπων της Χεσμπολάχ του Λιβάνου και της Παλαιστινιακής Χαμάς στην κηδεία, τόνισε: Είναι όλοι εκεί. Με μία μόνο βολή θα μπορούσε να τους εξοντώσουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό, γιατί τότε δεν θα έχουμε κανέναν να διαπραγματευτούμε, δήλωσε. Μέσω τυχαία κατέρευσε χθες το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 8 και έπεσε στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας. Τα συντρίμμια τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας στα πόδια. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 2-0. Αυτή την ώρα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού γενικά αίθριος. Προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές υπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
1: Βλέπετε τους Κίονες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδώσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Ένα σύλλητο.
0: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύσκολη νύχτα για τους κατοικούς της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης λόγω της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Ανθούπολης για την οποία είχε δοθεί εντολή για εκένωση και κινήθηκε προς την περιοχή Φιλοθέη, η οποία εκενώνεται αυτήν την ώρα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μιλώντας στον Σκάι ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο οποίος βρισκόταν σε περιοχή κάτω από τον οικισμό της Φιλοθέης. Τα πύρινα μέτωπα είναι πολλαπλά και μεταβάλλονται συνεχώς λόγω των ισχυρών ανέμων, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Όπως ανέφερε, η φωτιά έχει ήδη φτάσει σε σπίτια. Μάλιστα, ακούγονται εκρήξεις, καθώς κτίριο βιοτεχνίας, εργοστάσιο και αποθήκη έχουν τυλιχθεί στις φλόγες στο Ωραιόκαστρο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Αγίος Παντελεήμονας στο Ωραιόκαστρο, με 4 λεωφορεία απομακρύνθηκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων ποιμάτων και 38 οχήματα εθελοντές καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πραγματοποιηθεί προσαγωγή υπόπτου για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 76 ετών. Σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, ο ηλικιωμένος φέρεται να προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, από την οποία πιθανόν προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε και πάλι με την τηλεόραση του Sky για να παρακολουθήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της πυρκαγιάς που έχουμε στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης.
1: 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόνων τμήματων και 38 οχήματα και εθελοντές οι οποίοι επιχειρούν στην πυρκαγιά, στο Ρεόκαστρο. Έχει γίνει απομάκρυνση των κατοίκων από την Ανθούπολη προς την περιοχή Τιτάν. Έχει γίνει η εκένωση του Ιδρύματος Αγίου Παντελεήμονα, 157 άτομα με ειδικές ανάγκες, εκ των οποίων 100 έχουν πάει στο Κλειστό Γυμναστήριο Κωνσταντοξοπούλιο και οι υπόλοιποι 97 έχουν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία. Και επισημαίνω και επαναλαμβάνω πως σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία, σε πολύ με μικρή χρονική απόκληση, έχουν προκληθεί 17 πυρκαγιές. Οπότε υπήρξε και διασπορά δυνάμεων, συν της άλλης, συν των υπολείπων δυσκολιών του αέρα, της έντασης της φωτιάς, υπήρχαν και πολλές εστίες οι οποίες ανάγκασαν τους πυροσβέστες να διαμοιραστούν στα σημεία ενδιαφέροντος. Δυστυχώς, στο μεγαλύτερο σημείο ενδιαφέροντος που είναι αυτή τη στιγμή στο Ρεόκαστρο, δεν μπορούν όλες οι δυνάμεις να πάνε, διότι πολύ απλά υπάρχει ο κίνδυνος των αναζωοποιώσεων. Οπότε εκ των πραγμάτων θα πρέπει να παραμείνουν
2: να σε όλες τις επιφυλακή και στις άλλες εστίες που ξέσπασαν μέσα στη μέρα.
1: Είτε έχουν υπομερικό, είτε έχουν οριοθετηθεί, θα επιχειρούν και αυτοί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
2: Μα το είδαμε, Μιχάλη, νωρίτερα, μέσα σε δευτερόλεπτα, που ξέσπασε ουσιαστικά μια νέα μικρή φωτιά σε ένα σημείο που είχε ήδη καεί, που απλά έγινε μια αναζωπήρωση. Είναι πάρα πολύ, κάτι που μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ απλά.
1: Σαφώς, μένει πάρα πολύ εύκολο λόγω του αέρα, κυρίως. Έτσι, ο αέρας αυτή τη στιγμή δεν είναι σύμμαχος των πυροσβεστών. Οι αναζωπηρώσεις γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, ακριβώς λόγω της ένδυσης του αέρα. Εκεί που εκτιμάει κάποιος ότι περιόρισε ένα μέτωπο, υπάρχει ισχυρός άνεμος, αναζωπηρώνει και επεκτείνει τη φωτιά, την μεταδίδει πολύ γρήγορα σε άκαυτα σημεία.
2: Μιχάλη, μένεις πάντα μαζί μας. Πάμε και στον Δημήτρη Ασλανίδη, τον Δήμαρχο Παύλο Μελά και πάλι. Κύριε Ασλανίδη, έχουμε κάποιο νεότερο.
3: Ξέρω, ακούστηκε από κατοίκους.
4: Ναι, χαίρετε. Δραματικές οι στιγμές. Δεν έχω τι να πω. Ο άνεμος αλλάζει συνεχώς τη φορά του.
2: Έχει ρηπές.
4: Είναι ισχυρά τα μποφόρ. 5 μποφόρ, 6 μποφόρ, δεν γνωρίζω πώς το είναι ακριβώς.
2: 6 μποφόρ μας ενημέρωσαν μας και περισσότερα ίσως.
4: Δεν γίνεται. Ο πυκνός καπνός έχει καλύψει τη μισή Θεσσαλονίκη. Τα μέτωπα δεν είναι ένα. Υφίστανται διαρκείς αναζωπηρώσεις. Ένα είναι στην βιοτεχνική περιοχή κάτω από τη Φιλοθέη, στην περιοχή, βιοτεχνική περιοχή της Ευκαρπίας, και η άλλη με το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι μέσα στην κατοικημένη περιοχή της Φιλοθέης. Αυτές οι περιοχές δίπλα στην Εγνατία ουσιαστικά. Διαρκείς αναζωπηρώσεις. Η πυροσβεστική τρέχει από την πρώτη στιγμή, αλλά τα επίγεια μέσα μόνα τους δεν επαρκούν. Δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε αέριες ενισχύσεις. Είναι πολύ δραματικές οι στιγμές. Κάνω έκκληση σε όλους, και τους όμορους δήμους και το στρατό ακόμη, με βαρέα οχήματα και με υδροφόρες. Όλοι εδώ, είναι η πιο κρίσιμη στιγμή αυτή τη στιγμή. Όλοι να συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής, στην κατάσταση της φωτιάς.
2: Κύριε Ασλανίδη, καταλαβαίνουμε από τον τρόπο που μας μιλάτε ότι εσάς τα λεπτά σας φαίνονται ώρες ολόκληρες, και δυστυχώς μέχρι να σηκωθούν τα εναέρια μέσα το πρωί έχετε πάρα πολύ δύσκολο δρόμο να διανύσετε μπροστά σας. Έχετε εικόνα για τους κατοίκους, για τα σπίτια? Γνωρίζουμε
4: δεν
2: ότι ένα εργοστάσιο έχει
4: καθεί. Δεν έχω εικόνα, αλλά όταν έχει μπει περιοχή η φωτιά, δεν έχω εικόνα. Αλλά είναι κρίσιμες οι στιγμές, δραματικές οι στιγμές. Τι να είναι, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.
2: Εσείς ζητάτε όσοι μπορούν να σας ενισχύσουν.
4: Οι πάντες, κάνω έκκληση.
2: Είναι, μάλιστα.
4: Συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ασλανίδη. Πολύ δύσκολες ώρες, κυρίες και κύριοι. Από τις 9 παρά έχει ξεκινήσει αυτή η φωτιά. Δημήτρη Χατζικόρτσους, είσαι και πάλι μαζί μας, μας ακούς. Να μας πεις πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε, μας δίνεις εικόνα.
5: Προσπαθούμε για ακόμη μια φορά να προσεγγίσουμε ένα άλλο σημείο του μετώπου. Είναι τόσα πολλά τα μέτωπα τα οποία έχουν ξεσπάσει και όλα δυστυχώς ανεξέλεγκτα. Το χειρότερο, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, οι άνεμοι που 4 ώρες μετά από τη στιγμή που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά δεν λένε να κοπάσουν.
2: Δημήτρη, είναι 2 μέτωπα.
5: Άλλοτε.
2: Ή και περισσότερα.
5: Είναι 2 τα βασικά μέτωπα. Είναι 2 σίγουρα τα βασικά μέτωπα. Ωστόσο, αυτό που αναφέρατε νωρίτερα και με τον Μιχάλη Τεζάρη είναι ότι υπάρχουν πολλές μικρές εστίες αναζωπήρωσης.
2: Το είδαμε
5: είτε από τις επιχειρήσεις. Είτε από τις επιχειρήσεις ακριβώς, είτε από οποιοδήποτε σημείο κάνει μια κλίση ο άνεμος, δίνει μια έντονη όθηση και ξεπηδάει μια πύρινη φλόγα.
2: Εσύ, Δημήτρη...
5: Ανά πάση στιγμή. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή...
2: Ναι. Έχετε φύγει από την βιομηχανική ζώνη. Νωρίτερα ήσασταν μπροστά σε ένα εργοστάσιο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Μας δώσετε... είδαμε την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο που επιχειρούσαν, όπως δυστυχώς βλέπουμε κάθε φορά, με όλες τις δυνάμεις. Τώρα έχετε απομακρυνθεί από εκείνο το σημείο, αν μπορώ να καταλάβω καλά. Βλέπω πως περπατάτε, κινείστε. Ακούμε κιόλας από τη φωνή σου. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα στο σημείο. Καταβάλλετε κι εσείς πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μας ενημερώσετε για την κατάσταση που επικρατεί εκεί.
5: Το πιο δύσκολο μέρη είναι η οσμή, είναι το καμένο, είναι το ότι συνεχώς αυτή η πυρκαγιά ανοίγει ένα καινούριο μέτωπο. Αυτό που μας είπαν νωρίτερα οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, αλλά και τα μέλη της πολιτικής προστασίας, είναι ότι ο στόχος μέσα στη νύχτα είναι να κρατήσουν τη φωτιά,
2: εκεί που καίει,
5: να μην επεκταθεί σε περισσότερα σπίτια.
2: Αυτό είναι το θέμα.
5: Να μην καούν περισσότερα σπίτια.
2: Δεν μπορώ να
5: η ερώτησή μου στο πόσα σπίτια κάηκαν δεν ήταν καθαρή. Φυσικά η απάντηση δεν ήταν καθαρή, γιατί προφανώς δεν μπορούν να έχουν εικόνα αυτή τη στιγμή. Είναι δεδομένο ότι έχουν καεί σπίτια.
2: Ναι, είναι.
5: Ελπίζουμε όχι πολλά και ελπίζουμε να αποτραπεί το να καούν περισσότερα. Κατά τα άλλα, μας διαβεβαίωσαν με λύπη τους δυστυχώς ότι αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει σήμερα στο Ρεόκαστρο δεν πρόκειται να σβήσει αυτή τη νύχτα. Θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι το πρωί, ευελπιστώντας τα εναέρια μέσα που θα σηκωθούν από την πρώτη ανατολή του ηλίου να συνδράμουν με κάθε τρόπο και να σβήσει όσο πιο άμεσα. Από εκεί και πέρα, η καταγραφή των ζημιών, των καταστροφών, ξέρουμε όλοι ότι είναι τεράστια, όμως δεν θέλουμε να έχουμε καμία ανθρώπινη απώλεια. Αυτό είναι το βασικότερο.
2: Είναι πολύ δύσκολες αυτές οι εικόνες, Δημήτρη, και μίλησες και για οσμή. Δεν καίγεται μόνο δάσος, που όχι ότι θα ήταν ευχάριστο να καιγόταν μόνο δάσος, μακάρι να μην καιγόταν τίποτα, αλλά έχουν παραδοθεί στις φλόγες και επιχειρήσεις που καίγονται υλικά, πλαστικά, χαρτιά, λαμαρίνες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Επομένως, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δημιουργείται μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και από τους καπνούς, αλλά και από όσα βγαίνουν ουσιαστικά από την φωτιά.
5: Σας δείξαμε και νωρίτερα, μέρη με τη βοήθεια του Σωτήρη Αθανασίου, μια επιχείρηση η οποία, ενώ κάηκε η πρόσωψή της, μέσα έχει μείνει σχεδόν άθικτη. Σε όσο καλή κατάσταση μπορεί να είναι μια επιχείρηση από όλη αυτή την πύρινη λάλαπα που έχει συσπάσει.
2: Και
5: οι πυροσβέστες καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σώσουν κι άλλες τις επιχειρήσεις. Αλλά είναι πάρα πολλές. Και μία που μπορεί να καίγεται μπορεί να έχει εκατοντάδες υλικά μέσα και να μην σταματούν με τίποτα. Τώρα βρισκόμαστε στο σημείο όπου ήμασταν νωρίτερα με τον Σωτήρη Αθανασίου και βλέπαμε εκείνη την πύρινη λέλαπα. Την επιχείρηση που καιγόταν. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε φωτιά. Το εάν κάει και ολοσχερός ή αν σε συνδυασμό με τη συμβολή της πυροσβεστικής γλίτωσε κάτι, αυτό θα το δείξει το πρώτο φως της ημέρας. Ωστόσο, βλέπετε στο βάθος.
2: Είμαστε
5: ότι
2: δηλαδή
5: είναι
2: στο σημείο που ήσουν στην αρχή της σύνδεσης, για να καταλάβουμε σωστά. Δηλαδή,
5: ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε στο σημείο που βλέπουμε νωρίτερα.
2: Ναι. Αριστερά τη οθόνη, συγγνώμη Δημήτρη που σε διακόπτω, βλέπαμε το τι συνέβαινε νωρίτερα. Δεξιά είναι το σημείο που βρίσκεσαι εσύ αυτή τη στιγμή. Είναι ζωντανή η εικόνα. Βλέπουμε σαφώς πως έχει κατά κάποιο τρόπο μειωθεί η φωτιά. Παρ' όλα αυτά, το κόκκινο σκηνικό γύρω-γύρω από τη συγκεκριμένη επιχείρηση δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς.
5: Όχι, βλέπουμε ότι ακριβώς ότι σε αυτή την επιχείρηση πλέον δεν υπάρχει φωτιά. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει φωτιά γιατί την έσβησαν οι πυροσβέστες. Ναι, αφενός αυτό. Αλλά αφετέρου μπορεί η φωτιά και η τόσο ισχυρή πυρκαγιά που έκαιγε τόση ώρα να έκαψε ολοσχερός πλέον την επιχείρηση και φυσικά να ακολούθησε και η συνδρομή της πυροσβεστικής για ό,τι μπορούσε να σώσει, αλλά ήταν πλέον αργά. Βλέπουμε ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στο μακρινό πλάνο που θα σας δείξει ο Σωτήρης Αθανασίου εκεί συνδράμουν, πιθανότατα σε κάποια άλλη επιχείρηση. Γενικότερα για τον κόσμο που δεν έχει εικόνα της περιοχής, όλο το κάτω μέρος, όλο το μέρος που είμαστε εμείς με τον Σωτήρη Αθανασίου και κάτω είναι επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις με όλων των ειδών τα υλικά όπως ανέφερες και εσύ νωρίτερα. Από αλουμίνια μέχρι πλαστικά, μέχρι όλα τα υλικά τα οποία είναι έφλεκτα και μπορούν να καίγονται για ώρες. Γι' αυτό ανέφερα νωρίτερα την επιχείρηση που βγήκε εν μέρη αλόβητη από αυτή την πυρκαγιά, γλιτώνοντας από τους πυροσβέστες. Είναι δύο αυτές οι επιχειρήσεις και κάνουν προσπάθεια να είναι και άλλες. Ο ένας στόχος είναι αυτός. Ακριβώς. Ο ένας στόχος είναι αυτός. Ο άλλος και βασικότερος είναι οι περιουσίες των ανθρώπων. Να προσπαθήσουν να διαφυλάξουν όσες περισσότερες περιουσίες πολιτών του Ωραιοκάστρου, των περιοχών της Ανθούπολης και της Φιλοθέης μπορούν. Από εκεί και πέρα, φυσικά, το πρωτεύον πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ανθρώπινη ζωή. Το έχουμε τονίσει πολλές φορές και η ασφάλεια των πολιτών.
2: Με όσους δημάρχους, με όσους εθελοντές, με όσους έχουμε μιλήσει, πάντως, Δημήτρη, όλοι ζητάνε να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι όλοι ανάστατοι, εννοείται. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά. Μιλάμε για ένα μέτωπο χιλιομέτρων που, από ό,τι φαίνεται, δεν πάει προς το καλύτερο η κατάσταση. Είναι όλο και πιο δύσκολη. Τώρα είναι αυτό που λες και εσύ στο σημείο, ναι, ότι ίσως τα έκαψε όλα και δεν έμεινε κάτι άλλο να κάψει.
5: Ακριβώς. Ένα είναι αυτό. Από εκεί πέρα να σου πω ότι λέγαμε και νωρίτερα ότι έχει μετατραπεί σε ένα επιχειρησιακό σημείο ο δρόμος, ο κεντρικός δρόμος που καταλήγει όλη αυτή η πύρνη Λέλαπα και υπάρχει η ενημέρωση από το ΕΚΑΒ που ήρθε μόλις στα χέρια μας και περιγράφει ότι το ΕΚΑΒ τέθηκε από την πρώτη στιγμή σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στο σημείο επιχειρούν 12 ασθενοφόρα, οχήματα με διασώστες και ιατρούς υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βορείου Ελλάδος.
2: Επίσης, γιατί πολλοί μπορεί να έχουν αναπνευστικά προβλήματα, μπορεί να έχουν το οτιδήποτε.
5: Ακριβώς.
2: Να είναι έτοιμοι να συνδράμουν.
5: Συνεχίζει η ανακοίνωση και περιγράφει για το πλαίσιο της επιχείρησης εκένωσης του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονος, η οποία ολοκληρώθηκε με πλήρη ασφάλεια. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μεταφέρθηκαν προς το 424 στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 29 φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή. Και με τη συνδρομή ασθενοφόρων οχημάτων του 424, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτό αφορά τους ανθρώπους που αναφέραμε νωρίτερα, τους ανθρώπους με προβλήματα που μεταφέρθηκαν ευτυχώς καλά στην υγεία τους.
2: Ευτυχώς είναι.
5: Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του ΕΚΑΒ διεκόμισε επίσης το 424 ένα πυροσβέστη με αναπνευστικά προβλήματα. Λέμε εξ αρχής και εδώ και αρκετές ώρες για αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τον αναπνέουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Είναι πολύ υψηλό το θερμικό φορτίο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή. Ενώ ολοκληρώνει το ΕΚΑΒ λέγοντας πως παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων, εφόσον αυτό απαιτηθεί στο πλαίσιο της διεπηρεσιακής συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αυτή ήταν η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από το ΕΚΑΒ πριν από λίγα λεπτά μέρη.
2: Είναι όλοι σε ετοιμότητα, Δημήτρη, αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Εκτός από ετοιμότητα, δηλαδή εκτός από όσους επιχειρούν, όλοι οι υπόλοιποι είναι σε ετοιμότητα. Είτε μιλάμε για πυροσβεστική, είτε μιλάμε για το ΕΚΑΒ, είτε μιλάμε για την αστυνομία, είτε μιλάμε για εθελοντές, όλοι είναι σε ετοιμότητα. Όλοι φαντάζομαι προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να βοηθήσουν και πολλές φορές ο ένας τρόπος για να βοηθήσεις είναι απλά να απομακρυνθείς από το σημείο που κινδυνεύει ουσιαστικά. Δηλαδή μόνο και μόνο όταν τους λένε ότι πρέπει να απομακρυνθούν από κάποιο σημείο και οι άνθρωποι το κάνουν, με τον τρόπο αυτό βοηθούν όλους τους υπόλοιπους να επιχειρήσουν εκεί. Και επειδή λέμε τόση ώρα ότι σίγουρα δεν μπορούν να σβήσουν αυτή τη φωτιά, τουλάχιστον να την περιορίσουν σε όποιο βαθμό μπορούν να την περιορίσουν ή τουλάχιστον να μην επεκταθεί παραπέρα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, όλες αυτές τις ώρες εσείς τα βλέπετε καλύτερα, είστε εκεί. Εμείς απλά ό,τι καταλαβαίνουμε από εδώ που βρισκόμαστε είναι ότι μιλάμε για μια φωτιά που δεν μπορεί να ανακοπεί με τίποτα χωρίς την συμβολή των εναέριων μέσων το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, με το φως του ήλιου, Δημήτρη.
5: Και για να αντιληφθεί κάποιος το πόσο δύσκολη είναι αυτή η πυρκαγιά, γιατί λέμε και ξαναλέμε για τα εναέρια μέσα και με τη συνδρομή των εναέριων μέσων, υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες, υπό αυτούς τους πολύ ισχυρούς ανέμους, θα ήταν και πάλι πολύ δύσκολη η κατάσβεση. Δεν σημαίνει ότι με το που σκουθούν τα εναέρια θα σβήσει. Ωστόσο, είναι μια πάρα πολύ σημαντική βοήθεια. Είναι μια λύση η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και αφορά κυρίως και τις περιουσίες αλλά και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, ελπίζουμε να κοπάσουν κάπως οι άνεμοι. Το έχω πει εκατοντάδες φορές και το ευχόμαστε, γιατί κάθε ρηπή του ανέμου είναι όλο και πιο έντονη.
2: Δημήτρη, βλέπουμε τώρα που σα δείχνω κάτι δευτερόλεπτα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, να εξηγήσουμε στου τηλεθεατέ μας τι βλέπουμε από αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την κατεύθυνση των ανέμων, το κόκκινο βόρειοι άνεμοι, βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι, ταχύτητας 6 μποφόρ. Σπρώχνουν τη φωτιά στη Φιλοθέη και στη Γαλήνη αυτή τη στιγμή. Η ομάδα Προμηθέας μας έχει δώσει αυτόν τον χάρτη που βλέπουν τώρα οι τηλεθεατές μας. Δημήτρη, συγγνώμη που σε διέκοψα, συνέχισε αυτό που μας έλεγες.
5: Και είναι αυτός ο χάρτης απολύτως αντιπροσωπευτικός, γιατί κάθε ρηπή του ανέμου προκαλεί πραγματικά ένα τριχύλα, γιατί βλέπεις πύρνες γλώσσες να πετιούνται από οποιοδήποτε σημείο, όσο παράλληλα και να πάει ο Σωτήρης Αθανασίου, όσο και να τραβήξει την εικόνα του, αυτή θα παραμείνει η ίδια.
2: Είναι καμένα αυτοκίνητα αυτά που βλέπουμε.
5: Μαύρο. Ακριβώς. Εδώ ήταν η πιθανότητα οχήματα τα οποία υπήρχαν στην επιχείρηση, ήταν σταθμευμένα. Είμαστε δίπλα αυτή τη στιγμή στην επιχείρηση που σας δείξαμε νωρίτερα ότι κάτι διασώθηκε. Ωστόσο, τα οχήματα που υπήρχαν απ' έξω, τα οποία πιθανότητα ήταν επιχειρησιακά οχήματα των ανθρώπων που δούλευαν εδώ,
2: αυτά έχουν καταστραφεί
5: ολοσχερώσει. Δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Και όσο προχωράμε, θα δούμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα καμένα αντικείμενα. Ό,τι υπήρχε στου άβλου χώρου των επιχειρήσεων, καταλαβαίνει ότι ήταν αδύνατο να αποτραπεί από το να καούν.
2: Ναι, Δημήτρη, εικόνα μιλά από μόνη της. Βλέπουμε τις τάχτες. Δηλαδή, μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εκτός από το ότι βλέπουμε τη φωτιά, ότι βλέπουμε τα καμένα αυτοκίνητα, ότι βλέπουμε όλες τις εικόνες που όλες αυτές τις ώρες μας περιγράφεις εσύ, βλέπουμε και τη στάχτη που κινείται γενικότερα στην ατμόσφαιρα και κάνει πολύ δύσκολο και το δικό σας έργο, φυσικά, και των πυροσβεστών και όσους επιχειρούν άμεσα στο σημείο.
5: Και αν αυτή η εικόνα των καμένων οχημάτων μας κάνει να σφίγγουμε την καρδιά μας και να λυπούμαστε βαθιά για αυτή την θλιβερή εικόνα, σκεφτόμαστε την εικόνα που μπορεί να αντικρίσουμε αύριο με τις επιχειρήσεις που θα έχουν καεί ολοσχερώς και δυστυχώς και με κάποιες οικίες, με τους ανθρώπους που θα δουν κάποια από τα σπίτια τους, ελπίζουμε να είναι ελάχιστα, μακάρι να μην ήταν κανένα, που θα τα δουν κατεστραμμένα. Όμως ξαναλέω ότι ακόμη και σε αυτή την χειρότερη περίπτωση που κανένας δεν έρχεται να επιβεβαιωθεί, το σημαντικότερο πάνω από αυτά είναι το να είναι αυτοί οι άνθρωποι ασφαλείς. Μας έλεγαν νωρίτερα οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας, γιατί λέμε συνεχώς για τους ανθρώπους, αλλά είναι και κάποιοι άλλοι φίλοι μας που είναι στην ίδια κλίμακα πολλές φορές με τους ανθρώπους, για τους μικρούς φίλους μας, τα ζώα. Και μας έλεγαν για μια επιχείρηση που ετοιμαζόντουσαν να ξεκινήσουν για τη διάσωση ενός σκύλου που έχει μείνει εγκλωβισμένο μέσα σε ένα σπίτι το οποίο καίγεται.
2: Και πολύ κατάφερε καλά κάνεις και το επισημαίνεις αυτό, Δημήτρη.
5: Ωστόσο, το σκυλάκι έχει μείνει εκεί.
2: Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις αυτό, Δημήτρη, γιατί αλήθεια είναι όλο το βράδυ δεν το έχουμε κάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην κουνάμε το δάχτυλο βέβαια σε κανέναν, αλλά τους μικρούς μας φίλους πρέπει να τους παίρνουμε μαζί μας. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι κάποιες φορές πάνω στον πανικό κάποιοι δεν το κάνουν από κακία. Μπορεί να ξεχαστούν. Μπορεί το οτιδήποτε, δεν μπορούμε να μπούμε εύκολα στη θέση αυτών των ανθρώπων, πώς αισθάνονται όταν βιώνουν τέτοιες στιγμές. Παρ' όλα αυτά, το λέμε αυτή τη στιγμή και καλά κάνεις και το επισημαίνεις και το επαναλαμβάνουμε, να έχουμε την προσοχή μας στα ζώα, και είναι και αυτά ανήμπορα ουσιαστικά. Αν δεν τα βοηθήσουμε εμείς, είναι πολύ δύσκολο και αυτά να επιβιώσουν μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ετοιμαζόταν, όπως μας είπες εσύ, μια επιχείρηση. Έχουμε εικόνα αν το απεγκλώβησαν ουσιαστικά το ζωάκι, αν πήγαιναν προς τα εκεί.
5: Θα έχουμε ενημέρωση μέσα στην επόμενη λίγη ώρα. Πιστεύω, καταλαβαίνουμε ότι και αυτή είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, γιατί ήταν ένας χώρος σαν αποθήκη, σαν σπίτι. Δεν είχε διευκρινιστεί ακριβώς από τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας και αυτοί ήθελαν να φτάσουν στο σημείο για να δουν το τι εικόνα θα συναντήσουν. Παρ' όλα αυτά είναι αξιέπαινο και αξιέπαινοι αυτοί οι άνθρωποι που ενώ εδώ και σχεδόν 5 ώρες δίνουν μια τεράστια μάχη και αυτοί μαζί με τους πυροσβέστες για να περιορίσουν τη φωτιά, για να δουν για εγκλωβισμένους ανθρώπους, για να σώσουν ό,τι σώζεται, δεν ξεχνούν έστω και αυτή την ώρα τα μικρά σκυλάκια, τα μικρά γατάκια, τους φίλους μας, τους οποίους μπορεί να μας χρειάζονται και αυτοί, γιατί μας στηρίζουν στα εύκολα, αλλά πρέπει και εμείς να τα στηρίζουμε και στη δύσκολη στιγμή.
2: Ακριβώς, και είναι πάντα πολύ συγκινητικές οι εικόνες που αντικρίζουμε όταν βλέπουμε να διασώζουν ζωάκια, και έτσι ελπίζουμε να γίνει και σήμερα και για το σκυλάκι που μας λες. Εννοείται ότι προέχει να πάνε εκεί να κάνουν την επιχείρηση να το σώσουν το ζωάκι, και μετά μπορούμε να ενημερωθούμε κι εμείς όταν θα είναι όλα καλά. Πρώτα προέχει η επιχείρηση. Εσύ τώρα, Δημήτρη, συνεχίζουμε να βλέπουμε τα πλάνα που μας μεταδίδεις εδώ και αρκετές ώρες. Έχω χάσει νομίζω λίγο την αίσθηση του χρόνου αυτή τη στιγμή. Είσαι πολλή ώρα μαζί μας. Βλέπουμε όμως αυτό που συνεχίζουμε να βλέπουμε τόσες ώρες. Ένα κόκκινο φόντο. Δεν βλέπουμε κάποια καλύτερη εικόνα.
5: Καταλαβαίνουμε ότι η νύχτα δυστυχώς κάνει ακόμη πιο τρομακτική την εικόνα. Τώρα σας δείχνει ο Σωτήρης Αθανασίου μία ακόμη εστία φωτιάς που ξεπετιέται μέσα από ένα χανές τοπίο, ένα σκοτεινό τοπίο.
2: Και φαίνεται μία πολύ δυνατή ξαφνικά να ξεπετιέται.
5: Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τις ρηπές του ανέμου. Για τις ρηπές του ανέμου αλλάζει συνεχώς η φορά του ανέμου. Είναι πολύ δυνατός ο βοριάς που πνέει αυτή τη στιγμή εδώ και τόσες ώρες.
2: Εκεί είναι η βιομηχανική ζώνη, είναι οικισμός, τι είναι εκεί?
5: Εκεί ψηλά υπάρχουν και σπίτια. Εκεί ψηλά που σας δείχνω στο Σωτήρης Αθανασίου υπάρχουν και οικίες. Τώρα το εάν είναι κοντά κάποια οικία ή κάποια βιομηχανική ζώνη από το σημείο που βρίσκομαι εγώ, καθαρή εικόνα. Όμως νωρίτερα, όταν προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε στην αρχή που είχε ξεσπάσει το πύρινο μέτωπο το σημείο, είχαμε δει και οικίες. Αλλά σε όλο το παράλληλο, σε όλο το μήκος που σας δείχνει ο Σωτήρης Αθανασίου, βλέπουμε αυτό το τεράστιο πέπλο καπνού. Βλέπουμε τα πυροσβεστικά στο δεξί μέρος, οι οποίοι επιχειρούν, οι πυροσβέστες, για την κατάσβεση σε κάποια επιχείρηση. Αλλά είναι τόσα πράγματα τα οποία κρύβονται πίσω από την πυκνή βλάστηση που έχουμε μπροστά μας, και ο καπνός και οι φωτιές που ξεπηδούν από πίσω μας κάνουν να φοβόμαστε για το χειρότερο. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να σας δείξει ο Σωτήρης. Σωτήρη, έχουμε και στην ευθεία μας ακόμη ένα μέτωπο το οποίο φαίνεται πως φουντώνει, τουλάχιστον από τον άνεμο. Προϋπήρχε αυτό το μέτωπο, όμως φουντώνει περισσότερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και όση ώρα κοιτάμε, δημιουργούνται τέτοιες μικρές ή και μεγάλες, τουλάχιστον μικρές φαίνονται από εδώ, αλλά εξελίσσονται σε μεγάλες εστίες πυρκαγιάς.
2: Έχει γίνει ουσιαστικά η νύχτα μέρα κατά κάποιο τρόπο. Βλέπουμε ένα κόκκινο τοπίο. Εμείς βλέπουμε πάρα πολλά μέτωπα. Ένα ενιαίο μέτωπο είναι βασικά, αλλά βλέπουμε να ξεπηδάνε φλόγες έντονες από πολλά διαφορετικά σημεία. Μιλάμε για 2 μέτωπα, μας είπε και ο Μιχάλης Τεζάρης και εσύ. 2 μέτωπα, πολλά χιλιόμετρα. Το κύριο μέτωπο κατευθύνεται προς την Ευκαρπία και φυσικά δίνεται η μάχη για να είναι και ανοιχτός ο δρόμος. Πάμε και πάλι, Δημήτρη Χατζικόρτσου, σε κρατάμε μαζί μας. Πάμε και πάλι στον Πέτρο Μενεξέ από την εθελοντική ομάδα ΣΥΚΕΟΝ. Κύριε Μενεξέ, καλησπέρα και πάλι. Πού βρίσκεστε, να μας πείτε τι πληροφορίες νεότερες έχετε να μας δώσετε.
6: Καμμένουν οι καταστάσεις όπως είναι, έχει ισχυρούς αρκετές εστίες, έχουν καεί και οχήματα.
2: Είδαμε και εμείς, κύριε Μενεξέ, στις εικόνες μας πριν από λίγο, στην εικόνα που μας μεταφέρει ο συνάδελφος ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, είδαμε έξω από μια επιχείρηση, αν μέτρησα καλά, ήταν πάνω από 5 οχήματα. Πρέπει να ήταν τα οχήματα της επιχείρησης. Από εκεί και πέρα,
6: ναι.
2: Μιλάμε και για τον οικισμό, τι γίνεται.
6: Και εργοστάσια έχουν καεί. Δυστυχώς η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη.
2: Είναι το λίγο, νομίζω το λέτε κι εσείς συγκρατημένα. Φαίνεται να είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
6: Ναι. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
2: Τι να πείτε κι εσείς. Συνεχίζετε να επιχειρείτε, μου είχατε πει νωρίτερα ότι ήσασταν πολλοί άνθρωποι που επιχειρείτε εκεί στο σημείο.
6: Συνεχίζουμε να είμαστε τα άτομα. Έρχονται και ενισχύσεις κι άλλες από την προσδοσία, από ό,τι ακούω και μέσω της επικοινωνίας.
2: Εσείς έχετε δει με τα μάτια σας καμένες επιχειρήσεις ή κάποιο ή ελπίζουμε να μην έχετε δει, αλλά καμένες επιχειρήσεις, καμένο σπίτι, κάτι τέτοιο?
6: Είδαμε μια επιχείρηση που και εγώ ήταν εκεί πέρα, και όπως και πιο μπροστά από πιο νωρίς που ακούστηκε ότι και εγώ ήταν ένα εργοστάσιο με ξυλία, αλλά δεν ήμασταν, ήμασταν αλλού, επιχειρούσαμε σε άλλα σημεία.
2: Ναι, έχουμε ακούσει και για εργοστάσιο με λάδια. Μου είπατε, αν άκουσα καλά, ξυλίας.
6: Ναι, το εργοστάσιο της ξυλίας ήταν από στην αρχή κιόλας. Και μετά πιο κάτω, αν όπως λέτε, ήταν και το εργοστάσιο με τα λάδια που κάνει την ανακύκλωση.
2: Και μάλιστα μας είχαμε συνδεθεί και μιλούσαμε με κάποιους πυροσβέστες. Μιλούσε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου με κάποιους πυροσβέστες, ο δημοσιογράφος μας εκεί, και μας είχαν πει ότι είχαν καταφέρει μέχρι εκείνη την ώρα να σώσουν ουσιαστικά δύο εργοστάσια. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για μια περιοχή, αν καταλαβαίνουμε σωστά, που είναι μια βιομηχανική ζώνη κατά κάποιο τρόπο. Είναι πολλά εργοστάσια κοντά το ένα με το άλλο.
6: Έχει και εργοστάσια, αλλά έχει και αρκετά σπίτια. Έχει και εργοστάσια και σπίτια.
2: Είναι αναμειγμένα δηλαδή, και που βλέπουμε εμείς τα εργοστάσια, ναι. Για να καταλάβουμε, όσοι δεν γνωρίζουμε την περιοχή, μπορεί κάπου εκεί κοντά να είναι και σπίτια δηλαδή.
6: Μάλιστα. Έχει και σπίτια και εργοστάσια παραδίπλα.
2: Έχετε καταλάβει αν έχουν μειωθεί καθόλου οι άνεμοι, αν μπορεί κάπως...
6: Αυτό τώρα, επειδή επιχειρούμε και συνέχεια η φωτιά, είμαστε δηλαδή μέσα κοντά στο μέτρο που λένε, στα δύο μέτρα να επιχειρούμε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα.
2: Είναι άλλο το κλίμα εκεί πέρα. Εμείς βλέπουμε και εικόνες νωρίτερα από επιχειρήσεις που είχαν παραδοθεί στις φλόγες. Βλέπουμε και την τωρινή εικόνα που μας μεταδίδει ο Δημήτρης Χατζικόρτσου με τον Σωτήρη Αθανασίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, και είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα πρώτα απ' όλα για εσάς, κύριε Μενεξέ, που είστε εκεί.
6: Φυσικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί σας είπα και όπως μιλήσαμε και πριν, με τους ανέμους που υπάρχουν είναι δύσκολη η κατάσταση να μπορέσει να κάνεις κατάσταση.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύσκολη η νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης λόγω της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 9 χθες το βράδυ και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Οι φλόγες έφτασαν στα χωριά Φιλοθέη και Γαλήνη, τα οποία κενώθηκαν, ενώ νωρίτερα η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Ανθούπολης για την οποία είχε δοθεί εντολή για εκένωση. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μιλώντας στον Sky ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, ο οποίος βρισκόταν σε περιοχή κάτω από τον οικισμό της Φιλοθέης, τα πύρινα μέτωπα είναι πολλαπλά και μεταβάλλονται συνεχώς λόγω των ισχυρών ανέμων, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβασης. Όπως ανέφερε, η φωτιά έχει ήδη φτάσει σε σπίτια. Ο Δήμαρχος απευθύνει έκκληση για περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων, ακόμη και με στρατιωτικά μέσα, προκειμένου να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες και αναχώματα με βαρέα οχήματα, ώστε να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς. Μάλιστα, ακούγονται εκρήξεις, καθώς κτίριο βιοτεχνίας, εργοστάσιο και αποθήκη έχουν τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια, ενώ έχουν παραδοθεί στις φλόγες και οχήματα. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο Ωραιόκαστρο. Με 4 λεωφορεία απομακρύνθηκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. 120 άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και τα υπόλοιπα 37 στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 οχήματα πεζοπόρων τμήματων και 38 οχήματα εθελοντές, καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δυνάμεις της πυροσβεστικής θα μετακινηθούν προληπτικά και προς το Δερβαίνι για να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πραγματοποιηθεί η προσαγωγή υπόπτου για την εκδήλωση της πυρκαγιάς έπειτα από άμεση κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και των Ανακριτικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 76 ετών. Σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, ο ηλικιωμένος φέρεται να προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, από την οποία πιθανόν προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς. Ο 76χρονος οδηγείται για περαιτέρω έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν βρισκόταν υπό την επηρεία ουσιών κατά τον χρόνο του περιστατικού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να μην ήταν σε νυφάλια κατάσταση, στοιχείο που επίσης διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκη και Κηπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κριστόνη Κιλκής καθώς και αυτή στο Λειψίδριο Κιλκής. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χορτοβλυβαδική έκταση στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροδοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Κυριακή σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι οι δύο αγροτικοί ιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί ιατροί είχαν διαφωνίες με τον Δήμο για το διαμέρισμα που τους είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει στείλει ήδη μία γενική και μία αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά. Μεσοδυχεία κατέρευσε χθες το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 8 και έπεσε στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας. Τα συντρίμμια τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας στα πόδια. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 2-0. Αυτήν την ώρα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιεξ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή συνδεόμαστε και πάλι με την τηλεόραση του Sky να παρακολουθήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το ανεξέλεγκτο μέτωπο της φωτιάς που έχουμε στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης.
0: Το πέρασμά της, γι' αυτό ακριβώς και τώρα έχει πέσει ένα ιδιαίτερο βάρος στα οχήματα, στα βαριά οχήματα, προκειμένου να ανακόψουν η φωτιά με τη δημιουργία ζωνών, αλλά επαναλαμβάνω, σε ένα μέτωπο φωτιάς που φτάνει τα 5 χιλιόμετρα με τεράστιο θερμικό φορτίο, ανέμους που πνέουν άνεμοι της τάξης των 5-6 μποφόρ, με δασική έκταση, μεικτή βλάστηση, δάσος, σπίτια, αντικείμενα, υλικά, διάφορα χημικά και μη, δεν μπορεί να... δεν είναι εύκολη αντιμετώπιση. Και εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα στροβιλισμού στο αριστερό μέρος της οθόνης, όπως τώρα δείχνουμε εδώ στο σκάι, όπως έπρεπε από λίγο, πώς ο αέρας μεταδίδει τη φωτιά, την ανεβάζει στον αέρα ψηλά και στη συνέχεια αυτή η φωτιά υπάρχει διασπορά της φωτιάς, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ οι φλόγες, κοιτάξτε πόσο κοντά φτάνουν στα σπίτια. Δυστυχώς,
2: κυρίες και κύριοι, όπως θα έχετε καταλάβει, ο Sky 100,3 έχει ανατρέψει το πρόγραμμα του. Στην ουσία,
0: αν
2: δηλαδή,
0: ένα,
2: δεν ακούτε εκπομπές σε δεύτερη μετάδοση. Έχουμε τροποποιήσει το πρόγραμμα εξαιτίας αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς, της πύρινης κόλασης, που ζει δυστυχώς για ακόμη μια φορά η χώρα μας, για ακόμη μια φορά η Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι στην ευρύτερη περιοχή όπου εκδηλώθηκε σήμερα πυρκαγιά, είχαμε και τους δύο νεκρούς πριν από λίγες ημέρες, πατέρα και γιο, κοντά στο ωραίο καστρό. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι δοκιμάζονται για δεύτερη φορά μέσα σε πολύ λίγες ημέρες με πραγματικά μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, διάσπαρτες αιστείες με τους πυροσβέστες να μην έχουν τη βοήθεια των εναέριων μέσων και την πυρκαγιά να σέρνεται γύρω από σπίτια και εργοστάσια. Πάρα πολλές τις ζημιές που έχουν υποστεί τα σπίτια, πάρα πολλές τις ζημιές που έχουν υποστεί τα εργοστάσια. Υπάρχουν εντολές εκένωσης, αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολο να εφαρμοστούν κιόλας, γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να καταλήψουν τις περιουσίες τους. Πριν από λίγο να σας δώσω την τελευταία ενημέρωση για να επιστρέψουμε στο Μιχάλη Τεζάρε και στους δημοσιογράφους του Sky, οι οποίοι καλύπτουν την πυρκαγιά και σας μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις. Πριν από λίγο εκδόθηκε μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, είναι για το θεραπευτήριο, το ακούσατε λίγο πριν, είναι για το θεραπευτήριο Άγιος Παντελεήμων στο Αραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης που εκενώθηκε και λέει ότι ολοκληρώθηκε η όλη επιχείρηση χωρίς κανένα πρόβλημα, εντός πολλών εισαγωγικών χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για άτομα μεγάλης ηλικίας και με αρκετά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν. 97 πήγαν στο Κονταξοπούλιο και 56 στο 424 το στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οπότε είμαστε εδώ μαζί σας και συνεχώς παρακολουθούμε την όλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και την εξέλιξη του μετώπου. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Τα ζώα τα οποία ενδεχομένως έχουν εγκλωβιστεί μέσα στις φλόγες, όπου είναι δυνατόν βέβαια να γίνει αυτό, διότι μέσα σε αυτή την κατάσταση και τα ζώα πανικοβάλλονται, προσανατολίζονται, φοβούνται και πολλές φορές εγκλωβίζονται
3: Μπορούν να πάνε και προς τα πάνω.
0: Να κάνουν τη ζωή τους και αυτά τα ζωντανά. Και είναι πραγματικά κρίμα, είναι αδικό, διότι αυτά μας συντροφεύουν πάντα, ενώ εμείς σε πολλές περιπτώσεις δεν τα συντροφεύουν όταν μας έχουν ανάγκη. Είναι γι' αυτό μια παράμετρος την οποία αντιμετωπίζουμε σε αυτά τις δύσκολες συνθήκες. Το δεδομένο είναι πως αυτή η φωτιά, όπως λέγαμε εδώ και ώρα, δυστυχώς βεβαιωνόμαστε, καμία αξία αυτό, μακάρι να έσβηνε τώρα, αλλά δεν μπορεί να σβήσει ένα μέτωπο 5 χιλιόμετρων μέσα σε αυτές τις συνθήκες, με δασική έκταση, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις, σπίτια, καμένα πολλά αυτοκίνητα, με εκρήξεις οι οποίες γίνονται συνεχώς, δεν μπορεί να σβήσει αυτή η φωτιά, είναι ανθρωπίνως αδύνατον.
3: Και δυστυχώς, Μιχάλη, είναι μόνο 1:10 η ώρα και έχουμε ακόμη... Αυτό ακριβώς, έχουμε πάρα πολλές ώρες.
0: Καταλαβαίνουμε πώς θα μπορεί να εξελιχθεί αυτό το εφιαλτικό βράδυ για τους κατοίκους του ωραίου κάστρου. Κοιτάξτε ο άνεμος πόσο ισχυρός είναι, πόσο δυνατός είναι και πώς θα περιορίσει τη φωτιά. Στο αριστερό μέρος είναι ο άνεμος ο οποίος χτυπάει επάνω στο καλεστραμμένο όχημα, στην τέντα του καλεστραμμένου οχήματος, και δεξιά είναι το πύρινο μέτωπο και το θερμικό φορτίο που μεταφέρει και η μεγάλη διάσταση που έχει λάβει πλέον που έχει λάβει φωτιά, γιατί από την αρχική της, από σε πρώτο επίπεδο ήταν ήδη μια φωτιά δυναμική, η οποία είχε πολύ μεγάλη έκταση και ένταση.
3: Και όσο και επειδή λες ότι είναι και δυναμική η φωτιά, καταλαβαίνουμε ότι όσο περνούν οι ώρες εξαντλούνται και οι δυνάμεις των ανθρώπων που επιχειρούν εκεί. Και όπως μας είπες και εσύ άλλωστε, μέσα στην ημέρα είχαμε μόνο στην Μακεδονία 16 φωτιές. 16 φωτιές στη Μακεδονία, 60
0: σε όλη... 16 πυρκαγιές, 60 σε όλη τη χώρα. Επαναλαμβάνω, μιας και πολλοί θα είναι αυτοί που οι οποίοι θα βλέπουν μέσα από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες την καταστροφή την οποία προκαλεί για ακόμα μία χρονιά στη χώρα μας η πυρκαγιά. Προσοχή αύριο, για όνομα του Θεού, αποφυγή οποιασδήποτε εργασίας, με θερμικής εργασίας κοντά στην δασική έκταση. Δεν είναι ανάγκη αύριο που είναι σε πολλές περιοχές η κλίμακα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς στον βαθμό 4, να ψήσουμε κοντά στο δάσος ή μέσα στο δάσος. Καθαρίζουμε ακόμα και αύριο περιμετρικά το σπίτι μας. Διατηρούμε μικρότερες πιθανότητες αν ξεσπάσει μια φωτιά στην περιοχή που είμαστε να επεκταθεί στο δικό μας χώρο. Θα πρέπει να είμαστε και λίγο συνεπείς, συνετοί με τα φαινόμενα της φύσης. Αύριο είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Η μέρα που ξημερώνει είναι πολύ δύσκολη. Το βλέπουμε στους δέκτες μας. Είναι από σήμερα. Λίγη προσοχή για την προστασία των ανθρώπων μας, των περιουσιών μας, την προστασία του κοινωνικού συνόλου, των πυροσβεστών οι οποίοι δίνουν μάχη σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες σήμερα για να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν. Πρέπει να λογιστούμε λίγο κάποια στιγμή, λίγο και τις δικές μας ευθύνες. Δεν είναι δυνατόν όταν έχεις έξυπνο φόρ να πηγαίνεις να ψήσεις μέσα στο δάσος. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και ένα όριο στην αντίληψη των πραγμάτων και στο ότι εντάξει, μωρέ, θα τη σβήσω αν χρειαστεί. Δεν σβήνουν όλα.
3: Δεν θα τη σβήσεις αυτό.
0: Δεν σβήνουν όλα, δεν τα ελέγχουν όλα. Είναι απλά τα πράγματα.
3: Πάμε και στον Δημήτρη Χατζικόρτσου, μένεις μαζί μας, Μιχάλη. Δημήτρη, βλέπουμε εμείς στις οθόνες μας, βλέπαμε το πριν, βλέπουμε το τώρα, δεν βλέπουμε πάντως κάτι καλύτερο από ό,τι βλέπαμε νωρίτερα. Βλέπουμε μια ίδια δυσάρεστη κατάσταση.
4: Ναι, η κατάσταση μέρη δεν λέει να αλλάξει, οι άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν. Έχουμε κάποια νεότερα αναφορικά με την προληπτική εκένωση που έγινε νωρίτερα στο θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Αγίου Παντελεήμων λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ώρες. Να σου πω ότι οι περιθαλπόμενοι διακομίστηκαν έχοντας μαζί τη φαρμακευτική τους αγωγή και με συνοδεία του εξειδικευμένου προσωπικού της δομής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρόκειται για 153 περιθαλπόμενα άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, 97 περιπατητικοί στο Δημοτικό Γυμναστήριο Κοντοξοπούλιο. Απόψε συνέχεια μεταφέρθηκαν σε 2 ξενοδοχεία της περιοχής, 56 μη περιπατητικοί στο 424 στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Από εκεί πέρα, πριν από λίγα λεπτά, εξέδωσε και μία έκτακτη ανακοίνωση ο Δήμος Παύλου Μελά, όπου αναφέρει ότι κάτοικοι της φιλοθέησης που έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους μπορούν να βρουν καταφύγιο στο κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας. Το κλειστό γυμναστήριο βρίσκεται πλησίον των κημητηρίων της Ευκαρπίας. Στο χώρο θα υπάρχουν ήδη πρώτης ανάγκης νερό και τρόφιμα. Αυτή είναι η ενημέρωση, η έκτακτη ανακοίνωση συγκεκριμένα που εξέδωσε ο Δήμος Παύλου Μελά πριν ακριβώς 4 λεπτά μέρη. Οπότε είναι σημαντικό όσοι άνθρωποι βρίσκονται στην περιοχή να μεταφερθούν εκεί για την ασφάλειά τους φυσικά και εκεί οι άνθρωποι θα τους βοηθήσουν για ό,τι χρειάζονται. Από εκεί πέρα η εικόνα που σας μεταδίδει εδώ και ώρες ο Σωτήρης Αθανασίου δυστυχώς παραμένει ίδια με ισχυρούς ανέμους, με πολλαπλά μέτωπα, με πολλαπλά πύρινα μέτωπα. Ο Σωτήρης θα σας δείξει ότι αυτή τη στιγμή μόνο από το σημείο που βρισκόμαστε φαίνονται 3 διαφορετικά μέτωπα.
3: Αυτό ήθελα να το βλέπουμε, 3 αριστερά, μεγάλα μέτωπα.
4: Ένα στη μέση. Να. Και ένα δεξιά. Είναι 3 διαφορετικά σημεία και στα 3 βλέπουμε το πόσο ισχυρή είναι η άνεμη. Τα πυροσβεστικά οχήματα που βλέπαμε νωρίτερα στην επιχείρηση που βρίσκεται σε εκείνο το σημείο δεν έχουν φύγει από εκεί. Συνεχίζουν διαρκώς να κάνουν προσπάθειες για να γλιτώσουν και να διαφυλάξουν όσες περιουσίες και επιχειρήσεις μπορούν. Είπαμε, ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι αυτή τη βραδιά, αυτή την πολύ δύσκολη βραδιά που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα η περιοχή του Ωραιοκάστρου, είναι να μην ξεφύγει η φωτιά σε περισσότερα σπίτια ή να γλιτώσουν όσες περισσότερες επιχειρήσεις είναι δυνατόν. Τουλάχιστον για τις επόμενες σχεδόν 5 ώρες, μέχρι δηλαδή να ανατείλει ο ήλιος και να ξεκινήσει η διαδικασία συνδρομής των εναέριων μέσων για την γρηγορότερη κατάσβεση, και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει ένας μακρύς δρόμος καταγραφής όλων των καταστροφών που έχουν γίνει. Όμως όλες αυτές οι καταστροφές δεν θα έχουν καμία αξία μπροστά στην ανθρώπινη ζωή. Αυτό που λέμε συνεχώς. Γι' αυτό είναι καλό όσοι βρίσκονται σε κίνδυνο, όσοι έχουν κάποιο πρόβλημα, να ακούν τους δήμους τους, να προσπαθούν να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις που εκδίδουν και με όποιον τρόπο μπορούν να περιθάλπτονται και να φροντίζουν για την ατομική τους ευθύνη. Και πάντα δεν ξεχνάμε και τους μικρούς μας φίλους. Όταν αποχωρούμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πανικός, αγωνία, αλλά είναι τα ζωάκια που μας συντροφεύουν σε όλη μας τη ζωή.
3: Και μακάρι, Δημήτρη, επειδή εξελίσσεται πάρα πολύ δύσκολα το βράδυ, αύριο να προχωρήσουμε σε καταγραφές μόνο υλικών καταστροφών. Είναι όλα όσα είπες για την ανθρώπινη ζωή, για τα ζωάκια, για όλους πάνω απ' όλα.
2: Ακούτε πάντα Sky 100,3 με τροποποιημένο πρόγραμμα εξαιτίας αυτής της πύρινης κόλασης στη Θεσσαλονίκη. Στον ορίζοντα φαίνονται πολλά σημεία όπου υψώνονται φλόγες στο Ωραιοκάστρο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές εστίες διάσπαρτες που αναζωπυρώνονται κάθε φορά που έχει ρηπές ανέμου. Αυτό προκαλεί διάσπαση των δυνάμεων, δεν μπορούν να την οριοθετήσουν εύκολα.

0: Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, ο κ. Τσακίρης, είπε ότι αυτή η πυρκαγιά που τώρα δίνουν τη μάχη πυροσβέστες και κάτοικοι να την περιορίσουν, εκδηλώθηκε σε μια απόσταση μικρότερη του 1 χιλιομέτρου. Θα θυμάστε πριν από λίγες ημέρες, όταν βρέθηκαν νεκροί πατέρας και γιος μετά από μια πυρκαγιά εκεί κοντά στο Ωραιόκαστρο. Η πυρκαγιά αυτή που δοκιμάζει τους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη εκδηλώθηκε σε μια απόσταση μικρότερη του 1 χιλιομέτρου από την προηγούμενη. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Πάντως ήδη υπάρχει μια προσαγωγή ενός ανθρώπου 75-76 ετών, αυτό λένε οι πληροφορίες. Νομίζω ότι το ανακριτικό έχει την εμπειρία να καταλάβει τι έχει συμβεί, είτε για αυτήν είτε για την προηγούμενη περίπτωση. Δεν λέω πως σχετίζονται, αλλά εν πάση περιπτώσει δύο πυρκαγιές σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες που προκαλούν την επέκτασή τους, νομίζω θα μπουν όλα στο μικροσκόπιο των πυροσβεστικών αρχών. Επιστρέφουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη.
1: Ενότητα Θεσσαλονίκη, απομακρυνθείτε προ γήπεδο Λυτή. Επαναλαμβάνω, πυρκαγιά στην περιοχή τη Ανθούπολη. Αυτό
2: που αναφέραμε και νωρίτερα.
1: Απομακρυνθεί. Ακριβώ. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή τη Ανθούπολη Ωραιοκάστρου, να απομακρυνθούν προ το γήπεδο τη Λυτή. Καταλαβαίνουμε ότι μέχρι μέσα στη διάρκεια τη νύχτα η φωτιά δεν θα σταματήσει. Αυτό νομίζω πρέπει όλοι δυστυχώ να το πάρουμε απόφαση. Δεν θα κοπάσει αυτή η πυρκαγιά. Βλέπουμε στο βάθος το πόσο έχει φουντώσει αυτό το πύρινο μέτωπο που λέγαμε νωρίτερα μέρη, το οποίο ξεκίνησε από μια μικρή φλόγα και τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι γίνεται ένα ενιαίο μέτωπο. Αυτό δυστυχώς δηλαδή που φοβόμασταν.
2: Ξεκίνησε από μια ρεμαντιά, Δημήτρη, και εκεί που πιστεύαμε όλοι με τις πρώτες πληροφορίες που είχαμε ότι δεν θα έφτανε εδώ που έφτασε, δεν ήταν κάτι τόσο μεγάλο, δυστυχώς βλέπουμε. Ειδικά αυτό η εικόνα που μας δίνει σε αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά συγκλονιστική.
1: Ακριβώς. Και άμα δείτε, δεν ξέρω Σωτήρη, αν μπορούμε να δείξουμε στα σημεία εδώ τα οποία έχει σβήσει θεωρητικά, δεν έχει σβήσει για την ακρίβεια, έχει κάποια
2: μικρά καντιλάκια
1: βλέπουμε. Υπάρχουν ακόμη μικρά καντιλάκια τα οποία ανά πάσα στιγμή με αυτές τις πολύ έντονες ρηπές που κάνει ο άνεμος μπορεί να εξελιχθούν και πάλι σε μεγάλα πύρινα μέτωπα.
2: Όπως αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
1: Το πιο σημαντικό είναι αυτό και στο βάθος. Ο πυκνός μαύρος καπνός που ξεπηδά από εκείνο το συγκεκριμένο σημείο νομίζω είναι απολύτως τρομακτική, η εικόνα και πιθανότατα το πυροσβεστικό που βλέπουμε ακόμη πιο πέρα να προσπαθεί να κυκλώσει αυτό το μέτωπο. Ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι όσα πυροσβεστικά και να πάνε και όση προσπάθεια και να καταβάλουν που σίγουρα είναι πολύ σημαντική και σπουδαία για τις στιγμές που βιώνουμε, δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτό που θα έκαναν άμα είχαν στην διάθεση τους και τα εναέρια μέσα. Νομίζω η τύχη μέσα σε όλη αυτή την ατυχία μας γυρνάει με το χειρότερο τρόπο την πλάτη για την ώρα που ξέσπασε. Βλέπουμε και εκεί χαμηλά, δεν ξέρω αν φαίνεται Σωτήρη, και κάποια οχήματα, πιθανότατα δεν είναι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας, ίσως πυροσβέστες, οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο μέτωπο. Είναι τόσο πυκνός ο μαύρος καπνός που καλύπτει μέχρι και τη φλόγα που ξεπηδάει από το συγκεκριμένο σημείο. Καταλαβαίνουμε ότι εκείνη η συγκεκριμένη αναζωπήρωση θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στους ανθρώπους πυροσβεστικής αυτή την ώρα.
2: Δημήτρη, είναι πραγματικά ειρωνικό να βλέπουμε.
0: Να φανταστείτε ότι ο καπνός που φαίνεται από την πυρκαγιά δεν ανεβαίνει κατακόρυφα, κινείται παράλληλα προς το έδαφος. Ενδεικτικό των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και είναι πολύ δύσκολο με αυτούς τους ανέμους και το θερμικό φορτίο, κυρίες και κύριοι, να μπορέσουν οι πυροσβέστες να προσεγγίσουν το πύρινο μέτωπο με κάποιο τρόπο να το περικυκλώσουν, να το οριοθετήσουν και να αποτρέψουν την εξάπλωσή του σε σπίτια ή κτίρια βιομηχανιών ή βιοτεχνίες. Γιατί υπάρχουν διάσπαρτα στην περιοχή και ήδη έχουν προκληθεί καταστροφές. Αλλά είναι ενδεικτικό, ο καπνός δεν ανεβαίνει προς τον ουρανό, κινείται παράλληλα προς το έδαφος. Τόσο ισχυρός είναι ο άνεμος. Και

0: σε σημεία του ορίζοντα παντού αναζωπυρώσεις, φλόγες να ξεπηδούν. Εκεί που νομίζεις ότι ένα σημείο ελέγχεται, μετά από λίγα δευτερόλεπτα φουντώνει η φλόγα και είναι πολύ δύσκολο και για τους πυροσβέστες ακόμη με τα οχήματα, με τις στολές να το προσεγγίσουν. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Μια εφιαλτική κατάσταση εδώ και αρκετές ώρες, και ο Sky 100,3 προσπαθεί βεβαίως να σας μεταδώσει αυτές τις πληροφορίες, όπως θα κάνουμε και τώρα επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη.
1: Σε ετοιμότητα για να συνδράμει και αυτό με τον τρόπο του όπου χρειάζεται, και δρά και αυτό πολλές ώρες τώρα και θα συνεχίζει να είναι σε ετοιμότητα και για ακόμη περισσότερες ώρες δυστυχώς, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την πολύτιμη και κρίσιμη βοήθειά τους αυτές τις ώρες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Πάμε και πάλι στον συνάδελφό τον Μιχάλη Τεζάρη.
2: Μέρη, έχουμε τη σύλληψη ενός 76χρονου επίσημα πλέον, ο οποίος φαίνεται πως ήταν ο άνθρωπος ο οποίος προκάλεσε την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Από την πρώτη στιγμή, όπως πληροφορούμαστε για την διερεύνηση και την άμεση εξιχνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς, μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκι ο έμπειρος τελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει στο ανακριτικό κλιμάκιο εκεί. Μετά από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως ύποπτος, όπως είχαμε πει άλλωστε από το Sky από την πρώτη στιγμή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πλυντήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της φωτιάς. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσιάζει εμφανείς ενδείξεις μέθης, όπως επίσης είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Να πούμε πως...
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο από αμέλεια, δηλαδή, έγινε όλη αυτή η καταστροφή, αυτό το πράγμα από ό,τι προκύπτει μέχρι τώρα.
2: Ένας άντρας, ένα άτομο υπό την...
0: Επιτρέψτε μου να παρέμβω. Δεν είναι αμέλεια. Αυτό όλο που ακούσαμε, την περιγραφή από τον Μιχάλη Τεζάρη, που προκαλεί οργή, δεν ονομάζεται αμέλεια, ονομάζεται εγκληματική ενέργεια, και θα δούμε πώς θα, τι προβλέπει ο νόμος για αυτόν τον άνθρωπο, 76 ετών, κάνοντας ελιγμούς με το αυτοκίνητό του, επικίνδυνους ελιγμούς, προκάλεσε σπινθήρες, και έτσι εκδηλώθηκε η πυρκαγιά που αυτή τη στιγμή κατακαίει σπίτια, επιχειρήσεις, έχει θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους, έχει προκαλέσει μια μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού, του κρατικού μηχανισμού, και βρέθηκε και ότι ήταν μεθυσμένος. Αυτό δεν λέγεται αμέλεια. Αυτό λέγεται έγκλημα. Για μένα, προσωπική άποψη, και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και να δούμε κιόλας τι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εφόσον αποδειχθεί και στο δικαστήριο. Γιατί τώρα έχουμε τις πληροφορίες από το πυροσβεστικό σώμα. Προφανώς συγκέντρωσε και άλλα στοιχεία η πυροσβεστική, το ανακριτικό, και από προσαγωγή το μετέτρεψε σε σύλληψη. Τη μετέτρεψε σε σύλληψη την προσαγωγή. Αυτό σημαίνει ότι έχει μαρτυρίες, έχει τεκμήρια, προκειμένου να σχηματίσει δικογραφία εις βάρος αυτού του ανθρώπου. Πάντως, προφανώς έχει κάποιο υλικό στα χέρια της το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, και επαναλαμβάνω, εφόσον αποδειχθεί, νομίζω ότι θα πρέπει ο νόμος να σταθεί πολύ αυστηρά απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει προκαλέσει, εάν αποδειχθεί όλο αυτό το κακό για ακόμη μια φορά στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε συνεχώς εικόνα, Δημήτρη, από εσάς, την ίδια τρομακτική εικόνα που έχουμε όλες αυτές τις
3: ώρες. Είναι η ίδια τρομακτική εικόνα, αυτό που λες και εσύ, είναι μια εικόνα που το σημείο, ειδικά στο αριστερό μας χέρι, ουσιαστικά όπως κοιτάμε, έχει φουντώσει πάρα πολύ. Ο καπνός που ξεπηδάει, και ουσιαστικά βλέπουμε πως από τον άνεμο ο καπνός φεύγει όλος προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα πάρα πολύ έντονο το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη αναζωπήρωση που υπάρχει στο αυτό το σημείο. Βλέπουμε ότι και τα άλλα τρία σημεία που αναφέραμε νωρίτερα συνεχίζουν να καίνε. Ίσως με λίγο χαμηλότερη ένταση, όμως αυτό μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, με μία έντονη ρηπή του ανέμου που αλλάζει συνεχώς φορά και προκαλεί αυτή την ανεξέλεγκτη φλόγα. Νομίζω ότι τα πυροσβεστικά οχήματα
1: είναι πολύ μικρά, Δημήτρη, τα πυροσβεστικά οχήματα μπροστά σε όλο αυτό που βλέπουμε. Δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν πολλά οι άνθρωποι. Πραγματικά από την εικόνα που παίρνουμε εμείς από αυτή τη στιγμή είναι σαν να προσπαθούν για κάτι το αδύνατο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορούν να καταφέρουν πολλά. Σίγουρα δεν είναι εκεί χωρίς λόγο και αιτία. Σίγουρα κάνουν πράγματα, αλλά από την εικόνα, η εικόνα είναι πραγματικά τρομακτική. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω αυτή τη στιγμή. Εμένα τώρα...
0: Λοιπόν, είμαστε συνεχώς να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη. Ακούτε Sky 100,3. Δεν ακούτε τις εκπομπές που συνήθως αυτή την ώρα ακούγατε σε δεύτερη μετάδοση, γιατί η επικαιρότητα επιβάλλει να καταγράφουμε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ωραιόκαστρο, μια κόλαση πυρός που έχει προκαλέσει ήδη πολύ μεγάλες καταστροφές. Θα ακούσετε τώρα τους τίτλους ειδήσεων και μετά θα συνεχίσουμε πάλι.

Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, ενώ οι αρχές προχώρησαν και σε μία σύλληψη για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Η φωτιά που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων αυτή την ώρα καίει στο Νικηστικό Ιστό, στη Φιλοθέη και την Ανθούπολη. Πριν από λίγο έστειλε νέο μήνυμα στους κατοίκους της Ανθούπολης να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μιλώντας στον Sky ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, ο οποίος βρισκόταν σε περιοχή κάτω από τον οικισμό της Φιλοθέης. Τα πύρινα μέτωπα είναι πολλαπλά και μεταβάλλονται συνεχώς λόγω των ισχυρών ανέμων. Γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Όπως ανέφερε, η φωτιά έχει ήδη φτάσει σε σπίτια. Μάλιστα, ακούγονται εκρήξεις καθώς κτίριο βιοτεχνίας, εργοστάσιο και αποθήκη έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια, ενώ έχουν παραδοθεί στις φλόγες και οχήματα. Πριν από τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονα στο Ωραίο Καστρό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 115 πυροσβέστες και 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, καθώς και 38 οχήματα, εθελοντές, επίσης και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πριν από λίγο συνελήφθη ένας 76χρονος για την πυρκαγιά. Ο ηλικιωμένος φέρεται να προεβεί σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, από την οποία πιθανόν να προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Ευβοιά. Μέσω τυχαία κατέρευσε χθες το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι. Μπάζα έπεσαν στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ο ιδιοκτήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε και πάλι την κανονική ροή του προγράμματός μας για να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Sky και να παρακολουθήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο ωραίο καστρό Θεσσαλονικής.
1: Βλέπουμε πολύ μεγάλες φλόγες, δεν μπορούμε να τις προσεγγίσουμε. Υπάρχουν επιχειρηματικά οχήματα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, όπως επίσης και επιστριοφόρα μηχανήματα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πετάγονται και σπίθες από μια πλευρά στην άλλη, είναι δύσκολη κατάσταση.
2: Και είχατε και ένα καινούριο 112 που έφτασε σε εσάς. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου, να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής.
1: Έτσι,
2: στη 1 και 20 το βράδυ περίπου, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, πριν 10 λεπτά περίπου κάναμε ανεφοδιασμό εμείς.
2: Είναι κοντά, είναι πώς είναι εκείνη η περιοχή, είναι προς τα αντίθετη κατεύθυνση για να καταλάβουμε λίγο στο περίπου και αν έχετε εικόνα για το αν απομακρύνονται προς τα εκεί?
1: Είναι αντίθετη κατεύθυνση ως προς την φορά του ανέμου και κατά συνέπεια της πυρκαγιάς.
2: Είναι πιο πίσω.
1: Είναι δηλαδή στην έξοδο της Θεσσαλονίκης, φανταστείτε, προς τα βόρεια, πίσω από το Δερβένι. Η Λιτή είναι αυτή που είχε καεί και είχαμε το τραγικό περιστατικό με τον πατέρα και το παιδάκι του.
2: Ναι. Και επιστρέφει πάλι. Όσο βλέπουμε εμείς πόσο δύσκολο είναι, είναι πολύ δύσκολο για μας βασικά να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, είναι πολύ δύσκολο για όσους είναι εκεί που επιχειρούν, είναι πολύ δύσκολο για τους συναδέλφους που είναι εκεί και μεταδίδουν αυτές τις εικόνες. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο δύσκολο είναι αυτό για εσάς που είστε, που ζείτε σε εκείνη την περιοχή, να βλέπετε, να παραδίδετε στις φλόγες όλο αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ άσχημο και γι' αυτό, παρόλο που εμείς είμαστε εθελοντές, είμαστε από τους ανθρώπους που δεν μπορούμε να αφήσουμε τον συνάνθρωπο μόνο του σε τέτοιες στιγμές. Γι' αυτό προτείνουμε να εκπαιδευόμαστε εκ των προτέρων, ούτως ώστε σε τέτοιες καταστάσεις να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, με προτεραιότητα φυσικά την ανθρώπινη ζωή, να σωθούν ανθρώπινες ζωές, να εκενωθούν σπίτια, γιατί είμαστε σε οικισμούς και από εκεί και πέρα. Συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά καταλαβαίνετε από τι
2: όχι,
1: γίνεται.
2: Καταλαβαίνουμε, ναι.
1: Να μπορούν να σωθούν και περιουσίες ακόμα που είναι κόπη μια ζωή.
2: Είχατε κι άλλη τόσο μεγάλη φωτιά εκεί τα τελευταία χρόνια? Δεν μπορώ να θυμηθώ συγκεκριμένα για το ωραίο κάστρο, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Όχι, δεν θυμάμαι. Υπήρχαν κάποιες πυρκαγιές, αλλά δεν ήταν αυτού
2: του μεγέθους. Ναι.
1: Δεν έχει αυτό το μέγεθος. Σήμερα ήταν γενικά μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Πάρα πολύ δύσκολη μέρα από το πρωί. Συνεχείς πυρκαγιές σε όλο το νομό. Η πυροσβεστική δούλευε ασταμάτητα και οι εθελοντές και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξεκίναγε η μία, άρχιζε μία άλλη, με το που έζουν η μία, σαν την Λερναία είδα φαντάστηκε κάτι.
2: Ναι, κουβέστο ένα κεφάλι και εμφανιζόταν άλλα 10.
1: Ακριβώς αυτό. Ήταν κάτι απίστευτο. Δηλαδή είμαι τόσα χρόνια εθελοντής, δεν έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα σε τέτοιο μέγεθος.
2: Έχουν προσπαθήσει άνθρωποι να επικοινωνήσουν μαζί σας, επειδή εσείς βρίσκεστε εκεί στο πεδίο, να μάθουν πώς είναι η κατάσταση ή να ζητήσουν κάποια πληροφορία ή το οτιδήποτε?
1: Εκτός από εσάς και τους ανθρώπους της δικής μας της Λέσχης, τους εθελοντές, με άλλους δεν έχουμε επικοινωνία για ευνόητους λόγους, γιατί δεν έχει καμία έννοια. Και δεν μπορούμε να μιλάμε και να κάνουμε και ουσιαστικό έργο, όπως καταλαβαίνετε.
2: Εννοείται.
1: Έτσι ούτε καν στους δικούς μας ανθρώπους, γιατί και αυτοί βλέπουν αυτά που μεταδίδετε εσείς και καταλαβαίνετε ότι έχουν και τη δική τους αγωνία για μας.
2: Εννοείται. Πώς να μην έχει αγωνία η οικογένειά σας για σας? Είστε μέσα στο μέτωπο, δεν μπορούμε να το πούμε πιο απλά, δεν μπορούμε να το κάνουμε κάπως αλλιώς. Και εν μέρει αυτή τη στιγμή από εσάς κρίνεται το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα? Δεν έχετε καμία βοήθεια όσοι επιχειρείτε εκεί πέρα, προσπαθείτε με νύχια και με δόντια να ανακόψετε όσο είναι το δυνατόν αυτό το μέτωπο, ή τουλάχιστον αν όχι να το ανακόψετε, να μην επεκταθεί αυτό το μέτωπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βρόντο.
3: Ήταν ο κύριος Χρήστος Βροντός, εθελοντής δασοπυροσβέστης, ο οποίος δίνει τη μάχη του εκεί στο ωραίο Κάστρο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντοτε Sky 100.3, καταγράφοντας τις εξελίξεις. Να πω μόνο ότι υπάρχει ακόμη μια ειδοποίηση από το 112. Υπήρξε και νωρίτερα για τις ίδιες περιοχές. Ξανά λοιπόν, με μήνυμά του, το 112 λέει στους κατοίκους των περιοχών της Ανθούπολης και του Ωραιοκάστρου να απομακρυνθούν όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη από Ανθούπολη και Ωραιοκάστρο, λοιπόν, προς γήπεδο Λυτής. Βγήκε και ακόμη ένα μήνυμα από το 112. Και επίσης να σας ενημερώσω για μια τελευταία εξέλιξη. Έχει βγει και επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική. Δεν μιλάμε πια για πληροφορίες σχετικά με τη σύλληψη ανθρώπου ο οποίος κατηγορείται για αυτή την πυρκαγιά. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα. Θα προσπαθήσω να μείνω χωρίς σχόλιο σε αυτά που αναφέρει η πυροσβεστική. Λέει ότι μετά από μεθοδική έρευνα και αξιολόγηση στοιχείων και μαρτυρικών καταθέσεων, αλλά έχουμε και μαρτυρίες και άλλα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η πυροσβεστική, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή ημεδαπού ηλικίας 76 ετών, ο οποίος αρχικά είχε προσαχθεί ως ύποπτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Τι σχόλιο να κάνει κανείς? Και αναφέρει πυροσβεστική και άλλα στοιχεία σχετικά με το πόσες συλλήψεις έχουν γίνει, πόσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί από την αρχή του χρόνου. Τι να το κάνεις? Δηλαδή, είναι ασύλληπτο σε περιοχή που βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Είχαμε αυτές τις συμπεριφορές. Να δούμε, είμαι περίεργος, να δούμε την ποινική μεταχείριση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου δίνεται η μεγάλη μάχη αυτή την ώρα.
4: Είναι κάπως καλύτερο, κάπως λίγο πιο χαμηλά στα μποφόρ σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από περίπου 1-2 ώρες. Όχι ότι είναι ενθαρρυντικά, όχι ότι είναι ενθαρρυντικό αυτό, όχι ότι δεν υπάρχει αέρας. Απλά δεν είναι αυτό το συνεχόμενο.
3: Είναι ο Δημήτρης Χατζικόρτσου που ακούτε, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Εδώ και ώρα είχαμε να ακούσουμε έτσι μια είδηση που να υπάρχει ένα θετικό πρόσημο. Έπεσε, λέει, λίγο αέρας, λιγάκι δείχνει καλύτερα. Για να δούμε.
2: Μας έλεγες για κάποια οχήματα πυροσβεστικά, οχήματα κατευθύνονται εκεί.
4: Φαίνεται, όχι, δεν φαίνονται για πυροσβεστικά οχήματα. Πιθανότητα είναι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας οι οποίοι κατευθύνονται προς τα εκεί. Προφανώς για να συνδράμουν και αυτοί στο έργο της πυροσβεστικής με όποιο τρόπο μπορούν για να βοηθήσουν αυτά τα πύρνα μέτωπα που πραγματικά ξεσπούν το ένα πίσω από το άλλο σε διαφορετικά σημεία. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και πραγματικά νομίζω κάθε ένας που το βλέπει και από τη δική μας πλευρά που το καλύπτουμε στην άποψη του ρεπορτάζ, αλλά μέχρι και τους ανθρώπους που συνδράμουν, αλλά και όλους τους κατοίκους της περιοχής που κάθονται είτε σε χώρους φύλαξης είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα και βλέπουν όλη αυτή την εικόνα, νομίζω μόνο να σφίγγεται η ψυχή σου και να σκέφτεσαι το πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να σκεφτεί κάποιος.
2: Ναι, εδώ συγκλονιζόμαστε εμείς που το βλέπουμε από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά αυτή την εικόνα που μας μεταφέρεις εσύ επί τόσες ώρες. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα πώς αισθάνονται οι άνθρωποι που το βιώνουν αυτό, που βλέπουν τα σπίτια τους είτε να παραδίδονται στις φλόγες ή ζουν με το άγχος τώρα αυτή τη στιγμή για το αν θα παραδοθούν τα σπίτια τους στις φλόγες. Δεν βλέπουμε στο αριστερό μέρος της της οθόνης και πλάνα από τις που μας έστειλες νωρίτερα, Δημήτρη, που είδαμε ζωντανά μάλλον νωρίτερα, Δημήτρη,
4: τώρα,
2: μαζί σου.
4: Αν μπορείτε να δείτε, να δείξω Σωτήρη στο αριστερό μέρος, αλλά προς τα κάτω αυτή τη στιγμή βγαίνει και εκεί ένα καινούριο πύρινο μέτωπο. Είναι μικρό, όμως αυτό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με κάποιες ρηπές μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Να ελπίσουμε πως δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο βλέπουμε ότι είναι τόσα πολλά τα πύρινα μέτωπα τα οποία ξεπηδούν ανά πάσα στιγμή, γιατί
2: βλέπουμε στην ίδια
4: καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ορατός.
2: Δηλαδή που δεν το βλέπαμε τόσο έντονα νωρίτερα.
4: Ακριβώς, γιατί όλα αυτά τα σημεία παραμένουν, εξακολουθούν να έχουν υψηλό θερμικό φορτίο και καταλαβαίνουμε ότι είναι απόλυτα ορατός ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις που προσπαθούν και συνδράμουν όλες αυτές τις ώρες, καταλαβαίνουμε ότι έχουν ως βασικό στόχο το να σβήσουν τα ανοιχτά, ενεργά, τα ενεργά μέτωπα και μετά να προχωρήσουν και σε αυτά τα οποία υπάρχει ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης, κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολλά τα σημεία, είναι πάρα πολύ δυνατός αέρας, τα πύρινα μέτωπα τα οποία είναι ενεργά είναι με πολύ έντονες διαστάσεις, οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο. Φυσικά όταν θα μπουν στο παιχνίδι, να το πούμε έτσι, τα εναέρια, θα αναλάβουν αυτά σε πρωταρχικό ρόλο τα πιο δύσκολα μέτωπα με τις ρήψεις, συνεχείς ρήψεις νερού που θα κάνουν, και έτσι θα έχει την ευχέρεια και το πυροσβεστικό σώμα με τα επίγεια μέσα να συνδράμει σε πολλά περισσότερα σημεία.
3: Έχαμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή του Sky στη Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Τουλάχιστον από την πλευρά που έχουμε εικόνα από τους δημοσιογράφους και τις κάμερες του Sky, όχι ότι είναι καλύτερη η κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται να μένετε με τόσο ένταση, να μένονται με τόσο ένταση οι αιστείες που βλέπαμε προηγουμένως. Μπορεί να είναι πρόσχερο με τις πρώτες ρηπές του ανέμου να έχουμε πάλι τις ίδιες εικόνες. Να σας δώσω να καταλάβετε, σε μια τεράστια περιοχή, πάρα πολύ μεγάλη, διάσπαρτες εστίες φωτιάς, φλόγες να βγαίνουν και πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία τα καταλαβαίνεις από τους φάρους, να είναι ανάμεσα σε όλες αυτές τις εστίες και να προσπαθούν όπου φουντώνει να προσεγγίσουν για να την περιορίσουν. Και αυτή είναι η προσπάθεια των πυροσβεστών που θα κρατήσει όλο το βράδυ μέχρι να ρηχτούν στη μάχη και τα νεάρια μέσα, δηλαδή να, όχι να σβήσουν τη φωτιά, αλλά να την κρατήσουν μακριά από βιοτεχνίες, από κτίρια, από σπίτια, όπου ήδη βεβαίως έχει προκληθεί ζημιά, αλλά τουλάχιστον να κρατήσουν αυτά το μέτωπο, αυτά τα πύρινα μέτωπα, μακριά από τις κατοικημένες περιοχές, μην πάθουν και άλλα σπίτια ζημιές και προσθεθούν και αυτά στον κατάλογο. Υπάρχει και ένας πυροσβέστης ο οποίος έχει μεταφερθεί στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για τις πρώτες βοήθειες. Τουλάχιστον οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα δεν υποδηλώνουν ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Στάθηκε μια διαθεσία και διακομίστηκε για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Ελπίζω να είναι κάτι περαστικό, να μην έχει κάποιο πρόβλημα, ειδικά ιδιαίτερο άνθρωπος, γιατί από τους πυκνούς καπνούς, την ένταση, την ώρα της κατάσβεσης, προφανώς δεν αισθάνθηκε καλά. Να δούμε πώς θα κυλήσει το βράδυ. Βεβαίως ο Sky παραμένει εδώ για να σας ενημερώνει, ο Sky 100,3, πηγαίνοντας συχνά πυκνά στη Θεσσαλονίκη, ακούγοντας τους ανταποκριτές μας, ακούγοντας τους εθελοντές, τους τοπικούς φορείς που βγαίνουν και δίνουν μια εικόνα για την εξέλιξη αυτής της επιχείρησης κατάσβεσης. Επαναλαμβάνω, η φωτιά μένεται στο Ωραιόκαστρο, έχει κατακάψει μια πολύ μεγάλη περιοχή, έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια και βιοτεχνίες, έχει κάψει αυτοκίνητα. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο ακριβής αριθμός των ζημιών που έχουμε μέχρι τώρα. Αυτό θα γίνει με το φως της ημέρας, όπου με το φως της ημέρας ελπίζουν και οι προσβέστες ότι και με τα ενιαία μέσα θα μπορέσουν να την περιορίσουν. Και να σημειώσω ότι η πυρκαγιά αυτή είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτήν που πριν από λίγες ημέρες προκάλεσε το θάνατο δύο ανθρώπων, πατέρα και γιου, εκεί λίγο πιο πέρα από το από το Ωραιόκαστρο και επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη.
5: Οι πυροσβέστες μας, και να τους ευχαριστήσω από καρδιάς, καταβάλουν από την πρώτη στιγμή υπεράνθρωπες προσπάθειες. Πρέπει όλα τα μέσα της κεντρικής Μακεδονίας, οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής, πρέπει να είναι στην Φιλοθέη και στις γύρω περιοχές, στη βιομηχανική περιοχή από κάτω.
3: Τον κύριο Ασλανίδη ακούτε, είναι δήμαρχος Παύλου Μελά.
5: Πραγματικά είναι φιαλτικές οι στιγμές, δεν έχει ξαναζήσει κάτι τέτοιο η Δυτική Θεσσαλονίκη.
2: Μας το επιβεβαιώνουν όλοι αυτό, ότι είναι μια εικόνα που δεν έχετε ξαναδεί και ελπίζουμε να μην ξαναδείτε. Παρ' όλα αυτά, η νύχτα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν μπορείτε να μας πείτε, αν γνωρίζετε πόσα σπίτια έχουν καεί, πόσες επιχειρήσεις, οι κάτοικοι μεταφέρονται. Βλέπουμε ότι έρχονται και άλλα μηνύματα
5: έχουμε
2: από το 112.
5: Έχουμε δώσει σημείο για τους κατοίκους της Φιλοθέης, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, να κατευθυνθούν προς το κλειστό γυμναστήριο, συγγνώμη, της Ευκαρπίας, πλησίων των κημητηρίων της Ευκαρπίας.
2: Σε πόση απόσταση είναι εκεί από την περιοχή? Βλέπουμε τώρα και το σχετικό μήνυμα από το 112.
5: Υπάρχει απόσταση, είναι ασφαλές το σημείο αυτό. Αν αυτό εννοείται, ναι, είναι ασφαλές το σημείο.
2: Είναι προς την αντίθετη φορά της φωτιάς.
5: Ξεκάθαρα,
2: αντίθετα από τη φορά της φωτιάς,
5: ξεκάθαρα,
2: όπως καταλαβαίνουμε.
5: Παρεμβάλλεται η Εγνατία, δεν είναι η Εγνατία οδός. Δεν υπάρχει αυτό το κίνδυνο σε καμιά περίπτωση. Αλλά πρέπει να απομακρυνθούν όλοι από τις οικίες τους, γιατί προέχει η ανθρώπινη ζωή.
2: Επειδή είχαμε κάποια...
5: της ανθρώπινης ζωής.
2: Κύριε Σλανίδη, επειδή είχαμε κάποια πληροφορία νωρίτερα ότι μπορεί να έκλεινε η Εγνατία οδός, να διακοπτόταν η κυκλοφορία κάποια στιγμή για κάποιο διάστημα, έχετε εσείς κάποια τέτοια πληροφορία ή έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο?
5: Αυτή τη στιγμή δεν έχω αυτή την πληροφόρηση εγώ. Αλλά δεν, να σας πω κάτι, υφίσταται διαρκή τροποποίηση στη φορά του ανέμου. Οπότε κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει επακριβώς τι μέλη γενέστε. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρχουν αναζωπηρώσεις σε διάφορα μέτωπα.
2: Ναι, είστε μονίμως σε επιφυλακή, γιατί ουσιαστικά έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση δεν ξέρετε από πού. Εκτός από τους τέσσερις πυροσβέστες που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κάποια αναπνευστικά προβλήματα, με κάποια... είναι σε καλή κατάσταση τέλος πάντων οι άνθρωποι. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες? Υπάρχουν τραυματίες? Υπάρχουν άνθρωποι που έχει να χρειαστεί η συνδρομή του ΕΚΑΒ, ίσως να τους παραλάβει, να τους παράσχει κάποιες πρώτες βοήθειες?
5: Δεν έχω συγκεκριμένες και σαφείς πληροφορίες αυτή τη στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ εμείς οι ίδιοι, όταν επί πενταώρου αναπνέεις το μονοξίδιο του άνθρακα, τον καπνό, τον πυκνό, άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα, σίγουρα θα ένιωσαν δυσφορία, μπορεί και χειρότερα, αλλά το θέμα είναι ότι περνούσαν από δίπλα μας 200 ασθενοφόρα. Δεν μπορώ να έχω σαφή εικόνα του τι έχει συμβεί. Αυτό που βλέπαμε ήταν μια εφιαλτική κατάσταση, μια τραγική κατάσταση, και προσπαθούσαμε να απομακρύνουμε τους κατοίκους από την πρώτη στιγμή μαζί με τους αντιδημάρχους μου, από τις κατοικίες. Η αστυνομία έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες στην κατεύθυνση αυτή. Δύσκολα αφήνουν τα σπίτια τους και το βιός τους για να απομακρυνθούν.
2: Είναι κάτι που βλέπουμε σε κάθε φωτιά αυτό, και έρχεστε κι εσείς δυστυχώς αντιμέτωποι με αυτήν την κατάσταση σήμερα. Είστε στη δυσάρεστη θέση από τη μία να προσπαθείτε να απομακρύνετε τους ανθρώπους για να τους σώσετε τη ζωή, από την άλλη μπορεί να χρειάζεται κάποιες φορές να γίνετε λίγο πιο πιεστικά, λίγο πιο... Είναι μια δύσκολη κατάσταση γενικότερα αυτή, και σήμερα ξεκίνησε άσχημα ημέρα γενικότερα για την κεντρική Μακεδονία. Είχατε 16 φωτιές από το πρωί στην περιοχή.
5: Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν έχει προηγούμενο. Δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο. Θα ζητήσω από την κυβέρνηση αύριο να τεθεί ο Δήμος Παύλου Μελά και ίσως και όμορος Δήμος Ωραιοκάστρου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε ζημιές οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ανυπολόγιστες. Η Δυτική Θεσσαλονίκη δεν έχει ξαναζήσει τέτοιο προηγούμενο τα τελευταία χρόνια, όσο προσπαθώ να θυμηθώ και στο παρελθόν.
2: Αυτή είναι η ερώτηση που έκανα και στους προηγούμενους και σε εθελοντές που μιλήσαμε, τους λέω.
3: Ζωφερό το τοπίο που περιγράφει ο Δήμαρχος Παύλου Μελά. Λέει ότι θα ζητήσει αύριο να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος του. Πιθανό να χρειαστεί και ο Δήμος Ωραιοκάστρου εξαιτίας των καταστροφών που έχουν υποστεί οι δύο Δήμοι. Υπάρχει ένα 112 τελευταίο πριν από 10, λιγότερο από 10 λεπτά. Το 112 είναι για τους κατοίκους της Φιλοθέης. Πρέπει να απομακρυνθούν προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Είχε προηγηθεί 112 για τους κατοίκους Ανθούπολης Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Λυτής. Πριν από σχεδόν 10 λεπτά, 112 για τους κατοίκους της Φιλοθέης προς κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Ένα εξαιρετικά ζωφερό τοπίο περιέγραψε ο Δήμαρχος Παύλου Μελά. Ελπίζω, η προσδοκία μας είναι, τουλάχιστον αυτή, ότι ξημερώνοντας δεν θα επιβεβαιωθούν αυτές οι δυσίωνες προβλέψεις για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει έως τώρα αυτή η πυρκαγιά, για την οποία θα ακούσετε σε λίγο και στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky 100.3 υπάρχει σύλληψη. Υπάρχει η σύλληψη ενός 76χρονου, ο οποίος σε κατάσταση μέθης έκανε ελιγμούς με το αυτοκίνητό του, διάφορα κόλπα ήθελε, και από σπιθύρες προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά.
5: Έβλεπα αστυνομικούς να τραβάνε τον κόσμο, να τον παίρνουν με το ζόρι στα οχήματα, με γιοταχή, με οχήματα της αστυνομίας, με κάθε τρόπο.
2: Με κάθε τρόπο και
5: οι άνθρωποι με τα μηχανάκια να κινούνται μέσα στις γειτονιές για να τους απομακρύνουν.
2: Το καταλαβαίνουμε από όσα λέτε και από όσα μας έχετε πει όλες αυτές τις ώρες, ακόμη και από τη φωνή σας, ότι καταβάλλετε όλοι κάθε προσπάθεια, υπεράνθρωπες προσπάθειες, τουλάχιστον για να μην υπάρχουν θύματα, κύριε Σλανίδη, σε όλη αυτή την κατάσταση. Οι υλικές ζημιές είναι πολύ δυσάρεστες που συμβαίνουν για όλο τον κόσμο, αλλά πρώτα απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή, και αν δεν υπάρξουν θύματα θα είμαστε και ευτυχείς γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ασλανίδη, και πάλι. Πάμε τώρα στον συνάδελφο, στον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, εσύ τι πληροφορίες έχεις?
6: Από το ΓΕΘΑ έχει ενεργοποιηθεί η ειδική ομάδα δευκαλείων, η οποία παγεί ως φυσικές καταστροφές, συνδράμει συνολικά τις προσπάθειες της πολιτικής προστασίας. Συμμετέχει λοιπόν στο έργο της κατάστασης. Αυτοχρόνως από το επιχειρησιακό κέντρο οι πληροφορίες λένε ότι έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς επίσης και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί. Είναι σαφές ότι η εικόνα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο και προς το κεντρικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η τελευταία ενημέρωση που δόθηκε από την πολιτική προστασία είναι ότι επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 οχήματα, καθώς επίσης, και αυτό είναι το κρίσιμο σε όλες αυτές τις φυσικές καταστροφές, ένα πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων.
2: Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός, όπως μας λες και εσύ, Γιώργο, 150 πλέον πυροσβέστες, και πόσοι άλλοι θα είναι οι εθελοντές που επιχειρούν στα σημεία? Το κράτος είναι όλοι επίποδος, όλες οι υπηρεσίες, οι αρχές είναι όχι μόνο σε ετοιμότητα, είναι και σε εγρήγορση αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και περιμένουμε διακαώς, να το πω, όσο και όπως και να περιμένουμε.
6: Τόσο το ανάγλυφο της περιοχής, όσο και η διαμόρφωση με δεδομένη την ύπαρξη αρκετών βιομηχανικών μονάδων, δυσχεραίνουν πολλές από αυτές τις προσπάθειες, με δεδομένη την ανάπτυξη αρκετών έφλεκτων υλικών στην περιοχή. Άρα η διασπορά, όπως μεταδίδεται από τις δυνάμεις που επιχειρούν επιτόπια, είναι τέτοια που πολλαπλασιάζει και το μέγεθος που καλούνται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής μαζί με τους εθελοντές αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες να αντιμετωπίσουν. Σε κάθε περίπτωση, όπως μεταδίδεται και από τη συνάδελφό μας τη Δήμητρα Σέκη, που καταγράφει την πορεία των μηνυμάτων σε όλους τους διάβλους, έχει ανοίξει και έχει μεταδοθεί και ο εγκαίρος και από τον Sky το πρώτο κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας για όλους τους κατοίκους της Φιλοθέης. Εκεί απευθύνεται το κάλεσμα να προσέλθουν όλοι όσοι έχουν ανάγκη στέγασης αυτή τη στιγμή.
2: Μιλάμε για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, όπως είπες και εσύ, Γιώργο, που...
3: Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky 100,3. Σε λίγο θα ακούσετε και το Δελτίο Ειδήσεων με όλα τα τελευταία νέα, με τη Μαρία Γιώργαρη. Και στη συνέχεια ο Sky, ανατακτά χρονικά διαστήματα και όποτε έχουμε εξέλιξη, θα διακόπτει το πρόγραμμά του και θα σας μεταδίδει εκτάκτως τα νεότερα από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στο ωραίο καστρό. Οπότε πάμε τώρα σιγά σιγά στα Δελτίο Ειδήσεων.
7: Όχι μόνο, δεν δημιουργεί μόνο κυλιδώσεις όπως βλέπαμε νωρίτερα, είναι αυτό που αναφέρατε πριν με τον Δημήτρη, ήταν κυλίδωση, είναι εστίες οι οποίες δημιουργούνται από την μεταφορά της φωτιάς ή από σπίθες ή από κάρβουνα ή από κουκουνάρια ή από κάποιο έφλεκτο υγρό. Δεν είναι κάποιο νέο μέτωπο, είναι κυλιδώσεις που δημιουργούνται από τη φωτιά και μεταφέρουν τη φωτιά σε άλλα σημεία. Αλλά αυτό που πραγματικά είναι συγκλονιστικό είναι το μέγεθος της φωτιάς σε αυτό το μεγάλο μήκος, σε σημεία των 5 χιλιόμετρων στο οποίο εκτείνεται η πυρκαγιά, το οποίο πυροθερμικό φορτίο πραγματικά κλονίζει όποιον το παρατηρεί και πολύ περισσότερο τους πυροσβέστες, οι οποίοι καλούνται να το αντιμετωπίσουν. Μιλάμε για εστία φωτιάς, για μέτωπο φωτιάς, το οποίο ανυψώνεται στα 20-30 μέτρα, ένα συμπαγές πύρινο τείχος, το οποίο ασαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του και το οποίο σε συνδυασμό με τους πυκνούς καπνούς το οποίο παράγει κάνει εφιαλτικό το σκηνικό έτσι όπως δημιουργείται. Σε αρκετά λοιπόν σημεία αυτή τη στιγμή στο Ρεόκαστρο, όσοι ενεργούν εκεί βλέπουν αυτό το οποίο σας μετέφερα πριν από λίγα δευτερόλεπτα και είναι ένα φαινόμενο το οποίο δείχνει πως υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που μένεται σε πολλαπλά μέτωπα στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Ο 76χρονος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προεβεί σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς Ο συλληφθής στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Ολονύχτια την ίδια ώρα είναι η μάχη με τις φλόγες των δυνάμεων πυρόσβεσης στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου. Η φωτιά που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω και των ανέμων αυτήν την ώρα καίει στο νικηστικό ιστό, στη Φιλοθέη και την Ανθούπολη. Πριν από λίγο εστάλει νέο μήνυμα στους κατοίκους της Ανθούπολης να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής και στους κατοίκους της Φιλοθέης να απομακρυνθούν προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μιλώντας στον Sky ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, ο οποίος βρισκόταν σε περιοχή κάτω από τον οικισμό της Φιλοθέης, τα πύρινα μέτωπα είναι πολλαπλά και μεταβάλλονται συνεχώς λόγω των ισχυρών ανέμων, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Όπως ανέφερε, η φωτιά έχει ήδη φτάσει σε σπίτια. Η πυρκαγιά μένεται σε μεγάλη έκταση κοντά σε περιοχή στην οποία στεγάζονται και βιοτεχνίες και αποθήκες. Τουλάχιστον δύο επαγγελματικά κτίρια και κάποια αυτοκίνητα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες ως τώρα. Υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια, έχουν παραδοθεί στις φλόγες και οχήματα. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο Ωραιοκάστρο. Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε και ένας πυροσβέστης, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και διακομίστηκε για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 38 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 ασθενοφόρα με διασώστες και ιατρούς. Από το ΓΕΘΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στα υπόλοιπα μέτωπα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Νωρίτερα είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στα Κουφάλια Θεσσαλονικής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία και μόνο ημέρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Κυριακή σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι δύο αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί γιατροί είχαν διαφωνίες με το Δήμο για το διαμέρισμα που τους είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει στείλει ήδη μια γενική και μια αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά. Την έκπληξη του εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος για το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλεγαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Άξιος, νόμιζε ότι ο κόσμος τον μισούσε. Ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα, πρόσθεσε, σχολιάζοντας την παρουσία εκπροσώπων της Χεσμπολάχ του Λιβάνου και της Παλαιστινιακής Χαμάς στην κηδεία, τόνισε, είναι όλοι εκεί. Με μία μόνο βολή θα μπορούσε να τους εξοντώσουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό γιατί τότε δεν θα έχουμε κανέναν να διαπραγματευτούμε, δήλωσε. Μέσω τυχαία κατέρευσε χθες το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσα επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 8 και έπεσε στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας. Τα συντρίμμια τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας στα πόδια. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μοντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 2-0 σε εξέλιξη μια αναμέτρηση. Η Γαλλία Παραγουάη στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Η Γαλλία προηγείται 1-0. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιεξ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που μένεται σε πολλαπλά μέτωπα στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ολονύχτια είναι η μάχη με τις φλόγες των δυνάμεων πυρόσβεσης στην ευρύτερη περιοχή του ωραίου Κάστρου. Φωτιά που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων, αυτήν την ώρα καίει στο νοικιστικό ιστό, στη Φιλοθέη και την Ανθούπολη και σε μήκος 5 χιλιόμετρων. Πριν από τις 2, εστάλει νέο μήνυμα στους κατοίκους της Ανθούπολης να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής και στους κατοίκους της Φιλοθέης να απομακρυνθούν προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Η πυρκαγιά μένεται και σε περιοχή στην οποία στεγάζονται βιοτεχνίες και αποθήκες. Τουλάχιστον 2 επαγγελματικά κτίρια και κάποια αυτοκίνητα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες ως τώρα. Υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο ωραίο Καστρό. Με 4 λεωφορεία απομακρυνθήκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. 120 άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και τα υπόλοιπα 37 στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας πυροσβέστης, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και διακομίστηκε για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αυτήν την ώρα επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 ασθενοφόρα με διασώστες και γιατρούς. Από το ΓΕΘΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίος, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συνδεόμαστε αυτήν την ώρα με την τηλεόραση του Sky για να παρακολουθήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης.
2: Επιχείρηση και γι' αυτό το λόγο ακούμε τις εκρήξεις. Δεξιά μας θα δούμε εδώ την κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής όσο και των εθελοντών, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το σημείο ώστε αν χρειαστεί πραγματικά να μπορέσουν να παρέμβουν και να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σίγουρα σε πολλά σημεία προσπαθούν μηχανήματα έργου να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες για να μπορέσουν να φρενάρουν τη φωτιά, η οποία μένεται ανεξέλεγκτη. Γιατί ακόμα και αυτή την ώρα υπάρχει ισχυρός άνεμος στην περιοχή. Βέβαια βοηθούν, δίπλα μας υπάρχει και η υδροφόρα του Δήμου, η οποία είναι σε επιφυλακή, αν χρειαστεί και η ίδια να παρέμβει. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, περιμένουμε να ξημερώσει ώστε ενδεχομένως να υπάρξει βοήθεια από αέρος, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται το μέτωπο να μην κοπάζει και να συνεχίσει το καταστροφικό του έργο.
3: Πάνω από το σημείο που βρίσκεσαι, πόσο κοντά, βλέπουμε εσάς η φωτιά, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς πόσο κοντά σε εσάς είναι, αν μπορείς να μας πεις περίπου σε τι απόσταση βρίσκεστε από τη φωτιά και αν γύρω υπάρχουν, είπες υπάρχουν επιχειρήσεις, ίσως καίγεται κάποια επιχείρηση, αν υπάρχουν και σπίτια εκεί γύρω.
2: Ακριβώς, δεν ξέρουμε ακριβώς εκείνο το σημείο τι υπάρχει, αλλά βλέπουμε τις φλόγες να ξεπηδούν. Είμαστε περίπου 800 μέτρα αυτή τη στιγμή από το σημείο εκείνο όπου υπάρχει η φλόγα, όπως βλέπετε. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε αυτή τη στιγμή τι καίγεται, αλλά το πρόβλημα είναι ότι βλέπουμε πολλή φλόγα, που σημαίνει ότι το μέτωπο συνεχίζει. Βλέπετε και τα μηχανήματα έργου τα οποία κινούνται προς εκείνο το σημείο, δεν μας επιτρέπουν να πλησιάσουμε, γιατί είχαμε πριν από λίγο ακουγόταν εκρήξεις και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος.
3: Είναι ενδεικτικό της κατάστασης αυτό που λες πάνω, ότι είστε σε 800 μέτρα απόσταση περίπου από το σημείο, αλλά εμείς βλέπουμε από τους οθόνες μας, εκτός από τον καπνό, βλέπουμε και φλόγα. Μιλάμε σίγουρα, είναι, δηλαδή έχει φουντώσει πάρα πολύ η φωτιά σε εκείνο το σημείο. Δεν βλέπουμε μόνο τον καπνό, βλέπουμε την ίδια τη φλόγα και μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Βλέπουμε επίσης ότι από το σημείο που είστε έχει δέντρα γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν είναι
2: έχει
3: μια μικρή
2: φωτιά. Βλάστηση. Έχει πυκνή βλάστηση γύρω-γύρω και υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις, μας λένε οι ντόπιοι εδώ, και προφανώς δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί η φωτιά. Βλέποντας εμείς τη φωτιά από αυτή την απόσταση, βλέπουμε ότι οι φλόγες είναι πάρα πολύ ψηλά, που σημαίνει ότι το μέτωπο όχι απλά είναι ενεργό, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Βλέπετε και ένα πυροσβεστικό που πάει προς το σημείο, προσπαθώντας να βοηθήσει την κατάσβεση, να βοηθήσει και τους άλλους συναδέλφους, οι οποίοι βρίσκονται στο έργο από πολύ νωρίς, από την ώρα που ξέσπασε η συγκεκριμένη φωτιά. Οι πληροφορίες είναι ότι ξεκίνησε από 4 μέτωπα. Θυμίζω ότι υπάρχει πληροφορία από την πυροσβεστική ότι έχει συλληφθεί ένας 76χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται το αυτοκίνητό του να προκάλεσε σπινθήρες και ο ίδιος ενδεχομένως να βρισκόταν σε κατάσταση μέλους, τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες από το πυροσβεστικό σώμα.
3: Έχει συλληφθεί ο 76χρονος, όπως μας λες και εσύ πάνω. Να δώσω μας λίγο χρόνο να βρούμε πάλι τον κύριο Σφελινιώτη. Κύριε Σφελινιώτη, σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Πολύ δύσκολη νύχτα. Επιχειρείτε κι εσείς με κάθε τρόπο που μπορείτε.
4: Όπως το είπατε, συνεχίζουμε. Η νύχτα θα είναι μεγάλη και πιστεύω και η αυριανή μέρα, όπως πάντα πράγματα, θα είναι και αυτή μεγάλη.
3: Περιμένουμε τώρα το πρώτο φως της ημέρας να σηκωθούν τα αέρια μέσα για να συνδράμουν σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε εσείς όλες αυτές τις ώρες. Είναι πολύ έτοιμη.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της μεγάλης, από τα μέτωπα της μεγάλης φωτιάς που έχουμε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έχουμε λοιπόν και τη σύλληψη ενός 76χρονου από τις αρχές για τη μεγάλη φωτιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Και κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανή ενδείξεις μέθης. Όλα λοιπόν τα νεότερα στοιχεία για την πυρκαγιά, τη μεγάλη πυρκαγιά που έχουμε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, θα σας τα μεταφέρουμε στο επόμενο δελτίο ειδήσεων. Προς το παρόν, γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που μένεται σε πολλαπλά μέτωπα στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Ο 76χρονος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ο συλληφθής στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκληση πυρκαγιάς οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Ολονύχτια είναι η μάχη με τις φλόγες των δυνάμεων πυρόσβεσης στην ευρύτερη περιοχή του ωραίου κάστρου. Η φωτιά που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων αυτήν την ώρα καίει στον οικιστικό ιστό, στη Φιλοθέη και την Ανθούπολη και σε μήκος 5 χιλιόμετρων. Στις φλόγες έχει παραδοθεί εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά στη Φιλοθέη. Λίγο πριν από τις 2 εστάλει νέο μήνυμα στους κατοίκους της Ανθούπολης να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής και στους κατοίκους της Φιλοθέης να απομακρυνθούν προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Η πυρκαγιά μένεται και σε περιοχή στην οποία στεγάζονται βιοτεχνίες και αποθήκες. Τουλάχιστον 2 επαγγελματικά κτίρια και κάποια αυτοκίνητα έχουν τυλιχτεί στις φλόγες ως τώρα. Υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο ωραίο κάστρο. Με 4 λεωφορεία απομακρυνθήκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. 120 άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο κοντά και τα υπόλοιπα 37 στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας πυροσβέστης, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και διακομίστηκε για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αυτήν την ώρα επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 ασθενοφόρα με διασώστες και γιατρούς. Από το ΓΕΘΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα δεκαλείων για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στα υπόλοιπα μέτωπα, υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Νωρίτερα είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα από τα 112, προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκη και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Κυριακή σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη του ενός εκ των 2 αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι 2 αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί γιατροί είχαν διαφωνίες με το Δήμο για το διαμέρισμα.